Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους, για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες, που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς,

κοροϊδεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι για να μην φαίνεται, καθώς σκύβει

καυγίζουν.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, απατήσια, με ταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήμωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούν.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φωστάνια, σημάδια από κάφτες, περιέργειες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο. Κανείς!

0: Ξυπνούτιλα. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας.
2: Στα χέρια
1: στο λαιμό σας.
2: Στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου.

την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

Όλες τις φωτιές που ξέχασες θα είμαι πάντα εδώ. Όσα χρόνια κι αν περάσανε,

υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνι τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήμη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού πες

πυρηφίσει. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Τότε να βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γόρι.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Σήμερα Παρασκευή, 29 Μάη 2026 και αυτή η ημερομηνία φέρνει στο μυαλό τη φράση «Εάλλω η πόλης». Πέφτει λοιπόν η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Τελευταίος αυτοκράτορας παλαιολόγος, τα γνωστά στην ιστορία. Και εδώ αν δούμε, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη ιστορική αναφορά, ότι και τότε αν είχαν ομονοήσει κάποιες δυνάμεις, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Τότε δηλαδή υπήρχε η επαφή των δύο εκκλησιών, δηλαδή της, του Πάπα και του αυτοκράτορα του Παλαιολόγου, για να ενωθούν οι δυνάμεις και να αντικρούσουν, να αποκρούσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ. Όμως δεν επήλυξε τέτοια ζεστή συμφωνία, απλά έστειλε ο Πάπας κάποιους ιερείς εκεί να διαπραγματευτούν, αλλά μας έχει το αποτέλεσμα. Εάλλω η πόλης, 1453, 29 του Μάη. Το θεωρώ σημαντικό, άσχετα ότι ορισμένοι εκμεταλλεύονται, επενδύουν και τα λοιπά, από καθαρά άποψη ιστορική που έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά αυτή η στάση. Και βεβαίως το ότι επακολούθησε μισό αιώνα αργότερα, το αντιλαμβάνεστε. Εάλλω η πόλης λοιπόν. 29 Μάη 2026 σήμερα. 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και από πού να ξεκινήσουμε? Παρακολουθώντας, θα πάμε και στα εσωτερικά και το σκηνικό που διαμορφώνεται, αλλά παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες οποίες εμείς βιώνουμε, δηλαδή τα καύσιμα, την κοροϊδία που και τα παιχνίδια που βρίσκονται στις πλάτες μας, και δεν είναι μόνο εδώ ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται όλη αυτή την ιστορία για να πλουτίσουν οι φίλοι του, έτσι. Αλλά γενικότερα το τι μπαλαμούτι, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, πέφτει είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή μαθαίνουμε εχθές, και το παραδέχεται και ο Λευκός Οίκος, ότι από την Τρίτη έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές, δηλαδή η Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν συμφωνήσει, έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο με μερικά αγκάθια που παραπέμπουν στο μέλλον και τα λοιπά. Και ενώ έχουν συμφωνήσει, ο Μεν Τραμπ λέει ότι δεν με ικανοποιούν οι συνομιλίες μέχρι τώρα, αρχίζουν και κάποιες επιθέσεις ενδεκακήθεν, βλέπουμε ότι παραβιάζεται και από τις δύο πλευρές η εκεχηρία, επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, επιθέσεις του Ιράν σε συμμάχους και φίλες χώρες γύρω-γύρω των Ηνωμένων Πολιτειών, και σου δίνεται η εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και λες, Τραμπ είναι αυτός, την ίδια ώρα που λέει ότι τα συμφωνήσαμε, την ίδια ώρα λέει ότι είμαστε μακριά. Και αποκαλύπτεται εχθές Πέμπτη, ότι αυτά έχουν συμφωνηθεί από την Τρίτη και μας παίζουν τον παπά και οι δύο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά και παίγνια οικονομικά και άλλα.
Ο Τραμπ παραδέχτηκε χθες ουσιαστικά ότι έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο, αλλά δεν το έχει υπογράψει ακόμα γιατί το σκέφτεται. Ο Τραμπ που παίρνει 10 αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Το σκέφτεται τώρα. Και μαθαίνουμε επίσης ότι αυτό το κείμενο της συμφωνίας που, στο οποίο έχουν καταλήξει με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο ο Πακιστάν παίζει σημαντικό ρόλο και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλη αυτή τη διπλωματική λύση, μαθαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το κείμενο το στέλνει ο Τραμπ σε φιλικές και σύμμαχες χώρες της περιοχής. Δηλαδή, το στέλνει στο Ισραήλ, το στέλνει στην Αίγυπτο, το στέλνει στην Τουρκία. Προς Ελλάδα δεν ήρθε. Σιγά μην ασχοληθεί με το Μητσοτάκη. Μητσοτάκης είναι δεδομένος. Βάσεις έχει, βοήθεια έχει, φιλονετανιαχιστής είναι, οπότε τι ανάγκη έχει. Μέσα και από αυτή την πτυχή λοιπόν αντιλαμβάνεστε πώς παίζεται το παιχνίδι. Μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Φίλοι και σύμμαχοι. Απλά τους βολεύουμε. Και από πάνω εμείς δίθεν τάχα μου βαυκαλιζόμαστε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν, ότι είναι σεδισμένοι από τον Τραμπ, ότι εμείς θα πάρουμε τα υπερόπλα κτλ. Ωραίο παραμύθι. Αλλά δεν βλέπουμε τον δράκο. Δεν ξέρω αν τελικώς υπογραφεί και πότε θα υπογραφεί αυτό το κείμενο. Πάντως είναι ένα μνημόνιο που μένει να υπογραφεί. Υπάρχουν και στο Ιράν τα εσωτερικά προβλήματα. Πάνω χάρη ο διάδοχος του Αγιατολάχ δεν το έχει ακόμα υπογράψει και γιος, γιατί είναι και εκείνος από τους σκληρούς και λογικό είναι και θύμα άλλωστε αυτής της αμερικανικής επίθεσης. Άρα πάει να υπάρχει μια μεθόδευση εσωτερική στο Ιράν. Υπάρχει μια προσπάθεια του Τραμπ να πείσει τον Νετανιάχου, γιατί αυτό είναι το αγκάθι τώρα, και βεβαίως θα παραπέμπει σε μια δίμηνη εκεχηρία στο διάστημα της οποίας θα συζητηθεί το φλέγον ζήτημα, το πώς θα διαχειριστούν τα υπάρχοντα πυρηνικά υλικά που υπάρχουν στο Ιράν, αλλά και γενικότερα τη δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Παρόλα αυτά το πετρέλαιο ανεβαίνει, παρόλα αυτά οι κερδοσκόποι στην αγορά κάνουν πάρτι, οργιάζουν. Ακούσατε και χθες. Δηλαδή η μεθόδευση για να ωφεληθούν κάποια καρτέλ υπάρχει σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτής της κυβέρνησης. Μιλούσαμε χθες για τις λαϊκές αγορές και είδα και κάτι πανηγυρισμούς 97 χρόνια, 100 χρόνια κτλ. Και προς τιμήν του εχθές ο καλεσμένος μας είπε ναι, έκανε ένα νόμο Γεωργιάδης όταν ήταν ανάπτυξης, από όπου περάσει αφήνει καμένη γη ο άνθρωπος, ότι νέοι παραγωγοί θα μπαίνουν αφού προκηρυχθούν θέσεις στη λαϊκή, για να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις κτλ. Και 5 χρόνια τώρα δεν έχουν προκηρυχθεί αυτές τις θέσεις. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν παραγωγοί στο βαθμό που πρέπει στις λαϊκές, που ήταν αν θέλετε και η αρχή, να πηγαίνει εκεί ο παραγωγός να πουλάει φθηνά τα προϊόντα, να τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό κτλ. Και αρχίζει πια και επικρατεί το 70% στις λαϊκές έμποροι και το 30% παραγωγή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι παντού ευνοούνται τα μεγάλα καρτέλ. Και μας έφερε και συγκεκριμένο παράδειγμα, σούπερ μάρκετ που δεν ήθελε να γίνεται στην περιοχή του η Λαϊκή και χρηματοδότησε την εισίδα του δρόμου για να σπάσει και να μην... Δηλαδή αυτές είναι οι αθλειότητες του συστήματος.
Όσο για τα καύσιμα δεν τα συζητάμε. Την ίδια ώρα όμως εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε αυτόν τον παραλογισμό της διάβρωσης των πάντων. Δηλαδή αυτό που κάνει και σέβεται τον εαυτό της κάθε καθεστωτική κυβέρνηση. Να διαβρώσει τους πάντες. Χθες ήρθε η σειρά και του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά να ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα. Ακούσατε και χθες εδώ τη συνέντευξη που είχε δώσει την Κατερίνα Κρυβοπούλου ο κ. Κεσές ο δικηγόρος για το πώς μεθοδεύεται και τι μεθοδεύεται στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχω πει κατά καιρούς και το υποστηρίζω με τεπιστήριο.

την άποψή μου λέω. Πριν από μέρες εδώ, σε μια έκρηξη που λίγο θέλω για να εκρήγνυμαι, είχα πει ότι ο δικαστής πρέπει να πηγαίνει από την έδρα στο σπίτι του. Ούτε κόμματα, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα. Αυτό δεν είχα πει. Αυτό είχα πει. Εχθές δεν μου άρεσε που συνόδευε τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο μια πρώην δικαστής εμβληματική, γιατί ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε ανάγκη τους δικαστές να τους ταυτίζουμε με κόμματα. Γιατί δίνεις τώρα το δικαίωμα στο Μητσοτάκη να σου πει, έλα εσύ τι μιλάς τώρα, αυτό, δηλαδή, εσύ τους δικούς σου, εμείς τους δικούς μας. Σταματάω εδώ το σχόλιο. Θα μου πεις, είναι άλλο το ένα, ο ένας είναι συνταξιούχος, εν πάση περιπτώσει. Έχω μια αρχή και πολλές φορές το έχω πληρώσει ακριβά που επιμένω σε κάποια πράγματα. Ο δικαστής από την έδρα πάει σπίτι του. Ούτε αρχές, ούτε τίποτα. Που υπάρχουν και φωτεινά παράδειγμα. Δεν μπορείς να εντάξεις, πάνω σχάρι τον κύριο Ράμο, σε αυτή την κάστα ή σε αυτή την ομάδα των δικαστών. Ή το άλλο που μάθαμε χθες. Πάλι, εγώ σας λέω, πραγματικά, ακούτε και βάλτε φίλους σας να ακούν το Δελτίο Ειδήσεων κάθε μεσημέρι το μαγαζίνο εδώ στο Κόκκινο, αλλά και όλες τις εκπομπές. Κάτι παραπάνω λέμε εδώ στο Κόκκινο. Κάτι παραπάνω μαθαίνετε εδώ στο Κόκκινο. Έχουμε κι εμείς βέβαια, εγώ τουλάχιστον, για μένα θα μιλήσω, έχω κι εγώ τις απόψεις μου, τις θέσεις μου, δεν είμαι και από τους ανθρώπους που διπλωματικά προσεγγίζω τα πράγματα, ξεπατοκαλάθας μου έρχεται, το λέω, τελείωσε. Αλλά ρε παιδί μου, να μαθαίνουμε χθες ότι οι δύο δικαστές από τη Λάρισα που είχαν δώσει την άδεια να πάρουν τα βίντεο αυτά τα που είχαν κατασχέσει, τα βίντεο, τα περιβόητα Καπερνάρου που και τα λοιπά, με αφορμή τη δίκη αυτή, είχαν δώσει να πάρουν τα βίντεο οι συνήγοροι από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Πήγαν οι άνθρωποι να τα πάρουν, είχαν πάρει ένα μέρος από αυτά τα βίντεο και κατέβηκε μενόμενη η πρόεδρος που είχε δώσει την άδεια για να πάρουν τα βίντεο, κάτι φαίνεται μεσολάβησε, και τους λέει όχι δεν θα τα πάρετε και τα λοιπά, και τα... μα αφού έχετε πάρει απόφαση. Και φεύγει από εκεί και πάει πάνω στο γραφείο και γράφει χειρόγραφα μια απόφαση που αποφασίζει πάλι ότι ξέρετε κάτι, δεν θα τα πάρετε. Ξέρετε τη συνέχεια που μάθαμε χθες. Μηνύει τους συνηγόρους και τους συγγενείς των θυμάτων που πήγαν να παραλάβουν τα βίντεο που εκείνη είχε αποφασίσει και τους μηνύει για κατάληψη των γραφείων κτλ. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Προχθές πετάει η πρόεδρος του δικαστηρίου έξω τον κύριο Πλακιά, που ο κύριος Πλακιάς δεν είναι, ξέρετε, από τους φανατικούς και τα λοιπά και τα λοιπά, του Στήλ Κωνσταντοπούλου, για να συνεννοηθούμε τώρα και χωρίς να αφήνω καμιά μορφή, και τον πετάει έξω από το δικαστήριο. Βγάλτε τον έξω. Τι θα δούμε τελικά μέσα από την υπόθεση? Τι άλλο θα αντέξουμε? Θα μου πεις δεν τα περιμένατε, τα περιμέναμε. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Ωραία, γίνονται αυτά. Τι κάνουμε εμείς? Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Επαναπροσδιορίζονται κάποια πράγματα. Και γενικότερα έχουμε νέα δεδομένα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Έχουμε το κόμμα Τσίπρα, έχουμε το κόμμα Καρισιανού, ενδεχομένως να έχουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά,

0: από εκεί και πέρα, κόμματα που προέβαλαν το προηγούμενο διάστημα ως κόμματα με δυναμική και αξιώσεις, παραδείγματος χάρη η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, βλέπουμε ότι αρχίζουν και έχουν πιέσεις, δέχονται πιέσεις, συρρήκνωσης. Μια γενικότερη διαπίστωση. Πού έχουμε φτάσει? Προσέξτε, πού έχουμε φτάσει. Κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Αρχηγικά καθαρά κόμματα. Προσωποπαγή κόμματα. Αυτό είναι προς ένα προβληματισμό. Τώρα, έχουμε τα νέα δεδομένα όσον αφορά τους κομματικούς σχηματισμούς. Έχουν δώσει λίγο ως πολύ το στίγμα τους αυτά τα νέα κόμματα, τα δύο τουλάχιστον που έχουμε από προχθές. Στις λεπτομέρειες όμως και στα προγράμματα όπου εκεί θα φανεί και η κατεύθυνση και όλα, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα Καρισιανού, βλέπουμε ένα κόμμα Τσίπρα που πέραν από το μανιφέστο, την διακήρυξη κτλ. Πρέπει να δούμε τις θέσεις, το πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Καλός? Όχι, κακός. Γιατί τα προγράμματα είναι εκείνα που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό δίνουν και μια κατεύθυνση. Γιατί εντάξει, Καρισιανού είναι ένα άγνωστο πρόσωπο κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κουφονικολάκου που λέει ότι κανείς δεν αμφισβητεί ακόμα και η πολέμη του την εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το υπογράφουμε απάντες. Αρκεί. Πρόγραμμα έχουμε δει. Θα δούμε. Θα πει κάποιος, βιάζεσαι. Το ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, έχει δείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα. Μπορεί να σηκώσει το τριψήφιο που λένε. Ο Μητσοτάκης, τη ανοησία πάλι και αυτή που είπε. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει, ευχόμαστε να μην το σηκώσει εσύ. Αυτή είναι η απάντηση κανονικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα πρέπει να περιμένουμε τα προγράμματα από τα κόμματα. Υπάρχει όμως κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τι θα κάνουν, ιδίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, όπως θέλετε πέστε το, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, δεν θα αναφερθώ. Εγώ απλά θα επαναλάβω, μαυρίστε όποιον βουλευτή δεν παρετείται για να πάει εκεί που είναι η ψυχή του, εκεί που είναι η καρδιά του, εκεί που είναι η θέλησή του. Μαυρίστε τον, γιατί με την ίδια λογική ενδεχομένως αύριο να δελεαστεί από κάτι άλλο και να προδώσει την ψήφο σας. Μέχρι τώρα εγώ περίμενα με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα να έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον 5-6. Δεν το έχει πράξει κανένας. Λοιπόν, μαυρίστε τους. Γιατί με την ίδια ευκολία που σήμερα φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, που έφυγαν από το ένα ή το άλλο κόμμα, με την ίδια ευκολία θα το ξανακάνουν. Μαυρίστε τους. Και είναι μερικοί κουτοπονηρούλιδες. Δεν φεύγω, γιατί είναι τα 6.000 πώς θα βιοποριστώ το επόμενο διάστημα μέχρι να γίνουν εκλογές, γιατί νομίζω ότι την εκλογή την έχει στο τσεπάκι. Αλλά κάνω αναρτήσεις και δίνω συνεντεύξεις και ξεχνάω το κόμμα μου και υμνώ άλλα κόμματα. Αφήστε τα αυτά, πονηρούλιδες. Κουτοπονηρούλιδες. Σας έχουμε πάρει είδηση. Και παρενθετικά, βλέπω ότι και η Δούρου και ο Παπάς και ο Πολάκης επισημαίνουν κάτι το οποίο κάνει αίσθηση στον κόσμο. Το ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο, τι λένε τα στελέχη, όλοι έχουν βγει και έχουν κάνει δηλώσεις κτλ. Επίσημη ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, προβληματίζει. Πάμε τώρα στο σκηνικό που διαμορφώνεται. Βλέπουμε ότι αναδιατάσσονται οι δυνάμεις και τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και τον ύπνο του. Νόμιζω ότι με την ίδια ευκολία που απέκτησε το θεσμικό ρόλο της εξωματικής αντιπολιτεύσεως ένεκα της μετακίνησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί και στο εκλογικό σώμα. Βλέπει ότι συμπιέζεται. Πώς το βλέπει? Αφήστε μας που έχουμε τις ενστάσεις μας με τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτοί που τις πιστεύουν και βλέπουν, λέει, και κάτι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τη στάση του Ανδρουλάκη. Βλέπουμε επιθέσεις ανίκειες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα. Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει από την Καρισιανού, η οποία μας είχε προειδεάσει βεβαίως και πριν καν το κόμμα. Και προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Εδώ νομίζω πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί γίνεται ο καυγάς? Γιατί υπάρχει αυτή η σφοδρή αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα? Ακούστε. Σε όλες τους τις αναλύσεις και δημοσιολογούντες αλλά και κόμματα ουσιαστικά δείχνουν, λένε, άλλα λένε, άλλα δείχνουν, μάλλον άλλοι λένε και άλλοι δείχνουν, ότι τη δεύτερη θέση πάει φουνταριστός που λένε ο Τσίπρας. Προσέξτε. Αυτό το φοβούνται, δεν το θέλουν, την Καρισιανού, ούτε το ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτή τη θέση την πρημοδοτεί, μην παρεξηγηθώ, με τα συστημικά μέσα το σύστημα Μητσοτάκη. Γιατί? Καταρχήν είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσει πρόβλημα στα κόμματα εκ δεξιών του, στην Καρισιανού, στο κέντρο με τον Ανδρουλάκη, και να καρποθεί, έτσι πιστεύει ο Μητσοτάκης, κόσμο από το ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι φιλονεοδημοκράτες μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυξάνονται. Μετά τη Διαμαντοπούλου είδαμε και το Γερουλάνο. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να στηρίζει μια, ή να υποδαβλίζει μια τέτοια συζήτηση περί του δεύτερου κόμματος, γιατί από τα δεξιά του μειώνεται η δύναμη της Καρισιανού, από το κέντρο ο Ανδρουλάκης συμπιέζεται, άρα αυτοί που φεύγουν περισσότεροι, ελπίζει ο Μητσοτάκης ότι θα πάνε προς την πλευρά τη δική του, καθώς έχει μαζέψει όλα τα ορφανά του σημείτη εκεί. Αλλά εξυπηρετεί και κάτι άλλο. Σου λέει ο Τσίπρας είναι δεύτερος, πρώτος είμαι εγώ. Αυτό ουσιαστικά θέλει να το περάσει στην κοινή γνώμη. Και βλέπουμε πολλούς δημοσιολογούντες, δηλαδή Εύνης αγάπησαν όλοι τόσο θερμά τον Τσίπρα, και βλέπουμε σε όλα τα κανάλια καλεσμένους, λογικό είναι από το κόμμα και είστε δεύτεροι και είστε αυτά. Πάει να περάσει την άποψη ότι ξέρεις κάτι, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, εγώ είμαι πρώτος. Και δεν θα ακολουθήσω βεβαίως και την τακτική ή την λογική της επιστράτευσης κάποιων. Καλά, ο Δρυμνιώτης δίνει ρέστα, εντάξει, γνωστός. Ο Καρατζαφέρης από την άλλη πλευρά επιστρατεύτηκε και αυτός για να χτυπήσει τον Τσίπρα. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη θεωρούν ότι αυτό που τους είπε ο Γκρίνμπεργκ με το που ανακοινώθηκε ή με το που συζητήθηκε ότι ο Τσίπρας θα κατέβει σε εκλογές, τους είχε πει «Play the tape», «Παίξτε την κασέτα». Ποια κασέτα? Του αντισύριζα με τόπο. Ε, τι ωραίος ο κόσμος της επικοινωνίας. Πάμε.
1: «105 και 5 στο κόκκινο».

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 και έχουμε ρε παιδί μου ένα πρόβλημα. Νόρα πανάβει κουβέντα, διάλειμμα. Ξέρεις, κατάλληλος είναι και ο απομηχανής Θεός. Ε. Εντάξει, σταμάτα τώρα. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω και σήμερα είναι αρκετά και όσα δεν λέω εγώ, ερχόσαστε εσείς για να τζιγκλάτε, νηματάτε το λένε στο χωριό μου. Έτσι, έτσι το λέγει η μάνα μου. Μη με νηματάς. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις αυτόματα, αυτά που μαθαίνεις μικρός, δεν τα ξεχνάς. Και εδώ τώρα που μιλάμε, αν μου πεις, πες μου ρε μια φράση κριτικά, δεν θα, τίποτα. Όταν πάω στο χωριό μου ή βρεθώ με χωριανό μου, ξεχνάω πραγματικά τα πάντα και πάω εκεί και αρχίζω. Εχθές θυμήθηκα έτσι, είδα ένα χωριό μου και τι θυμήθηκα. Δεν λέμε στο χωριό μου και γενικότερα κοίτα. Χι. Στο χωριό του πατέρα μου δεν λέγανε χι, λέγανε ο. Δηλαδή εδώ έχουμε τρελαθεί. Αλλά αυτά έρχονται αυτόματα. Αυτόματα. Και ιδίως τώρα με τα βίντεο αυτά, το TikTok, τα Reels και τα λοιπά, που είναι με μεγάλη ευκολία παράγονται τόσα βίντεο, χαίρομαι να πηγαίνω, να μπαίνω, να βλέπω, να ακούω έτσι και παλιούς μαθητές μου που έχουν μείνει εκεί στο χωριό, έχουν κάνει εκεί καριέρα. Βλέπω έναν παλιό φίλο εκεί και συμμαθητή στο Τζερνιάδο που έχει και μια ταβέρνα. Και γράφει μαντινάδες, γράφει ποίηματα, ολόκληρα έργα θυμάται από μνήμης και τα αφηγείται, λαμβάνει μέρος σε βραδιές μαντινάδας, έχει και την ταβέρνα αυτή που σας λέω και τον έβλεπα εχθές που διαφήμιζε τα χόρτα του οροπεδίου πάνω του Λασιθιού, τι νόστιμα που είναι και γιατί είναι νόστιμα. Και θυμήθηκα τις μποντικίνες, ένα χόρτο έτσι που πραγματικά όταν είναι τρυφερό είναι μια καταπληκτική σαλάτα. Και χαίρεσα να το ακούσω έτσι με την τοπιολαλιά, με τους ιδιωματισμούς, τους κριτικούς. Τι είπαμε. Αλλά όταν βρεθείς στο περιβάλλον τα θυμάσαι όλα. Λοιπόν, όπως την Ιερά Πέτρα, Ενίκο καλημέρα. Εδώ λέμε ρε σύ, μωρέ σύ, έτσι δεν λέμε, βρε. Στην Ιερά Πέτρα ξέρεις τι λένε. Βορέ. Βορέ εσύ. Ενίκο καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Στο Ηράκλειο τα λένε όλα. Στο Ηράκλειο και λίγο πρωτεύουσα. Δημήτρη καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή αγωνιστική Παρασκευή. Καλημερίζω το αγαπημένο μας κόκκινο. Να είσαι καλά Δημήτρη. Τα είδες εσύ. Δηλαδή αυτό που με έστειλες εχθές στο Messenger με τις αναρτήσεις μερικών πονηρούλιδων. Αυτό είναι κατάντια. Θες ρε φίλε, δεν αισθάνεσαι πια στο κόμμα σου. Παρετήσου και πήγαινε αλλού. Δώσε την έδρα. Το είπε με έναν απλό τρόπο και κατανοητό ο Θεόφιλος, ο Ξανθόπουλος, εδώ στο κόκκινο. Το έχουν υπογράψει οι βουλευτές. Αλλά είναι οι πονηρούλιδες που σου λέει εγώ θα προπαγανδίζω, αλλά το μισθουλάκο μου τα 6 χιλιάρικα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος. Έτσι Νίκο, βόρε εσύ, ε. Λοιπόν, καλημέρα και στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου και καλό Σαββατοκυριακό. Και ιδίως αυτό το βόρε είναι της κάτω μεράς που λένε, Νίκο, η παλιά πόλη της Ιεράπετρας που έχει μια γραφικότητα. Έχει και το σπίτι του Ναπολέοντα εκεί πέρα. Της Μανταμορτάνς έχει το φρούριο του Καλέ. Την παλιά πόλη λοιπόν την είναι κάτω μερά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Φίλιππο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και λελούδια, πολλά λελούδια. Τι λελούδι είναι αυτό, Φίλιππε? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους στα ξημέρωτα τον σταθμό μας και τα μάτια μας. Νομίζω παραανακατεύτηκε η τράπουλα στην αριστερά και ο κόσμος της είναι σε μεγάλο μπέρδεμα.
μη δεν πάει να ψηφίσει για να μην δυσαρεστήσει κανέναν. Γι' αυτό πρέπει να βρει μια λύση γρήγορα αριστερά. Καλό τριήμερο σε όσους κάνουν τριήμερο. Έτσι, μάλιστα, του Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά. Η ζωή. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα αρχίζουν οι Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Λέει η ζωή, έχεις απόλυτο δίκιο. Συνειδητά αποφεύγω, γιατί θα πρέπει να λούσω με ό,τι χειρότερο κοσμητικό επίθετο όλους τους υπουργούς παιδείας από τον Παπανδρέου, το γέρο της Δημοκρατίας και μετά. Είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Είναι όλοι τους αποτυχημένοι, γιατί έχουν οδηγήσει τα παιδιά σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Και αναλογιστείτε τώρα, σας παρακαλώ, γιατί γίνεται όλος ο καυγάς. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά δίνει, ας το πούμε, ένα στίγμα. 68.000 οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Πόσοι διαγωνίζονται? 100.000. Για 30.000 λοιπόν παιδιά, ουσιαστικά γίνεται αυτός ο αγώνας, να ξεσκαρτάρουμε την ήρα από το στάρι. Και έχουμε αυτό το πανάθλιο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, που σου λέει εντάξει, σαν τον αθλητή, είναι στη μέρα σου, είσαι στη μέρα σου, θα περάσεις. Έκανες καλή παπαγαλία, μάλιστα, ωραία, θα περάσεις. Δεν είναι όλοι έτσι μαθητές, αν μην το ξέρεις. Υπάρχουν τα ταλέντα, υπάρχουν αυτοί που συστηματικά διαβάζουν, αλλά είπαμε, η πίεση από το σπίτι, και αυτό ας το δουν και ας το κοιτάξουν οι γονείς, αλλά νομίζω όλοι οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει δεν πρέπει να ξαναμπούν στην πολιτική. Μηδενός εξαιρουμένου. Πας εις που διετέλεσε υπουργός παιδείας και έχουμε τα σημερινά χάλια, θα πρέπει να αποβάλλεται από την πολιτική. Γιατί κληρονομεί, μεταβιβάζει αυτό το πανάθλιο σύστημα στις επόμενες γενιές. Τώρα λέει Ζαχαράκη έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να δουν πώς και τα λοιπά. Τόσες χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πάτε στην Αμερική. Δεν αντιγράφεται ένα σύστημα? Ναι, αλλά στις αντιγραφές όμως είμαστε πρώτοι όταν πρόκειται για αρνητικό. Λοιπόν, έχεις δίκιο ζωή. Εγώ να πω στα παιδιά ότι κάντε αυτό που θέλει η ψυχή σας. Κάντε το. Πόσα παιδιά δεν έχουμε δει να ξεκινάνε γιατί θέλει ο μπαμπάς, γιατί το περιβάλλον, να ξεκινάνε ιατρική και να μην πατάνε μετά το δεύτερο έτος, ή να επιλέγουν άλλο επάγγελμα, νομική, άλλο επάγγελμα, ή να ξεκινάνε μαθηματική και να τελικά να μεταπηδούν στην νομική. Παιδιά, κάνετε αυτό που θέλει η ψυχή σας. Το ότι πρέπει και είναι αναγκαίο πλέον να σπουδάσεις, ναι, έτσι είναι η ζωή. Ο Κωνσταντίνος: καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Τα πρακτορία δημοσκοπήσεων μου θυμίζουν τις παραγγελιές στις αμοιβόμενες τρεις αδελφές αξιολόγησης κρατών και χρηματοοικονομικών προϊόντων Moody's, Fitch, Standard & Poor's, για υψηλή βαθμολογία κρατών, για δυνατότητα δανεισμού φθηνά και των προϊόντων για πώληση σε συμφέρουσα τιμή, και εννοείται το πιάσαμε αγαπητέ. Είναι πολύ πιο απλό. Πληρώνεις για να κάνεις δημοσκόπηση και κάποιοι πληρώνονται για να την κάνουν. Εντάξει. Παλιά κάναν κάποια πανεπιστήμια. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Και ας δούμε ποιοι έχουν πάρει και τις δημοσκοπήσεις εταιρείες πια. Πολύφερνες νύφες. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Υποθέτω πρόσεξες και τη Δώρα Αυγέρη στη σύναξη του Τσίπρα. Αυτή που ήταν πρώτη μούρη με τον Κασελάκη. Σίγουρα από ανιδιοτέλεια βρίσκεται εκεί. Για τον σοσιαλισμό και την πατρίδα και όχι για την τσέπη. Έρε που φτάσαμε χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή. Εγώ μέχρι τώρα
πραγματικά το εννοώ μέσα από την ψυχή μου, βλέπω μια συνέπεια στο Τσίπρα όσον αφορά αυτά που έχει πει. Ανανέωση. Δεν έβαλε κανένα στέλεχος μπροστά, κανένα όμως από τις παλιές καραβάνες ή τους καινούργια εκπρόσωπο τύπου, καινούργια πρόσωπα το συνόδευσαν εχθές, καινούργια πρόσωπα στο επιτελείο, καινούργια πρόσωπα ακούω στα ραδιόφωνα. Θα αξιολογηθούν βεβαίως, αλλά σε αυτό είναι συνεπής. Και θα έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την κακοδαιμονία που κατατρίχει ιδίως την προοδευτική παράταξη, θα θέλει να την αποθήσει, θα θέλει να την ματαιώσει, μη αναπαράγοντας αυτό το μοντέλο του γυρολόγου. Και μαθαίνω ότι πολλοί από αυτούς έχουν φάει ήδη πόρτα από τον Τσίπρα. Και να σας πω κάτι, καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Και ίσως εδώ ένας κόσμος αυτό το πράγμα να το δει με θετικό μάτι. Όλους αυτούς τους γυρολόγους ή τους ηκέτες να τους πάρει μαζί του, να τους αφήσει στο περιθώριο. Ίσως θα είναι μια πρώτη καλή αρχή. Έχουμε πήξει πια δηλαδή. Μπράβο του. Οι πρώτες κινήσεις, τουλάχιστον ως προς αυτό, είναι θετικές. Δεν στηρίχθηκε σε καραβάνες του συστήματος. Ξέρετε με ποια έννοια το λέω το καραβάνα. Ιδίως οι άντρες που έχουν περάσει από το στρατό γνωρίζουν. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Αγαπητέ κύριε Στρατάκη, μου λέει, μέχρι ο πολλαπλά εγκληματίας Νετανιάχου να εκπληρώσει τα διεστραμμένα σχέδιά του για την εξαιρετικά εκτεταμένη ευρύτερη περιοχή, ο εκβιαζόμενος αμοραλιστής Τραμπ δεν πρόκειται να αφήσει να λήξει ο παράνομος πόλεμος. Το αμυνόμενο Ιράν έχει κάνει αμέτρητες υποχωρήσεις. Δεν πρέπει να ενδίδουμε στην προπαγάνδα των εγκληματιών. Καλημέρα σε όλους. Τα είπα νομίζω, αγαπητοί μου Περσεφόνη, πολύ απλά και κατανοητά. Έχουν συμφωνήσει από την Τρίτη και κάνουν τους ανήξερους. Το Ιράν έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα με τους φρουρούς της Επανάστασης, τους προέδρους εκεί κτλ. Αλλά ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει, ορθώς το επισημαίνεις, τον φίλο του τον Νετανιάχου. Η Μέρη, καλημέρα σε όλους. Αυτό που προβλέπω, κύριε Στρατάκη, είναι ότι το τραγούδι που βάζεται στην εισαγωγή της εκπομπής θα το ακούμε για πολύ ακόμα. Εύχομαι όχι. Εύχομαι όχι. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το τραγούδι, μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης και να αρχίσει ο κόσμος να εμπιστεύεται και πάλι τη δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης μας στέλνει σήμερα την καλημέρα του με τα Άνθη και με ελπίδα και πίστη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Η Μαρία. Η δικαστικός που συνόδευσε τον κύριο Τσίπρα έχει μείνει στην ιστορία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η παρουσία της σηματοδοτεί τη δημοκρατική αλλαγή που θέλει να φέρει στη χώρα. Ακούμε κόκκινο, αλλά και δεν εστερνιζόμαστε ότι ακούγεται. Πάντοτε κριτικοί ακροατές, όχι επικριτική. Καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα, Μαρία. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δικαστές που ανταποκρίνονται και στην αποστολή τους, έχουν την αίσθηση του καθήκοντος. Μην μπούμε όμως η δική σου και η δική μου. Αυτό. Ξέρετε πως οι δικαστές κάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Είναι το αυτονόητο. Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Δεν θα μπορούσε να είχε διαφορετική. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει μια αναγνώριση κτλ. Αλλά έτσι
Θα σου πει ο άλλος, ναι, εσύ εκεί, εγώ αυτό. Θυμάσαι την ιστορία με τη Θάνου και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Κρίς. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο ότι τις δύο τελευταίες ημέρες όλο το πολιτικό σύστημα πολεμάει τον Τσίπρα. Πιστεύω ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σοβαρευτούμε. Η Νέα Αριστερά τις παρέδωσε τις έδρες. Όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα τις παραδώσουν. Όχι. Να το πάρουμε χαμπάρι. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τελείωσαν. Προχωράμε μπροστά στο δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας. Με τούτα και με εκείνα, αγαπητέ Κρίς, με τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Εγώ την καταλαβαίνω. Εγώ να κάνω μια υπόθεση τώρα. Έτσι για να καταλαβαίνουμε και αυτό που λέμε. Γίνανε οι εκλογές. Δεν άρεσε σε ορισμένους ο Κασελάκης και προτίμησαν να φύγουν. Έτσι. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Φανταστείτε τώρα να μην έφευγαν και να έδιναν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τη μάχη εναντίον του φαινομένου Κασελάκη. Ένα. Ή φανταστείτε να έμεναν, να παρετούνταν, να έφευγαν και να παρέδιναν τις έδρες. Σήμερα πώς θα ήταν τα πράγματα? Θα μου πεις με αν και σαφώς, αλλά λέω μια υπόθεση εργασίας, ας το δούμε πώς είναι. Τώρα τι βλέπουμε όμως? Νομίζετε ότι δεν τα αξιολογεί ο κόσμος? Δηλαδή, εάν υπήρχε η άποψη ότι ο Τσίπρας είχε απέναντί του βαρύδια και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν μπόρεσε και γι' αυτό έφυγε και γιατί παρετήθηκε, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με αυτό, η στάση βουλευτών και ορισμένων από την Νέα Αριστερά και ορισμένων από το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό και να θυμώσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο και να κάνει και πολλούς να γυρίσουν την πλάτη στους δύο αυτούς σχηματισμούς. Εγώ τα λέω στα ίσια. Δεν είναι στάση, να το πω πολιτικά γενναία για να το πω αλλιώς και φαλοκρατικά. Δεν είναι γενναίο. Διαφωνείς? Βλέπεις κάτι άλλο? Παρετήσε, φεύγεις. Και γιατί παρετήσε? Θα μου πεις στη Νέα Δημοκρατία. Άλλε τι κάνει. Εγώ ξέρω ότι οι βουλευτές που έβαλαν υποψηφιότητα με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι η έδρα τους ανήκει στο κόμμα και όχι στους ίδιους. Τελεία, παύλα. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου, Κρίς, ότι ένα κομμάτι και ενδεχομένως μεγάλο ως κριτήριο να θέσει ορισμένους πολιτικούς γυρολόγους. Και είπαμε, εάν ο Τσίπρας μέχρι τέλους επιμείνει προς αυτό, αφού δεν παρετήθηκαν τώρα, να ακολουθήσουν, να μην τους περιλάβει καθόλου στα ψηφοδέλτια του. Ξέρετε, εκεί πιστεύω ότι θα κάνει την έκπληξη ο Τσίπρας. Να μην τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του. Και τότε μετά θα έρθετε να δούμε ποιοι θα είναι οι μεγαλύτεροι πολέμοι του Τσίπρα. Γιατί πια το πράγμα έχει ξεχαρβαλώσει εντελώς. Η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Έφυγα 5 η ώρα από Βύρωνα και έφτασα στη δουλειά στο Χολαργό 6 και 20. Έχω αγανακτήσει. Τα έχουν κάνει όλα χάλια. Δεν αντέχω. Αλλά και στο κάτω-κάτω ας τα βρούνε μεταξύ τους. Τι θα κάνουν? Μη μας παίζουν. Φτάνει. Ως εδώ, λέει η Χριστίνα, και κατανοώ πλήρως. Να φεύγεις τώρα 5 η ώρα από το σπίτι σου να πηγαίνεις πού? Στο Χολαργό, από το Βύρωνα. Έλεος. Πραγματικά έλεος. Οφείλω να σου πω ότι όταν φεύγω από εδώ, από το κόκκινο, για να πάω σπίτι μου, το πρωί έρχομαι σε 15-20 λεπτά. Όταν φεύγω εδώ, που έχει πέσει και η κίνηση,
κάνω 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, ο Αλβίρ, καλημέρα. Πάντοτε έλεγα δημοσίως τι ψηφίζω. Το ίδιο κάνω και τώρα. Ψηφίζω την Νέα Αριστερά, αυτή που θα μείνει μετά από την αναχώρηση όσων πάνε στον Τζίπρα, λέει ο Αλβίνος. Λοιπόν, ο Νίκος. Βρε Γιώργιο, ο τόνος στο «ο». Οι γεραπετρίτες λέγονται και Γιωργιά. Γιώργιο, ναι. Γιώργιο. Βρε Γιώργιο, ο τόνος στο «ο». Άρα Νίκο, τι μου θύμισες τώρα. Η Ελένη είναι τα δικά μας. Μόνο οι Αυγέροι, η πλειοψηφία, ήμασταν δυστυχώς με τον Μασελάκη, λέει η Ελένη. Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλά είναι με τον Τσίπρα και τους ύμνους. Ας δούμε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι ο χρόνος μέχρι το επόμενο Σάββατο, με τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και μέσα στη εβδομάδα της Πολιτικής Γραμματείας, ήδη είναι πολύ μακρύ. Έχουμε εξελίξεις. Και βεβαίως έχει επισημανθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η αφωνία είναι προβληματική. Ενώ δεν έχει βγει μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη, στα δικά σου εσύ. Η Μαρία. Καλημέρα, αρκετά με τις μετακινήσεις βουλευτών και τις διασπάσεις. Αναρωτιέται το Πασοκοκκινάλ γιατί δεν τραβάει. Μα είναι μια γιαλαντζή αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ 11 μεγάλοι αριστεροί. Στα σοβαρά τώρα, εμείς από σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δεύτερη διακοπή μετρό για 20 μέρες και δεν μιλάει κανείς. Μάλλον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης σκέφτονται τις μεταγραφές τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ετοιμάζονται, το ανέδειξε και χθες το δελτίο, εδώ το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Ετοιμάζονται για διακοπή της κεντρικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας Θεσσαλονίκης. Και εξήγησε εδώ ο συνάδελφος Μορφωνιός τι ακριβώς συμβαίνει και γίνεται αυτή η διακοπή. Μπορεί να είναι από 20 έως 45 ημέρες. Έτσι. Τι προσπαθούν να καλύψουν. Ο Κυρανάκης. Ο Άι Κυρανάκης. Λοιπόν, τι θέλεις. Και εγώ έλεγα να διαβάσω τα μήντα, πάμε σε... Και δεν έχω διαβάσει αρκετά ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δώσουμε, πλησιάζουμε 7, να δώσουμε το στίγμα μας. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα με εφημερίδες, τους καλεσμένους μας και μηνύματα.

0: στο κόκκινο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ετοιμαστείτε γιατί το Σαββατοκύριακο θα εκπέμπουμε μόνο διαδικτυακά. Γίνονται έργα συντήρησης στον Ημιτό στην Κεραία, αναγκαίες εργασίες και έτσι θα στερηθείτε το ραδιοφωνάκι διαδίκτυο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 29 Μάη 2026 με τον Σπύρο Παπακώστα εδώ να κρατάει το τιμόνι της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Ο Χάρης Δάλλας, αξιμέρωτα και αυτός εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47. Μπορείτε να τον ενοχλείτε. Ε? Δεν σε ενοχλούν, εντάξει, όχι. Με χαρά υποδέχεται τα τηλεφωνήματα, ιδιαιτέρως αυτά που με βρίζουν. Είναι, λέει, και αρκετά τώρα τελευταία, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι το μόνο νούμερο το οποίο δεν χρειάζεται πολύ ώρα για να το ξέρετε, έχουμε πια εξοικειωθεί όλοι με τα κινητά κτλ. Είναι ίσως από τα ελάχιστα τηλέφωνα που θυμάμαι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο 3-2-1-4-7 δεν το ξεχνάσαι εύκολα. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και όσο αντέξει. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με τις καλημέρες τους, τα σχόλιά τους, τις διαφωνίες τους, τις ενστάσεις τους, τις ιδέες τους. Εύκολα να κατατεθούν στην εκπομπή μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, και το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Τα είπαμε στην πρώτη ώρα για το πολιτικό σκηνικό που αλλάζει. Η τράπουλα που συνηθίζουμε να λέμε έτσι έχει ανακατευτεί για τα καλά και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε, εγώ θα συμφωνήσω γιατί ακούω τις δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία που γίνονται, ακόμα δεν ανακοινώθηκαν κόμματα και αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν μετρήσεις. Αντιλαμβάνομαι το άγχος αρκετών, αλλά θα συμφωνήσω με πολλούς δημοσιολογούντες παύλα αναλυτές που βλέπουν ότι ουσιαστικά η ισορροπία, οι πραγματικές διαστάσεις του κάθε κόμματος θα έχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια προσδιοριστεί εκεί προς το Σεπτέμβρη. Να το χωνέψουμε, να δούμε τα προγράμματα, να δούμε τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω. Εγώ το επαναλαμβάνω, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένα στοίχημα να μην πάρει τους γυρολόγους της πολιτικής μαζί του και να εννοεί την ανανέωση. Βλέπουμε με την κυρία Καρισιανού ότι ξεκίνησε με άλλη δυναμική, προχωράει με άλλη δυναμική, πολύ πιο περιορισμένη, γιατί έδωσε ένα στίγμα που, εν πάση περιπτώσει, αλλού περιμέναμε, αλλού περιμένανε, αλλού πάει. Άρα λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουν ξεκαθαριστεί πολλά. Πάμε να δούμε όμως εμείς το προσβαρόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί μέσα από αυτά θα δούμε και το στίγμα της επικαιρότητας όπως τουλάχιστον καταγράφεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Μάλιστα. Το ελληνικό FBI λοιπόν εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομοτηνή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη. Μιλάμε λοιπόν για λαθρέα διακίνηση και όχι οπλικά συστήματα κτλ. Έτσι για να μην... Γιατί λέω άμα τι γίνεται εδώ πέρα. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και αναφέρεται βεβαίως στο Ιράκ, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Γι' αυτό σας λέω, ειλικρινά, έπρεπε να αποβληθούν από την πολιτική
όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί παιδείας, μηδενός εξαιρουμένου, για να μην γίνουμε παρεξηγήσεις, όλοι θα πρέπει να πάνε να αποχωρήσουν από την πολιτική ως αποτυχημένοι. Με αυτό το πανάθλιο σύστημα, το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών, που ξεκινάει σήμερα και μπαίνουν χιλιάδες μαθητές και χιλιάδες οικογένειες σε αυτή την δοκιμασία. Λοιπόν, γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο? Ασφάλεια. Έτσι, για να τα λέμε τώρα. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Για τον ντρόν στη Λευκάδα. Οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ήρθε και το Διεθνές Ταμείο να μας δώσει τα φώτα. Ρε, δεν πάτε να δείτε από πού έρχομαι. Να μου πω κάτι πολύ χειρότερο. Γιατί ακούστε μια από τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να φορολογηθούν τα κλειστά σπίτια. Βρε, κακομύρι. Γιατί αυτά είναι κάτι καλόπαιδα του κερατά, να πούμε. Δηλαδή, ο άλλος έχει κλείσει το σπίτι, όχι γιατί δεν έχει λεφτά να το επισκευάσει. Γιατί είναι χρέπη και δεν το ενοικιάζει κανένας. Αυτό να το φορολογήσεις μέχρι να το πάρεις. Έχει τα διάλογα τώρα, πρωί-πρωί να πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την τύφλα σας. Άντε, σας μάθαμε, σας ζήσαμε στην Ελλάδα εδώ πέρα. Ανόητη. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη. Η καραμέλα του στήματος λέει είναι κλειστά σπίτια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα που μου είπε άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά. Λέει, Γιάννη, έχω ένα μισθό. Και παίρνω ένα μισθό μέτριο προς καλό. Και έχω και ένα σπίτι. Εάν το ενοικιάσω, παρά την αυτοτελή φορολόγησή του, πρώτον, οι ζημιές που θα επιδιορθώσω μετά από μια μακροχρόνια μίσθωση δεν συμμαζεύονται. Και δεύτερον, εγώ θα χάσω και επιδόματα, θα χάσω και το ένα, θα χάσω και το άλλο. Δηλαδή, από μια μεριά φορολογούμε, από την άλλη πλευρά δεν δίνουμε κίνητρα. Έχουμε αυτή την οικονομική κρίση και έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φορολόγησε το. Άιστα. Λοιπόν, ριζοσπάστης, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Άιστα. Λες να είναι αυτή η αιτία που σταματάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε με την Εφημερίδα των Συντακτών. Οπα. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Απλά μπαίνει και ως πρωτοσέλιδο για να επιστροφηθεί. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν είναι μόνο για τη μία αποκάλυψη. Σου λέει, το άκουσα εχθές σε μία ανάλυση και ήταν πολύ εύστοχο. Δεν θυμάμαι πού. Ακούω πολλούς και θα με συγχωρέσουν. Σου λέει, κάνω εγώ αυτές τις κινήσεις στην ΕΥΠ, ακόμα και όταν χάσω την εξουσία και δεν έχω το διοικητή, θα έχω τους ανθρώπους μου στην ΕΥΠ. Ε? Μητσοτάκη σύστημα. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Μάλιστα. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα. Βόμβες από Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που προβάλλουν είναι τα ακίνητα. Τα κλειστά σπίτια.
Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Και θα τους πει ο Στουρνάρας, ρε παιδιά, αφήστε το πάνω, εγώ κάνω κουμάντο. Με τη βούλα της Νέας Δημοκρατίας και τα ναι μεν αλλά του Πασόκ. Στο Πασόκ έχετε καταλάβει, θέλουν τον Στουρνάρα, αλλά επειδή φάγανε με τα 20 χρόνια και τις δύο θητείες των Καστανίδη, σου λέει θα είναι αυτό. Αυτά κάνει τώρα Ανδρουλάκης. Αυτά κάνει Ανδρουλάκης. Και βλέπει ότι βαίνει συρρυκνούμενο το Πασόκ. Δυστυχώς. Λοιπόν, το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Ψηλά γραμματάκια, ψηλά, πολύ ψηλά. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Βέβαια.

0: στη δίκη της Χρυσής Αυγής απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Εδώ το πάει πιο χοντρά ο Κοτάκης, αλλά νομίζω ότι είναι αρνητικό. Και ήδη ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να είχε ήδη διδαχθεί από την περίοδο με ΕΘΑΝ πως ουσιαστικά αξιοποιούσε, όχι γιατί έκανε κάτι λάθος ο κύριος Τσίπρας, αλλά γιατί αξιοποιούσε επικοινωνιακά η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Του Προέδρου του ΕΛΑ, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, φεύγουμε από την εστία, πάμε στην κόντρα. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο εφάνταστος, πες τον, πώς τον λέμε μωρέ, αυτό που φωνάζει συνέχεια στα κανάλια, που τσιρίζει, κοίτα κόλλησα, ο Άδωνης, κόλλησα. Λέει, για να δούμε, λέει, αν περάσει το όνομα Ελλάς από τον Άριο Πάγο, διότι παραπέμπει και τα λοιπά. Αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, πραγματικά. Λοιπόν, φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, στα νέα διαβάζουμε, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα. Ναι, και το άλλο με το τότο. Όταν θα πάτε θα δείτε πόσο ωραία γίνονται. Λοιπόν, αφού πρώτα έχεις, ξέρεις, ψηφιακά, αποτύπωση τα ακίνητου, αυτά τα πάντα όλα. Ναι. Λοιπόν, το τελικό κουμπί το πατάει και ο συμβουλογράφος, το πατάς και εσύ κλπ. Πάμε στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους, ναι, από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Ναι. Αυτά είναι τα τερτύπια του Βαρβέρη, του ΕΦΚΑ. Ναι, του εκλεκτού Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Θα μας πείσει ότι είναι ένας ευεργετικός φόρος. Ναι, εντάξει παιδιά, το καταλάβαμε. Εντάξει, ευεργετικός φόρος, τι ωραία που θα είναι η αυτοχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι πόροι που θα τις επιτρέψουν να κάνει έργα. Αυτά δεν θα λέει ο ελεύθερος τύπος, τι άλλο να λέει. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας, γνώριμος εδώ τα αρκετά πρωινά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι. Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και γενικώς.
1: Όλοι οι συνταξιούχοι και οι 2,5 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν μέλη μας βάσει του καταστατικού μας.
0: Άρα, μέλη τι σημαίνει όμως, γιατί ξέρετε καμιά φορά το ακούμε έτσι τους τίτλους.
1: Σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι, όλο τα 2,5 εκατομμύρια, έχουμε πάνω από 15.000 μέλη εγγεγραμμένα συνταξιούχους, συναδέλφους, οι οποίοι ενημερώνονται, κάνουμε τα πάντα για αυτούς.
0: Πληρώνουν κάποια εισφορά οι συνταξιούχοι?
1: Πληρώνουν εισφορά για να μπορούμε να κρατήσουμε τα γραφεία για τους υπαλλήλους που έχουμε.
0: Ωραία. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι τι σχέση μπορούν να έχουν με εσάς?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βάσει του καταστατικού μας, εμείς μέλη γίνονται όλοι οι συνταξιούχοι και όσοι είναι πάνω από 55 ετών. Γιατί είναι έτοιμοι για σύνταξη. Δίνουμε και δωρεάν πληροφορίες σε υποψήφιους συνταξιούχους, πότε θα φύγουν με σύνταξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους.
0: Δηλαδή αν έρθει κάποιος 65, ξέρω εγώ, και σας πει ότι εγώ ρε παιδιά έχω μπερδευτεί, έχω χαθεί, θέλω να βγάλω τη σύνταξη, αλλά από τον Άννα στον Καγιάφα και τα λοιπά. Αναλαμβάνετε και τέτοιες ιστορίες εσείς?
1: Δεν αναλαμβάνουμε, τους ενημερώνουμε και τους λέμε τι πρέπει να κάνει χωρίς να παίρνουμε χρήματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, λαμπρά, κύριε Χατζόπουλε, πάμε τώρα. Αφού ξεκαθαρίσαμε τι είναι ο σύλλογος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Για πάμε τώρα, γιατί διαβάζω τώρα, πάμε στα πρωτοσέλιδα εδώ. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει, αναδρομικά μας υπόσχονται. Τι γίνεται?
1: Να πάμε να πάμε λίγο σε

0: ένα άλλο θέμα που πριν 15 μέρες στείλαμε επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων και σε όλους τους βουλευτές στη Βουλή. Ποιο είναι το θέμα αυτό?
1: Ποιο είναι?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συντάξεις εξιδίου δικαιώματος ή θανάτου, mm-hmm. όταν φεύγει, όταν κάποιος συνταξιούχος, το αντρόγενο, ή παίρνει και οι δύο σύνταξη και φύγει κάποιος από τη ζωή, παίρνει το 70% τη σύνταξη του θανόντα και στα 3 χρόνια γίνεται το μισό.
1: Ναι.
0: Γίνεται το 35 στο αρχικό, το 50 στο 70. Mm. Τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα στο δημόσιο? Το έχουν εφαρμόσει 50 από τους 40.000 που είναι οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής. Το 20%, το 20.000 έχουν κόψει τις συντάξεις και τις άλλες 20 δεν τις έχουν κόψει. Στον ιδιωτικό τομέα δεν τις έχουν κόψει σε κανέναν. Δηλαδή δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο.
1: Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, κυριολεκτικά.
0: Τι κάναμε εμείς? Στείλαμε μία επιστολή, όπως σας είπα προηγουμένως, και φτιάξαμε και νομοθετική διάταξη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και ταυτόχρονα κάναμε και μελέτη, οικονομική μελέτη, που η διάταξη αυτή, εάν η κυβέρνηση το αποφασίσει, μπαίνει μια διάταξη στη Βουλή και λέει το 70% θα ισχύει μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι μέσα στη διάταξη αυτή βάλαμε και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το θέμα του ΟΓΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον ΟΓΑ, όταν υπάρχουν δύο συνταξιούχοι του ΟΓΑ, πρέπει μία σύνταξη να κοπεί τελείως. Τι κάνανε? Πληρώνανε στο συνταξιούχο που έμεινε στη ζωή για τη δεύτερη σύνταξη και έρχονται οι αθεόφοβοι, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, να πάρουν πίσω αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μία κυρία καθηγήτρια με πήρε από τις ΣΕΡΕΣ και ήθε της μητέρας της 28.000 να δώσει πίσω. Αυτή παίρνει 480-500. Τι να δώσει πίσω αυτή η γυναίκα? Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί αν φύγει η γιαγιά και κάθε γιαγιά, οι παππούς,
1: πηγαίνουν,
0: το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν εφαρμόσαν ούτε το νόμο που υπάρχει.
1: Βαρβέρης αυτό, δηλαδή. Ο Βαρβέρης τα κάνει αυτά τα κόλπα.
0: Ο Βαρβέρης, ο κύριος Βαρβέρης είναι
1: υπεύθυνος. Να σας πω κάτι τώρα, μιας και το είπατε, γιατί το καταλάβαμε πλήρως. Πέθανε ένα πρόσωπο από το περιβάλλον το δικό μου, το οικογενειακό.
0: Ναι.
1: Και λέει, μάλιστα, το άτομο αυτό έπαιρνε την σύνταξη του συζύγου, παραιτήθηκε της δικής του, του ΟΓΑ, και πήρε του συζύγου.
0: Ναι.
1: Ασφάλιση στην ΕΙΔΑΠ, λέω στοιχεία. Γιατί εγώ θα προσφύγω σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο υπάρχει. Α, προσέξτε. ΕΙΔΑΠ, ασφάλιση. Ο σύζυγος. Ναι. Άρα το υγείας ο κλάδος πήγε στην ΕΙΔΑΠ. Πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Πεθαίνει η κυρία. Και λέει η ΕΙΔΑΠ, εγώ για να σου δώσω τα έξοδα κηδείας, θα μου φέρεις ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ που θα λέει ότι παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στην ΕΙΔΑΠ το 6%. Καμαρωτός λοιπόν ένας εξοδοτημένος πάει στο ΝΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου και λέει, κύριε, αυτό είναι, μάλιστα, κάντε την αίτηση, πρωτοκολλήθηκε, αυτά Απρίλη,
0: ναι.
1: Αρχές Απρίλη. Πάει μετά από 2 εβδομάδες, αφού δεν τον έχουν ειδοποιήσει, λέει, τι γίνεται? Α, λέει, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Γιατί? Λέει, γιατί δεν φαίνεται. Λέει, συγγνώμη, τι θα πει δεν φαίνεται? Δεν φαίνεται. Ακούστε σας παρακαλώ. Αναγκάστηκα και πήγα εγώ. Τι δεν φαίνεται? Μου λέει, δεν φαίνεται ότι έχει, ότι έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ. Συγγνώμη, παρακρατήθηκε το 6%. Δεν φαίνεται, συγγνώμη. Για να της δώσει η ΕΙΔΑΠ το βιβλιάριο υγείας, έπρεπε να πάρει βεβαίως από εσάς ότι παρακρατείται το 6%. Είναι έτσι? Ναι. Παρακρατήθηκε? Ναι. Δώστε μου μια βεβαίωση ότι παρακρατήθηκε και δεν αποδόθηκε. Μόλις είπα αυτό, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμα δεν έχει πάρει τη βεβαίωση για να την πάει στην ΕΙΔΑΠ για να πάρει τα έξοδα κηδείας, τα οποία έχουν πληρωθεί ήδη στον παρόδο, διότι ναι μεν τα παρακρατούσαν από τον ασφαλισμένο, αλλά δεν τα απέδιδαν εκεί που έπρεπε στην ΕΙΔΑΠ. Βαρβέρης. Θα πρέπει να προσφύγω στα ποινικά, στο συνήγορο του πολίτη? Πού πρέπει να προσφύγω?
0: Κατά πρώτον, τη στιγμή που στο ενημερωτικό σημείωμα φαίνεται η κράτηση του 6% για ΕΟΠ, είναι καθαρό. Τι βεβαίωση να πάρετε?
1: Έλατε, τη ζητάει όμως η ΕΙΔΑΠ, όμως σου λέει εγώ θέλω βεβαίωση ότι μου τα δώσανε. Που έπρεπε να είναι εσωτερικό το ζήτημα. Άλλη ιστορία.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό είναι ταλαιπωρία.
1: Είναι ταλαιπωρία. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπετε, τα παίρνει ο Βαρβέρης, δηλαδή ο ΕΦΚΑ, αλλά δεν τα αποδίδει στην ΕΙΔΑΠ. Και ίσως γι' αυτό να ζητάνε αυτά τα χαρτιά.
0: Είναι δηλαδή αδύνατον. Οι συντάξεις πλέον,
1: Μα το καταλαβαίνετε. Και... δηλαδή εδώ παίζουμε τον παπά. Δηλαδή ο κύριος Βαρβέρης τι στο καλό κάνει εκεί που είναι, δεν ξέρω. Και ξέρετε γιατί λέω το όνομά του? Γιατί αποδελτιώνεται και πάει. Να τα ακούσει τα χάλια τους. Δύο μήνες. Λοιπόν, εγώ ζητάω την παρέμβασή σας. Ειλικρινά
0: είναι αστείο και είναι για γέλια. Συγγνώμη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά αυτοί, κύριε Χατζόπουλε, με αυτούς μπλέκουμε. Αυτοί μας υπόσχονται συντάξεις ένα μήνα. Αυτοί μας υπόσχονται το ένα. Αυτοί μας υπόσχονται το άλλο. Και αυτή είναι η αιτία που βλέπουμε τα φαινόμενα που μας είπατε νωρίτερα για τη συνταξιούχο του ΟΓΑ, ή που αναγκάζονται οι συνταξιούχοι να παίρνουν ψίχουλα και 400.000 να λαμβάνουν σύνταξη μόνο μέχρι 500 ευρώ. Μείνετε στη γραμμή μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτό ακριβώς το μεγάλο ζήτημα, γιατί αδικήσαμε και την κουβέντα με την ιστορία αυτή, την περιπτωσιολογία, αλλά ωστόσο δείχνει τι ακριβώς γίνεται. Να πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους και επανερχόμαστε.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Το κόκκινο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής εν ώψη και του τριημέρου. Με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών, όχι του τριημέρου, για την κίνηση. Λοιπόν, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα. Λοιπόν, ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο ακόμα δεν έχουμε, με εξαίρεση τη Βασιλή Σοφία στο ύψος του Χίλτον που έχει ιδιαίτερα πυκνή ροή.
1: Πάνε στο Χίλτον,
11: Ναι. Το συνηθισμένο πρόβλημα στην Ελευθερία Βενιζέλου στον Καρέα. Μικροκαθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως κάθε μέρα, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδελφία και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, όπως κάθε μέρα. Λίγο αυξημένη ροή και στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους εκεί γύρω, μέχρι καλά, και το Νεοφάλιρο. Είναι τώρα, ναι, είναι η μέρα τέτοια. Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά. Αργότερα φαντάζομαι θα επιδεινωθεί αρκετά, αλλά προς το παρόν έτσι πάει.
1: Έχουμε τελικά τόσους πιστούς, αλλά τις ημέρες των Αργιών. Τις υπόλοιπες μέρες είναι αλλού.
11: Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν. Γραμματείς και Φαρισαίοι.
1: Ακριβώς.
11: Το γράμμα του νόμου.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, να είστε καλά.
11: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εμείς δεν θα πάμε να πάρουμε τις μουσικές λεγόμενες ανάσες, αλλά θα πάμε στον κύριο Χατζόπουλο να ξεκινήσουμε την κουβέντα και την κατάντια του συστήματος και την κοροϊδία. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν ότι σε ένα μήνα θα βγάζουν συντάξεις, δεν ξέρουμε πώς, θα κάνουν θαύμα, θα κάνουν αγιασμό, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, αλλά την ίδια ώρα περίπου 400.000 συνταξιούχοι, συνειδητοποιήστε το, 400.000 συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη μόνο μέχρι 500 ευρώ. Όχι 500 ευρώ, μέχρι 500 ευρώ. Γιατί υπάρχουν οι πιο χαμηλοί συντάξεις. Πόσοι είναι, κύριε Χατζόπουλε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι συντάξεις παίζουν πολλά θέματα. Τι συντάξεις είναι? Είναι χειρία, είναι δικιά τους, είναι 15 χρόνια εργασίας, 20 χρόνια εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε, ένας συνταξιούχος που έχει 15 χρόνια, δηλαδή 4.500, δεν παίρνει όλη την εθνική. 30% μείον, όπως ξέρετε. Άρα μπορεί να υπάρχουν και 420 ευρώ σύνταξη.
1: Άρα δεν το είπε και σε αυτό. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος δούλεψε ή μαύρη εργασία ή δεν δούλευε ή αυτό κλπ. Και είναι 65 χρόνων. Πού βγαίνει στη σύνταξη? Ποιο είναι το όριο γύρατος?
0: 67.
1: Και έχει
0: όταν
1: μόνο...
0: έχει 4.500.
1: 4.500 ένσημα, έτσι.
0: 15 χρόνια εργασία.
1: Άρα με 15 χρόνια εργασία, πόση σύνταξη θα πάρει αυτός ο άνθρωπος?
0: Θα πάρει την εθνική, η οποία είναι 4,36 μείον 30%, και την ανταποδοτική που θα βγει για να πάρει. Η ανταποδοτική θα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί ο συντελεστής στα 15 χρόνια είναι πολύ μικρός.
1: Άρα για να πάρει ολόκληρη την...
0: Με εθνική πρέπει να είναι 67 ετών και να έχει 20 χρόνια ασφάλιση.
1: Έστε, λάμπρα. Καλοκαρδίσαμε αρκετούς τώρα.
0: Ακούστε κάτι για να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις μικρές συντάξεις. Είμαστε οι πρώτοι και το λέμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να επαναφέρουν άμεσα το ΕΚΑΣ. Αν θυμάστε, το ΕΚΑΣ δίναμε 230 ευρώ. Αν κάποιος έπαιρνε 500 ευρώ το μήνα, συν 230 πήγαινε 730, συν κάτι από την επικούρηση, να πάει 8,5 για να μπορεί να ζήσει. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κουβεντιάζουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν το βλέπετε. Όταν ανοίγεις δευτέρια στα φαρμακεία, όταν δεν τολμάς να πας στα σούπερ μάρκετ, εξαθλίωση, και κάνω ένα προβληματισμό. Αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν νίκη, τι κάνε? Το ρεύμα το πληρώνε? Μάλλον όχι. Θα είναι έναντι, θα κάνει διακανονισμούς. Είναι
1: οικογένεια,
0: τρομερά τα πράγματα.
1: Συνεισφορές. Εντάξει.
0: Τα πράγματα. Τρομερά η κατάσταση.
1: Πώς μπορεί να αλλάξει όμως αυτό? Δηλαδή το να το λέμε, κύριε Χατζόπουλε, λέτε ένα μέτρο θα ήταν η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Έτσι.
0: Είναι εύκολο.
1: Γιατί δεν αναπροσαρμόζεται όμως η Εθνική Σύνταξη?
0: Είναι εύκολο που δεν επαναφέρουν το ΕΚΑΣ.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε μπορώ να σας αναλύσω και να καθίσουμε για να το καταλάβουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ΕΚΑΣ αφορά, έτσι όπως είπατε, 400.000 με 500.000 κόσμο. Δεν είναι το ποσό μεγάλο. Τη στιγμή που εδώ βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται, μπορούν να βρουν χρήματα για να βοηθήσουν τους συνταξιούχους. Δεν γίνεται να μην δίνεται η 13η, 14η σύνταξη ακέραια τη στιγμή που έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές φορές. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι εσείς σήμερα που εργάζεστε πληρώνετε για 14 μήνες τα ασφάλιστρα. Αφού πληρώνετε 14, τα δύο μήνες που πληρώνετε δεν πρέπει να πάρετε τα δώρα σας. Είναι πληρωμένες. Είναι και πληρωμένες και σήμερα στους εργαζόμενους. Αυτό θέλω να βάλω τη διάθεση, για να καταλάβουν οι πάντες. Είναι ζητήματα που μπορούσε ένα κράτος που βλέπει τους συνταξιούχους που υποφέρουν. Είδατε κάτι άλλο σήμερα? Είδατε πόσο φτάσανε οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι? 300.000. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Συνταξιούχοι εργαζόμενοι, μάλιστα.
0: 300.000 φτάσανε.
1: Όχι, και αν πάρουμε και παράδειγμα από τον επικεφαλής της ΓΕΣΕ, τον ισόβιο πρόεδρο των... Είναι στα 72 του άνθρωπος και δουλεύει για να τα βγάλει πέρα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ρε, τι πάω.
0: Δεν είναι δυνατόν. Η γνώμη δική μου, θα σας πω ειλικρινά, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήμουν πρόεδρος ομοσπονδίας των εργαζομένων στο ΙΚΑ και ξέρω την ασφάλιση. Η ασφάλιση και οι συντάξεις κουμπώνε όταν μπήκαμε στο ΙΚΑ. Οι παλιοί μας λέγανε, όποιος δεν ξέρει ασφάλιση δεν ξέρει συντάξεις. Ακούστε κάτι άλλο. Αυτό το θέμα με το συνταξιούχο εργαζόμενο, εγώ διαφωνώ. Θα σου πω γιατί. Αφού θέλεις να είσαι εργαζόμενος, γιατί να πάρεις σύνταξη? Όποιος είναι σύνταξη, συνταξιούχος δεν πρέπει να δουλεύει. Λέει δεν βγαίνω. Μην παίρνετε. Ξέρετε γιατί? 300.000 νέα παιδιά δεν εργάζονται σήμερα.
1: Μπορεί να είναι το παιδί
0: γιατί
1: σου.
0: Εγώ, εννοείται. Εγώ και εσύ που είμαστε συνταξιούχοι δουλεύουμε και δεν πάει το παιδί σου. Το παιδί μου, το παιδί του γείτονα, όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Άρα αυτό είναι λάθος το μέτρο. Κατά τη γνώμη τη δική μου, και θέλετε να σου πω κάτι άλλο, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε βγει ανοιχτά και έχουμε διαφοροποιηθεί με αυτό το θέμα. Γι' αυτό τι λέμε, να παίρνουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη, να μπορούμε να ζήσουμε.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Και να μην δουλεύουμε. Δηλαδή κάποιος που είναι 72 χρονών, 75. Ειλικρινά, πότε θα ξεκουραστεί αυτός ο άνθρωπος? Σύνταξη, γιατί βγήκε? Γιατί σε ηλικία που δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος.
1: Ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Εδώ, ειλικρινά δηλαδή, άστο. Άστο, γιατί θα γίνω πικρόχολος, είναι και φίλος μου. Εδώ διορίζουν διοικητές νοσοκομείων ανθρώπους που κοντεύουν να πάνε 80. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή σου μέρα, κύριε Γαντρόπουλε.
0: Συγγνώμη όμως, πρέπει και εμείς σαν λαός, γι' αυτό βάζουμε το ζήτημα αυτό, πρέπει και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αλλά όταν εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, τα ποντί και χορεύουν. Καλή σου μέρα, κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα.
0: Και εγώ, καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα που με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Χατζόπουλος, το δικό μας παιδί ή τα δικά μας παιδιά είναι που μένουν έξω, και το σκεφτόμουν να το μεταφέρω στο ραδιόφωνο, γιατί πραγματικά δείχνει. Όπως ξεπατώ καλάθας που είμαι, λέω ότι εντάξει, πηγαίνω εδώ δίπλα στο χωριό εντός Αττικής και παρακολουθώ ένα διαπληκτισμό δύο ανθρώπων. Τον ένα τον ήξερα από εκεί από το χωριό, τον άλλο δεν τον ήξερα, και ο διαπληκτισμός μεταξύ δύο οδηγών, ή μάλλον ο ένας ήταν πεζός, ο άλλος ήταν οδηγός, ήταν γιατί έτρεχε ηλιγκιωδός μέσα στο χωριό, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δηλαδή πρέπει να πήγαινε με ταχύτητα πάνω από 80. Εγώ τον είχα δει πηγαίνοντας να ρίξω σκουπίδια και γυρνώντας μετά παρακολουθώ τον καυγά. Και του λέει εκεί ο χωριανός ο πεζός, ρε, τον είπε, του χαρακτήρισε κάποιος, εάν εσύ πέσεις πάνω σε παιδί και το σκοτώσεις με την ταχύτητα που πας, θα είναι ή το παιδί του φίλου σου, ή το παιδί το δικό σου, ή το ανήψη σου, ή συγγενή σου, ή χωριανό σου, ρε, του λέει. Πόσο δίκιο είχε. Να τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα, γιατί είναι ηλιγκιώδης η ταχύτητα των 80 χιλιόμετρων, μέσα σε χωριό. Εντάξει. Εκεί, ρε παιδιά, είδα και κάτι άλλο. Με αφορμή την ταχύτητα. Είναι μερικές από τις παλαβομάρες του συστήματος. Είναι η περιβόητη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, που άμα θες να αποφύγεις κίνηση Κηφισίας, πας από πάνω. Ένας δρόμος με διάζωμα στη μέση, με αρκετά φανάρια και ταχύτητα 30. Ξέρεις τι σημαίνει 30? Εάν δεν το έχετε, δοκιμάστε το. 30. Σε ένα δρόμο, σας είπα, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, χωρίς παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με νησίδα στη μέση. Ο παραλογισμός του συστήματος. Έχουν βάλει λοιπόν σε ένα σημείο, εκεί θέλω να καταλήξω, Μία πινακίδα. Προσοχή, έργα 30. Αυτή η πινακίδα έχει την εξής ιδιομορφία. Είναι φωτεινή και καταγράφει την ταχύτητά σου όταν περάσεις μπροστά. Όχι για να σε γράψουν, αλλά για να δεις πόσο τρέχεις. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει άπειρες φορές. Ένα χιλιόμετρο να πας παραπάνω, κοκκινίζει από εκεί που είναι πράσινη, λες πας με 29, πας με 30. Μόλις πας 31, κοκκινίζει η πινακίδα. Μήπως είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία αυτές οι πινακίδες να μπουν στους δρόμους για να αποφύγουμε αυτούς τους μακάκες που σου αναβοσβήνουν τα φώτα να κάνεις την άκρη να προσπεράσουνε. Που να δείχνει το όριο φωτεινό και ότι κάποιοι το έχουν υπερβεί και είναι κατακόκκινο. Γιατί τους έχουμε αυτούς τους πονηρίδιδες, έτσι. Αναβοσβήνουν τα φώτα, κάνε. Εγώ μόλις δω τέτοιο τύπο, πραγματικά δεν λέω κάτσε. Εδώ πέρα μιλάμε για βλάκα να πούμε, οπότε η βλακία να ανήκει, τι, πάρε τα μέτρα σου. Λοιπόν, είναι ένα μέτρο λοιπόν αφού θέλουμε να προστατευτούμε από ατυχήματα, από δυστυχήματα, να συμμορφωθούμε κτλ. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα συνεχίζω να το υποστηρίζω πως η αποτυχία όλων των Υπουργών Παιδείας είναι αποτυπώνεται στο ότι έχουμε σήμερα 2026 ένα πανάθλιο σύστημα το οποίο ξεκίνησε και αναδείχθηκε σε μέγα σύστημα σε ποια περίοδο, την περιοχή που ξέρετε για να μπει στο πανεπιστήμιο έπρεπε να έχεις κάποιο κολλητό, κάποιες διαρροές θεμάτων, κάποιο αυτό, κάποιο αυτή, και φύβραν ένα σύστημα αδιάβλητο. Εκείνο το οποίο όμως, μάλλον έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό όμως το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι όνειδος για την παιδεία. Ναι, είναι όνειδος για την παιδεία αυτό το πανάθλιο, το αναχρονιστικό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Φτάσαμε στο σημείο καθηγητές να λένε ότι αυτά τα θέματα μπήκαν από τη λεγόμενη τράπεζα θεμάτων ή από οτιδήποτε, από την Εξεταστική Επιτροπή, από την Επιτροπή Κατάρσης Θεμάτων, για να μην γράψουν μαθητές. Είστε σοβαροί, ρε. Είστε σοβαροί, ρε, να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί γίνονται, προσέξτε, γίνονται, δεν είναι ότι δεν γίνονται. Μπαίνουν από κάποιους πονηρίδιδες αυτών των επιτροπών κάποια θέματα, γιατί, για να χασκογελάνε μετά, τους τριμώξαμε, ή γιατί το σύστημα δουλεύει έτσι. Για να πάει η πελατεία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φρόντισαν να υπάρχουν. Ο Θεός να τα κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, έχω την χαρά να φιλοξενώ και πάλι τον κύριο Νεκτάριο Κορδί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, στην συχνότητα του Κόκκινου. Καλημέρα σας κύριε Κορδί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά νομίζω ότι οι χερέκακοι των εξεταστικών επιτροπών που βάζουν αυστηρά θέματα για να μην γράψουν μαθητές είναι ένα γεγονός.
12: Αρχικά καλημέρα σε όσους και όσες μας ακούνε. Καλή δύναμη σήμερα στα παιδιά που ξεκινάνε. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι προφανές ότι το 2026 στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης σε μια Ελλάδα, κύριε Στρατάκη, η οποία ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
1: Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό, ναι.
12: Προφανώς πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό. Οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μας, αλλά είναι ένα σύστημα βάσει του οποίου όλο το σχολείο είναι προσανατολισμένο σε ένα ιερό δισκοπότηρο, σε εισαγωγικά, και αυτό είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βλέπουμε ότι χάνεται η ουσία αυτού που λέμε δημόσιο σχολείο. Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
1: Καταρχήν, να πάμε σε μια υπεραπλουστευτική, βέβαια είναι η προσέγγιση που θα κάνω, αλλά νομίζω δείχνει και το πώς κάποιοι κατευθύνουν προς τα που τα παιδιά ή τη γνώση. Οι θέσεις εισαγωγής είναι 68.069. Για αυτές τις θέσεις διαγωνίζονται τα παιδιά στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι υποψήφοι είναι 100.000.
12: Ακριβώς.
1: Δηλαδή για 30.000, για να πετάξει το σύστημα έξω 30.000 μαθητές, βάζει μπροστά όλο αυτό το σύστημα παραπαιδείας, παπαγαλίας, απέχθειας. Σοβαρά μιλάμε. Αν το προσεγγίσουμε έτσι, που είναι άλλο, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να δούμε και ποιες σχολές πρέπει να επιλέξει κτλ. Αλλά υπεραπλουστευτικά. Βλέπεις ότι για 30.000 μαθητές, τους οποίους θέλουμε να πετάξουμε έξω από τη δημόσια παιδεία, κάνουμε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς πρώην υπουργός, θα το πω και επειδή σας έχω καλεσμένο να ακουστεί ακόμη μια φορά. Θεωρώ ότι όλοι οι υπουργοί παιδείας, μηδενός εξαιρουμένου, από τη μεταπολίτευση και ενδεύθυν, πρέπει να αποβληθούν από την πολιτική. Ως αποτυχημένοι. Δεν θέλω ούτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, μια άποψη την οποία έτσι την λέω για να υπερτονίσω αυτή την αποτυχία του συστήματος με τα δημόσια πανεπιστήμια και την εισαγωγή.
12: Αρχικά δύο παρατηρήσεις σύντομες. Οι θέσεις εισαγωγής όντως είναι περίπου 68.000. Το ζήτημα, κύριε Στρατάκη, εγώ θα βάλω τρία ερωτήματα τα οποία νομίζω είναι κομβικά. Πόσες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν? Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, βάση της οποίας ένα μεγάλο κομμάτι θα μείνει έξω. Πόσα παιδιά και οικογένειες θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε σχολές της επαρχίας, δηλαδή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους? Μην ξεχνάτε ότι οι σπουδές πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβές λόγω της εκτόξευσης της στέγης. Και βέβαια πόσα παιδιά τελικά θα ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, γιατί για μένα το μέγιστο είναι το παιδί να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά θέλει και όχι αυτό που θα το στείλει το μηχανογραφικό. Δηλαδή είναι πολλά ζητήματα, είναι σοβαρά ζητήματα, και μην ξεχνάτε ότι οι πανελλαδικές γίνονται σε ένα περιβάλλον όπου ήδη έχουν φυτρώσει όλα αυτά τα άνθη, τα όμορφα άνθη, σε έναν υπέροχο κήπο, δηλαδή κολέγια, μη κρατικά, ιδιωτικά δηλαδή, πανεπιστήμια, διεθνές απολυτήριο από του χρόνου, πολυτυπία σχολείων, πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, δηλαδή μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Επομένως, σαν συμπέρασμα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κάποιες τουλάχιστον σχολές σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να αποφορτιστεί και όλο αυτό το σκηνικό που περιγράψατε και να περιοριστεί όλο αυτό το σκηνικό. Σε σχέση με την εισαγωγή σας, μία μόνο παρατήρηση. Σήμερα δίνουν έκθεση τα παιδιά στα γενικά λύκεια και αύριο δίνουν στα επαγγελματικά. Είναι προφανές ότι μετά τον ολοκλήρωση των πανελλαδικών, επειδή στην Ελλάδα έχουμε ειδήμονες που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει εκπαίδευση, θα βγουν πάρα πολλοί να μιλήσουν για αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση και τις επιδόσεις των παιδιών. Ξέρετε ότι αν σε ένα μάθημα υπάρχει 70% αποτυχία, αυτό, όπως είπατε στην αρχή, είναι και πρόβλημα των ίδιων των θεμάτων. Διότι πολλές φορές τα θέματα ακυρώνουν όλη τη δομή της παιδαγωγικής διαδικασίας που γίνεται στην τάξη. Και αυτό είναι μια παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε σχέση με το σημερινό μάθημα, επειδή μιλάμε για το 2026, η έκθεση, το γλωσσικό αυτό μάθημα, είναι το πιο δύσκολο. Γιατί είναι το πιο δύσκολο? Διότι στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των social media, τα παιδιά δεν διαβάζουν. Τα παιδιά καν δεν γράφουν πολλές φορές. Δηλαδή, ο γραπτός λόγος, επειδή εσείς ως δημοσιογράφος χρησιμοποιείτε κατά κόρον το γραπτό λόγο, ο γραπτός λόγος έχει εξαφανιστεί, έχει περιοριστεί δραματικά. Αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στη σημερινή διαδικασία των εξετάσεων. Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια γενιά παιδιών, τη γενιά της πανδημίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Παρόλο που η κυβέρνηση θέλει να μας κάνει να το ξεχάσουμε, την πιο άτυχη γενιά παιδιών που για 20 μήνες μείνανε έξω από το σχολείο. Όλες αυτές οι παραμέτρους οδηγούν σε αυτό το σημερινό. Και βέβαια εγώ δεν θα ξεχάσω ότι πριν από λίγο καιρό χάσαμε δύο παιδιά και πιο παλιά άλλο ένα παιδί που ήταν σε μια φάση προετοιμασίας για αυτές τις εξετάσεις. Δεν είναι το παν στη ζωή μας αυτές οι εξετάσεις. Η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά δεν είναι το παν οι εξετάσεις. Είναι μια απλή διαδικασία και τίποτε παραπάνω.
1: Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οι άριστοι δεν είναι και οι επιούσιοι έτσι της επόμενης μέρας. Λοιπόν, να πάμε στην έκθεση που γράφουν σήμερα οι μαθητές. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η βαθμολογία? Δηλαδή, βαθμολογεί ο καθηγητής με βάση την κριτική σκέψη, την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο μαθητής, το συντακτικό, όλα δηλαδή, ή μπορεί να παρέμβει ή εν πάση περιπτώσει να καταστεί υποκειμενικός ο βαθμολογητής, εάν οι ιδέες που εκφράζει ή οι προσεγγίσεις που κάνει ο μαθητής είναι πέρα από τις δικές του. Να το πω πολύ απλά και πολύ εμφαντικά και ίσως υπερβολικά να το καταλάβουμε. Αν ένας ακροδεξιός καθηγητής, γιατί μην το ξεδεχνάμε, υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι, κληθεί να βαθμολογήσει ένα πολύ καλό γραπτό ενός μαθητή που μιλάει για δημοκρατία και οτιδήποτε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
12: Θα σας πω, κοιτάξτε, επειδή...
1: Αντιλαμβάνεστε, ναι, με ποια λογική το θέτω, έτσι.
12: Το θέτω, ναι, φυσικά. Πολλές φορές και κυρίως στην έκθεση, τα θέματα τα οποία ζητούνται, το κείμενο το οποίο δίνεται στα παιδιά για εξέταση, έχουν όλα ένα σαφές ιδεολογικό πρόσημο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι η βαθμολόγηση είναι αντικειμενική στο μέγιστο βαθμό, γιατί υπάρχει πειραματική βαθμολόγηση στην αρχή, υπάρχουν σχετικές ενδεικτικές απαντήσεις, γίνεται συζήτηση μεταξύ των βαθμολογητών και υπάρχει πάντα και η δικλίδα των δύο βαθμολογητών. Δεν βαθμολογεί ένας, βαθμολογούν δύο. Άμα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τον ένα βαθμολογητή, ο δεύτερος θα έρθει να το διορθώσει και πιθανώς να χρειαστεί και ένα βαθμολόγηση. Άρα, επειδή είμαι και φιλόλογος, προφανώς στο μέγιστο βαθμό υπάρχει αντικειμενική βαθμολόγηση. Προφανώς όταν βαθμολογεί ένας άνθρωπος και όχι για ένα μηχάνημα, υπάρχει πάντα και ένας μικρός υποκειμενικός παράγοντας. Αλλά σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα...
1: Χαίρομαι να είναι έτσι και πραγματικά ήταν μια μεγάλη μου ένσταση, ειδικά για το μάθημα της έκθεσης.
12: Εμείς το μάθημα της έκθεσης είναι ένα εξαιρετικό μάθημα. Επιτρέπει να κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά, επιτρέπει να μιλάμε πάρα πολύ στα παιδιά και για τα τεκτενόμενα. Είναι ένα από τα πιο δυνατά, από τα πιο ζωντανά γλωσσικά αντικείμενα. Αλλά είναι το πιο δύσκολο μάθημα αυτό που δίνουν σήμερα, κύριε Στρατάκη. Πολύ πιο δύσκολο από τα επόμενα, γιατί είναι γλωσσικό μάθημα. Και εδώ φαίνεται πολλές φορές και το γεγονός ότι η έννοια της παιδείας, της μόρφωσης, της μελέτης, της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όπως είχαμε πει και παλιά, περιορίζεται, διότι ο στόχος είναι να ζεις καλά, να βγάζεις πολλά λεφτά, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Το ζήτημα είναι πόσα παιδιά πλέον με όλο αυτό το σκηνικό που σας είπα πραγματικά δίνουν τον αγώνα τους, γιατί είναι δύσκολος αγώνας. Αν σκεφτείτε ότι ανοίγονται όλοι αυτοί οι παράλληλοι δρόμοι και προφανώς όσοι θα θυμίσω κάτι που μπορεί να θα το πούνε λαϊκιστικό, με 10.000 μόρια με την ελάχιστη βάση δεν θα περάσει πουθενά, με 10.000 ευρώ όμως μπορεί να σπουδάσει άνετα σε ένα
1: μη
12: κρατικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτό
1: είναι. Είναι η πραγματικότητα, διότι έχω ακούσει από γονείς, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι εντάξει, φροντιστήρια, τρέξιμο, άγχος, δίνω 10.000 και τελειώνω. Το έχω ακούσει από γονέα αυτό το πράγμα. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως βρήκε τους πολιτικούς τραμπούκους του συστήματος, όπως τον Πιερακάκη, να κάνουν αυτά που έκαναν για να έχουμε τα ιδιωτικά λεγόμενα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Εντάξει, ωραία. Εκεί θα την οδηγήσουμε την παιδεία.
12: Εμείς υπηρετώντας τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση δίνουμε τον αγώνα και τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ένα σαφές ιδεολογικό πρόσημο σε σχέση με αυτό που λέμε παιδεία. Εμείς δίνουμε τον αγώνα, στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. Αν μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω δύο μόνο
1: κουβέντες. Παρακαλώ, και να κλείσουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι.
12: Βεβαίως, σε όσους και όσες μας ακούνε, ξαναλέω ότι χρειάζεται, τα παιδιά τώρα ήδη είναι στα κέντρα εξάλλου, αλλά από τα επόμενα μαθήματα με ψυχραιμία, με θάρρος, με αισιοδοξία και με μια φυσιολογική ζωή. Δεν πρέπει να ανατρέπονται τα πάντια στην οικογένεια μπροστά σε αυτό που λέγονται πανελλαδικές εξετάσεις και χωρίς ακρότητες. Χωρίς ακρότητες. Είναι μια απλή διαδικασία, προχωράμε, δεν κοιτάζουμε τι κάναμε στο χθες, κοιτάζουμε το επόμενο μάθημα, το επόμενο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δούμε ακριβώς τι πετύχαμε. Αυτή η διαδικασία προφανώς γεννάει και αδικίες, διότι δεν μπορεί να κρίνεται η πορεία ενός παιδιού σε ένα τρίωρο διαγώνισμα. Μπορεί στη διάρκεια αυτού του τρίωρου να συμβεί οτιδήποτε. Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε άμεσα, για να δούμε πώς ακριβώς θα έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα, που δεν θα ισοπεδώνει πολλές φορές την προσπάθεια των παιδιών όλων των προηγούμενων ετών. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους, σε όλους και σε όλες πραγματικά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους μαθητές, πραγματικά το έχουν ανάγκη και οι γονείς μην επενδύουν στα παιδιά τους για όλα όσα εκείνοι δεν πέτυχαν ή μην κάνουν τις επιθυμίες τους εν πάση περιπτώσει πείραμα για το παιδί τους. Καλή σας μέρα, κύριε Κορδί.
12: Ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: μου στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα που έχει ένα ανέκδοτο που πάει και γάντι με την κουβέντα που έχουμε και αυτή που κάναμε νωρίτερα, και για να το χαλαρώσουμε λίγο. Σε ένα χωριό, λέει, της Κρήτης, παλιά τότε που ο παπάς ήταν και δάσκαλος του χωριού, ρωτάει ένα μαθητή, πώς σε λένε? Μιχαλιό, πάτερ. Τότε του δίνει μια σφαλιάρα. Μωρέ Μιχαλιό, σε βάφτισα εγώ. Μιχαήλ, μωρέ, σε βάφτισα. Ρωτάει το διπλανό του, πώς σε λένε σένα? Μανολιό, πάτερ. Ρε εσύ, του λέει, πάρ' και εσύ μια σφαλιάρα. Εγώ Μανολιό σε βάφτισα. Εμμανουήλ σε βάφτισα. Οπότε έρθει η σειρά του τρίτου και του λέει, εσένα πώς σε λένε? Γεωργιήλ. Σου λέει, μη φάω κι εγώ το χαστούκι. Λοιπόν, ο Νικόλας. Καλημέρα στο κόκκινο, αγαπητέ σύντροφε Γιάννη. Όλοι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του να αποφασίσει με ποιο θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές, λέει ο θείος Νίκος από το Johannesburg. Συμφωνούμε πια και νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Γιάννη. Όσο καλή μπορεί να είναι, αν δεν διαλυθούν τα καπετανάτα και να συνταχθούν όλοι πίσω από τον νουνεχή Σοκράτη, θα έχουμε την τύχη των αποκομμάτων του παρελθόντος, όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει ο Δημήτρης από το Μαραθώνα. Η Ελένη, για το Χατζόπουλο, να είσαι καλά Ελένη. Πραγματικά τι θα γίνει με τα όρια ταχύτητας? Νομίζω ότι μόνο εγώ τα σέβομαι όταν βλέπω τους άλλους γύρω μου. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα. Ο Βάγκος, Γιάννη καλημέρα, ψάξε αυτό τον όρο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Ναι, θα την ψάξω, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Καλό τριήμερο. Είπαμε Σαββατοκύριακο δεν έχει ραδιοφωνάκι, γιατί έχουμε επισκευή στους πομπούς. Πότε θα τα πούμε εμείς τώρα? Δευτέρα τα λέμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τη σκητάλη θα λάβουν το Σάββατο οι μαθητές στο Νεπάλ. Όσες και όσοι ξεκινάτε αυτόν τον αγώνα, να θυμάστε ότι οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή σας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να θυμάστε πως τα όνειρα δεν σταματούν σε μια δοκιμασία, αλλά γεννιούνται διαρκώς, το μήνυμα του Τομεάρχη Παιδείας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανού, για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο, βρίσκεται η εκεχηρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με τις εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Κομβικός ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ. Συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, σήμερα στις 8 και 4 στον Αντένα, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τις αναφορές του στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Αθήνας. Ο Κώστας Ζαχαριάδης διερωτάται αν στο Δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή, ενώ καλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν θα τον στήριζε ή θα έλεγε νύπτο τα σχήρας μου. Παράλληλα, τονίζει πως οι όμορροι χώροι της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Σημειώνοντας ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα στο αρδευτικό κανάλι όπου βρέθηκε νεκρό το 10χρονο αγόρι στην περιοχή της Ηράκλειας Ερών. Η 43χρονη φέρεται να είχε τοποθετήσει παράνομα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των Playoff της Greek Basketball League.
3: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Είναι όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Η ραδιοφωνική του Πρέσα. Είναι 29 Μαΐου 2026. Είμαστε εμείς, Χατζη Νικόλας. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στα χορεύει στους ρυθμούς των Silly Bully Boys. Τον Tiger Lilies για την ακρίβεια, του Silly Bully Boys. Και ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται σήμερα. Νομίζω ότι η πρώτη είδηση, έτσι δικαιωματικά η πρώτη είδηση, να σπάσουμε λίγο το δημοσιογραφικό πρωτόκολλο, που δεν είναι και τόσο προσανατολισμένο στα μείζωνα. Πολλές φορές ασχολείται με τα ελάσσονα. Λοιπόν, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν σήμερα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788, παρακαλώ, θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή δύναμη στους γονείς και μια συμβουλή, έτσι αν μου επιτρέπετε, προς τους τελευταίους, για έναν απλό λόγο, διότι εγώ το πέρασα πέρυσι αυτό. Αγαπάτε τα παιδιά σας για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα γράψουν ή για αυτό που θα κάνουν επαγγελματικά κτλ. Δείξτε τους εμπιστοσύνη και αγάπη. Πείτε ότι θα είστε στο πλευρό σας, στο πλευρό τους, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να επιλέξουν, ό,τι και να κάνουν. Να τους βγάλετε από πάνω τους ένα μεγάλο άγχος και αφήστε τα να κάνουν εκείνο αυτό που ξέρουν και αυτό που θέλουν για την ζωή τους. Τα υπόλοιπα είναι ένα χαμένο λέγαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Α, ξεκινήσουμε λίγο με την αλλοδαπή. Με ή χωρίς συμφωνία στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε και τα δημοσιεύματα από το CNN χθες, από το Axios. Στα στενά του Ορμούζ, η πρόκληση που θέτει το Ιράν στη ΣΥΠΑ θα διαρκέσει περισσότερο από την θητεία του Τραμπ, αναφέρει το CNN σε ανάλυση του. Και μάλλον έχει δίκιο, γι' αυτό σταχυολόγησε τη συγκεκριμένη ανάλυση από το CNN. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Και η Ευρώπη συνεχίζει τη φιλοπολεμική της ρητορική κατά της Μόσχας, επιλέγοντας και αυτή τη σύγκρουση. Με απλά ελληνικά, ένας ΕΣΑΗ εχθρός στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστέθηκε. Αν δεν το έχετε καταλάβει, αλλάζει όλη η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσανατολίζεται σε αυτόν τον εχθρό. Ο μέχρι πρότινος ενεργειακός της προμηθευτής, δηλαδή η μπαταρία της, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, το ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει, για τις επόμενες δεκαετίες. Είπαμε πάρα πολλές φορές, σχεδόν είναι μονότονο να το επαναλαμβάνουμε, οι κρίσεις γεννάνε ευκαιρίες. Βγάζουν πολλά κέρδη, αλλά έχουν και δυσμενείς πολιτικές επιπτώσεις πέραν των επιπτώσεων στους πολίτες και στη ζωή των πολιτών. Ακριβώς αυτές οι επιπτώσεις είναι που φέρνουν και πολιτικές αλλαγές. Τις βλέπουμε, είπαμε προημερών, ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, δυστυχώς στη Γερμανία σαρώνει το ακροδεξιό παύλα ναζιστικό AfD. Είναι για πρώτη φορά πρώτο με 28%. Μια δημοσκόπηση που είδα εγώ πρόσφατη, 22% ο κύριος Μέρτς. Δε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν κρατήδια, αν θυμάμαι καλά το κρατήδιο της Αξονίας, όπως λέγεται, δεν είναι και κάπως αλλιώς λέγεται, δεν το θυμάμαι, σχεδόν φλερτάρει με την απόλυτη πλειοψηφία του, 42% στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν είναι καλές ιδέες αυτές, τις καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Να πούμε απλά ότι μυρίζει μπαρούτι και πολιτικά και κοινωνικά και γεωστρατηγικά. Οι Τραμπ του πλανήτη παραδοκούν. Σε όλες τις χώρες. Και ας το κρατήσουμε στην άκρη αυτό, γιατί ξέρουμε τι μας περιμένει και ποιες πρέπει να είναι οι επιλογές μας. Πάμε και στον ΕΠΟΚΕΠΕ. Καλημέρα καταρχάς και καλό τριήμερο. Δεν είναι μόνο Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, Καλλιόπη μου. Καλημέρα, ελπίδα. Να επισημάνω στον κύριο Πιερακάκη ότι η Ελλάς και η ΕΠΟΝ ήταν αντιστασιακές οργανώσεις κατά των Γερμανών να ζει με περήφανες νίκες και πολλά θύματα. Γι' αυτό θα πρέπει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό. Ναι, μια που το λέτε, θέλω να σας πω ότι επειδή διαβάζω και ακούω πάρα πολλά για την ονομασία του νέου κόμματος, το Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως ότι εμπνεύστηκε, προήλθε από τον Ελλάς. Δεν έχω την ίδια άποψη με εσάς. Θα σας πω, θα σας μεταφέρω τη δική μου εκδοχή και εσείς θα αποφασίσετε.
θα πάω όχι τόσο πίσω, δεν θα χρειαστεί να πάω, ας πούμε, στις εποχές τις εμφυλιακές, μετεμφυλιακές, τις πολυφορτισμένες, για να βρω τον μονό και την... και τον από πού εμπνεύστηκαν, όσοι εμπνεύστηκαν ή ο Αλέξης Τσίπρας για να βγάλει αυτό το όνομα. Θα γυρίσουμε στο μακρινό μένα, αλλά όχι τόσο μακρινό, Απρίλιο του 1987. Πολλοί από εσάς που ακούτε οι παλιότεροι, που είσαστε και στο ΣΥΡΙΖΑ τότε και στην Ανατολική Αριστερά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τη σημερινή τίτλη του Απρίλιο του 1987. Συγκεκριμένα στις 22 Απριλίου του 1987 ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερά, η ΕΑΡ. Το θυμάστε? Η ΕΑΡ, κρατήστε το ΕΑΡ. Ελληνική Αριστερά. Η μεταξέλιξη δηλαδή της πλειοψηφίας του ΚΚΕ εσωτερικού μετά τη διάσπαση του τελευταίου στο τέταρτο συνέδριο που έγινε το Μάιο του 1986. Πρόεδρος τότε ήταν ο Λίδας Κύρκος και γενικός γραμματέας ήταν ο Φώτης Κουβέλης. Κάτι ξέρει ο κ. Κουβέλης. Λοιπόν, κάτι θυμάται. Και καλά, προφανώς. Κρατήστε λοιπόν έναν υποψήφιο πρώτον ονό, αλλά πρωτίστως κρατήστε το Ελληνική Αριστερά. Το ΕΛΑ δηλαδή. Ένα χρόνο μετά, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ήταν μικροί και δεν το ξέρουν, το 1989 η ΕΑΡ συνεργάστηκε με το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δημιούργησε το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Τότε, στις συζητήσεις για την ονομοσία του νέου κόμματος μεταξύ του Λεωνίδα Κύρκου και του Χαρίλου Φλωράκη, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο τελευταίος, ο Φλωράκης, πρότεινε το όνομα Συμπαράταξη για την συνεργασία. Τελικά επικράτησε το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Και ο κ. Δραγασάκης τα θυμάται πολύ καλά αυτά. Οπότε κρατήστε και το ΕΑΡ και τη Συμπαράταξη και θα σας βγει το ΕΛΑΣ. Αυτά γιατί άλλος πάει όσο πίσω θέλει, άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, την ελληνική αστυνομία, άλλος βλέπει τον Δημοκρατικό Στρατό, άλλος βλέπει ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει. Αλλά σας δίνω εγώ αυτή την εκδοχή και εσείς πάρτε όποια θέλετε και όποια σας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε πίσω στην επικαιρότητα. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσέξτε τώρα, ακούστε. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος 1.151 κατηγορούμενων. Έχουν συνειδηθεί 92 άτομα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του αποκαλούμενου ελληνικού FBI, ενώ η συνολική εκτιμόμενη ζημιά από τη δράση αυτών των ανθρώπων και αυτών των κυκλωμάτων υπερβαίνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο είναι μικρό μπροστά στα 3 επιδοτήσεων, αλλά τέλος πάντων χαρακτηριστικό. Έχουν εκδοθεί από τον εισαγγελέα, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, ο κ. Γκίζης είναι, πάνω από 220 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Και κάθεται κανείς και αναρωτιέται, για όλο αυτό το χάλι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Το μόνο που υπάρχει είναι η σπήλωση των βουλευτών και των πρώην υπουργών και μια τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες, μη τυχόν και μουτζουρωθεί η πολιτική τους καριέρα. Μια τροπολογία βεβαίως που μας εκθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσοντάς μας μαζί με την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν στα πιο διεφθαρμένα κράτη του κυμέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα οποία κάνει τώρα το ελληνικό FBI και ο εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει, δεν μπορούσαν να γίνουν πριν μας πάρει χαμπάρι η κυρία Κοβέση και βγάλει το θέμα. Γιατί όλα πηγαίνανε πρίμα, ας το πω έτσι. Και έπρεπε να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέας να ασκήσει μέσω του ελληνικού τμήματος να κάνει τις απαραίτητες έρευνες.

απαντηθούν. Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που στέλνετε. Όχι, δεν παρεξηγήσα τίποτα, Ελπίδα. Δεν λέω αν το βρήκες καλό ή κακό το όνομα. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Κάποιοι μπορεί να το βρήκαν καλό, κάποιοι το βρήκαν κακό. Δικαίωμα έχει ο καθένας να το βρίσκει ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι ρώτησες για τον κύριο Πιερακάκη, αλλά ο κύριος Πιερακάκης στο Δημοκρατικό Στρατό στοχοπροσήλωσε για ευνόητους λόγους, έτσι, για να στήσει αυτό το φιλοπολεμικό κλίμα και να κατηγορήσει τον πρώην Πρωθυπουργό γι' αυτό. Εγώ απλά σας έδωσα μια εκδοχή για το πώς έφτασε ο κύριος Τσίπρας το όνομα αυτό, και όποιος θέλει τη ψωνίζει, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τη βόλτα στην επικαιρότητα. Έβλεπα μία έρευνα με αφορμή τους νέους και το διαδίκτυο. Μην το προσπερνάτε τόσο απλά αυτό το θέμα, έτσι. Τα στοιχεία σκιαγραφούν μία ώρα την ψηφιακή κρίση με υψηλά ποσοστά, υψηλότατα ποσοστά σχεδόν αιμονικής αδιάκοπης ανάγνωσης ή παρακολούθησης δυσάρεστων, αρνητικών και τρομακτικών ειδήσεων στο διαδίκτυο και στα social media. Τη συνεχούς δηλαδή κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και συμπεριφερές που οι ίδιοι οι νέοι αναγνωρίζουν ότι ενισχύονται από τους αλγόριθμους των πλατφορμών. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, τρεις στους τέσσερις νέους βιώνουν αυτό το φαινόμενο, ενώ το 42% συνεχίζει να σκρολάρει ακόμα και όταν το περιεχόμενο του προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους, εντείνοντας το αποτύπωμα της ψηφιακής υπερφόρτωσης στην καθημερινότητα. Δεν είναι καλά νέα αυτά, αλλά δεν χρειαζόμαστε και την έρευνα για να μας το πει. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, είμαστε θύματα και εμείς οι ίδιοι. Επηρεάζει και εμάς τους ίδιους, αλλά σκεφτείτε την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση των πολύ νέων παιδιών που βρίσκονται στην προεφηβεία, στην εφηβεία, μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Και σε εμάς βεβαίως. Είναι αυτό που έλεγα κάποια άλλη φορά, όταν θυμήθηκα, νομίζω το έχω πει και από αυτό το μικρόφωνο, είχα διαβάσει ένα Γάλλο καθηγητή, η δουλειά του οποίου είχε τελειώσει, είχε βγει στη σύνταξη από το πανεπιστήμιο, και η δουλειά του ήταν να δίνει διαλέξεις ανά τον κόσμο. Περνούσε πάρα πολλές ώρες στα αεροδρόμια, περιμένοντας τις πτήσεις του να έρθουν για να γυρίσει πίσω ή για να πάει στον προορισμό του. Έλεγε ότι πριν, όσο δεν είχε το κινητό στα χέρια του, αυτόν τον πολύτιμο χρόνο τον αξιοποιούσε καθήμενος στις πολυθρόνες των αεροδρομίων και σκεφτόμενος ποιος είναι, τι είναι, τι θέλει από τη ζωή του τώρα που βγήκε στη σύνταξη, ποια είναι η σχέση του με τη γυναίκα του, ποια είναι η σχέση του με τα παιδιά του. Όλα αυτά τα πολύτιμα πράγματα τα οποία πρέπει να στοχαζόμαστε καθημερινά, να τα σκεφτόμαστε, για να βγάζουμε και τα σωστά και τα ορθά συμπεράσματα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν μπήκε το κινητό στη ζωή μας, συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι σταμάτησε ο ίδιος να σκέφτεται για όλα αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα και απλά κατανάλωνε τις σκέψεις και τα βιάντια των άλλων μέσα από το κινητό του. Και είπε να καθίσει να γράψει ένα άρθρο για το πόσο προβληματικό είναι αυτό, όχι τόσο γιατί συναισθήματα σου δημιουργεί αυτές οι συνεχείς εικόνες που έρχονται μέσα από το κινητό, που μπορεί να είναι βίες, μπορεί να είναι στενάχωρες, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι και χαρούμενες. Εντάξει. Τα πάντα μπορεί να είναι. Αλλά κυρίως το γεγονός ότι πλέον δεν σκεφτόμαστε εμείς, δεν ενεργοποιούμε το μυαλό μας να σκεφτούμε, ρε αδελφέ, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, από πού ήρθαμε, πού θέλουμε να πάμε, αν είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά μας, αν πάει καλά η σχέση μας, αν δεν πάει καλά η σχέση μας. Χανόμαστε μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο. Χανόμαστε μέσα στις σκέψεις των άλλων. Μαθαίνουμε να καταναλώνουμε άκρητα πολλές φορές τις σκέψεις των άλλων και δεν σκεφτόμαστε εμείς. Μπαίνουμε σε ψηφιακές ομάδες, ας πούμε για παράδειγμα στο πάρουμε στην πολιτική τώρα. Κάποιος μπαίνει σε μια ψηφιακή ομάδα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Και κάποιος μπαίνει σε μια ψηφιακή ομάδα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτές τις ψηφιακές ομάδες δεν λειτουργεί η λογική. Λειτουργεί η ομάδα. Πέφτει ένα επιχείρημα και αυτό το επιχείρημα αναπαράγεται χωρίς άκρητα, χωρίς να καθίσεις να το περάσεις από τη βάσανο της λογικής, και υιοθετείται σχεδόν αιμονικά από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Και κάθεσαι εσύ απ' έξω, που τυχαίνει να είσαι κάπου αλλού ή να έχεις άλλο δικό σου μετερίζει, και σου φαίνεται τόσο παράλογο αυτό, ολόκληρες ομάδες να υιοθετούν τέτοιου είδους επιχείρημα. Λοιπόν, τόσο πάντων, ξέρω ότι σας κούρασα, ξέρω ότι εσείς θέλετε να πάμε στο πολιτικό σκηνικό, οι περισσότεροι, και στο κόμμα Τσίπρα και τις επιπτώσεις της δημιουργίας του. Να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό πάλι ξανά, ακόμα μια φορά. Ο κ. Τσίπρας αλλά και

κυρία Κουφου-Νικολάκου, όσε φορέ την άκουσα, ήταν πολύ ξεκάθαρη στις περίφημες αυτές μεταγραφές. Είπε πολύ απλά: όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάς, παραδίδει την έδρα του και έρχεται χωρίς καμία συμφωνία. Πόσο πιο καθαρά δηλαδή να το πούνε αυτό. Είδατε εσείς κάποια παράδοση έδρας? Όχι. Τότε προς τι διαρκής εσωστρέφει? Επιλογή είναι αυτή. Κάθε Δευτέρα φεύγουν οι βουλευτές, πότε από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε από την ΕΑΡ, αλλά όλοι στη Βουλή είναι. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Έχει κουράσει. Και να πούμε και κάτι, το οποίο νομίζω ανήκει στη σφαίρα της λογικής που συζητούσαμε πριν. Η αλλαγή έδρας εν πλώ είναι ασέβεια προς το εκλογικό σώμα το οποίο σε στήριξε. Πέρα από το γεγονός ότι έχει κουράσει και η διαρκής συζήτηση και φημολογία. Λοιπόν, όποιος θέλει, έχει κάθε δικαίωμα, από τη στιγμή που το θέλει και το επιθυμεί, παραδίδει την έδρα του και στο δημόσιο λόγο του, στα social media, δεν ξέρω πού αλλού έχει πρόσβαση, λέει ότι συντάσσεται με το νέο κόμμα. Με όποιο κόμμα θέλει. Τα πράγματα είναι απλά. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν το κάνει, μένει και δίνει τη μάχη. Άνηση ενδεχομένως. Αλλά τι δίνει? Όταν απουσιάζει η ιδιοτέλεια και τα προσωπικά συμφέροντα, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Λοιπόν, αυτό φτάνει, σε ζάλισσα τώρα. Μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι και ας συνεχίσουμε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: ...105 και 5.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στην Αθήνα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα πάλι. Λοιπόν, η κατάσταση, όπως είπα και νωρίτερα, επιδεινώθηκε. Η σύγκρουση στην άνοδο από τη Λαγουμητζή μέχρι τη Χατζηχρίστου, η Βασιλής Σοφίας και η Φιλελλήνων, ιδιαίτερα αυξημένη ροή, η Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα μέχρι το Υγεία, ιδιαίτερα στην άνοδο έχει πιο σοβαρά προβλήματα, η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Νομισματοκοπίου, λίγο η Αλεξάνδρας εκεί στο εφετείο παρουσιάζει κάποια θεματάκια. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος από τη Συγκρού, από το τέρμα στο Δέλτα, μέχρι και τη συμβολή με την Αλίμου. Η Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς δεν έχει προχωρήσει παραπάνω, εκεί εντοπίζεται. Και από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά και εσείς.
4: Καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
4: Εντάξει, λογικό είναι να επιδεινώθηκε, γιατί είναι η ώρα τέτοια. Βγαίνει ο κόσμος περισσότερος για να πάει στη δουλειά του. Είναι και η ώρα που πολλοί ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητα, καθοδόν προς τη δουλειά. Οπότε, λογικό είναι από την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε με το ραδιοταξί Παρθενό να υπάρχει μια επιδείνωση στους δρόμους. Καθημερινή είναι η εικόνα. Δεν χρειάζεται, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη γύρα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να πω και κάτι για να ολοκληρώσουμε τον πρόλογο του πρώτου μέρους. Μου προκαλεί έτσι, αυτό είναι προσωπικό τώρα και εντάξει, σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Αλλά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και σχεδόν γελάω, είναι λίγο πικρό το γέλιο, αλλά γελάω με τα επιχειρήματα τα οποία έχουν βρει και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει σωριντών στο διαδίκτυο για να επικρίνουν, κατακρίνουν το νέο κόμμα και τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά, από όλο το φάσμα, έτσι, από τους δεξιούς μέχρι τους πρώην συντρόφους αριστερούς, τους ξέρετε, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε ονόματα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ό,τι να είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν τα επιχειρήματα τώρα είναι το επίπεδο αυτά που πέφτουν στον δημόσιο διάλογο, είναι καλύτερο να μην τα κάνετε, καταρχάς. Έτσι. Δηλαδή, ψάξτε και βρείτε σοβαρά επιχειρήματα που έχουν και ένα πάτημα. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να ένα-ένα να τα πούμε για να κάνουμε μια χιουμοριστική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο μας απασχόλησε 2-3 φορές. Αυτό το θέμα του παρών του Πασόκ για τον κύριο Στουρνάρα για την ανανέωση της τρίτης θητείας του, το οποίο ο Πασόκ έχει δεχτεί πολύ σκληρή επίθεση από τα κυβερνητικά στελέχη για το γεγονός ότι ψήφισε παρόν και δεν ψήφισε υπέρ. Η αλήθεια είναι ότι τα στελέχη της κυβέρνησης βρήκανε ψωμάκι εκεί και πυροβολούν κατά ρυπάς, γιατί το Πασόκ από τη μία λέει ότι ψηφίσαμε την παρόν γιατί διαφωνούμε με την ανανέωση της τρίτης θητείας του κ. Στουρνάρα, αλλά δεν εξηγεί εκεί, μένει έκθετο στο γιατί δεν καταψήφισε τότε αφού διαφωνούν. Η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, το εξήγησε το γιατί. Θέλω να πάμε να το ακούσουμε λίγο.
6: Με τον κύριο Στουρνάρα τι ακριβώς έχει γίνει? Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν νομίζετε ότι θα σας κοστίσει κιόλας αυτή η στάση απέναντι στην θέση του κυρίου Στουρνάρα ως κεντρικός τραπεζίτης.
7: Η θητεία του κύριου Στουρνάρα ανανεώθηκε από την κυβέρνηση.
6: Ναι.
7: Και είναι μια θητεία για την οποία δεν προβλέπονται αυξημένες πλειοψηφίες. Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι η κεντρική τράπεζα. Την ανανέωση της θητείας του τραπεζίτη αποφασίζει μονομερώς η κυβέρνηση.
8: Προέρχεται από το κόμμα σας ο κύριος Στουρνάρας όμως, κυρία Αποστολάκη.
7: Θέλετε να με αφήσετε να ολοκληρώσω την απάντησή μου?
8: Όχι,
7: ξέρω ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας.
8: Ακριβώς γι' αυτό. Μας έκανε εντύπωση το παρόν του Πασόκ.
7: Να σας απαντήσω λοιπόν.
6: Ελάτε.
7: Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν διορίστηκε για τρίτη συνεχόμενη θητεία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η απόφαση των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με την επικύρωση ή όχι της θητείας του δεν έχει καμία βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη θητεία του. Υπήρχαν κόμματα τα οποία καταψήφισαν τη θητεία του κ. Στουρνάρα, προφανώς αξιολογώντας αρνητικά τις μέχρι σήμερα δύο θητείες του. Το Πασόκ ψήφισε παρόν γιατί έχει ένα ζήτημα αρχής σε ό,τι αφορά την διάρκεια των θητείων. Και είπε ότι, με απόφαση μάλιστα του συνεδρίου του, ότι σε ορισμένες συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν θα μπορούσε, επικαλούμενο την κομματική προέλευση του κυρίου Στουρνάρα, να πει ότι εντάξει, αλλά ένα ζήτημα αρχών το οποίο το περάσαμε στο συνεδριό μας δεν θα ισχύσει για τον κύριο Στουρνάρα γιατί υπήρξε στο παρελθόν Πασόκ. Άρα δεν είναι αυτή μια αξιακή και μια στάση αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο μιας πολιτικής αρχών, ψηφίσαμε παρόν στην τρίτη κατά σειρά ανανέωση της θητείας ενός κρατικού αξιωματούχου.
6: Είναι αντισυστημική στάση όμως αυτή,
7: κυρία Κατά την άποψή μου καθόλου. Δεν είναι αντισυστημικό το να λες ότι έχω μια άποψη που περνάει θητείες σε ό,τι αφορά στον διοικητή, ξέρω εγώ, μιας εταιρείας, της ΔΕΗ, του οποιοδήποτε οργανισμού.
6: Ωραία, ναι.
7: Που περνάει από τη Βουλή για έγκριση ο διοικητής, εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία και ακούγεται η γνώμη της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνω, όχι με δεσμευτικό τρόπο, δεν είναι καθόλου αντισυστημικό. Και να σας πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι πιστοποιητικό συστημικότητας, ή μάλλον για να το θέσω με την ουσία του, γιατί ξέρετε υπάρχει μια παρεξήγηση. Η συστημικότητα είναι αρνητικά φορτισμένη, η αντισυστημικότητα είναι θετικά φορτισμένη, κάτι το οποίο είναι μια, κατά την άποψή μου, παρεξήγηση. Ο αντισυστημικός πολλές φορές μέσα από το όχημα του δημαγωγικού λαϊκισμού με τον μανδύα του καινούριου και του άφθαρτου μπορεί να έχει τεράστια συμμετοχή στη ζημιά.
6: Το έχουμε δει.
7: Το ζήσαμε επώδυνα. Άρα δεν θα πω συστημικότητα, θα πω ότι πιστοποιητικό θεσμικότητας για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι δεν αναζητά κανένα σήμερα. Η ιστορία του το έχει αποδώσει του ΠΑΣΟΚ αυτό το πιστοποιητικό θεσμικής ευθύνης και σοβαρότητα.
4: Το θέατρο του παραλόγου λέγεται αυτό. Προσέξτε τώρα. Εκπαιδευμένοι και οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη τα περισσότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κυρίαρχο αφήγημα του συστημικού και του αντισυστημικού. Προσέξτε τώρα, το ζήσαμε αυτό, λέει ο δημοσιογράφος, και η συζήτηση αυτή γίνεται μεταξύ του συστήματος και του υποτίθεται αντισυστήματος, το οποίο είναι ο λαϊκισμός, έρχεται και τόσο πολύ τον έχει πληρώσει η χώρα. Εν τω μεταξύ η χώρα πλήρωσε το θεσμικό συστημισμό. Η χώρα χρεοκόπησε από αυτούς, τους συστημικούς. Αυτή ήταν το σύστημα. Ο Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Στουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος, τα funds, οι servicers, αυτή είναι το σύστημα. Αυτή δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία, φυσικά, πρωτίστως, πάνω και πρώτα απ' όλα. Η χώρα χρεοκόπησε και από εκεί και μετά ήρθαν οι επιπτώσεις της χρεοκοπίας που ήταν τα τρία μνημόνια, από τους θεσμικούς συστημικούς. Και εμφανίζεται. Και έχει περάσει το DNA μιας ολόκληρης ομάδας δημοσιογράφων που βρίσκεται στα πάνελ στα τηλεοπτικά, ότι το πρόβλημα είναι ο αντισυστημισμός. Μην τυχόν και αφισβητήσουμε αυτούς που μας καταστρέψαν. Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Πρώτο. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να εξάγουμε συμπέρασμα για το Πασόκ είναι ότι δεν διαφωνεί καθόλου με τα έργα και τις ημέρες του κ. Στουρνάρα. Το πρόβλημά του ήταν απλά ότι έχει περάσει κάποιες συγκεκριμένες θητείες. Θυμάστε την περίπτωση του κ. Καστανίδη, που λέει ότι ήταν φωτογραφική, για συγκεκριμένη θητεία, όριο θητείων, και δεν θα μπορούσε, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα με τον κ. Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρας, δηλαδή, κατά το Πασόκ, μια χαρά εξασκεί τον εποπτικό του ρόλο στις ελληνικές τράπεζες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση των ελληνικών τραπεζών, πώς συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες, για παράδειγμα. Και ο κ. Στουρνάρας δεν υπήρχε κανένας λόγος να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο, αφού τις αφήνει, για να μην πω τις ενισχύει, να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Το πρόβλημα είναι ο αντισυστημισμός για αυτούς. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. Δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα το Πασόκ. Ούτε στα υψηλότερα σπρέτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κερδοσκοπούν οι τράπεζες, ούτε στα funds, ούτε στους servicers, ούτε στις εταιρείες real estate, ούτε σε αυτό το κυκλικό γαϊτανάκι που δημιούργησαν οι τράπεζες στη λογική Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και ξαναγυρνάνε πίσω μέσα από ένα πλέγμα εταιρεών για να σε αυτό το κυκλικό γαϊτανάκι να αυξάνουν τα κέρδη τους παντή τρόπο. Ο κύριος Στουρνάρας πετάει αετό. Και το Πασόκ δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό ψήφισε και παρόν. Έτσι. Το μοναδικό του πρόβλημα είναι το όριο θητιών του κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, τι να σας πω. Ασχολίαστο το αφήνω. Πάμε στον αγαπημένο μας υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να το ακούσουμε και το σχολιάσουμε και αυτό.
9: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.
4: Καταρχάς δεν έκανες πολιτική κριτική, να το πούμε έτσι, στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κατηγόρησες ότι έχει νοικιασμένο αυτός ο ίδιος ένα γραφεία στο ελληνικό δημόσιο, ότι παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα και ότι τα βγάζει στο εξωτερικό. Το δικαστήριο λοιπόν δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική σου κριτική, δεν το κατηγόρησες ότι είναι σοσιαλιστής. Το κατηγόρησες για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Λοιπόν, το δικαστήριο θα κρίνει αν όντως παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα, αν όντως είναι δικό του τα γραφεία που νοικιάζει, αν όντως νοικιάστηκαν σε ένα διαγωνισμό που ήταν καθαρά φωτογραφικός για τον ίδιο και την οικογένειά του και όποιον τέλος πάντων τον νίκιασε, και αν αυτά τα χρήματα τα οποία εισέπρατε, αμέσως μετά πατούσε το κουμπάκι και τα έστελνε στη UBS Ελβετίας, λέω τώρα. Αν δεν ισχύει τίποτα από ό,τι είπες, ή μερικά από όσα του είπες, σε δημόσιο λόγο, τότε θα καταδικαστείς. Λυπάμαι που στο λέω. Για να μην τρελαθούμε κιόλα. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ό,τι είναι τη χθεσινή ημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά τον Παύλο Κόντε, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στους συνταξιούχους μια βόλτα. Είναι στους δρόμους οι άνθρωποι. Μην κοιτάτε που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολούνται με τέτοιες αντισυστημικές πράξεις. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Συνάδελφες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στους δρόμους του αγώνα για να προωθήσουμε τη λύση των οξυμένων προβλημάτων και την αποτροπή των αντιασφαλιστικών μέτρων που τα επιτελεία επεξεργάζονται. Χρησιμοποιούμε κάθε μέσο, κάθε μορφή διεκδίκησης. Όμως τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία χωρίς το πεζοδρόμιο, χωρίς να αισθάνονται την πίεση από τους αγώνες. Αγώνες μαζικούς.
2: Το επίδομα κοροϊδία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τώρα για τον Νοέμβρη και με ρωτάνε στάλλον γιατί το ανακοίνωσε τώρα. Το ανακοίνωσε τώρα για να αρχίσουν να δουλεύουν οι παπαγάλοι, άντε και δώσ' του και πάρ' και πάνε στα μείωση συνταξιούχοι και για τον Νοέμβρη.
3: Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα, τίποτα καλύτερο. Χειρότερα θα γίνονται κάθε μέρα τα πράγματα.
4: Δηλώνουμε ότι αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για μια ζωή με αξιοπρεπή διαβίωση.
0: Ασχολίαστε με αυτό, δεν χρειάζεται να πω κάτι, έτσι, για τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους, τους συνταξιούχους, έτσι, και αγωνίζονται. Τι να πεις άλλωστε. Λοιπόν, αυτή είναι το αντισύστημα, παρακαλώ. Και αυτοί που μας χρεοκόψαν είναι το σύστημα. Και οι θεσμοί, και προς Θεού μην πάθουν κάτι, γιατί κινδυνεύει η πατρίς, αν πάθουν κάτι. Θέλω να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό από τους Reporters United, από μια έρευνα, μια δουλειά που κάνανε τα παιδιά εκεί, οι συνάδελφοι, εξαιρετικοί. Θα μεταφερθούμε στη Λέσβο, όπου εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τα ζώα, με τα ζωντανά. Ας ακούσουμε λίγο με τον αυθόδη πύρετο και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι υγειονομικές ταφές. Από τα ωραία ρεπορτάζ, έτσι, που βγάζουν και είδηση, αλλά που περνάει πολύ πολύ κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πάμε να το ακούσουμε.
5: Ταξιδέψαμε στη Λέσβο για να δούμε σε συνεργασία με την τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα στο νησί τι συμβαίνει με τον αυθόδη πυρετό. Οι αρχές αρνούνται ότι έχουν γίνει μαζικές ταφές ζώων σε σημεία από τα οποία περνάει νερό. Η έρευνά μας, μαζί με τον φωτορεπόρτερ του τοπικού μέσου Παναγιώτη Μπαλάσκα, αποδεικνύει ότι οι αρχές αποκρύπτουν την αλήθεια. Τα 42.000 πλησιάζουν τα πρόβατα και τα βοηδή που έχουν θανατωθεί τους δύο τελευταίους μήνες στη Λέσβο για να σταματήσει η εξάπλωση του αυθόδους πυρετού. Σε κάθε ταφή, τα λεγόμενα πρακτικά θανάτωσης βεβαιώνουν ότι το σημείο ταφής δεν γυπνιάζει και δεν επικοινωνεί με διερχόμενα υπόγεια ύδατα. Η έρευνά μας αποδεικνύει ότι οι ταφές όχι μόνο γυπνιάζουν με τα υπόγεια ύδατα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται μέσα στο νερό. Φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Μαΐου και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική εφημερίδα στο νησί, δείχνει εκατοντάδες ζώα μέσα σε μία κόκκινη λίμνη στο Σκαλοχώρι. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, Ευστράτιος Τσομπανέλης, δήλωσε σε δημοσίευμα στα Νέα πως το νερό προήλθε από πρόσφατη βροχή. Ανατρέξαμε στα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Δεν είχε βρέξει. Σήμερα, το νησί και οι Reporters United φέρνουμε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ότι τα πρόβατα θαύτηκαν μέσα στο νερό. Στη φωτογραφία, που για πρώτη φορά δημοσιεύεται, βλέπουμε την εσκαφή πριν πέσουν μέσα τα ζώα, γεμάτη νερό. Η έρευνά μας κατέγραψε και άλλα σημεία στα οποία η ταφή έχει γίνει δίπλα σε νερό. Όπως αυτή η ταφή στην περιοχή του Μανταμάδου, δίπλα σε ένα νερόλακο. Βρήκαμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις αντιπαραβάλαμε με τα σημεία ταφής στα οποία βρεθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Όπως σε αυτήν την ταφή, στο Μανταμάδο, στο δρόμο για την Πελόπη. Από την ανάλυση μας προκύπτει ότι τα σημεία ταφής βρίσκονται πολύ κοντά σε ρέματα και γεωτρήσεις. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η ταφή απέχει μόλις 100 μέτρα από την ενεργή γεώτρηση και το παρακείμενο Ριάκι. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες μαζικές ταφές που έχουν γίνει στο νησί. Οι αρχές δεν μας λένε ούτε πόσες έγιναν, ούτε πού. Ο Νάσος Τασινάκης, καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας είπε:
6: δίνεται η εντύπωση πως δεν ακολουθήθηκε καμία κοινώς αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία για την έβρεση των χώρων και πως δεν υπήρξε κανένας συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.
5: Σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ μας, οι αρμόδιοι των τοπικών υπηρεσιών επαναλαμβάνουν ότι ακολουθούν οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρά τα διαδοχικά ερωτήματά μας και στον Υπουργό, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, κανείς δεν δέχτηκε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει ότι οι ταφές έχουν γίνει κοντά σε νερό. Συμπεριφορά πρωτόγνωρη απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα δημόσιας υγείας.
0: Πάμε τώρα λίγο πριν το τέλος να πάρουμε και μια τζούρα από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, στον Αντένα τώρα. Είναι real time, για πάμε να το ακούσουμε.
7: Τις προθέσεις του Προέδρου που αμφισβητεί την προσήλωσή μου στη στρατηγική που εγώ εισηγήθηκα και υλοποιώ, δηλαδή αυτή της ψύχρεμης και σοβαρής προσπάθειας για ενότητα, αμφισβητεί την ίδια την αξιοπιστία του κόμματος. Είστε έμπειροι λοιπόν και ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί μόνο εμένα. Αμφισβητείτε το πόσο σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρεμβαίνει στις εξελίξεις.
8: Άρα δεν θα κάνετε πίσω.
7: Όχι, εδώ δεν υπάρχει να κάνω πίσω. Στην κρίση μου να κάνω πίσω και στην εμπιστοσύνη που έχω στο κριτήριο ότι αυτή ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Πώς να το αλλάξω δηλαδή αυτό.
9: Μπορεί να γυρίσω
7: το χρόνο πίσω.
9: Άμα ζητήσει μια συγγνώμη, μπορεί να γυρίσει πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν γίνεται πολιτική με υποθέσεις όμως. Και για ποιο λόγο να ανοίγω μια συζήτηση υποθέσεων όταν η πρώτη μου δέσμευση και η πρώτη μου πρωτοβουλία, και αυτό το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και αξιοπιστία στην πολιτική. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλους τους πολιτικούς
9: χώρους. Πάντως είπατε στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι.
7: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω.
9: Θέσατε ένα θέμα ότι δεν μπορεί, αφού δεν είναι βουλευτής, ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στην Κεντρική Επιτροπή.
7: Με βάση την απόφαση του συνεδρίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι και μέλη Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν τηρείται η απόφαση, δεν ικανοποιείται η απόφαση του συνεδρίου. Αυτό όμως είναι ένα διαδικαστικό δευτερεύον θέμα. Το πολιτικό ζήτημα ήταν η τοποθέτηση δημόσια, η οποία θα έλεγα ότι ήταν απαράδεκτη. Λέω λοιπόν ότι από τη δική μας μεριά, γιατί αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Ξέρετε, την κοινωνία δεν ενδιαφέρει ούτε το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι εσωτερικές συζητήσεις, και νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για καρέκλες και για θέσεις είναι μια λανθασμένη συζήτηση. Αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία είναι: έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη εβδομάδα να καταθέσει μια πρόταση η οποία θα κάνει τη ζωή της κοινωνίας καλύτερη? Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι παραμένω πιστός στην ενωτική στρατηγική, έχω εμπιστοσύνη στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας. Η συλλογικότητά μας είναι η δύναμή μας. Έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή τον τελευταίο 1,5 χρόνο
8: λοιπόν,
7: στο ΣΥΡΙΖΑ. Την υπηρετούμε γιατί η κοινωνία θέλει να κάνουμε κάτι για να τη βοηθήσει. Είναι η ώρα λοιπόν μιας ισχυρής, καθαρής ενωτικής πρότασης, να τοποθετηθούμε όλοι και να βοηθήσουμε την κοινωνία να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική και επικίνδυνη κυβέρνηση.
8: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πέσαμε και πάνω στα σημαντικά. Έτσι, αναφέρθηκε στο θέμα του κύριου Πολάκη. Αναφέρθηκε και στην επικείμενη πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Πήρατε μια τζούρα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας εσείς. Αναμένουμε και εμείς δημοσιογραφικά την πολιτική γραμματεία και μετά την Κεντρική Επιτροπή να δούμε τι θα βγει από εκεί. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό που συμβαίνει στο Αττικόν. Ακούστε το ηχητικό παρακαλώ και τα λίγα λεπτά που μας μένουν θα το σχολιάσω. Είναι γαστρεντερίτιδα Αττικόν.
10: Δεν συνηθίζουμε να βγαίνουμε για αθέμητη δημοσιότητα, αλλά θεωρούμε ότι είναι σοβαρό το ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν νοσήσει πάνω από 25 ασθενοί υγειονομικοί και δεκάδες ασθενείς και συνοδοί. Πρόκειται για έναν ιό που σε μένα, σε εσάς, πιθανόν να έχει συμπτώματα μιας απλής γαστρεντερίτιδας, αλλά εδώ είναι ένα νοσοκομείο. Έχουμε αρρώστους δηλαδή, έχουμε ανθρώπους ανοσοκατασταλμένους, βαρέως πάσχοντες, και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο ιός έχει σχέση η μετάδοσή του με την ανθρώπινη επαφή, με τη διατροφή, με τα κλινοσκεπάσματα. Άρα αυτό που ζητάμε, και αυτός είναι και ο λόγος που βγήκαμε, είναι ότι θέλουμε προσωπικό, γιατί δεν μπορούν δύο νοσηλεύτερες σε 50 ασθενείς να πάρουν μέτρα πρόληψης ή μη μετάδοσης. Θέλουμε να καταργηθούν τα ράντζα. Καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι θα πει να έχουμε έναν άνθρωπο με γαστρεντερίτιδα και να μην έχει ούτε τουαλέτα, όχι να μην έχει ατομική τουαλέτα, ούτε τουαλέτα να μην έχει.
11: Σε εφημερία το νοσοκομείο.
10: Ναι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
11: Ή σε εφημερία το νοσοκομείο.
10: Ναι, και προφανώς ζητάμε το Σάββατο που έχει γενική εφημερία το νοσοκομείο να εξαιρεθεί εκτάκτως, γιατί μια γενική εφημερία νέα θα σημαίνει στο Αττικό άλλα 100 ράντια. Άρα θα πάμε σε ένα φαύλο κύκλο που κατά τη γνώμη μας αυτό συνιστά ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Τι να πεις και τι να σχολιάσεις πραγματικά. Δύο νοσοκόμες για 50 άτομα. Ποιος να φροντίσεις και τι να καθαρίσεις και τι να μαζέψεις τα κλινοσκεπάσματα. με επιδημία γαστρεντερίτιδας λόγω του νοροϊού, με απανωτές εφημερίες, με ράντζα, με μία τουαλέτα για όλον αυτόν τον κόσμο, να κάνεις το σταυρό σου και να παρακαλάς το Θεό να μην σου κάτσει και πάτεις κάτι και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία. Τι να σας πω πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια για να το σχολιάσει όλο αυτό. Σας είχα μεταφέρει μία είδηση πριν από 2 εβδομάδες, 3. Θα την ξαναπώ ακόμα μία φορά. Στις νοσηλευτικές μας σχολές, στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκεί που βγαίνουν οι νοσηλεύτηρες με πανεπιστημιακό πτυχίο, επισκέπτονται εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων. Τη τελευταία επίσκεψη ήταν ένας εκπρόσωπος του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Εκπροσωπούσε τις κυβερνήσεις αυτές. Ήρθε στο αμφιθέατρο για να καλέσει τις νοσηλεύτερες και τους νοσηλευτές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια όταν τελειώσουν τη σχολή τους τα 4 χρόνια, να πάνε στις χώρες αυτές. Τους έδινε 1.800 ευρώ το μήνα για 18 μήνες και σπίτι. 2 άτομα, 1 σπίτι. Για να μάθουν τη γλώσσα και αμέσως μετά τους έδινε πρόσληψη στο νοσοκομείο με αρχικό μισθό 2.500 ευρώ καθαρά και με δέσμευση ότι μέχρι να βγουν στη σύνταξη η αναλογία νοσηλεύτριας, νοσηλευτή και ασθενή δεν θα ξεπερνάει το 1:2. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, αυτά. Ας κλείσουμε εδώ. Αυτά για το σύστημα και το αντισύστημα. Για τους θεσμικούς που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν και για τους αντιθεσμικούς οι οποίοι κινδυνεύει το κράτος. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα πρέσα, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Είναι και τριήμερο νομίζω, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, οπότε θα τα πούμε από την ερχόμενη Τρίτη. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά αυτό το τρίμερο, ήσυχα, όμορφα, όπως το σκεφτήκατε και όπως το σχεδιάσατε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και να μείνετε στο κόκκινο εδώ. Κόκκινο 105 και 5. Καλή συνέχεια.
12: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Έβδομο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη θα πάρουν αύριο Σάββατο οι μαθητές στο Νεπάλ. Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα προς υποψήφιους, σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας που έφτασαν στη σημερινή μέρα. Καλή επιτυχία. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μιας χώρας με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσθέτοντας ψηλά το κεφάλι, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Μήνυμα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας πως στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα. Επέμεινε στην ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης, σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης με στόχο να φύγει η δεξιά κυβέρνηση για ασφάλεια και προοπτική. Αναφερόμενο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοώ την πρωτοβουλία, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους και να υπάρξει σύγκληση δυνάμεων. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του εν ώψη τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλλες, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα. Σε ανάρτησή του, διερωτάται αν στο Δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν θα τον στήριζε ή αν θα έλεγε νύπτωτα σχήρας μου. Παράλληλα, σημειώνει πως οι προοδευτικοί χώροι μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο αντεπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σημειώνοντας ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρονικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο βρίσκεται η Κεχυρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού δίπλα στο αρδευτικό κανάλι όπου βρέθηκε νεκρό το 10χρονο αγόρι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερών. Η 43χρονη φέρεται να είχε τοποθετήσει παράνομα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League.
7: Ο καιρός.
8: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Παρασκευή σήμερα, έρχεται και του Αγίου Πνεύματος και μακάρι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει, να μας φωτίσει, γιατί άλλα πράγματα δεν βλέπω να μας φωτίζουν. Οπότε μακάρι να είναι το Άγιο Πνεύμα και για όσους πιστεύουν και για όσους δεν πιστεύουν. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια, πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Πάντως εκεί στο Υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών είδαν το φως το αληθινό. Το πόρισμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον ντρόουν έδειξε ξεκάθαρο ότι είναι ουκρανικό, ουκρανικής τεχνολογίας, παραγωγής και ότι υπάρχει ευθύνη των Ουκρανών και δηλώνεται τώρα ή διαμηνύεται εν πάση περιπτώσει ότι θα προβεί η ελληνική κυβέρνηση σε διάβημα προς το Κίεβο, προς τις ουκρανικές αρχές για το επικίνδυνο αυτό περιστατικό, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη Λευκωσία από τις προηγούμενες ώρες, το πόρισμα αυτό παραδόθηκε και στην Κάγια Κάλλας. Είναι αυτή η κυρία από την Εστονία που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τη ρωτήσετε αν υπάρχει χώρα Τουρκία, δεν θα σας απαντήσει, διότι υπάρχει χώρα Ρωσία μόνο. Και αν τη ρωτήσετε επίσης γιατί βρέχει, θα σας απαντήσει επειδή ο Πούτιν είναι κακός. Έτσι, αυτή είναι η κυρία Κάγια Κάλλας. Και δεν πρέπει να είναι κανείς υπέρ του Πούτιν ή υπέρ της εισβολής για να κρίνει την κυρία Κάγια Κάλλας με αυτά που κάνει. Εν πάση περιπτώσει, της δόθηκε αυτό το υπόμνημα. Για να δούμε αν θα κάνει κάτι και η κυρία Κάλλας για το ζήτημα αυτό, που θα μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα και να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές, επειδή οι Ουκρανοί μεταφέρουν τον πόλεμο στο κέντρο της Μεσογείου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το οποίο περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια του, δηλαδή αν ποιο θα είναι το επίπεδο του διαβήματος και τι ακριβώς θα ζητήσει από την Ουκρανία η ελληνική κυβέρνηση, από το Κίεβο, πέρα από τη συγγνώμη, διότι αλλά νομίζουμε ότι ούτε συγγνώμη δεν θα ακούσουμε, διότι οι Ουκρανοί αρνούνται τα πάντα. Οργισμένος είναι και ο κύριος Νετανιάχου με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί ο ΟΗΕ μιλάει για τη σεξουαλική βία που ασκείται από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε Παλαιστινίους, σε φυλακές και σε άλλα κέντρα κράτησης. Και τι λένε οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή? Η απόφαση να τεθεί το Ισραήλ σε μαύρη λίστα και να κατηγορηθούμε ότι χρησιμοποιούμε τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου είναι σκανδαλώδης. Ενοχλήθηκαν. Και είναι και σκανδαλώδης αυτή η απόφαση του ΟΗΕ. Αυτά από τον εκπρόσωπο του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζουν και η ομάδα του που συνεχίζουν να διαδίδουν ψέματα σε βάρος του Ισραήλ, δεν είναι πλέον αξιόλογοι συνομιλητές μας. Το να μας βάζουν στον ίδιο κατάλογο με τους τρομοκράτες της Χαμάς είναι απαράδεκτο. Και γι' αυτό διακόπτουμε κάθε συνομιλία με τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτά από την πλευρά του Ισραήλ, που είναι έξαλλοι οι άνθρωποι, γιατί ο ΙΕ τους έβαλε στη μαύρη λίστα για τα εγκλήματα που κάνουν. Και είναι ένα από τα εγκλήματά τους. Δεν είναι το μόνο. Όλες τις ημέρες τις προηγούμενες με συνομιλητές μας και Παλαιστινίους και δημοσιογράφους και καθηγητές, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Μάλλον τα γεγονότα
είναι αυτά που οδηγούν και σε συμπεράσματα, και, τα, και το γεγονός είναι ότι συνεχίζονται τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα των Ισραηλινών δυνάμεων σε βάρος των Παλαιστινίων, είτε αυτή είναι, είτε στη Γάζα είτε στα Παλαιστινιακά εδάφη.

Επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για την Ουκρανία, την ώρα που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν και ενώ αυτό το πόρισμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον ντρόουν, το Ουκρανικό, αλλά και τη διαμαρτυρία που περιμένουμε, την ελληνική διαμαρτυρία προς το Κίεβο, να συμπληρώσουμε μια πληροφορία ότι η Ελλάδα θα πληρώσει 600 εκατομμύρια στο Κίεβο. Η Ελλάδα, η συμμετοχή της Ελλάδας είναι 600 εκατομμύρια, πέρα από τα όπλα που ακούτε και όλα αυτά που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Θα πληρώσουμε τώρα 600 εκατομμύρια προς το Κίεβο στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου πακέτου των 90 δισεκατομμυρίων για τη βοήθεια προς το Κίεβο, που δεν είναι προς τους Ουκρανούς ούτε προς τον Ουκρανικό λαό, είναι για τα όπλα, για να συνεχιστεί ένας πόλεμος ο οποίος είναι αδιέξοδος. Έχουμε μπλέξει γενικώς με αδιέξοδα και θα πούμε στη συνέχεια και για τα αδιέξοδα εδώ με το Ιράν και τα λοιπά του Τραμπ και για τον πόλεμο. Έχουμε μπλέξει, ναι, γενικώς έχουμε μπλέξει αδιέξοδα. Αυτός ο πόλεμος φαντάζει να είναι αδιέξοδος, γιατί η κυρία Φοντε Λάγεν, που είναι πρόεδρος της Κομισιόν, και η κυρία Κάλλας βεβαίως, δεν θέλουν καμία διαμεσολάβηση, δεν θέλουν καμία συζήτηση με τη Μόσχα, δεν θέλουν μια διπλωματική λύση του θέματος. Δεν λέμε ότι ο Πούτιν είναι ένας καλός άνθρωπος και ότι είναι εύκολο να διαπραγματευτείς μαζί του και να βρεις και λύση. Αλλά η συνεχόμενη κατάσταση αυτή, η συνέχεια του πολέμου μάλλον, δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας και του Ουκρανικού λαού.

Ναι, βλέπω ένα μήνυμα και ένα ερώτημα από την κυρία Στέλλα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, βγαίνουν αποφάσεις για το Ισραήλ, πρακτικά τι σημαίνουν κτλ. Εντάξει, μπορεί πρακτικά αυτή τη στιγμή να μην σταματάει το έγκλημα του Ισραήλ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέγονται, γιατί η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Και δεν εννοώ η ιστορία ως μάθημα γενικός και αορίστος. Εννοώ ότι η υπόθεση αυτή δεν σταματάει εδώ. Και αυτά όλα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και στην ώρα τους θα είναι μαζεμένα και συγκεντρωμένα. Έτσι γίνεται με τους πολέμους. Καλός ή κακός. Και δεν μπορεί να μένουν όλοι βουβοί, επειδή ναι, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να κάνουν επίθεση στο Λίβανο, ας πούμε. Δεν μπορεί να λες, α, εντάξει, και να πω και να μην πω, δεν

δεν πειράζει αδερφέ, ή δεν μπορεί ο ΙΕ να πει δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι αναποτελεσματικό, τι να κάνω, τότε είναι σαν να ακυρώνεις το ρόλο σου σε όλα τα επίπεδα. Ο ΙΕ δεν είναι για να κάνει πολέμους ούτε για να δίνει εντολές πολέμων, αλλά πρέπει να παρακολουθεί το τι κάνουν τα κράτη-μέλη του ΙΕ και πρέπει να λαμβάνει θεσμικά ακόμα και διοικητικά, στο βαθμό που αυτό έχει αποτέλεσμα, μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει πουδενή να μένουν στο σκοτάδι αυτά τα πράγματα και να μην γίνεται απολύτως τίποτα.

Να πούμε και αυτό. Επειδή μιλάω για Ουκρανία και βλέπω συνεχώς τις σημειώσεις μου, η Πολωνία λέει και η Βρετανία υπέγραψαν μια συμφωνία στρατιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας. Ο κύριος Τούσκ και ο κύριος Στάρμερ. Οι Πολωνοί δεν έχουν, είναι πρόσφατη η ιστορία τους, είναι 70-80 ξέρω εγώ χρόνια πίσω, άρα αυτοί που διοικούν γνωρίζουν, ξέρουν, κάτι έχουν διαβάσει, αδερφέ. Λοιπόν, πόσες φορές οι Βρετανοί έχουν υπογράψει με την Πολωνία συμφωνία και πόσες φορές την τήρησαν? Να μας θυμίσουν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την τήρησαν? Τήρησαν τη συμφωνία οι Γάλλοι και οι Βρετανοί με την Τσεχοσλοβακία τότε το 38, την τήρησαν? Στήριξαν την Τσεχοσλοβακία στις επιθέσεις του Χίτλερ? Στήριξαν την Πολωνία οι Βρετανοί όταν το 39 ο Χίτλερ μπήκε 1η Σεπτέμβρη 39 στην Πολωνία? Τώρα υπογράφουν οι συμφωνίες. Πολύ ωραίο. Είναι ωραία ιστορικά ανέκδοτα αυτά.

Λοιπόν, να πούμε επίσης και αυτό, ότι οι Τούρκοι οικοδεσπότες της φετινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, στην Τουρκία λοιπόν θα γίνει η διάσκεψη για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή, διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Και τι έχουν βάλει οι άνθρωποι? Έχουν αποκλείσει την Κύπρο, γιατί δεν αναγνωρίζουν, λέει, την Κυπριακή Δημοκρατία, και γι' αυτό οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορούν να παρευρεθούν στη διάσκεψη. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Η Τουρκία ζητά επίσης, έχει σχέσεις στενές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προσδεδεμένο μέλος, δηλαδή είναι σε μια πορεία ένταξης, υποτίθεται, λέμε τώρα. Αλλά αυτό είναι το τυπικό. Και υπάρχει και Τελωνιακή Ένωση και τα λοιπά. Τίποτα από τις συμβατικές τους δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν υπογράψει, δεν τηρούν οι Τούρκοι. Μιλάγαμε προηγουμένως και για το Ισραήλ. Λοιπόν, εδώ οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα δεν τηρούν καμία δέσμευση. Και λένε τώρα διάσκεψη του ΟΗΕ, και κανείς δεν πήγε εκ των πτέρων να τους πει ότι όταν μιλάς ότι θα πάρεις τη διοργάνωση αυτής της, θα φιλοξενείς αυτή τη διάσκεψη, εννοείται ότι δεν μπορείς να βάλεις τους δικούς σου όρους. Οι όροι είναι όροι του ΟΗΕ. Και στον ΟΗΕ υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Τι ακριβώς γίνεται? Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό, και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς θα το χειριστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ. Είναι ζήτημα, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λέμε ότι το θέμα αυτό ετέθη στο περιθώριο της ετέθη στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία τις προηγούμενες ώρες, χθες, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρει, ποια μέτρα μάλλον θα πάρει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας, αν τη ρωτήσεις αν υπάρχει χώρα Τουρκία, δεν θα σου απαντήσει. Ίσως να σου απαντήσει, γιατί

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια και πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να ακούσουμε ποια είναι η κίνηση. Έχουμε τους κατάλληλους ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Αυξημένη κινησούλα, καθώς Παρασκευούλα, δεν αλλάζει κάτι. Στο Χαϊδάρι, από το Παλατάκι στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Σκαραμαγκά, ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι και τη Μεταμόρφωση, Βασιλίση Σοφία στην Άνοδο, η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Μεσογείο, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση. Στο Μεταξουργείο η Ομόνια περιμετρικά έχει κίνηση και αυξημένη κίνηση έχει και ο Πειραιάς έως και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Γενικά δύσκολη μερούλα.
9: Δύσκολη μέρα. Παρασκευή παρόλα αυτά, ναι, έρχεται και, είναι και τριήμερο ή ψευτοτριήμερο εν πάση περιπτώσει.
10: Ψευτοτριήμερο.
9: Ναι, κάπως έτσι. Να είστε καλά. Σας
10: καλή
9: ευχαριστούμε
10: συνέχεια.
9: Πάρα πολύ.
10: Και εσείς και εσείς.
9: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών που μας ενημέρωσε για την κίνηση που επικρατεί. Που υπάρχει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ, στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και κύριε Σπύρο, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, διευθυντή του site της Ναυτεμπορικής. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, θα καταντήσει το τέλος το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Έχουμε και κυρία, δεν έχουμε και κυρία. Συμφώνησε ο Τραμπ, δεν συμφώνησε ο Τραμπ. Συμφώνησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ή όχι ακόμα.
1: Αυτή είναι η τραγωδία που ζούμε και είναι η τραγωδία που ζει κυρίως η Αμερική, καθώς εξαρτάται πλέον η εξωτερική πολιτική της χώρας από ένα πρόσωπο και ενδεχομένως από τον γαμπρό αυτού του προσώπου, τον επιχειρηματία κύριο Κούσνερ, και τον στενό συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ στο Real Estate, τον κύριο Γουίτκοφ. Πού είναι οι εποχές, και εκεί είναι τώρα η απάντηση στο ερώτημά σου Σπύρο, πού είναι οι εποχές που για παράδειγμα το 2015 ο πρόεδρο, τότε Πρόεδρος Ομπάμα, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με το Ιράν επί μήνες, έχοντας δίπλα του την πιο μεγάλη, την πιο ισχυρή ομάδα συνεργατών, συμβούλων και ειδικών. Πού είναι οι εποχές που ακόμα και ο αλής του μνήμης Νίξον είχε δίπλα του τον Κίσιγκερ, ο οποίος ουσιαστικά καθόριζε και την πολιτική των ΗΠΑ. Σήμερα φαίνεται ότι ο μόνος ουσιαστικά που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα είναι η αμερικανική οικονομία. Και κυρίως ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Μπέσεντ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι, παραδέχτηκε χθες μιλώντας σε δίκτυο, ότι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι θα συμβεί. Και αυτό είναι μια τραγωδία για την Αμερική, για μια δημοκρατική δύναμη όπως είναι η Αμερική, να εξαρτάται από το τι θα πει ή δεν θα πει ο πρόεδρος, και αυτή η αβεβαιότητα είναι που πραγματικά, θα έλεγα, επηρεάζει τις αγορές, από πότε ανεβαίνουν, πότε κατεβαίνουν, το πετρέλαιο πέφτει, πότε ανεβαίνει, ουδής γνωρίζει τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία ουσιαστικά που θα λέει τι, παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τότε θα έχουμε αυσιμαχίες, όπως αυτές που οι επιθέσεις που γίνανε τις τελευταίες ημέρες, ένθεν κακήθεν, προκειμένου κυρίως από την Αμερική να πιεστεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία. Το μεγάλο θέμα για τον Τραμπ είναι το εγώ του. Το μεγάλο θέμα είναι πώς θα εμφανιστεί, θα παρουσιαστεί ως ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση. Και αυτό πραγματικά θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί ουδής μπορεί να παραδεχτεί, να δεχθεί μάλλον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νικήτρια της αυτού του πολέμου εδώ και τρεις μήνες. Πού θα φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση? Στο αυτό που υπήρχε πριν τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά στο μεταξύ έχουμε χιλιάδες νεκρούς, έχουμε τεράστιες καταστροφές στις εγκαταστάσεις στον κόλπο, ένθεν κακήθεν. Έχουμε επίσης μια τεράστια ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, που δεν μπορεί να επανορθώσει αυτά όλα που έχουν συμβεί, και όλοι μιλούν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πληθωρισμό και για τα ράφια και τις τιμές στα πρατήρια της βενζίνης. Και θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση ουσιαστικά είναι και αυτό που λέμε η τραγωδία της Αμερικής σήμερα. Έκανε ένα πόλεμο χωρίς ουσιαστικά να έχει καμία μα καμία θετική κατάληξη, όχι για την ίδια μόνο, αλλά ενδεχομένως και για τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν εκλογές οι Αμερικανοί στις 3 Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Εκλογές που, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, στη Βουλή τουλάχιστον θα χαθεί η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων από τους Δημοκρατικούς. Οι Δημοκρατικοί θέλουν επεγνωσμένα να επανέλθουν στην εξουσία και στο Λευκό Οίκο. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε, αν συμβεί αυτό δηλαδή, αν κερδίσουν την Βουλή, θα δούμε ακόμα και διαδικασίες από παραπομπής του Προέδρου και στενών συνεργατών του με το αίτημα της καταίρεσης και μια σειρά ζητήματα που ενδεχομένως θα βρεθούν από εδώ και πέρα.
0: Μιχάλη, αναφέρθηκες προηγουμένως στον καθοριστικό ρόλο του γαμπρού του Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και αυτός ο οποίος... Καλά, επικοινωνεί και ο Τραμπ απευθείας με τον Νετανιάχου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά φαίνεται είναι αυτός που πράγματι, όπως είπες, κουνάει τα νήματα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το εβραϊκό λόμπι και στις Ηνωμένες Πολιτείες καθορίζει, παίζει ρόλο και στις εκλογές. στις ισοκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων οι υποψήφοι που στηρίζουν Τραμπ πάνε καλά, πάνε καλά, και εκεί τα λεφτά που πέφτουν είναι πάρα πολλά. Με τον τρόπο που γίνεται στην Αμερική, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, με τη διαδικασία αυτή. Μαζεύονται οπαδοί οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα κτλ. Κτλ. Αλλά πάνε πάρα πολύ καλά και έτσι βγαίνει ο Τραμπ και λέει δεν με ενδιαφέρουν και εκλογές.
1: Έτσι. Τον ενδιαφέρουν πολύ όμως, Σπύρο.
0: Ναι, τον ενδιαφέρουν
1: πολύ,
0: ναι.
1: Γιατί αν χάσει την Βουλή, ουσιαστικά δεν θα μπορεί να λειτουργεί με λευκή επιταγή, όσο και αν είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ο γνωστός Τραμπ, τα επόμενα 2,5 χρόνια που διαρκεί η θητεία του. Και σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι μια ήττα μεγάλη για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό ισχύει παραδοσιακά από τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο και μετά, στις ενδιάμεσες εκλογές, μόνο σε 3 περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έχει υπάρξει το κόμμα του Προέδρου να κερδίζει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί ο κόσμος εκφράζει δυσαρέσκειά του. Και η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη. Όταν ο πληθωρισμός σήμερα στην Αμερική είναι στο 3,8% και η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ έχει αυξηθεί 50% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν 3 μήνες, και στα ράφια οι τιμές είναι επίσης πολύ ψηλά, αυτή η δυσαρέσκεια ήδη εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. 34% δίνουν ποσοστό από δημοφιλία στον πρόεδρο Τραμπ, και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, θα εκφραστεί και στις εκλογές του Κογκρέσου. Άρα λοιπόν ο Τραμπ κάνει την ανάγκη φιλοτιμία όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι εκλογές. Είναι σαφές ότι δεν ενδιαφέρουν, γιατί από οι εκλογές, η Αμερική είναι μια δημοκρατική χώρα, και από τις εκλογές το Κογκρέσο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αν χάσει ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι την πλειοψηφία.
0: Τώρα, έχουμε και τον παράγοντα Ισραήλ που φαίνεται ότι κάνει τα πάντα για να μην υπάρξει τελικώς ούτε καν εκεχηρία ούτε κάποια συμφωνία με αυτά που κάνει στο Λίβανο και όχι μόνο. Αλλά έχουμε και τον παράγοντα αραβικός κόσμος, χώρες του κόλπου, οι
1: ακριβώς.
0: Οποίοι φαίνεται ότι φωνάζουν και διαμαρτύρονται εντόνως.
1: Ναι, είναι οι δύο παράγοντες που θα έλεγα ότι επίσης έχει αποτύχει η πολιτική Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Καταρχήν, ό,τι αφορά το Ισραήλ, φαίνεται είναι σαφές πια ότι ο Νετανιάχου ήταν αυτός που έσπρωξε, πίεσε τον Τραμπ να προχωρήσει σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει Plan B εξόδου. Αυτό φαίνεται από την αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα. Γιατί ο Νετανιάχου έχει εκλογές μάλλον τον Οκτώβριο, θα γίνουν νωρίτερα. Ξέρει ότι εάν δεν υπάρχει πόλεμος και δεν υπάρχει αυτό το σφίξιμο στις καρδιές, στις ψυχές των Ισραηλινών πολιτών, δύσκολα θα κερδίσει πάλι την πλειοψηφία. Η ίδια αντιπολίτευση προηγείται στις δημοσκοπήσεις με τον κύριο Λαπίτ, που σημαίνει πρακτικά ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι του και σε συνεργασία με τους ακροδεξιούς εθνικιστές, μεσιανιστές εταίρους του. Γνωρίσαμε τι σημαίνει Μπεν-Γκβίρ πριν από λίγες μέρες στο ρίσκο για τη Γάζα. Όπως επίσης και τον κύριο Μπεζαλέλ Σμότριξ, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ήδη προχθές παρουσίασε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Τώρα, για τους υπόλοιπους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο, προσπαθούν από ό,τι φαίνεται όσο γίνεται να αποστασιοποιηθούν. Πρώτον, γιατί είδαν ότι δεν τους προσέφερε καμία ασπίδα από την επίθεση των Ιρανών η αμερικανική της εισαγωγικά ασπίδα στον κόλπο, η αμυντική. Αλλά δεύτερον, αυτές οι χώρες, οι 2-3 χώρες, το Μπαχρέιν, τα Εμιράτα, το Μαρόκο, που είχαν υπογράψει για την πρώτη θητεία Τραμπ τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή αποκατάσταση σχέσεων με το Ισραήλ, είχαν πει τότε αυτές τις συμφωνίες ότι βασικός ρόλος για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεων είναι να σταματήσει ο επικισμός, ο βίαιος επικισμός στη Δυτική Όχθη. Κάτι που όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, όχι μόνο έχουμε καθημερινά φωνικές επιθέσεις των επίκων εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά ουσιαστικά απεκτείνονται συνεχώς οι οικισμοί. Άρα είναι δύσκολο, όσο δεν λύνεται και το λεγόμενο Παλαιστινιακό θέμα, όσο απομακρύνεται δυστυχώς και έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ πλέον η ιδέα της δημιουργίας ανεξάρτητου του Παλαιστινιακού κράτους, όσο απομακρύνεται, τόσο θα απομακρύνονται και οι αραβικές χώρες της περιοχής από την πολιτική Τραμπ. Άρα ούτε στον τομέα αυτό της προσέγγισης των αραβικών χωρών του κόλπου έχει πετύχει κάτι ο πρόεδρος Τραμπ με την πολιτική του στον κόλπο έναντι του Ιράν.
0: Μάλιστα. Και να κάνουμε μια αναφορά και στους Ευρωπαίους φίλους μας, διότι τους βλέπουμε πελαγωμένους ή μάλλον σχεδόν αμέτωχους ή αδύναμους ή αδυνατούντες να κάνουν οτιδήποτε στην περιοχή τουλάχιστον εδώ.
1: Ναι, μόνο ψιθύρους και κραυγές βγάζουν. Έχουν άλλο πρόβλημα οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, μεγαλύτερο, θα έλεγα, τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που στη Λεμεσό το βασικό θέμα ήταν η Ουκρανία. Μάλιστα ακούστηκαν για πρώτη φορά ισχυρές φωνές ότι πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση με τον Πούτιν. Και συζητήθηκαν ακόμα και ονόματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου, λένε ότι συζητήθηκαν ακόμα και ονόματα πιθανών μεσολαβητών, όπως η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Στουπ, ο Φιλανδός πρόεδρος, ο οποίος είναι φίλος του Τραμπ και παίζει μαζί του γκολφ, ή ο Ντράγκη ή άλλοι. Ακούστηκαν ονόματα λοιπόν για πιθανή μεσολάβηση ώστε να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί ο πόλεμος αυτός είναι η δεύτερη μεγάλη πληγή για την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι το ρωσικό φθηνό αέριο έχει σταματήσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία ουσιαστικά στασιμότητα. Μάλιστα, Σπύρο, το κραυγαλαίο της υπόθεσης σήμερα είναι ότι η πάλε ποτέ ατμομηχανή της Ευρώπης, οικονομική η Γερμανία, είναι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση οικονομικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη. Αν θα έχει φέτος 0,3% ανάπτυξη είναι ζήτημα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Όμως η κατάσταση αυτή, ξέρετε, που έχει οδηγήσει στο να συζητούν επίσημα πλέον οι Γερμανοί και να είναι το κύριο θέμα αν θα πρέπει να αλλάξουν τον καγκελάριο. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αν μια ματιά στο γερμανικό τύπο τις τελευταίες μέρες δείχνει έντονη συζήτηση, έχει βρεθεί μάλιστα και το πρόσωπο, τη διαδικασία ψάχνουν να διώξουν τον Μέρτς, τον οποίο θεωρούν ότι απέτυχε, αν και ουσιαστικά είναι μόλις 14-15 μήνες από την καγκελαρία του, με τον κύριο Φρέντι Χέντρικ Βούστ, ο οποίος είναι χριστιανοδημοκράτης, είναι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Και ψάχνουν να βρούνε ποιος θα είναι ο τρόπος, πώς θα γίνει μια πρόταση φιλική μομφής, θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί, τι θα γίνει μετά όμως, ποιος τι θα αναλάβουν. Και ήδη στο πλαίσιο αυτό συζητιόνται επίσης και το ενδεχόμενο να τα σπάσουν με τους σοσιαλδημοκράτες ή χριστιανοδημοκράτες και να τα βρουν με το ακροδεξιό AfD. Για να ισχυροποιηθεί η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, 25% του ΑΕΠ είναι της Ευρωζώνης, είναι η Γερμανία. Και αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, επεκτείνεται και αλλού. Στη Γαλλία έχουμε έναν αδύναμο πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν, ο οποίος μετράει μήνες για να φύγει από την εξουσία και ουδής γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Το πιο πιθανό είναι η άκρα δεξιά με τον κύριο Μπαρντελά, αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος ισχυρός αντίπαλος να γίνει πρόεδρος, το Ελιζέ. Στις άλλες χώρες επίσης η κατάσταση οικονομική δεν είναι καλύτερη. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει 4%, λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τράπεζα δεν ξέρει τι να κάνει, η κυρία Λαγκάρντ δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι σαφές ότι μέσα στον Ιούνιο στη συνεδρίαση θα ασκηθούν πιέσεις να αυξηθούν τα επιτόκια, μήπως και πέσει ο πληθωρισμός. Υπάρχει μια κατάσταση τέτοια στην Ευρώπη πραγματικά που θα έλεγα ότι η Ευρώπη δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ με τα πολεμικά σε τόση αδύναμη φάση να συμβλήβεται, θα έλεγα, ανάμεσα και στους πρώην, γιατί είναι πρώην πια εταίρους τους Αμερικανούς, και στην Κίνα, η οποία ουσιαστικά εφοφθαλμία να παίξει ηγετικό ρόλο στην κυρία Ήπειρο.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής.

Λοιπόν, τρέχει ο χρόνος, είναι και Παρασκευή σήμερα, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για τα διπλωματικά μονοπάτια. Είναι και τριήμερο, είπαμε, έχουμε του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, να πούμε αυτό, το είδατε σίγουρα στις ειδήσεις, βλέπετε αυτή την έκρηξη του πυράβλου της Blue Origin που στα δοκιμαστικά ευτυχώς δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι, ούτε υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά η Blue Origin και ο πύραυλος αυτός είναι του Jeff Bezos, η Blue Origin. Επομένως όλα τα υπερλεφτά, ανεξαρτήτως από ποιο κλάδο προέρχονται, και ο Bezos δεν είναι, είναι της Amazon, είναι εμπόριο, έτσι, άσχετα βεβαίως χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και απογειώθηκε και το delivery και όλα αυτά, αλλά δεν προέρχεται από αυτό το χώρο. Όμως γίνεται τώρα ένας ανταγωνισμός, βλέπουμε και το Musk, βλέπουμε και τον Bezos. Είναι και άλλοι οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να έχουν και διαστημικά προγράμματα. Είναι ο υπερπλούτος ο οποίος θέλει να αγκαλιάσει και να αγοράσει και να κυριαρχήσει σε όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει τομέας, όσο μικρότερος ή μεγαλύτερος κι αν είναι, που δεν θέλουν να κυριαρχούν. Λοιπόν, Παρασκευή όπως είπαμε σήμερα, μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής για όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά θέματα. Πολλά από τα εξωτερικά τα ακούτε εδώ στα διπλωματικά μονοπάτια, αλλά είναι άλλο το κυριακάτικο φύλλο και η προσέγγιση και το πώς προσεγγίζονται εκεί, με την ανάλυση που προσεγγίζονται τα θέματα. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα πολιτικά ζητήματα. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα καλό τριήμερο για όσους έχετε τριήμερο, ένα καλό Σαββατοκύριακο για όσους έχετε ένα κανονικό Σαββατοκύριακο. Να ξαναπώ και πάλι, ήθε το Άγιο Πνεύμα, εφόσον δεν βλέπουμε άλλο πράγμα να φωτίζει, τουλάχιστον κάποιος να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βουλγαρής, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το κεντρικό μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκυτάλη θα πάρουν το Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα προς υποψήφιους, σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μια στιγμή». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια χώρα με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες. Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης με στόχο να φύγει η δεξιά κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν έχει σημασία η καρέκλα, αλλά η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοώ την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου και σε αυτό θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξωτερική πολιτική, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλος για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ αναμένεται και διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Στον απόϊχο, όσο διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή τη φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕ, με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Σε θεσμικό επίπεδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ζητά παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Κώστας Ζαχαριάδης κάλεσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ευθέως αν ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης θα τον στήριζε ή θα έλεγε ενύπτωτα σχήρας μου και θα άφηνε, όπως αναφέρει, την πόλη στη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Μπακογιάννη. Σημειώνει δε ότι οι όμοροι χώροι της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ακροτήρι Canaveral στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Origin, όταν ο πύραυλος εξεράγει στη βάση εκτόξευσης σε δοκιμή καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε το προσωπικό είναι ασφαλές, ενώ ανέφερε πως είναι ακόμη νωρίς για τα αίτια του συμβάντος, καθώς έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις, σημείωσε. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποδέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αέθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: Εκατόν πέντε και 5. Στο Κόκκινο.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα. Και σήμερα, τελειώματα του μήνα, 29 Μαΐου σήμερα, είμαστε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Μόνος μου βέβαια σήμερα, γιατί έχει, και για να μην κάνετε σενάρια, ο Γιώργος Βούλγαρης θα λείψει λόγω αδείας που έχει, δικαιούται ο άνθρωπος. Έχουμε μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές το Βαγγέλη Δοξαρά, το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση της ημέρας. Είχαμε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάμελος, βγήκε, ήταν το πρωί στο Ναντένα, τηλεοπτικό σταθμό. Έστειλε μήνυμα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι η στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης με στόχο να φύγει η δεξιά κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν έχει σημασία η καρέκλα, αλλά η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του εν ώψη της συνεδρίασης των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο και της Πολιτικής Γραμματείας, που δεν έχει ανακοινωθεί. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου, και σε αυτό θα συνεχίσει και θα επιμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του κυρίου Φάμελου, και παρέπεμψε στην ουσία τις όποιες εξελίξεις και τις όποιες αποφάσεις στα κομματικά όργανα τα οποία συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, το όλο σκηνικό, από ό,τι φαίνεται έτσι στο πολιτικό πεδίο, είναι, μου θυμίζει λίγο, να θυμηθώ λίγο ένα δημόδες άσμα που λέει, το μάθαμε στα σχολεία, αυτό το περίφημο «αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν». Και τη συνέχεια την ξέρετε που λέει το δημόδες: μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη, γκόλφο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτό λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό πεδίο. Είναι ομοβροντία πια επιθέσεων απέναντι στο νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, η γλώσσα, είδες τι παθαίνει. Στο νέο κόμμα Τσίπρα, και εκεί φαίνεται ότι θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, γιατί αρχίζει πλέον να σχηματίζεται. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Ομοβροντία επιθέσεων από την κυβερνητική πλευρά, Πλεύρης, Άδωνης, είπανε Πιερακάκης, ακόμα και ο Πιερακάκης, ακούσαμε και τον Πιερακάκη, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά, αυτή η εικόνα του που μέχρι τώρα ήταν των Σαλονιών, τώρα έγινε και των Αλωνιών η φρασεολογία του, και λες και ήταν χρόνια σε αυτό το χώρο, από τα γενοφάσκια του στη δεξιά μιλούσε. Κατά τη γνώμη μου, και αυτός πήγαινε να καταθέσει παράσταση δελφινομαχίας, να καταθέσει την υποψηφιότητά του για δελφίνος, να μην του πάρουν και οι άλλοι τη δόξα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε επίσης σφοδρές επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και ο Ανδρουλάκης χθεσινή του συνέντευξη μίλησε γι' αυτό, και ο βουλευτής, ο Δουδονής και άλλους, που πάρα πολλούς τώρα, αν μία βόλτα να κάνατε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, θα βλέπατε τι παίζετε. Κοινή πλέον συνισταμένη όλων αυτών των γεγονότων είναι ότι ο Τσίπρας έχει κριθεί από την ιστορία, ότι ο Τσίπρας ό,τι είχε να μας πει δεν υπάρχει ας πούμε σε τίποτα,
μας τα είπε, ότι έχει ιτηθεί άπειρες φορές, ότι ένα σύστημα ας πούμε παίζει το Τσίπρα μηντιακό και επιχειρηματικό, που βρήκε τα λεφτά για να κάνει μια εκδήλωση και όλα αυτά. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου χθες έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία σημειολογικά πια σε, αυτό το, σε αυτή την κορύφωση, είναι η παρουσία στην κατάθεση των, της υποψηφιότητας στον Άριο Πάγο του κόμματος, η παρουσία αυτής της ανώτατης πρώην δικαστικού της Μαρίας Λεπενιώτη. Εκεί πια χτύπησε πολλές καμπάνες. Είναι γεγονός ότι απορρίσαμε όλοι ποια είναι η Μαρία Λεπενιώτη. Η Μαρία Λεπενιώτη ήταν μία εμβληματική και κορυφαία στιγμή της δικαστικής της καριέρας. Ήταν η απόφαση με τόλμη να κλείσει την Χρυσή Αυγή στη φυλακή για να τη χαρακτηρίσει εγκληματική συμμορία και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν έπεσε πολύ μεγάλη σπέκουλα γύρω από το όνομα της κυρίας Λεπενιώτη, η οποία να πούμε ότι έχει αφυπηρετήσει, έχει τελειώσει η δικαστική της θητεία.

εκδήλωση, θέλοντας να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και η οποία δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να κατέλθει στην πολιτική ή να παίξει ένα ρόλο, γιατί μπήκανε και σε αυτό το σημείο. Ακούστηκαν διάφορα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα τώρα λέγονται για να λέγονται, εγώ να θυμίσω, δεν θέλω τώρα να θυμίσω ιστορίες και ούτε και να δικαιολογήσω πράγματα, αλλά εκείνο που θυμάμαι παρακολουθώντας την πολιτική ζωή του τόπου, όχι πάντα ως συμμέτοχος και ενεργός, αλλά τουλάχιστον ως αναγνώστης, γιατί ξέρουμε. Θα θυμίσω λοιπόν ότι γιατί κάποιοι κόπτονται, άκουσα και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να το χρησιμοποιούν αυτό το θέμα. Να θυμίσω λοιπόν ότι ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα της νεότερης ελληνικής ιστορίας της μεταπολίτευσης ήταν ο περίφημος Ντεγιάννης. Ο Ντεγιάννης έβαλε, αν θυμούνται κάποιοι, έβαλε τους πραξικοπηματίες τη Χούντα. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου τότε που δίκασε τη Χούντα και αποφάσισε να επιβάλλει ποινές από εις θάνατον για την κατάλυση της δημοκρατίας, που μετατράπηκαν αργότερα από τον κύριο Καραμανλή σε ισόβια. Ο κύριος Ντεγιάννης λοιπόν τότε, για όσους το θυμούνται, με επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου ηγήθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ αμέσως στις εκλογές που έγιναν μετέπειτα. Έτσι, για να θυμόμαστε και τις αναλογίες, δεν είναι δηλαδή όλα που δεν έχουν ξαναγίνει. Τι ήταν αυτό που κατά τη γνώμη μου τάραξε την ιστορία της κυρίας Λεπενιώτη? Είναι ακριβώς το σημείο το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα λειτουργίας των θεσμών. Δηλαδή το γεγονός ότι μία ανώτατη δικαστικός με αυτό το εμβληματικό ιστορικό μπαίνει έστω και σαν απλή οπαδός, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, ενός νέου εγχειρήματος, κατά τη γνώμη μου δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που στέλνει τα μηνύματα εκεί που φοβούνται να τα πάρουν. Δηλαδή το ότι το δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη που είναι ένα ζητούμενο της κοινωνίας σήμερα, και το κάνει με πρόσωπα, μπαίνουν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία. Αυτό που τελικά είναι το θέμα που προσπαθεί να κλείσει η κυβέρνηση για να μην υπάρχει, να μην υπάρξουν καταδίκες ή διώξεις. Για κάνε μας μία ανάσα, είμαι και μόνος μου

Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το Vox, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

περασμένη εβδομάδα, όλο αυτό το καιρό. Νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Άπουμε χαρακτηριστικά, η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Όλγα Γεροβασίλη κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕΠ με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για να καταλάβουμε, τι επιχειρείται με αυτή την φωτογραφική διάταξη. Επιχειρείται λοιπόν, επειδή όλα είναι απρόβλεπτα όσο και αν κάποιοι θέλουν να προεξοφλήσουν την έκβαση και την απόφαση του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης φροντίζει για την επόμενη μέρα ώστε να μην βρεθεί προαπροόπτου. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα με μετατάξεις οι οποίες είναι της επιλογής του να πάνε περάσουν στην ΕΕΠ άνθρωποι με δεμένη την παρουσία τους τουλάχιστον για τα επόμενα 7 χρόνια. Τι θέλει να γίνει με αυτό? Θέλει να εξασφαλίσει το ενδεχόμενο να ανοίξουν στόματα την επόμενη μέρα από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως θα βάλουν στο κάδρο πάρα πολλούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα, σε θεσμικό επίπεδο γι' αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά ζητά παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο Θεός να βάλει το χέρι του σιγά την παρέμβαση βέβαια, για πειθαρχικό έλεγχο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το λέω αυτό και κρατήστε το, σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τώρα, τι να σας πω. Δεν σχολιάζω άλλο. Αν περιμένουν παρέμβαση του Φλωρίδη για αυτό το θέμα, εντάξει.

Λοιπόν, στον απόϊχο τώρα να πούμε όσων διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, και όχι μόνο την

Λοιπόν, να πούμε τώρα, να κάνουμε άλλη μια έτσι χρήσιμη πληροφόρηση. Στο Vox Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για το αν, για ό,τι και αν και ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μία, κάθε φορά.

0: Εχθές λοιπόν τώρα, για να συνεχίσουμε έτσι και να ενημερώσουμε λίγο για θέματα τα οποία δεν θα τα δείτε, ζήσαμε και το άλλο παράδοξο. Ξαφνικά, την κυρία Τιχεροπούλου τη θυμάστε όλοι, έτσι, είναι αυτή η οποία διώχτηκε, η οποία δεν της βρίσκανε δουλειά, την μετατάσανε από εδώ και από εκεί, την πήγανε στην ΑΔΕ, δεν της βρήκαν θέση, τη βάλανε στο αρχείο κλπ. Η κυρία Τιχεροπούλου λοιπόν, έχοντας θέση συγκεκριμένη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε προγενέστερη φάση, πριν την κάνουν, πώς το λένε, κλωτσοπατινάδα σε όλο αυτό το σύστημα, είχε συμβάλει τα μέγιστα και για την αποκάλυψη πολλών πραγμάτων τα οποία ζήσαμε στην πορεία. Προσέχτε τώρα τι γίνεται. Η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε ως γνώστρια από την κυρία Τιχεροπούλου να κάνει ένα πόρισμα με βάση όλα αυτά τα οποία ήταν και η ίδια σε γνώση της, το οποίο συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία λοιπόν Τιχεροπούλου, παρά το γεγονός, θυμάστε τι επιθέσεις δέχτηκε από όλο το σύστημα ας πούμε, εδώ έκανε ένα πόρισμα με βάση τη γνώση που είχε, όπου γνωμάτευε ότι κάποια πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχουν κακουργηματικές παρεμβάσεις στο θέμα αυτό και ότι είναι περίπου ανώδυνα. Δηλαδή η εκτίμησή της ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήταν ορθώς, τους ασκούσε ορθώς δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, διότι δεν είχαν σχετική εμπλοκή για κάποια πρόσωπα. Πρέπει να δούμε και το πόρισμα. Έσπευσε η κυβέρνηση να το εμφανίσει με μεγάλους τίτλους και ξαφνικά εκεί που βλέπαμε να την αντιμετωπίζουν την κυρία Τιχεροπούλου προηγουμένως σαν αποδιοπομπαίο τράγο που ήταν ουσιαστικά μια τοξική και όλα αυτά που ακούσαμε, εξυμνούσε, εδώ φτάσαμε στην άλλη εικόνα λοιπόν, ότι χρησιμοποιούσε τη γνωμάτευση, την εκτίμηση, τα συμπεράσματα της κυρίας Τιχεροπούλου για να κάνει σπέκουλα και προπαγάνδα και να γυρίσει την υπόθεση. Παιδιά, η κυρία Τιχεροπούλου δεν είναι δικαστικός, δεν είναι εισαγγελέας. Ήτανε ένας γνώστης υπάλληλος του χώρου που ζητήθηκε η γνώμη της. Δεν έχει καμία σημασία τι είπε ή δεν είπε η κυρία Τιχεροπούλου. Σημασία έχει τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
2: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτό που σου ταιριάζει.

Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται. Και όσοι έχουν παιδιά βέβαια και έχουν την αγωνία για όλο αυτό που γίνεται. Τώρα, υπάρχουν θέματα τα οποία καθημερινά θα τα πιάσουμε βέβαια στη συνέχεια, για να μην νομίζετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα πια, ξαναβγαίνει στο προσκήνιο το θέμα των δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο πια και τον, αυτή τη βδομάδα που έρχεται, έτσι να θυμίσουμε, θα δούμε μπαράζ νέων δημοσκοπήσεων, οι οποίες πλέον αμφισβητούνται σφόδρα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, για αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας. Θα έχουμε στη συνέχεια συζήτηση για αυτά τα θέματα και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Απλά να πούμε ότι το θέμα των δημοσκοπικών εταιριών είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλώς ή κακώς είναι πάρα πολλές, υπάρχουν ζητήματα τα οποία βεβαίως μας απασχολούν, αλλά να ξέρει κάτι, ότι αυτή τη στιγμή να ξέρει τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων ξαφνικά το ανέδειξε, γιατί κάποιες δημοσκοπήσεις το βγάλαν από τρίτο έως τέταρτο αυτή τη στιγμή, αλλιώς δεν θα υπήρχε θέμα. Όμως επειδή έχουμε ξαναδεί το φαινόμενο αυτό και το έχουμε ζήσει και με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ που αμφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το 23, οι οποίες παρεπιπτόντως δημοσκοπήσεις τον έδειχναν τότε πολύ πάνω από αυτή την πραγματική εικόνα στην οποία κατέληξε τελικά, και οι οποίες δημοσκοπήσεις αποδείχτηκαν ότι τελικά δεν δικαίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λάθος κάνει το ΠΑΣΟΚ και σήμερα. Πιστεύει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν την εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ κάνει και γενικότερα λάθη στην πολιτική του ιστορία και μέχρι τώρα, και κατά τη γνώμη μου λάθη τα οποία έχουν να κάνουν με την περιχαράκωση την οποία έχει αποφασίσει, γιατί πρέπει να τα δούμε όλα συνολικά. Δηλαδή προσπαθεί να εξηγήσει την πραγματικότητα με όρους οι οποίοι εν τέλει δεν κρύβονται, δεν μπορεί να διαφοροποιηθούν από αυτό που βλέπει ο μέσος Έλληνας. Για να τα δούμε τι έχει γίνει. Δηλαδή λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτή τη στιγμή σκοπίμως ένα σύστημα δεν προβάλλει εμένα, δηλαδή την αντιπολίτευση που έχει ιστορία, έχει και παράδοση, αλλά προβάλλει έναν αντίπαλο ο οποίος έρχεται τώρα στα πράγματα και ο οποίος βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να τον έχει αντίπαλο. Η αλήθεια λοιπόν που βρίσκεται, βρίσκεται στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε από σπόντα στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχαν θαυμάσια ευκαιρία εδώ και ένα χρόνο να ασκήσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρόλο και τις δυνατότητες που τους δίνει θεσμικά αλλά και από άποψης προβολής ή από σπόντα ανάδειξή τους σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Όταν ακούς στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σου λένε δημόσια ότι δεν κουνάει η βελόνα, και δεν το είπανε τώρα, το είχαν πει τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη, και μάλιστα του είχαν δώσει και διορία τότε του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μέχρι τα Χριστούγεννα που περάσανε, αν δεν έχει κουνηθεί η βελόνα, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν συνέβη, το οποίο δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ κατανοώ τις δυσκολίες που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στη διαχείριση
του κόμματός του δηλαδή, γιατί όταν έχεις ένα κόμμα που το μισό, οι μισοί σου ψηφοφόροι κοιτούν δεξιά και οι άλλοι μισοί σου κοιτούν αριστερά, είναι προφανές ότι πρέπει να βρει μία φόρμουλα που να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να κάνει. Όμως εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία, τα λάθη αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει κατηγορεί σήμερα το σύστημα, κάποια στιγμή τα επιδοκίμαζε. Δηλαδή να θυμηθούμε τι έλεγε ο Τσίπρας το 23, έλεγε να κερδίσω με μία ψήφο διαφορά και θα με στηρίξουν. Εκεί λοιπόν τι του απαντούσε το Πασόκ, ότι δεν πρόκειται να σε στηρίξουμε, ας κερδίσεις και με μία και με δύο και με πέντε, δεν μας ενδιαφέρει. Σήμερα λοιπόν τι έρχεται και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι εγώ διεκδικώ την νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά, μόνο που μας έχει πει στρατηγικά ότι δεν θέλει να έχει καμία συνεργασία, τουλάχιστον επισήμως, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν ας πούμε του έγιναν προτάσεις να συζητηθούν θέματα συνεργασίας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη όπως ο ίδιος το λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, από τον κύριο Φάμελο, και για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία, έκλεισε την πόρτα σε όλα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν τα ζητήματα της επόμενης μέρας, γιατί το σκηνικό, το πολιτικό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μας κατηγορήσουν και για αιμονή απέναντι στο Πασόκ, θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη στη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν την εξοραίζουν ή την εμφανίζουν χαμηλότερης, ας πούμε, σημασίας ή αξίας από ό,τι πραγματικά είναι. Για να τα δούμε λοιπόν εν τέλει ένα-ένα. Πάμε με μια ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έλεγα πριν ότι και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβερνόσα παράταξη, υπάρχουν προβλήματα. Ο κύριος Σαμαράς υποβάλλει από ό,τι βλέπουμε καθημερινά στο μαρτύριο της σταγόνας τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες όλες, πέραν των επιθέσεων τους οποίες με κάθε ευκαιρία και με κάθε παρέμβαση του δημόσια, την κριτική και την δρυμία θα έλεγα σε πολλά σημεία, κριτική που ασκεί, υποβάλλει στο μαρτύριο της σταγόνας, γιατί όλα δείχνουν και θα έλεγα με βεβαιότητα ότι το κόμμα το οποίο έχει προαναγγείλει ή συζητιέται θα γίνει. Η απόφαση του κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επίσης αφήνει με κάθε τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης για το θέμα των υποκλοπών. Το πότε θα το κάνει και με ποιο τρόπο το αφήνει να φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά εγώ θα αποφασίσω πότε θα γίνει. Είναι δύο θέματα που καίνε άμεσα το Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα πια έχουμε καταλάβει ότι η ενότητα που κάποτε, ο χαρακτήρας που είχε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλέον έχει μετατοπιστεί, έχουν μπει διάφορα σχήματα και διάφορες τάσεις και ομάδες, σημητικό Πασόκ, σημητικοί υπουργοί, πρώην Πασόκοι, έχει γίνει ποτάμι. Λοιπόν, ποτάμι το χαρακτήρισε τώρα, μιας και το θυμήθηκα, ποτάμι το χαρακτήρισε ο κύριος Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Από την άλλη μεριά υπάρχει εμφανής δυσφορία με κάθε τρόπο και του κύριου Καραμανλή, μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε δίλημα. Υπάρχουν κάποιοι, θα έλεγα ανεγκέφαλοι, και το λέω ανεγκέφαλοι γιατί τελικά ορίζουν και τον κόσμο, που συνιστούν στον κύριο Μητσοτάκη να διαγράψει και τον Καραμανλή. Είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή, αν έχουν μυαλό όλοι αυτοί, τι να πω τώρα εγώ, αν να διαγράψει και τον δεύτερο πρωθυπουργό. Και να βρει την ευκαιρία για να το κάνει. Και βεβαίως όλο το σκηνικό το που παίζεται στη Νέα Δημοκρατία είναι η αγωνία κάποιων για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και εάν θα σώσουν την ίδια τους την παρουσία και θα πάρουν το χρήσμα, να το πω έτσι, όχι μόνο αυτοί που μάθαμε ότι θα είναι υποψήφοι, όσοι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί τέλος πάντων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλοι που έχουν διάφορα ενδιαφέροντα. Αλλά και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνονται κινήσεις ευρύτερες στο πλαίσιο των ανοιγμάτων που κάνουν τα κόμματα προς διάφορες πλευρές, όπου η Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπει να χάνει συνεχώς από τα δεξιά της, προσπαθεί, και αυτό φτάνει πλέον και δημιουργεί ανησυχίες στους εν ενεργεία βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να κάνει ανοίγματα στο χώρο της λεγόμενης, ας το πούμε έτσι, ακροδεξιάς τώρα. Δηλαδή τύπου στελέχη, ας πούμε να το πω έτσι, τα οποία τα έχουμε δει με τη μορφή του Πλεύρη, του Άδωνη και λοιπά, που προέρχονται από το λαός. Κάποιοι μου λένε ότι σε αυτή τη προσπάθεια έχει χρησιμοποιηθεί και έχει ζητηθεί η συμβολή ακόμα και του κυρίου Καρατζαφέρη. Ένα πρώτο δείγμα το πήραμε το προηγούμενο διάστημα, που ανασύρθηκε από την αφάνειά του, ας πούμε, ο κύριος Καρατζαφέρης για να δώσει συνέντευξη στο Sky πριν λίγες μέρες. Και ό του θαύματος ενώ περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Καρατζαφέρη να βρίζει την αντιπολίτευση ή να χτυπάει το εγχείρημα Τσίπρα κλπ, η μόνη του αγωνία και αυτό που ανέδειξε ήταν η επίθεση κατά του Σαμαρά και όλων αυτών που εν πάση περιπτώσει ιδεάζονται ή νιώθουν καλά με αυτά που λέει και που κάνει ο Σαμαράς. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις να ακούσουμε και περισσότερα.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
2: Στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Σιλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Η νόσος ALS, γνωστή ως νόσο του κινητικού νευρώνα, έχει αναστατώσει τελευταία, ιδιαίτερα τους γονείς των οποίων τα παιδιά τους συμμετέχουν σε κάποια ακαδημία ποδοσφαίρου, γιατί πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν χαθεί από την νόσο αυτή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Κακαβά, διδάκτορα νευροεπιστημών στο κομμάτι των αθλητικών τραυματισμών και υπεύθυνο του προγράμματος Brain Health στο Πανεπιστήμιο Queen Mary της Αγγλίας. Κύριε Κακαβά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα και γιατί ποδοσφαιριστές είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή τη δύσκολη νόσο που οδηγεί στο θάνατο?
4: Νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος. Λέγεται και νόσος του Lou Gehrig, έχει πάρει το όνομά του από τον αθλητή του baseball που καταγράφηκε σαν ο πρώτος αθλητής που είχε αυτή τη νόσο. Ουσιαστικά είναι μια νόσος που καταλήγει σε θάνατο, ξεκινάει με προβλήματα στην κίνηση του αθλητή, υπάρχει αδυναμία σε χέρια και πόδια, σιγά σιγά υπάρχει αδυναμία ο άνθρωπος να καταλάβει πράγματα, να μιλήσει. Στο τέλος υπάρχει δυσκολία κατάπωσης και καταλήγει. Η σύνδεση με τα σπορ που γίνεται? Δεν υπάρχει ακριβή σύνδεση μέχρι σήμερα με τα σπορ, αλλά υπάρχει ένας αλγόριθμος που οδηγεί εκεί. Και από πού ξεκινάει ο αλγόριθμος αυτός? Ξεκινάει από τον τραυματισμό διάσησης. Ουσιαστικά ο τραυματισμός διάσησης είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot topic στην αθλητιατρική. Απασχολεί πολύ τα ιατρικά επιτελεία, τις ιατρικές επιτροπές και της UEFA και της FIFA. Πρόσφατα η FIFA πέρυσι υπέγραψε και μια συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ενημερώσει τον κόσμο στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τη διάσηση. Η διάσηση είναι ένας ύπουλος τραυματισμός γιατί δεν φαίνεται σε απεικονιστικές εκστάσεις. Αλλά αν δεν διαγνωστεί σωστά και ένας αθλητής μπορεί να κάνει πολλαπλές διασύσεις, αυτό πηγαίνει τον αθλητή σε μια νόσο που λέγεται τραυματική εγκεφαλοπάθεια, που είναι το κατόφλι του ALS.
3: Μπορεί να έχει υποστεί πολλές διασύσεις, όπως είπατε, χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα.
4: Ακριβώς.
3: Κλινικά δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαγνωστικά?
4: Ακτινοδιαγνωστικά δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι πολύ ύπουλο. Άρα έχουν ξεκινήσει οι διεθνείς οργανισμοί εδώ και μια δεκαετία να βγάζουν διάφορα πρωτόκολλα συνένεσης, τα λένε consensus. Αυτό το τελευταίο έγινε στο Άμστερνταμ, που ήμουν και εγώ μέρος, που έχουν να κάνουν με τον ποιο τρόπο κάνουμε διάγνωση στη διάσηση. Με ποιο τρόπο παρακολουθούμε τον αθλητή, αν υπάρχει αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τραυματισμό και πότε επιστρέφει στο παιχνίδι, ή αν είναι και μαθητής, πρέπει πρώτα να επιστρέψει στο σχολείο και μετά στο παιχνίδι.
3: Και αφού απεικονιστικά δεν μπορεί να φανεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί, πώς γίνεται αυτό?
4: Γίνεται με ειδικά τεστ. Άρα υπάρχουν τεστ, υπάρχει το SCAT-6 και το CRC-6 που είναι το ένα είναι για γιατρούς και το άλλο είναι για προπονητές. Τα μετέφρασα στα ελληνικά γιατί στοχεύουμε στο μέλλον να γίνει κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτόν τον τραυματισμό. Γιατί είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα βρείτε σε πρωτοσέλιδα ή αναφορές σε site σχετικά με τη διάσηση. Ενώ είδατε με το ALS, με την περίπτωση του Άντζα, είναι πολύ μεγάλος δώρος. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα καταγραφής τραυματισμών. Άρα στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πόσοι τραυματισμοί γίνονται κάθε χρόνο στο πρωτάθλημά μας. Που είναι ένα πρωτάθλημα σχετικά καλό. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη δεκάδα της UEFA. Κι όμως η Ελλάδα δεν έχει ένα πρόγραμμα καταγραφής τραυματισμών. Άρα δεν ξέρουμε, ας πούμε, πόσες διασύσεις είχαμε πέρυσι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί αν δεν ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις.
3: Ακριβώς. Και μιλάμε, συγγνώμη που διακόπτω, για διάσηση η οποία συμβαίνει στην παιδική, εφηβική ηλικία ή και στους ενήλικες.
4: Σε όλες τις ηλικίες. Άρα διάσηση σημαίνει ένα χτύπημα στο κεφάλι που μπορεί να προέλθει από κλωτσιά αντιπάλου. Να βρεθεί το κεφάλι με κεφάλι. Το κεφάλι στο δοκάρι. Μερικές φορές μετά από ένα περίεργο μαρκάρισμα σκληρό, ο παίχτης μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι του στο έδαφος. Έχει πολλούς μηχανισμούς η διάσηση. Και ο πιο ύπουλος από όλους έχει να κάνει με τις κεφαλιές. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, εμείς το project που γίνεται στο Queen Mary έγινε για να δούμε την επίδραση της κεφαλιάς, της επαναλαμβανόμενης κεφαλιάς με μπάλα, αν είναι αιτία διάσησης.
3: Ωστόσο, διάσηση μπορεί να πάθει κάποιος από κάποιο τραυματισμό, από κάποιο δυστύχημα,
4: δεν το
3: σύζω, από κάποιο
4: ατύχημα,
3: από κάποιο
4: τροχαίο, βεβαίως.
3: Από ένα πέσιμο.
4: Από μια πτώση, ακριβώς, πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα, είναι πολλαπλός ο μηχανισμός. Άρα, όταν μια διάγνωση δεν διαγνωστεί σωστά, τι κάνει ο αθλητής, έστω και αν είναι νεαρός αθλητής, ας είναι 15-16 ετών, ενώ έχει συμπτωματολογία, δεν τα πάει καλά στο σχολείο, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, έχει προβλήματα μνήμης, έχει προβλήματα στον ύπνο και δεν υπάρχει ένα πρότοκολο επιστροφής στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν επιστρέψεις σωστά στο παιχνίδι μετά από ένα τραυματισμό, ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα σύνδρομο που λέγεται Long Concussion Syndrome. Δηλαδή, το concussion, δηλαδή να κρατήσει, ξέρω εγώ, ένα μήνα ή 20 μέρες, κρατάει για μήνες, αφού δεν λύνεται το πρόβλημα, δεν έχει διαγνωστεί και δεν έχει λυθεί. Αν ξαναμπεί στο παιχνίδι, και αυτό έχει γίνει πολλές φορές, ειδικά στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο που είχε γίνει και ο μεγάλος χαμός, αν θυμάστε, με την ταινία Concussion που είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Μετά την ταινία Concussion και μετά την έρευνα που έκανε αυτός ο παθολογοανατόμος, ουσιαστικά το NFL άλλαξε όλη την πολιτική του για τη διάσηση. Σήμερα υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο στην Αμερική σύστημα που καταγράφει τους τραυματισμούς και σε κολεγιακή βάση και σε βάση σχολείου και σε βάση επαγγελματικού αθλητισμού.
3: Άρα ναι, το βασικό είναι, το θέμα είναι η ενημέρωση και υπεύθυνοι των αθλητικών ακαδημιών, των ομαδικών σπόρων όπως το ποδόσφαιρο, να είναι ενήμεροι για την νόσο και μάλιστα ότι όταν παιδί υποστεί χτύπημα στον εγκέφαλο με εμφανή ή όχι συμπτώματα με διάση, θα πρέπει να κινητοποιούνται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
4: Πολύ σωστά. Αυτό που είπατε είναι το πιο. Η ενημέρωση είναι το πρώτο. Λένε ενημερωθούν και οι αθλητές και οι προπονητές και οι γονείς. Γιατί και οι γονείς μέχρι μια ηλικία ουσιαστικά σε ακαδημίες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή οτιδήποτε, τα παιδιά τους θα πάνε οι γονείς. Από ένα λεπτό, ότι οι χώρες αυτές έχουν αλλάξει τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο για την κεφαλιά. Δεν επιτρέπονται κεφαλιές στην Αγγλία κάτω από τα 13 στις προπονήσεις. Την Αμερική κάτω από 15. Άρα οι άνθρωποι, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, έχουν αλλάξει και τους κανόνες γύρω από αυτό το θέμα.
3: Και εγώ θα πω κλείνοντας και δίνουμε προσοχή στη διάσηση. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
3: Κύριε Κακαβά, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
4: Εσείς επίσης.
3: Γεια σας. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, καθώς και προτάσεις για συνεργασία μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο κείμενα: άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» στην εφημερίδα Τα Νέα και απόσπασμα από τον Ευάγγελο Παπανούτσο από το έργο «Πρακτική Φιλοσοφία». Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, επίθυνε μήνυμα προς υποψήφιους, σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή». Παραλυπογράμμισε την ανάγκη για μια χώρα με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες. Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Σταθερή παραμένει η επιλογή της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Μιλώντας στον Αντένα, υπογρόμησε ότι από την αρχή της εκλογής του, βασική στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου, καθώς όπως είπε, μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Ο Σοκράτης Φάμελος, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και θα επιμείνω σε αυτή. Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι κατανοεί την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου σε αυτό και θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξωτερική πολιτική, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ αναμένεται και διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Στον απόϊχο όσων διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕΠ, με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Σε θεσμικό επίπεδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ζήτησε παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς και οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφο στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί, πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυσης εκεχηρίας για 60 μέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο μία μέρα μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Πατρών όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας εντοπίστηκε νεαρός άνδρας να φέρει πάνω του μαχαίρι. Άνδρες της δικαστικής αστυνομίας τον ακινητοποίησαν άμεσα καθώς επιχειρούσε να εισέλθει στο κτίριο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ακροτήρι Κανάβεραλ στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Origin, όταν ο πύραυλος εξεράγει στη βάση εκτόξευσης σε δοκιμή καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Jeff Bezos, δήλωσε το προσωπικό είναι ασφαλές, ενώ ανέφερε πως είναι ακόμα νωρίς για τα αίτια του συμβάντος, καθώς έχει ξεκινήσει έρευνα. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις, σημείωσε. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιαβάνοβιτς.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στηρεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Λοιπόν, στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, στο κόκκινο 105.5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς αποφάσισε να βάλει Ρόρι Γκάλαχερ, έτσι να το πω δηλαδή, που ακούσατε. Και ο Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πω λοιπόν ότι το Viber είναι 69858700059. Μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Επειδή υπάρχουν μηνύματα τα οποία ήδη μου έχουν έρθει από πολλούς ακροατές και με ρωτούν κάτι που δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, να κάνω προβλέψεις με αυτό το τι γίνεται, τόσο για τα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί ή ακόμα και για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να κάνω τέτοια, δεν θα το έκανα, όχι γιατί δεν έχω τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να προβλέψεις κάτι που σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι χαοτικό αυτή τη στιγμή και υποδιαμόρφωση να πεις κάτι το οποίο θα συμβεί σε όποιο προσεχές περιβάλλον, ας πούμε, γίνουν αυτές οι εκλογές. Λοιπόν, καλύτερα προτιμώ να μιλήσω με ένα πολύ καλό συνάδελφο δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών, με χρόνια γνώση του πολιτικού ρεπορτάζ, τον Τάσο τον Παπά, για να μας πει την εκτίμησή του και πώς βλέπει την κατάσταση. Τον έχουμε στη γραμμή. Τάσο, είσαι εκεί?
1: Καλημέρα. Να κάνω εγώ τις προβλέψεις για να εκτεθώ εγώ δηλαδή?
0: Όχι, εγώ είπα να μου κάνεις ανάλυση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις και το λέω.
1: Δεν είναι εύκολο να κάνεις προβλέψεις. Εσύ το είπες χαοτικό το περιβάλλον, εγώ το λέω είμαι πιο επιγής, το λέω ρευστό εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι, αύριο μπορεί να έχει ανατραπεί και να υπάρχει κάτι καινούριο. Έχουμε δύο καινούργια κόμματα, μπορεί να έχουμε και τρίτο κατά πάσα πιθανότητα, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν ξέρω πότε, αν θα είναι μέσα στον Ιούνιο, αν θα είναι λίγο πριν από τις εκλογές. Εντάξει, παλιά καραβάνο ο κ. Σαμαράς ξέρει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνει το διάβημα. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που θα κάνει τέτοιο διάβημα ο κ. Σαμαράς. Έτσι,
0: έτσι βέβαια.
1: Υπάρχει το προηγούμενο της πολιτικής άνοιξης.
0: Το μαρτύριο της σταγόνας, εγώ καταλαβαίνω τους
1: Κινέζικο.
0: Κινέζικο. Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα κάνει κόμμα, είναι ότι ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί ο κ. Σαμαράς ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη για τις
1: υποκλοπές,
0: θα κάνει μήνυση. Και αυτό το αφήνει, ακόμα δεν την έχει καταθέσει.
1: Ναι, γιατί είχε πει πριν από κανένα μήνα ο απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θέλω να μου απαντήσετε γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου. Πρώην Πρωθυπουργός είμαι. Ναι. Ελπίζω να κάνετε μια έρευνα και να μου απαντήσετε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα, μάλλον δεν έχει γίνει. Πάντως απάντηση δεν έχει πάρει ο κ. Σαμαράς τον Πρωθυπουργό. Και σήμερα νομίζω κάπου μιλάει ο κ. Σαμαράς, μπορεί να ρίξει και άλλες
0: πιστεύσεις. Θα ρίξει, αυτό το έχει φαίνεται.
1: Το ίδιο κάνει και ο Κώστας Καραμαλής βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάει συνεχώς και για την εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως μιλάει για το κράτος δικαίου και για την κρίση νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Πράγματα που θα έλεγε και αν πήγαινε στο συνέδριο για να μιλήσει. Ευτυχώς για τον κ. Μητσοτάκη που δεν πήγε.
0: Έτσι είναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, έτσι γενικότερα, ότι έχει. Τελευταία βέβαια έχουμε τις τελευταίες μέρες είδαμε, αναμενόμενο ίσως ήταν, ότι δόθηκε πολύ μεγάλη, με όλες τις διαστάσεις, έμφαση στη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εν πάση περιπτώσει το περιμέναμε όλοι ότι θα κάνει κόμμα, δεν ήταν κάτι.
1: Ναι, αλλά το περιμέναμε κοντά στο Σεπτέμβριο. Αυτό είχε πει και ο ίδιος.
0: Το έχει αλλάξει.
1: Τον πιέζανε από κάτω και του λέγανε ανακοίνωσέ το και έλεγε να έχετε υπομονή. Μετά είπε για Σεπτέμβριο, αλλά τελικά πισπεύτηκε. Το έφερε νωρίτερα, γιατί προφανώς φοβάται το ενδεχόμενο πρώτων εκλογών.
0: Ναι. Εκείνο που μου κάνει εμένα εντύπωση, δεν ξέρω εσύ πώς το κρίνεις, είναι ότι ήταν δυσανάλογη η αντίδραση που υπήρξε από όλες τις πλευρές σε κάτι που το περιμένανε από αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ γνωρίζαμε. Okay, θα έκανε κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, εγώ περίμενα τις αντιδράσεις, με ξάφνιασε λίγο η αντίδραση, η πιο οξύ αντίδραση που έρχεται από το Πασόκ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Προφανώς γιατί εκεί υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης μεγάλο. Και φοβάται η ηγεσία του Πασόκ ότι ο Τσίπρας μπορεί να απειλήσει το κόμμα για τη δεύτερη θέση. Βέβαια ο κ. Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν έρχομαι για να πάρω τη δεύτερη θέση, έρχομαι για να νικήσω.
0: Ναι.
1: Όπως λένε και τα στελέχη που βγαίνουν ήδη στα πεδία της ενημέρωσης, δεν ερχόμαστε για να κερδίσουμε, δεν ερχόμαστε για να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Καλά, τις δημοσκοπήσεις αυτές τις δύο που βγήκαν, εγώ δεν τις παίρνω πολύ σοβαρά και δεν τις παίρνω τις μετρητής. Οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να δείχνουν προς τα πού πάει το πράγμα, έτσι που θα είναι καταγραφή τάσεων. Mm-hmm. Θα τις δούμε μετά από κανένα μήνα. Τώρα πάνω είναι εν θερμό. Κάποιος που αγαπάει πολύ τον Τσίπρα θα τον ψηφίσει ασχέτως τι θα πει στο πρόγραμμά του και πώς θα εμπλουτίσει τη διακήρυξή του, γιατί μέχρι τώρα πρόγραμμα και διακήρυξη είναι πολύ γενικόλογα κείμενα και μανιφέστο. Έτσι, στην αρχή, στη συνέχεια εκτιμώ, το λένε και οι ίδιοι άλλωστε, ότι θα μπαίνει σε διάφορα θέματα. Για το τάδε θέμα προτείνω αυτό, για το τάδε θέμα προτείνουμε εκείνο, για το τάδε θέμα προτείνουμε εκείνο. Οπότε η κριτική θα γίνεται επί της πολιτικής πρότασης και όχι γενικώς και αορίστως. Αν και κατά τη γνώμη μου φοβάμαι, εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι πολύ μεγάλη η κουβέντα θα επιστρέψει στην περίοδο 15-19. Η δημόσια συζήτηση.
0: Α, λες ότι θα πάει εκεί πάλι η συζήτηση.
1: Βέβαια. Και εκεί θα έχουμε σύγκληση πολεμικής ρητορικής μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Τα λένε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια λέγανε. Αυτά που λέγανε δηλαδή και εκείνη την περίοδο θα τα πούνε και τώρα.
0: Εσύ πιστεύεις, Τάσο μου, ότι η Νέα Δημοκρατία τελικά αυτό που υποστηρίζει το Πασόκ, ότι προτιμάει το Τσίπρα απέναντί της και όχι το Πασόκ, ας πούμε.
1: Δεν το πιστεύω. Αυτό που προτιμάει η Νέα Δημοκρατία είναι η πολυδιάσπαση στην περιοχή της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Να τσακώνονται αυτοί μεταξύ τους και να ευνοείται, γιατί εάν τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, ποιο είναι το όφελος για τον κύριο Μητσοτάκη? Θα λέει ότι στο δίλημα πολιτική σταθερότητα ή χάος, εγώ είμαι η πολιτική σταθερότητα, κοιτάξτε τι γίνεται δίπλα. Θα εμπιστευτείτε αυτούς για να βάλουν τη χώρα πάλι σε περιπέτεια? Αυτό θα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα έχει και μια βάση αυτό που θα λέει.
0: Ναι. Πάντως, ξέρεις τι, ένα άλλο σημείο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αναβιώνει με άλλη μορφή. Θυμάσαι πολύ καλά, γιατί και οι δυο είμαστε στο προσκήνιο, παρακολουθούσαμε και το καταγράψαμε το φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε αυτή η...

0: καλή δουλειά.
1: Για αυτούς που το αποτελούσαν το μέτωπο.
0: Και μπήκαν όλοι, δηλαδή μπήκε ακόμα και το ΚΚΕ, ας πούμε, σε αυτή την.
1: Το ΚΚΕ με άλλη λογική. Με άλλη λογική. Αυτή η αντίληψη.
0: Αυτή η προσπάθεια αναβίωσης με βάση τα πρώτα δείγματα, γιατί από ό,τι είδαμε οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν από παντού. Για το κόμμα Τσίπρα, για την Ελλάδα.
1: Ναι, πρώτα-πρώτα διάφοροι εφηνδιάστηκαν, αυτοί που κρατάνε το αριστερόμετρο, εφηνδιάστηκαν που υπάρχει λέξη αριστερά στον τίτλο. Μέχρι τώρα από τα αριστερά δεχόταν κριτική ο κ. Τσίπρας ότι έχει ξεχάσει την αριστερά και κλείνει το κλί με γιώτα προς το κέντρο, προς το πολιτικό κέντρο. Η επιλογή να υπάρχει λέξη αριστερά στον τίτλο τους ξάφνιασε.
0: Ναι,
1: δεν το περίμεναν. Δεν είναι.
0: Αυτό εκτιμώ εγώ.
1: Εγώ βλέπω ότι το Πασόκ είναι υποχρεωμένο να επιτίθεται και στην κυβέρνηση για να αποδείξει ότι μόνο αυτό μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, αλλά και στην Ελιά, λέω. Μπερδεύτηκα
0: μέσα. Έλαντε που Ελιά, τι έχουμε δει.
1: Και στην Ελλάς, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει ο Τσίπρας ήταν αυτό που ήταν, έκανε αυτά που έκανε, έφερε τρίτο μνημόνιο, κορέψει τον κόσμο, πρόδωσε με το δημοψήφισμα.
0: Αυτά που έλεγε το μέτωπο του 15-19.
1: Βέβαια, διάφοροι εκπρόσωποι του λεγόμενου εξτρεμιστικού κέντρου, επειδή είχαν εκτεθεί πάρα πολύ, το τελευταίο διάστημα είχαν σιωπήσει. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγούν στην επιφάνεια. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Ο χώρος πια τώρα, επειδή το πρόβλημα είναι στον. Ό,τι υπάρχει τέλος πάντων σε αυτό το λεγόμενο χώρο των κομμάτων της αριστεράς, και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά. Πώς πορεύεται με βάση αυτή τη νέα.
1: Θα υπάρχουν αυτά συνάδελφοι τα κόμματα μετά από λίγο καιρό.
0: Δεν ξέρω εσύ τι εκτιμάς.
1: Εκτιμώ εγώ ότι θα υπάρχει βροχή παρετήσεων, ανεξαρτοποιήσεων και αποχωρήσεων και από τα δύο κόμματα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, δεν ξέρω, γιατί αυτά πρέπει να αποφασίσουν σύντομα αν θα υπάρχουν και πώς θα υπάρχουν. Με καθυστέρηση ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί νωρίτερα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή όταν υπάρχουν προτάσεις του τύπου να αυτοδιαλυθούμε και να προσχωρήσουμε ή να αναστολή κομματικής λειτουργίας του κόμματος, αυτά περνάνε στον κόσμο και δημιουργούν σύγχυση, ανασφάλεια και θυμό. Πρέπει κάπως να αποφασίσουν. Και πώς θα αποφασίσουν. Νομίζω ότι θα είναι ηρέμη. Η όποια απόφαση σε τέτοιο επίπεδο και σε αυτό το μέγεθος, δηλαδή αν θα υπάρχουμε, πώς θα υπάρχουμε, με ποιους θα υπάρχουμε, είναι απόφαση που δεν μπορεί να τη λάβει μια κεντρική επιτροπή. Είναι απόφαση που πρέπει να τη λάβει ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Κανονικά, κατά τη γνώμη μου.
0: Αυτό, ναι, έτσι γίνεται. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Τα αριστερά.
1: Ναι. Κεντρική επιτροπή τώρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχε απασχολήσει το κόμμα το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποφασιστικός καθοδηγητικός παράγοντας για μια τέτοιου τύπου απόφαση, γιατί υπάρχουν και αντιλήψεις με τοπικά αντίθετες. Άρα μόνο ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να αποφασίσει για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα υπάρχει και αν θα υπάρχει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω τι προβλέπει το καταστατικό σε τέτοια ζητήματα, αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό. Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις κάτι, υπάρχει η γενική εικόνα που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, όπως το λένε όλοι πια, δεν υπάρχει κανένας, ας πούμε, που είναι η μεγάλη εικόνα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και η αναγκαιότητα λειτουργίας, ας πούμε, ενός μηχανισμού στη μικρότερη εικόνα για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, εκτός από την οργή, η ανάγκη ύπαρξης ενιαίας γραμμής είναι εμφανής, είναι εφικτή για να.
1: Αυτό ήταν ένα σχέδιο που κάποιοι το προσπάθησαν να το υλοποιήσουν. Δηλαδή και ο κύριος Φάμελος έλεγε συνεχώς για τη δημιουργία ενός λαϊκού μετώπου και η προηγούμενη ηγεσία της Νέας Αριστεράς έλεγε για τη δημιουργία λαϊκού μετώπου, έβαζε μέσα τη Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ τον εαυτό του, τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Πέσανε σε τοίχο, γιατί το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία διαλόγου. Λέει ότι μόνο μου εγώ μπορώ αυτόνομα να πάω για νίκη έστω με μια ψήφο διαφορά. Όλο αυτό, γι' αυτό και ο Τσίπρας άρχισε να ανακοινώσει την πρωτοβουλία του, άφησε να εξελιχθεί μια τέτοια συζήτηση, μια προσπάθεια συνένωσης των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Δεν επετεύχθη αυτός ο στόχος, άρα ο Τσίπρας βγαίνει τώρα και εμφανίζεται δικαιωμένος λέγοντας ότι είχατε το χρόνο, δεν είχατε τη διάθεση να προχωρήσετε, έρχομαι να το κάνω εγώ αυτό. Αυτό όμως για να γίνει με πρωτοβουλία Τσίπρα και με καθοδηγητική προσπάθεια Τσίπρα προϋποθέτει την

0: απίσχυνανση των κομμάτων που ανήκουν στην ίδια περιοχή, στην ίδια προοδευτική περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Βέβαια. Υπήρχε δυνατότητα ή υπάρχει δυνατότητα, ας δεχτούμε λοιπόν ότι η κατάσταση, ας πούμε, των εκλογών θα είναι τέτοια που και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, αν κάνει και το κόμμα Σαμαρά, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να το πούμε έτσι, με όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν λεχθεί και με ό,τι δεσμεύσεις έχουν πάρει και ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν,
0: ναι,
1: μπορεί αυτό να καθίσουν αυτοί οι άλλοι μεριά σε ένα τραπέζι μετά τις εκλογές για να δούνε πώς αντιμετωπίζουν τη φθορά, ας πούμε, ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εάν αυτό είχε καρποφορήσει πριν, δεν θα είχε κανένα λόγο ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει δικό του κόμμα. Θα τον κατηγορούσαν για διασπαστή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν απέδωσε αυτό και δικαιούται εντός εισαγωγικών ο κ. Τσίπρας να πει ότι αυτό που δεν μπορέσετε να κάνετε εσείς θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ. Τώρα, αν μπορούμε να το κάνουν στο μέλλον, το προηγούμενο, ο ερεθισμός για το άνοιγμα αυτή τη συζήτηση έγινε με αφορμή τη δημιουργία του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί έγινε στο Αρπακόλα, στα γρήγορα. Ενώθηκαν για να αποτρέψουν νίκη της άκρας δεξιάς. Το κατάφεραν. Αλλά την επόμενη μέρα, μόλις άρχισαν να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, ξεκινήσαν διαφωνίες. Η σύγκρουση μεταξύ σοσιαλιστών και Μελανσών ήταν με τοπική. Δεν υπάρχει πια λαϊκό μέτωπο. Ενώ στην αρχή αυτό λειτουργήσε ενθαρρυντικά για τους οπαδούς των λαϊκών μετώπων στην Ελλάδα, η κατάληξη της διάσπασης του λαϊκού μετώπου λειτουργεί τελείως αποθαρρυντικά. Τώρα, αν το αποτέλεσμα το εκλογικό του πρώτου γύρου, εν πάση περιπτώσει, είναι αποκαρδιωτικό για τα κόμματα αυτά, οι ηγεσίες θα υποχρεωθούν να. Οι ηγεσίες, αν παραμείνουν στη θέση τους.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Γιατί μία ήττα, αν δεν πιάσουν το στόχο τους, δεν θα μπορούν να σταθούν στο ίδιο επίπεδο, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχουν εσωστρέφεια, συγκρούσεις, φραξιονιστική πάλι και ενδεχομένως αλλαγές ηγεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, με νέες ηγεσίες, ενδεχομένως να ξανατεθεί στο τραπέζι το θέμα της δημιουργίας ενός λαϊκού μετώπου. Δεν ξέρω και ποια είναι η επίδοση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί αν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ καλά σε εκλογές, θα είναι αυτός ο αποφασιστικός πυλώνας, το κόμμα πυλώνας του μετώπου που θα επιχειρηθεί μετά τις εκλογές.
1: Δεν είναι πάντως εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι και αρκετός ο χρόνος το ενδεχόμενο πρώτης και δεύτερης.
0: Ναι, ένας μήνας περίπου.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ληφθούν αποφάσεις, ας πούμε, τόσο
0: γρήγορα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα, λέω τώρα μια περίπτωση. Εάν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και μείνει εκτός Βουλής, λέω, εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο ή τέταρτο, δεν θα υπάρχουν εξελίξεις στο εσωτερικό των και των δύο κομμάτων?
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Ακούγεται απολύτως λογικό. Αλλά κάποιοι το έχουν προαναγγείλει και το έχουν προεξοφλήσει κιόλας και μέσα.
0: Ναι, γιατί οι ηγεσίες καθυστέρησαν. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φάνησε ένα μικρομεγαλισμό. Νόμιζε ότι ήταν στην εποχή της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν το κόμμα καταλήτης των εξελίξεων στην περιοχή της προοδευτικής παράταξης. Έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησαν πάρα πολύ. Υπήρχαν περιπτώσεις τώρα που ήταν τραγελαφικές. Δηλαδή, οι βουλευτές του κόμματος δηλώνανε στα μέσα ενημέρωση ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν γίνει το κόμμα του Τσίπρα θα πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Ατιμωρητή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Τάσο μου, τι να πούμε, ήταν διαφωτιστική η συζήτηση που κάναμε. Ήταν ο Τάσος Παπάς.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Στο κόκκινο.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
5: 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε με πολύ ενδιαφέρον το περιμένω μια τις απαντήσεις ενός ανθρώπου που ξέρει πάρα πολύ καλά και την πολιτική αλλά και την επικοινωνία. Έχω τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη στη γραμμή μας, καθηγητής του Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Βερναρδάκη, και πρώην υπουργός βέβαια, να μην ξεχάσω.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς σας έχουμε εδώ να ακούσουμε.
1: Αν μπορώ να βοηθήσω.
0: Σίγουρα.
1: Από την επικοινωνία δεν ξέρω όμως, για να το διευκρινίσω και λίγο ό,τι καταλαβαίνω
0: ένα ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω για αρχή είναι ότι εντάξει, ακόμα και η επικοινωνία βασικό, είναι πολιτική. Ξέρω ότι ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, όλοι το ξέρουμε, είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς μπορούν να διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι, το ερώτημά μου είναι ότι είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στο θάψιμο όλης της, δημοσκοπικής πορείας αυτών των ημερών, είναι πολιτική ή είναι κάτι άλλο το οποίο μπορούμε εμείς ή εσείς να καταλάβετε?
1: Κοιτάξτε, είναι η κλασική αντίδραση που υπάρχει από τη δεκαετία του 90, όταν οι δημοσκοπήσεις μπήκαν πιο έντονα στην καθημερινότητα της πολιτικής ζωής, όπου τα πολιτικά κόμματα και κυρίως το πολιτικό προσωπικό, για το οποίο ας πούμε θέλω να, χωρίς ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη πολιτική συγκρότηση ως επιτοπλίστων, πάντοτε απέδιδαν σε εξωγενείς παράγοντες αυτό που κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις με τα καλά τους και τα κακά τους, κάποτε ήταν πολύ πιο αξιόπιστες βεβαίως, γιατί ήταν η κοινωνία πιο ενεργητική, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι πολιτικοί και όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς, όταν δεν τους συνέφεραν οι δημοσκοπήσεις, έκαναν κάποιες επιθέσεις στις εταιρείες. Είναι σαν να χτυπάς κατά κάποιον τρόπο το θερμόμετρο, γιατί σου έδειξε ότι έχεις πυρετό. Αυτή ήταν πάντοτε η λογική. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από εκείνη την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα θέσφατο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό όμως, ας πούμε, αυτή την κατασκευή κατά κάποιον τρόπο αυτής της πραγματικότητας, την συντήρησε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, δηλαδή πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιούσαν πάντοτε τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν και τις απαξίωναν πάλι κατά το δοκούν. Επομένως, σήμερα πια που και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι της ίδιας αξιοπιστίας εργαλείο όπως ήταν τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε σε μία περίοδο τώρα, λόγω του πολύ μεγάλου κατακαιρματισμού του κομματικού συστήματος, θα μπούμε σε μία περίοδο συνεχών αμφισβητήσεων με κάθε τρόπο. Επομένως δεν μου κάνει έκπληξη οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες που εξελίχθηκαν τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή ας πούμε βλέπουμε και συζητάμε όλοι, έχουμε αποδεχτεί όλοι τα ευρήματα τα οποία μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά της είναι πρώτη. Το αποδεχόμαστε γιατί έτσι μας λένε οι δημοσκοπήσεις. Ότι μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο. Δηλαδή έχουμε αποδεχτεί όλα αυτά και τώρα μας λένε ή προσπαθούν να μας πούνε, τουλάχιστον δεν τις είδαμε όλες, κάτι άλλο. Ξαναβάλανε τον Τσίπρα στο προσκήνιο και το κόμμα, το νέο κόμμα που ίδρυσε, ότι πια πέρασε στη δεύτερη θέση, εκεί είναι που αντέδρασε και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε δεχτεί και κάνουμε συζήτηση και πολιτική ανάλυση με βάση αυτά τα ευρήματα.
1: Ναι, αυτή είναι η πηγή του λάθος. Η πηγή του λάθος. Είσαστε παλιός δημοσιογράφος. Θα θυμάστε ότι όταν είχα ενεργό ανάμειξη με τη, γιατί έχω διαπηρέσει.
0: Το γνωρίζουμε και το, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και με επιτυχία θα έλεγα εγώ.
1: Εμείς παρασχάρι είχαμε μια μεγάλη συνεργασία για πολλά χρόνια με την εφημερίδα Τα Νέα. Έτσι. Επανειλημμένος τότε, και εμείς ως εταιρεία και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο ο σύμβουλος της εφημερίδας για τα θέματα των δημοσκοπήσεων, τους είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό, δεν έχει καμία λογική το να προβάλλεις πρωτοσέλιδα και με οκτάστηλα κατά κάποιον τρόπο το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ή στην Αγγλία, η αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων είναι ένα μονόστιλο στην τελευταία σελίδα και άντε βρέστην. Έτσι. Εδώ πάντοτε οι δημοσκοπήσεις αποτελούσαν ένα πεδίο κατά κάποιον τρόπο, πιστεύανε ότι με τη χρήση, την υπερχρήση και την κατάχρηση ορισμένες φορές, ότι θα δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Σε αυτό το παιχνίδι ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο ας πούμε ήταν πάρα πολύ ευάλωτο ηθικά, μορφωτικά, απέναντι στα ΜΜΕ, στα μεγάλα τουλάχιστον συγκροτήματα, έπεφτε πάρα πολύ εύκολα σε αυτή την παγίδα. Μα πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να γίνονται ένα πεδίο. Οι δημοσκοπήσεις ήταν όμως μια έκφραση, μια τάση. Κάποτε είχαν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τώρα δεν έχουν μεγάλη αξιοπιστία. Και δεν έχουν μεγάλη αξιοπιστία όχι γιατί φταίνει οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις ή επειδή υπάρχει μια συνωμοσία. Είναι διότι από την εποχή της μεγάλης κρίσης έχει μειωθεί πάρα πολύ, όπως έχει μειωθεί το εκλογικό σώμα, έχει μειωθεί και πάρα πολύ το κοινό το οποίο απαντά στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πραγματικότητα, η οποία βεβαίως δεν φαίνεται, δεν καταγράφεται στο ποσοστό που βλέπουμε στην τελική ανάλυση. Υπάρχει δηλαδή μια κρυμμένη αλήθεια, ή για να το πω και καλύτερα, πολλές κρυμμένες αλήθειες, πίσω από αυτό το ποσοστό το οποίο βλέπουμε. Όταν λοιπόν έχουμε μια διαρκή απαξίωση πια της πολιτικής, και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα κομμάτι της πολιτικής, είναι και αυτές απαξιωμένες. Όπως είναι απαξιωμένη, ξέρω εγώ, το κράτος και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έτσι ακριβώς με αυτή την έννοια είναι και οι δημοσκοπήσεις. Αυτό για την κοινωνία, ας πούμε, έχει διάφορες συμπεριφορές. Η πιο συνήθη συμπεριφορά είναι η άρνηση. Η άρνηση ή η αποχή από το δημοσκοπικό προϊόν. Επομένως και μόνο για αυτό το λόγο θα έπρεπε να είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουμε ότι και το πεδίο έχει αλλάξει και η διαχείριση των δεδομένων έχουν αλλάξει πια και άρα δεν γίνεται το παιχνίδι μέσω των δημοσκοπήσεων. Είναι δηλαδή μια στρέβλωση. Το ότι βρισκόμαστε στο 2026 και συζητάμε ακόμα τα προβλήματα τα οποία συζητούσαμε το 1996 είναι κατά τη γνώμη μου ένας δείκτης υποβάθμισης. Δηλαδή δεν πήγαμε καθόλου μπροστά, δεν μάθαμε τίποτα. Αντιθέτως είμαστε καρφιτσωμένοι οι βελόνα που λένε στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας πια να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, τι είναι αυτό που θα καθορίσει σήμερα την επιλογή των πολιτών? Δεν μιλάω για το ποιος θα έρθει που, αλλά που θα καθορίσει αυτές τις εκλογές και με δεδομένα τα οποία έχουμε. Ας πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει 7 χρόνια, έχει κουράσει, έχει παράξει σκάνδαλα, έχει διάφορα, η αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την εικόνα
1: κατακερματισμένη.
0: Ναι. Όλα αυτά τα δεδομένα τα έχουμε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πηγαίνουμε ολοταχώς σε μια συνθήκη κατακερματισμού του κομματικού συστήματος και θα έχουμε τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν μια περίπου όμοια κατάσταση με αυτή που είχαμε στις εκλογές του Μαΐου του 2012, τις πρώτες εκλογές του 2012. Τις εκλογές εκείνες που καταγράφηκαν ως εκλογές του μεγάλου σεισμού. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Τι θα καθορίσει? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στο τι θα καθορίσει, να σας πω μόνο ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Από το 2009, δηλαδή από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές πριν δηλαδή την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων κλπ. Μέχρι τις εκλογές του 2023, από το εκλογικό σώμα αποσύρθηκαν 1.750.000 άνθρωποι.
0: Mm.
1: Η μείωση είναι 1.750.000 άνθρωποι. Αν βάλουμε και τις ευρωεκλογές 2024, φτάνουμε στα 2,5 εκατομμύρια. Προσέξτε, δεν μιλάω για αποχή, μιλάω για τον απόλυτο αριθμό ψηφισάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 2,5 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι
0: λιγότεροι
1: αποστασιοποιήθηκαν, αποστασιοποιήθηκαν από τη χρήση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η συνθήκη αυτή είναι προφανώς συνθήκη, είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς, στη δημοκρατία, στην εμπιστοσύνη ως προς το πώς χρησιμοποιούνται και τηρούνται τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είναι από μόνο του, έτσι, δεν είναι μπλα μπλα μπλα δημοκρατία και τι ωραία που είναι να ψηφίζουμε όλοι και τα λοιπά. Η δημοκρατία έχει, δεδομένου ότι αυτές οι υλικότητες αμφισβητήθηκαν βαθιά, η απάντηση ήταν η απόσυρση μεγάλου κομματιού του εκλογικού σώματος από την εκλογική διαδικασία. Αυτό δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο, βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε διάφορους ρυθμούς εξελίχθηκε και σε άλλες χώρες, σε όλες τις χώρες, και ήταν πάντοτε συσχετισμένο με τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Εδώ υπάρχουν μελέτες δηλαδή πάρα πολύ οργανωμένες για όλο τον κόσμο, όπου έχουν αποδείξει ότι η μείωση του εκλογικού σώματος είναι κυρίως εντοπίζεται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επομένως, δηλαδή, φτιάξαμε ένα πολιτικό σύστημα τα τελευταία 20-30 χρόνια, τα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, έφτιαξε ένα ταξικό πολιτικό και εκλογικό σύστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τώρα, σε αυτή την όποτε ανατρέπεται αυτή η τάση, βεβαίως ανατράπηκε. Πολλές φορές υπήρξαν φορές που ανατράπηκε κατά κάποιον τρόπο, όταν όμως υπήρξαν ισχυρότατα διακυβεύματα απέναντι σε αυτή τη δομή διακυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη στις πρόσφατες εκλογές στη Νέα Υόρκη που κέρδισε ο δήμαρχος εκεί, ο Μαμντανή, υπήρξαν 2,5 εκατομμύρια περισσότεροι ψηφοφόροι. Επανήλθαν δηλαδή λαϊκές τάξεις στην εκλογική διαδικασία, όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο τους παρουσιαζόταν μπορούσε να αμφισβητηθεί, μπορούσε να ανατραπεί. Αυτό δημιουργεί. Λοιπόν, όσο λοιπόν δεν υπάρχει μία σοβαρή συγκροτημένη εναλλακτική λύση στην δομή της διακυβέρνησης, έτσι, τόσο περισσότερο θα έχουμε, ας πούμε, μία απόσυρση του εκλογικού σώματος. Και τώρα, δεδομένου τώρα ότι μου κάνετε τώρα την ερώτηση τι θα συμβεί.
0: Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα, ακριβώς.
1: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι σε ένα περιβάλλον βαθύτατης μείωσης, μεγάλης μείωσης της εκλογικής συμμετοχής, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Πράγματι, αν ψηφίσουν 4 εκατομμύρια μόνο άνθρωποι, δεν αποκλείεται να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει και 35%. Όσο μειώνεται το εκλογικό σώμα, τόσο ενισχύονται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν μηχανισμούς αναπαραγωγής. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Όσο διευρύνεται το εκλογικό σώμα, τόσο αυτοί οι μηχανισμοί αναπαραγωγής μειώνονται.
0: Ωραία. Το ερώτημα.
1: Άρα η απάντηση είναι λοιπόν πόσοι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Και τότε θα κρίνουμε και τις. Θα μπορούμε να δούμε και τις δημοσκοπήσεις ακριβώς, ας πούμε.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις από τα υφιστάμενα ή από τα νεοειδρυθέντα κόμματα που ότι μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερους ανθρώπους από τον καναπέ, να το πω έτσι, σχήμα που το καταλαβαίνουν όλοι, που να αυτό το έχουμε αυτό το δεδομένο, μπορούμε να το εκτιμήσουμε αν το έχουμε?
1: Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακριβώς, ή αν θέλετε είναι νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Θα μπορούμε να το εκτιμήσουμε πιθανώς όταν τουλάχιστον για τα παλιά κόμματα δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να το,
0: να
1: το κινητοποιήσουν. Έτσι, δηλαδή, τώρα το ερώτημα είναι τα νέα κόμματα και κυρίως η Ελλάς και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτά τα δύο κόμματα είναι το, περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε ακριβείς και σοβαροί κατά κάποιον τρόπο. Ήταν προφανές ότι αυτό ήταν και ένα βασικό κίνητρο για την Καριστιανού, ας πούμε. Είναι σαφές ότι αυτό ήταν και το κεντρικό, αν θέλετε, μοτίβο το οποίο τους κινητοποίησε έτσι ώστε να φτιάξουν αυτό το κόμμα. Αλλά δεν ξέρω όμως με τη στελέχωση που θα έχει, με τις θέσεις που θα έχει, με το εκτόπισμα που θα δημιουργήσει, θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό. Ήτανε αρχικά το κίνημα των Ντεμπών ένα έναυσμα, αν θέλετε, ας πούμε, μήπως αυτό το πράγμα συμβεί. Με τον τρόπο όμως που το διαχειρίστηκε, κατά τη γνώμη μου τώρα, πάντα, έτσι, μένει να αποδειχθεί βέβαια, η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι αυτό το πλεονέκτημα το κατανάλωσε. Για το κόμμα της Ελλάς δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες, ας πούμε, προσδοκίες σε αυτό το θέμα. Και γιατί τοποθετείται σε ένα πιο, αν θέλετε, κεντρικό, σε ένα πιο mainstream προγραμματικό και ιδεολογικό επίπεδο. Περισσότερο βεβαίως θα βλέπω να γίνονται αναδιατάξεις στις εσωτερικές ισορροπίες των πολιτικών, της πολιτικής επιρροής, παρά το να δημιουργηθεί ένα κίνημα το οποίο θα φέρει ανθρώπους, ας πούμε, μαζικά πάντα, έτσι, γιατί περιστατιακά ή ατομικά μπορεί να γίνει, έτσι. Κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να έρθουν. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά σε μαζικό επίπεδο αμφιβάλλω πολύ αν μπορεί να γίνει. Επομένως, άρα θα περιμένουμε λίγο ως πολύ ανάλογα αποτελέσματα, όχι αυτά ίσως, αλλά περίπου αυτά που μας δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις τι καταγράφουν? Καταγράφουν στην πραγματικότητα ένα κοινό το οποίο ήδη έχει αποφασίσει και είναι μέσα στον πυρήνα αυτού του κατεστημένου εκλογικού σώματος, να το πω. Εντάξει. Αλλά όλο το ερώτημα είναι και για τα νέα κόμματα, και για τα κινήματα και για την αμφισβήτηση, αν θέλετε, του τρόπου διακυβέρνησης, είναι αν μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτή τη μεγάλη μάζα ανθρώπων που έχει αποσυρθεί.
0: Το ερώτημα τώρα τίθεται ως εξής, αναφέρατε πριν το διακύβευμα που είναι πάντα. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, θα το έλεγα αυτό που λέγεται αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει βάλει το διακύβευμα που λέει ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι, με τα λάθη μου ή με τα σωστά μου, και η χώρα πορεύεται με σταθερότητα, δηλαδή βάζει το θέμα της σταθερότητας. Απέναντι σε αυτό λοιπόν τι έχω εγώ? Μία κατακερματισμένη κατάσταση, αυτό που το λέει ο ίδιος, χάος. Η άλλη πλευρά τώρα βάζει ως διακύβευμα την καθεστωτική και αυταρχική διακυβέρνηση, την οποία την αποδίδει στον κύριο Μητσοτάκη, και ζητάει από την κοινωνία, από τους πολίτες, να πούνε θέλετε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας με αυτά τα χαρακτηριστικά ή θέλετε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουν μπει τα διακυβεύματα λίγο πολύ. Αυτά πώς μπορούν να καθορίσουν, ας πούμε, εκτός αν υπάρχει και...
1: Εγώ κατά τη γνώμη μου πάντοτε, γιατί εντάξει δεν διεκδικώ βέβαια το αλάθητο, νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να βγει από αυτό το δίλημα και να θέσει μια ευθεία, αν θέλετε, κινηματική και προγραμματική βαθιά αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Και να το πει και ευθέως. Δηλαδή, κοιτάξτε, σε μια εποχή μεγάλης ρευστότητας ιδεών, ρευστότητας ανθρώπων, επαγγελμάτων, νοοτροπιών κτλ. Έτσι, δεν μπορούν και τα όποια πολιτικά κόμματα να κολυμπάνε μέσα αυτή τη ρευστότητα. Χρειάζεται ένας βασικός πυλώνας. Τι κάνει ο Σάντερς, ας πούμε, στην Αμερική? Ονομάζει τα πράγματα με καθαρό τρόπο, ότι εδώ έχει ένα ολιγαρχικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να το αποσταθεροποιήσεις με άλλη φορολογία, με φορολογία του μεγάλου πλούτου, με άλλη δομή κράτους, με άλλες ιεραρχήσεις. Αυτό που λέγεται καθαρά, ζωντανά και με καθαρό τρόπο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, να σας το πω και ανάποδα.
0: Επειδή τώρα τελειώνει και ο χρόνος, πέστε μας το βασικό, κύριε Βερνοδάκη.
1: Ότι το κάνει και η άκρα δεξιά αυτό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ότι τοποθετείται με έναν τρόπο σαφή, καθαρό, πολιτικό κατά κάποιο τρόπο, και γι' αυτό και έχει και επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο σύστημα, το οποίο θα παίξει στο μοντέλο σταθερότητας ή μη σταθερότητας, αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι είναι ενταγμένοι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Πώς είναι αυτοί? Θα δείξει στις επόμενες εκλογές.
0: Και
1: θα συγκρουστούν Είδομαι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Ήταν ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ευχαριστώ κύριε Βερναρδάκη για την συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι. Εμείς τελειώσαμε και σήμερα θα τα πούμε όχι τη Δευτέρα, Βαγγέλη, την Τρίτη είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε πάλι μαζί. Συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο και καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
2: Στο Κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή αίτηση που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση Stop Killing Games έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, με επίσημο τίτλο Stop Destroying Video Games, ζητά νομοθεσία που να εμποδίζει τους προγραμματιστές παιχνιδιών να απενεργοποιούν ή να καθιστούν τα βιντεοπαιχνίδια από απόσταση μη αναπαραγόμενα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Η κορυφαία ευρωβουλευτής της αριστεράς για το θέμα, Λέιλα Σαντί, από τη Γαλλία, ανέβηκε στο βήμα για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία λέγοντας: «Η ομάδα της αριστεράς φυσικά υποστηρίζει την πρωτοβουλία πολιτών Stop Destroying Video Games. Κάθε παιχνίδι που εξαφανίζεται λόγω της απληστίας των εκδοτών σημαίνει ότι χιλιάδες ώρες δημιουργικότητας και πάθους πηγαίνουν χαμένες. Αλλά σημαίνει επίσης ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά διαγράφεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα εγκατελειμμένα παιχνίδια να μπορούν να διατηρηθούν ζωντανά από εκείνους που τα αγαπούν τόσο πολύ», σημείωσε η Ευρωβουλευτής. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας απορρίθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ευνοεί όλο ένα και περισσότερο τις εταιρείες έναντι των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να απαντήσει στην αναφορά μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν θα μπορεί να προτείνει νέους κανονισμούς ή να εκδώσει συμβουλές προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αριστερά, οι ψηφιακές αγορές δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται από κρυφές ημερομηνίες λήξης που ελέγχονται από τις εταιρείες. Επιπλέον, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν πλέον μέρος της πολιτισμικής και δημιουργικής μας κληρονομιάς και δεν θα πρέπει να εξαφανίζονται όταν οι διακομιστές κλείνουν. Άλλωστε, ορισμένοι από τους συναδέλφους μας εξακολουθούν να παίζουν Worm 2 σε Linux. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξίας στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο κείμενα: άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά στα Νέα με τίτλο Μια Παγκόσμια Σύγχρονη Κρίση Μοναξιάς και απόσπασμα από τον Ευάγγελο Παπανούτσο από το έργο Πρακτική Φιλοσοφία. Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Με αφορμή τις εξετάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα στους υποψηφίους, σημειώνοντας πως δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή, ενώ τόνισε την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Αντίστοιχο μήνυμα εξέδωσε και το τμήμα παιδείας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε στον Αντένα τη στρατηγική της ενότητας στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και θα επιμείνω σε αυτή. Υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της παραίτησής του είχε τονιστεί πως οι πορείες των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να συγκλίνουν και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε κοινικά ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μιλώντας στο Action 24. Ο Υπουργός Υγείας απέδωσε την κατάσταση στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι τα χρέη θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον με την έξοδο από τα μνημόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και τα γεμάτα ταμεία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης. Αναφερόμενος στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντίπαλος, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο εγγυητή και καταλήτη σε συντεταγμένο διάλογο. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφο στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο μία μέρα μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης έως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, ενώ καταγράφονται εκ νέου ανησυχίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών, με βάση και την προηγούμενη εμπειρία. Αναστάτωση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών όταν νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας, με τη δικαστική αστυνομία να τον ακινητοποιεί και να καλεί την Ελλάς. Διεθνής επικαιρότητα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, ενώ το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το ΝΑΤΟ και ζήτησε ενίσχυση δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας του κόσμου, που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπισελέστε.
5: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή πάει και αυτή η εβδομάδα που έχετε και τριήμερο. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 29 της Αλώσεως σήμερα, να έχετε πω, 29 Μαΐου 2026 με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές μας, τον Λευτέρη το Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης για την επιμέλεια της εκπομπής, για την παραγωγή της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας 69-85-87-0059 και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα, Κώστα, κύριε Παπαδάκου.
0: Θα μου επιτρέψεις να μιλάω
1: ενικό. Φυσικά.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν,
1: να κάνω μια δήλωση.
0: Ναι.
1: Θυμωμένη. Είδα όλα τα κόμματα και ήμασταν μαζί στην προηγούμενη επικοινωνία πάλι με το Βαγγέλη Δοξαρά, ήμασταν στη ρύθμιση του ήχου. Όλα τα κόμματα βγήκανε και οι πολιτικοί αρχηγοί και ευχήθηκαν καλή επιτυχία
0: στα παιδιά,
1: στις εξετάσεις. Mm. Και κανένας δεν είπε ότι αυτό το άθλιο σύστημα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, εύχονται στα παιδιά καλό άγχος χωρίς συνέστημα.
0: Και μπράβο, λέει, φτάσατε σε εδώ.
1: Πού φτάσανε και πού θα πάνε. Αν οι πολιτικοί οργανισμοί δεν ακούν τον πόνο της κοινωνίας, είναι άχρηστοι. Mm-hmm. Και ζούμε αυτές τις μέρες.
0: Και εδώ και 50 χρόνια,
1: περιμένω,
0: Κώστα,
1: λοιπόν, και
0: ως
1: θα περίμενα.
0: Ως δημοσιογράφος δεν παρακολουθείς ότι αλλάζει το σύστημα, το θυμάσαι. Πώς πρωθυπουργοί, όχι υπουργοί παιδείας, εκεί δεν το συζητάω.
1: Θέλω να πω γι' αυτό.
0: Πώς εδώ, λοιπόν, έχουν εξαγγείλει ότι αλλάζει το σύστημα.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Mm. Ότι είναι από τις λιγοστές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα τέτοιο άθλιο σύστημα, όπου μιλάμε για ένα όργιο παραπαιδείας, όπου η μέση οικογένεια με το που φέρει στον κόσμο ένα παιδί αρχίζει και πιέζεται με τη λογική των φροντιστηρίων, του άγχους του, και δημιουργεί πόνο ψυχικό αυτό το πράγμα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σήμερα δεν βρέθηκε ένας από όλους εμάς που θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα αυτό και είπαμε μόνο καλή επιτυχία, πού ακριβώς, όταν έχουμε πριν από λίγο καιρό ένα γεγονός που μάλλον ξεχάστηκε ή τουλάχιστον σχολιάστηκε λίγο για να δημιουργηθούν οι εντυπώσεις της θλίψης του πολιτικού συστήματος για αυτό το πράγμα που έχουν καταντήσει στον κόσμο.
0: Λες για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
1: Ναι. Και λέω για όλες αυτές, αυτό τον πόνο τον ψυχικό που έχουν οι νέοι άνθρωποι και το αδιέξοδο που έχουν, που θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους, που δεν έχουν μέλλον, που δεν ξέρει δηλαδή ότι αν θα έχει 3, 4, 5 πτυχία, πάλι με 800 ευρώ θα είναι αυτό που έλεγε το τραγούδι, είμαι εξάρτημα της μηχανής σας. Και πού είναι η εναλλακτική, λοιπόν, πρόταση? Θα μειώσουμε το ΦΠΑ? Αυτό είναι.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: το πρώτο πράγμα που άνοιξε το πρωί έτσι, και είδα λίγο τα μίντια, λέω αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Και έχει εξαγγελθεί πολλές φορές αυτή η περίφημη εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, θα λύσω εγώ θέμα, παιδιά, αλλά μου κάνει εντύπωση τα αντανακλαστικά.
0: Όχι, λέω, αυτό είναι. Έτσι,
1: αυτό έχεις να πεις, δηλαδή καλή επιτυχία. Ναι. Δηλαδή, αν δεν δώσει ο Αρβανίτης καλή επιτυχία, δεν θα γράψουν καλά? Αυτό περίμενε, δηλαδή, όπως μετά από κάθε επιτυχία αθλητικής ομάδας ή ξέρω εγώ μουσικής βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε μπράβο μας, γιατί μαζί κερδίσαμε. Χωρίς να κοιτάξει τι υπάρχει στους αθλητικούς χώρους, η αθλειότητα, πώς ένας αθλητής σήμερα δηλαδή μπαίνει σε μια λεμιτόμο για να δώσει τον αγώνα του και τη μάχη του, τι γίνεται μετά που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη πουθενά.
0: Πολύ
1: επίπεδη πραγματικά αντιμετώπιση της κοινωνίας.
0: Και μέλλον. Τι κάνουν μετά όταν φεύγουν από τα γήπεδα, από τους αγωνιστικούς χώρους κλπ. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός, καλά κάνεις και το λες, ναι, καλά κάνεις και το λες, γιατί το έχουμε βιώσει όλοι, έτσι, είτε οι ίδιοι είτε με τα παιδιά μας. Λοιπόν, και βεβαίως τώρα είχαμε και αυτό το τραγικό γεγονός της αυτοκτονίας των 2-17χρονων, έτσι, καλά κάνεις και το θυμίζεις, το οποίο συνδέεται ευθέως με όλη αυτή τη διαδικασία, είναι φανερό. Λοιπόν, ο σκοπός όμως της επίσκεψής σου εδώ τώρα είναι αυτή η περίφημη τριήμερη επίσκεψη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου, των μελών της ΚΟΝΤ, αυτής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, έτσι, δεν είναι ακριβώς Επιτροπή Προϋπολογισμού αυτή. Καταρχήν, για πες μας, στην οποία συμμετείχες, πες μας καταρχήν τι είναι αυτή η Επιτροπή, έτσι, για να πούμε στον κόσμο, γιατί ακούει διάφορα.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ΛΥΜΠΕ, όπως είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ουσιαστικά ελέγχει την πορεία των κοινοτικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν έγινε από, πώς το λένε, τυχαία μάλλον, δηλαδή από λάθος, έγινε. Πήραν χαμπάρι λοιπόν ότι αυτό δεν βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση της Αθήνας και άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούν συνθήκες τέτοιες όπου πραγματικά τα μέλη της Επιτροπής από τη δεξιά μέχρι την αριστερά δεν θα είχαν αυτό που λέμε εικόνα.
0: Ναι. Εμείς προτείναμε επομένως από ευρωβουλευτές, από όλες τις πτέρυγες,
1: από όλες τις πολιτικές ομάδες.
0: Ομάδες της Ευρωβουλής.
1: Υπάρχει λοιπόν.
0: Και ήρθα στην Ελλάδα γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός.
1: Ακριβώς. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δούμε τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου πώς ακριβώς διακινήθηκαν εδώ. Α. Η εντολή ήταν σαφής. Δεν κοιτάμε τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πώς ήρθε η πατάτα εδώ και με ποιες διαδικασίες ο Καποδίστριας τις έβαλε.
0: Τι έπρεπε να ψάξουμε.
1: Έπρεπε να βρούμε βάσει της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που ερευνά την υπόθεση τι έχει γίνει από το 19-20 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως να δούμε από τότε που σκάει το έγκλημα, γιατί για έγκλημα μιλάμε, τι κινήσεις έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Α. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Β. Για την εξομάλυνση διαδικασίας για να μην έχουμε τα ίδια. Το λέω αυτό διότι έβγαινε μια ιστορία και από εγώ θα πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί υπάρχει και το θέμα του απόρριτου της διαδικασίας.
0: Είναι μια κλειστή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό το εκμεταλλεύονται, θα μου επιτρέψει Κώστα Αρβανίτη, η άλλη πλευρά, η οποία δίνει μια εικόνα ότι όλα τα βρήκανε καλά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις γενικές αρχές.
1: Εγώ θα πω γενικές αρχές.
0: Έτσι, τις γενικές αρχές, τι υπόθηκε γενικά. Καταρχήν, ποιοι ήρθαν. Ήρθαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος.
1: Πήγαμε στο Υπουργείο.
0: Πήγατε εκεί. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Λοιπόν, πήγατε στον κύριο Σχοινά. Είναι έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είδατε τον κύριο Πιτσιλή, γιατί υπήρχε στην
1: ήρθε.
0: Αρχή.
1: Μετά από τις πιέσεις ήρθε.
0: Μετά από πιέσεις ήρθε ο κύριος Πιτσιλή, στον οποίο υπάγεται ο ΠΚΠ.
1: Ακριβώς. Να πω τα γενικά. Ναι. Λοιπόν, το ένα που εμείς θα είμαστε απέναντι είναι ότι η γενική αίσθηση είναι ότι βρήκαμε ότι ο απατεών ήταν ο Αρβανίτης, οπότε επιστρέφει τα λεφτά, okay, μια χαρά είμαστε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή με αυτή τη λογική όποιος κατάφερε και δεν πιάστηκε στην τσιμπίδα τη γλιτώνει επιστρέφοντας τα, ή δεν.
0: Και όποιος κατάφερε να κάνει ένα, να αποταμιεύσει τα παράνομα. Έτσι.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο ζήτημα που βάλαμε εμείς είναι οι πολιτικές ευθύνες. Προσπαθούσαν να μας πούν ότι είναι ένα τεχνικό θέμα το ΕΠΠ. Όχι, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα, είναι εγκληματική οργάνωση βάσης εισαγγελίας. Τρίτο, γιατί ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο πρόεδρος και υπάρχει μια αλληλογραφία τώρα, διότι και εγώ και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Φράγκος.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο κύριος Μανιάτης.
1: Βεβαίως,
0: και εσύ.
1: Και εγώ, βεβαίως. Διότι και ήμασταν πολύ θεσμικοί, και εγώ και ο συναδελφός μου. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι αφού ερχόμαστε στην Αθήνα, όπως κάνουμε, γιατί εγώ είμαι πολύ έμπειρος πια στις επιτροπές, έχω πάει στη Μάλτα για τα θέματα κρατού, για την δολοφονία της Δάφνης Γκαλίτσια, παραδείγματος χάρη. Έχω στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, παντού. Οι πολιτικές ομάδες προτείνουν μάρτυρες, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ουσιαστικά αυτοί είχαν μόνο τη μία μπάντα. Δεν μας δίνανε δηλαδή τη δυνατότητα να καλέσουμε τον κύριο Βάρα, παραδείγματος χάρη.
0: Να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Έχεις βγάλει ένα δελτίο τύπου, στο οποίο και το επικαλούμε, στο οποίο λες για αποκλεισμό μαρτύρων. Ποιους δεν ήθελαν και τα κατάφεραν τελικά. Δεν ήρθαν.
1: Ως έναν βαθμό. Ούτε την κυρία Τιχεροπούλου.
0: Δεν θέλανε την κυρία Τιχεροπούλου. Αυτή ήρθε όμως. Για πες μου τώρα ποιους απέκλεισαν.
1: Γιατί ήρθε, διότι απειλήσαμε ότι δεν θα κατέβουμε και θα πέσει η Επιτροπή κάτω. Και δινόντουσαν πολύ ρεζίλοι.
0: Καλά. Είναι και τεχνική σύμβουλο τη Ευρωπαϊκή Αγγελία.
1: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Εμείς εκτός από την θεάση θέλαμε ουσιαστικά να έχουμε αγροτοσυνδικαλιστές, αγρότες κανονικά και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και κατήγγυλαν και θέλει πολλά κότσια αυτό την αδικία που αφορούσε στο ψωμί τους. Αυτοί αποκλείστηκαν.
0: Ποιοι δηλαδή, για πες μας ονόματα.
1: Τώρα θυμάμαι, ο κύριος Μόσκος ήταν ένας, ο κύριος Μπίκας ήταν ένας άνθρωπος.
0: Είναι από το Υπουργείο ο κύριος Μπίκας.
1: Ο κύριος Μπίκας ήταν από το Υπουργείο, ναι, δεν είναι κόμμα.
0: Ο κύριος Βάρας.
1: Και ο κύριος Βάρας, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ουσιαστικά δηλαδή απέκλεισαν το σύμβουλο του Πρωθυπουργού προστατεύοντας δεν ξέρω ποιον.
0: Πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, να πούμε στον ακριβώς κόσμο, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Και με καλά λόγια. Από όσο ακούσαμε και από όσο ξέρουμε,
0: ναι, γιατί
1: για τη διοίκησή του.
0: Ότι είχε κάνει ένα σημείωμα, να το πούμε γιατί αποκλείστηκε, εμείς που ξέρουμε λίγο την υπόθεση. Λοιπόν, είχε κάνει ένα σημείωμα εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, εμφανίστηκε, έτσι το ξέρουμε, με το οποίο κατέγραφε όλη τη διαστρωμάτωση αυτού του σκανδάλου.
1: Ένα πράγμα που με ενοχλεί. Αυτά είναι γενικά πράγματα, μπορώ να τα πω και θεσμικά μπορώ να τα πω.
0: Βέβαια, υπάρχει στο δελτίο τύπου γι' αυτό.
1: Με ενημέρωσαν δημοσιογράφοι χθες ότι γενικώς έπεσε στο διαδίκτυο τι είπε, τι δεν είπε κάποιο μάρτυρα, μην πει όνομα, σε παρακαλώ. Αυτό όποιος το έχει διαρρεύσει είναι και αντιθεσμικό και απαράδεκτο. Διότι ο άνθρωπος που έρχεται εκεί, έρχεται και του το λέμε ότι ό,τι λες δεν καταγράφεται, εμείς ακούμε και θα κρατήσουμε αυτά που κρίνουμε. Για να είναι πραγματικά μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, όποιος είναι, μπορεί να είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Απαράδεκτο αυτό που. Και εντάξει, δεν ξέρουμε από ποια πλευρά έχει φύγει αυτό. Για τους μάρτυρες. Προσπαθώ να αποδομήσω.
0: Αυτό το επικαλέστηκε χθες. Αφού το επικαλείται δικηγόρος εμπλεκομένου πρώην υπουργού.
1: Ναι, πώς το έμαθε μέσα από την Επιτροπή, τι είπε ή δεν είπε. Όπα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο που για μας, για μένα τουλάχιστον, έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ απαράδεκτο, γιατί απάντησα και με ένα SMS στον πρόεδρο, ο οποίος έδειξε ενοχλημένος, ότι πέρα το κομμάτι των μαρτύρων που δεν είναι δυνατόν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο προεδρεύων της Επιτροπής που είναι στην Αθήνα, να κάνει σχόλιο κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανεξάρτητος θεσμικός και δυνατός θεσμός, κρίνει να κάνει κίνηση προς την Κομισιόν. Λέει αυτό, λέει, με ενοχλεί διότι ήταν η Επιτροπή μας στην Αθήνα. Και τι ρόλο σου παίζει, ό,τι θέλει θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα κάνω σχόλιο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να έστειλε το αντίστοιχο έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το νομοθετικό όργανο. Μέχρι εκεί. Όχι ότι σου δημιουργεί και θέμα. Αφήγημα
0: ουσιαστικά,
1: αυτό.
0: Ουσιαστικά δεν ήταν δήλωση. Ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε, η κυρία Κοβέ συγκεκριμένα, για να λέμε ονόματα, έκανε μία δήλωση μέσα σε

0: και ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί χαλούσε το αφήγημα της κυβέρνησης Αθήνας σε αυτή την γραμμή που είχαν για να δημιουργήσουν κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τους εξηγήσαμε ότι βεβαίως ήταν δημοκρατική διαδικασία, μας έδωσε το λόγο, δεν έχω καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Έγιναν οι ερωτήσεις που έγινε, υπήρχε μια αγωνία από το EPP, πείτε μας τι έγινε το 17. Τους εξηγήσαμε ότι το σκάνδαλο μιλάει για το 2021, δεν ψάχνουμε την περίπτωση του Καποδίστρια. Επέμεναν σε αυτό, δηλαδή ότι είναι μια τεχνική παθογένεια. Δεν ήθελαν να βάλουν θέμα πολιτικής ευθύνης, για μένα πολύ σημαντικό, και το κομμάτι της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ανακοίνωση ήταν πολύ χαλαρό ως καθόλου. Mm-hmm. 2-3 ζητήματα δηλαδή σε αυτά. Αυτό ήταν το κομμάτι της ΚΟΝΤ. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και
0: αν
1: δεν...
0: Αν σου ζητούσα, ας πούμε, ήσουν ένα δημοσιογράφος, αν σου ζητούσα να βάλεις ένα τίτλο τώρα σε αυτό το τριήμερο. Καταρχήν, γίνατε σοφότεροι εσείς που ήσασταν εκεί στην... Ακούστηκαν καινούργια πράγματα σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που έχει... Χτες μας είπε ο κύριος Κακαβάς, ένας γεωτεχνικός, ότι έχει ζημιά πάνω από ένα δις. Ναι, μας είπε ο κύριος Κακαβάς, που κάνει την έρευνα.
1: Και εγώ αυτό υπολογίζω, γιατί περίπου... Ναι. Αλλά, ναι, υπήρχαν σε κάποια σημεία που πραγματικά... εγώ τουλάχιστον μπορούσα να αποκωδικοποιήσω τη λειτουργία της ιστορίας. Όμως ήταν και κάποιες συναντήσεις, ώρες, άχρηστες, το Εθνικό Κτηματολόγιο. Μία ώρα. Δεν είχαμε τι να ρωτήσουμε. Υπηρεσιακοί παράγοντες. Τι το κάνουν το Εθνικό Κτηματολόγιο?
0: Και πρέπει να ελεγχθούν καταρχήν, γιατί τα βοσκοτόπια τα εμφανίζανε από τη Σπάρτη, τα εμφανίζανε ότι ανοίγουν την
1: Κρήτη. Είχε ενδιαφέρον η Επιτροπή Διαφάνειας κτλ. Τέλος πάντων, φεύγω από την ΚΟΝΤ. Υπάρχει θέμα, τουλάχιστον η ελληνική αριστερά έχει αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Το μεγάλο θέμα για μένα που πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει είναι πώς είναι δυνατόν οι ελληνικές αρχές, η διαφάνεια, ένα φοβερό ήθελα να πω. Ήρθε ένας φορέας και είπε, είμαστε η επιθεώρηση, ποια επιθεώρηση ήταν αυτή τώρα, οι πρώην ελεκτές δημόσιας διοίκησης, που ήταν πολύ ισχυρός οργανισμός δημόσιας. Ο κ. Μητσοτάκης τι έχει κάνει? Είμαστε η μοναδική χώρα.
0: Εκεί που ήταν η κυρία Παπασπύρου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που είχε βγάλει πολλά θέματα. Και,
1: και ο προηγούμενος.
0: Νοβάρτης.
1: Ο σκληρός.
0: Να
1: θυμηθώ τώρα. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Ο κ. Μητσοτάκης διέλυσε όλες τις υπηρεσίες ελέγχου του δημόσιου φορέα. Mm-hmm. Το λέω βλέποντας τον Βαγγέλη Δοξαρά. Την επιθεώρηση εργασίας. Ήταν σκληρός φορέας. Και τις έκανε λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητες αρχές δεν είναι. Πέντε είναι ανεξάρτητες αρχές βάσει του συντάγματος. Αυτές είναι εταιρείες ουσιαστικά, μη ελεγχόμενες, ανεξάρτητη αρχή.
0: Που δίνουν λόγο αυτές.
1: Δεν δίνουν λόγο πουθενά. Mm-hmm. Τους βάζει ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς λογοδοσία της Βουλής.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: 35 έχουμε. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο πια, στην Ευρώπη πια, με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές, που ούτε ανεξάρτητες είναι, ούτε αρχές είναι, ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος έχουν. Μιλάμε πραγματικά ότι είναι ορισμός του επιτελικού κράτους.
0: Αυτό το τριήμερο.
1: Του προσωπικού κράτους, του κυρίου Μητσοτάκη. Απόλυτα είναι αυτό. Και γι' αυτό εμένω και τονίζω ότι το βασικό ζήτημα σήμερα για την πατρίδα μας είναι ένα και μόνο σύνθημα. Δημοκρατία. Υπάρχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό το τριήμερο, σου ζήτησα ένα τίτλο να βάζεις, επειδή για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο απασχολεί τον κόσμο, απασχολεί τους αγρότες. Σωστά είπε η Κοβέση ότι μου στέλνουν επιστολές. Λέει, οι αγρότες δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις που θα έπρεπε να παίρνουν, τις παίρνουν οι άλλοι, οι επιτίδοι, οι φραπέδες και η κυρία με τις Πόρσες.
1: Έλεγαν, λέει, όποιος ήθελε έπαιρνε. Όποιος ήθελε έπαιρνε λεφτά. Λέω, δεν μας το μετακυμάζει να πάμε κι εμείς. Και όποιον πιάσουν θα τα επιστρέψουμε, όποιον δεν πιάσουν, πλουτίσαμε. Δεν υπήρχε το μέσο στέλεχος που συνομιλεί με το μεγάλο στέλεχος στον κύκλο της διαδικασίας αρπαγής κοινοτικών, όχι μόνο, δεν τους έλεγα κοινοτικές, πόρων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κλέβανε, τον Έλληνα πολίτη, και του δίνανε ένα επίδομα μετά 150 ευρώ απ' την άλλη. Αυτό κάνουνε. Κάνουν ότι δεν βλέπανε σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως υπάρχει, γιατί μιλάμε για εγκληματική οργάνωση με κάθε τη δομή. Λοιπόν, το ΕΛΚ βάλθηκε να ψάξει μέχρι την επιλογή του Τρικούπη. Το Λαϊκό Κόμμα, ναι. Και βεβαίως, ό,τι και να κάνει αυτός ο τίτλος, δεν καταφέρουν να κρύψουν τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέω μόνο του κ. Μητσοτάκη, υπάρχουν συνυπεύθυνοι. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας

0: έχουν ευθύνη για αυτό το χάλι που ζει η δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα.
1: Μην ξεχνάμε πώς ψηφίσανε για διαδικασίες συγκάλυψης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τα χειροκροτήματα.
1: Τα χειροκροτήματα και στον κύριο. Και τώρα χειροκροτούσαν τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Τώρα που ελέγχεται για την υπόθεση του ΠΚΠ. Και τώρα το χειροκροτήσανε. Δεν ήταν.
0: Στην αρχή τα χάσανε. Νομίζω ότι έλεγε για τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και δεν το χειροκροτούν πια.
1: Δεν το χειροκροτούν γιατί βγήκε προχτές ο κύριο Καραμαλή, έθεσε θέμα δημοκρατική νομότητα, α πούμε.
0: Πρόβλημα λοιπόν.
1: Και, ναι, μίλησε για τι υποκλοπέ, ότι υπάρχει θέμα για τη δημοκρατία μα. Δεν τα λε. Κάποτε θυμάσαι όταν τα έλεγε εσύ πάνω στην Ευρώπη, τι σου λέγανε. Το θυμάσαι.
0: Α, μήπως το θυμάμαι.
1: Πριν αρχίσουν να.
0: Θυμάμαι και του συντρόφου μου τι λέγανε για μένα. Ότι είμαι υπερβολικός.
1: Υπήρχε μία.
0: Και εντάξει, ότι μην συγκρίνει.
1: Μία μηχανία. Αυτό ναι, το λέγανε στα όργανα προφανώς, γιατί εγώ δεν το έχω.
0: Όχι, προς τα έξω. Πώς, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Ποια όργανα.
1: Υπήρχε μία μηχανία πάντως. Ναι. Δεν το αποδέχονταν με χαρά και με.
0: Η λογική του συστήματος. Κοίταξε, Γιάννα. Εγώ είμαι ρεπόρτερ.
1: Ακόμα.
0: Όχι, ως αίσθηση.
1: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης είναι ηχολήπτης εξαιρετικός. Ναι. Η ήχη είναι η δουλειά του. Και μένα αυτό που λέμε είδηση. Mm-hmm. Έπιασε από την αρχή ότι η λέξη επιτελικό κράτος έχει άμεση σχέση με την πάγια θέση της δεξιάς που πριν πάλι ο Κώστας Καραμαλής έλεγε πάλι αφιέρωμα για το κράτος, αν θυμάσαι. Το κράτος είναι ο βασικός μοχλός εξουσίας της δεξιάς. Η νέα περίπτωση Μητσοτάκη, διακυβέρνηση, είναι το επιτελικό κράτος. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που χτύπησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το που ανέλαβε την κυβέρνηση και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
1: ΕΙΠ, ΕΡΤ, Αθηναϊκό Προκτορείο.
0: Και μετά το ΚΕΘΕΑ.
1: Το ΚΕΘΕΑ.
0: Γιατί το θέμα του αυτοδιοίκητου και το θέμα της μη δυνατότητας παρεμβάσεως του κράτους, δηλαδή της νέας δημοκρατίας του κράτους, σε κάτι που διαμορφώνει ανθρώπους και συνειδήσεις. Και όταν ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε συνθήκες να τελειώσουμε ιδεολογικά την αριστερά, είναι σαφές ότι ο αντίπαλος είχε και σχέδιο και όραμα και οργάνωση, και εμείς βεβαίως ήμασταν ρεπόρτερς μιας κατάστασης, κοιτώντας ο καθένας την πλάτη του άλλου. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτές είναι οι σοβαρές πολιτικές ευθύνες.
1: Υπάρχουν και ευθύνες και στην αντιπολίτευση. Break, θα το πες μόνος.
0: Εντάξει, έχουν ευθύνες η αντιπολίτευση, αλλά το έγκλημα ναι. Δεν το έκανε η αντιπολίτευση. Εδώ να πούμε ότι θέλουμε για την αντιπολίτευση, αλλά το έγκλημα.
1: Όχι, δεν είπα ότι έκανε το έγκλημα. Mm-hmm. Είπα η καταγραφή και η αντιμετώπιση. Η αντίδραση. Εγώ εκεί καταγράφω και ευθύνες της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, πάμε αμέσως μετά.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Το κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
5: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
7: Προπόληση more.com.
8: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις ποιος σφυρίζει. Ξέρεις ποιος είναι στο σφύριγμα
0: της
1: Τρίτης Διεθνούς. Μεγάλο πράγμα να ακούς τα Ερτζιάνα την Τρίτη Διεθνή.
0: Βέβαια.
1: Βαγγέλης πρέπει να ξέρει νομίζω. Είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Λοιπόν, και όλη αυτή ήταν μια δουλειά του Βαγγέλη, του συγχωρεμένου του Βέκιου. Και θέλω να πω ότι. Πώς βγήκε αυτό τώρα, πούμε, και εντάξει, τον ΠΚΠ. Ζητήθηκε λοιπόν να κάνει σε πολλούς να κάνουν το σήμα με τον ύμνο της Διεθνούς. Η λογική, αν μπορείς Βαγγέλη να το ξαναβάλεις και να παίξω από πάνω να σας εξηγήσω ποια είναι η λογική του συνθέτη. Έχει μία λογική ότι περπατάει αμέριμνος, το έχεις Βαγγέλη. Κάτσε να δεις.
0: Όχι, και ρε, τι μας χαλάς, μας αρέσουν εμάς αυτά. Και Παρασκευή στον κόσμο, και τρίμερο, τώρα με συγχωρείς. Θα πούμε και κάτι άλλο.
1: Εντάξει, με το κόκκινο είναι η ζωή μου. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Η ζωή σου και εσύ. Έδωσε ζωή στο κόκκινο.
1: Και πολλοί άλλοι, αλλά.
0: Όχι, και εσύ.
1: Και περπατάει. Αμέριμνα.
2: 105 και 5.
1: Η αντίληψη του Παναγιώτη ήταν και κλωτσάω βοτσαλάκια.
0: Πω, θάλασσα. Τώρα μας έβαλες.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Μας έβαλες. Φοβερό.
1: Το βήμα. Έτσι το έβαλε.
0: Δεν το ήξερα, ούτε εγώ δεν το ήξερα και χαίρομαι που το
1: μοιράζεσαι μαζί μας. Κάθε σήμα του κόκκινου έχει μια υπέροχη ιστορία. Κάθε
0: έτσι,
1: σήμα.
0: Έτσι. Αυτά. Και κάθε φωνή. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά μηνύματα. Εντάξει, υπέρ σου τώρα, δεν θέλω να λέω τους ύμνους, γιατί θέλω εγώ στους πολιτικούς, και εσύ πολιτικός εγώ, θέλω να είμαι,
1: προς το πάνω.
0: Να κάνω κριτική, έτσι. Αν και το πιο ωραίο επάγγελμα είναι η δημοσιογραφία.
1: Τέλειωσα εγώ, αυτή δεν μπορώ να γυρίσω πια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λένε εδώ πέρα, θυμίζουν αυτά που είχε κάνει ο Γαβρόγλου, που είχε κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση, ας πούμε, της...
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μιλάνε για αυτή την περίοδο.
1: Όμως εγώ είπα κάτι, εμένα το σχόλιο μου δεν ήταν τι είχαμε κάνει και εγώ είμαι και περήφανος για την πολιτική της κυβέρνησης της αριστεράς και του πρωθυπουργού της χώρας εκείνη την εποχή. Ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος μπήκε σε φυλακή. Άλλοι έπρεπε να μπουν. Ο Αλέξης πήγε στη φυλακή για να εγκαινιάσει την πρώτη θεραπευτική. Όχι, το λέω για να το καταλάβουν. Για να εγκαινιάσει την δεύτερη θεραπευτική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εντός των φυλακών και προσπαθούσαμε από το ΚΕΘΕΑ να την λειτουργήσουμε 7 χρόνια. 7 χρόνια για 100 μέτρα καλώδιο. Αλλά.
0: Ήταν η πρώτη επίσκεψη, νομίζω.
1: Ναι, συγκλονιστική. Αυτή είναι από τις συγκλονιστικές εικόνες που έχω.
0: Το ζήτησε να το πούμε και αυτό, επειδή εγώ είμαι καλή ρεπόρτερ.
1: Άκου τώρα. Ναι, αλλά αυτό το έκανε. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Όχι,
1: αυτό το έκανε. Με συγχωρείτε.
0: Είχε την ευαισθησία. Okay.
1: Βεβαίως. Τι συγκρίνουμε. Αυτό που είπα εγώ, δεν είπα αν υπήρχαν προγράμματα ή αν εμείς παλέ. Εγώ είπα ένα πράγμα. Ότι τα αντανακλαστικά του πολιτικού συστήματος της χώρας, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, ήταν αυτό. Καλή επιτυχία στη μάχη σας. Αυτό έχετε να πείτε. Με συγχωρείτε. Ως μπαμπάς μιλάω.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό το περιστατικό που με έχει ζωρίσει πολύ. Μπορεί να ήταν το δικό μου το παιδί.
0: Και δεν το έχουμε πολύ φωτίσει.
1: Λοιπόν, έτσι το νιώσα, έτσι το είπα. Ούτε να ήθελα να κάνω κριτική στα πολιτικά προγράμματα ή όχι.
0: Ναι, μιλάνε τώρα, λένε και το τι, να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει και με την Κιβωτό, λένε και με το ΚΕΘΕΑ. Και... Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά. Εντάξει, μια μέρα θα κάνουμε αφιέρωμα.
1: Αλληλεγγύη για όλους καταρχήν.
0: Ναι, καταρχήν.
1: Αυτό το ραδιοφωνάκι έφτασε στο κομπάνι. Αυτό το ραδιοφωνάκι έστειλε χιλιάδες τόνους στροφής στη μάχη που έκαναν τότε οι Κούρδοι. Πήγανε συνάδελφοι από εδώ. Πήγε κομβόι. 8-9 φορτηγά. Για να αντέξουν οι Κούρδοι την επίθεση από τους Ισλαμοφασίστες του ΆΙΣ. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι, και θα το δω, βρω τον Μπουλέκο να το δώσω, έχει βραβευτεί από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης. Γιατί αυτό το ραδιοφωνάκι είχε φτάσει στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι αναστάτωνε την κοινωνία. Έχει μεγάλη αξία αυτό εδώ το ραδιόφωνο, που δεν είναι ραδιοφωνάκι, είναι το ραδιόφωνο της αριστεράς.
0: Είναι το ραδιόφωνο, όχι μόνο, και το αποκούμπι και ο κόσμος γυρίζει πια. Δεν μπορεί να φανταστείς, μπαίνεις μέσα στα ταξί, έτσι, όσοι από εμάς κυκλοφορούμε στον κόσμο, έτσι δεν κυκλοφορούμε μόνο με τα αυτοκίνητά μας, λοιπόν, και ακούς κόκκινο πια, πολύ συχνά. Λοιπόν, τώρα για να γυρίσουμε τώρα στα άλλα. Κώστα, εσύ έχεις μιλήσει. Θα σου κάνω άλλες δύο ερωτήσεις και θα σε αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι έχεις ένα ραντεβού.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις μιλήσει για έναν ανένδοτο για τη δημοκρατία. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό. και για το κράτος δικαίου. Είσαι ο πρώτος που μίλησε, αλλά πέρα από το πρώτος.
1: Έχουμε την έκθεση Αρβανίτη, καταρχήν, εσύ το λες.
0: Έχεις την έκθεση Αρβανίτη, έτσι πρέπει να λέγεται. Εγώ το έχω πει σε όλους. Την πρόσφατη έκθεση που ψηφίστηκε, την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας σου, εσένα προσωπικά, των σχέσεων που αναπτύσσονται πάνω. Λοιπόν, ποια είναι τα εργαλεία τώρα. Εσύ τι δυνατότητες έχεις, ρε παιδί μου, γιατί εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Για να γίνει αυτός ο ανένδοτος, να αναπτυχθούν οι συνεργασίες, οι συμμαχίες. Εσύ ανέπτυξες συμμαχίες επάνω στο κοινοβούλιο.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζει.
1: Τώρα η μάχη είναι το προσφυγικό.
0: Λοιπόν, ποια είναι η μάχη τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Εγώ θεωρώ, ο καθένας με τον ρόλο του. Εμένα ο ρόλος μου είναι αυτός. Δεν έχω άλλο ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Στο ρόλο αυτό που έχω λοιπόν για τα ζητήματα, γιατί αυτή είναι η επιτροπή μου. Νομίζω, και αυτό υπόθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη, με τον κύριο Ράμο, την κυρία Αναγνωστοπούλου, με την κυρία Καμτσίδου, τον κύριο Ρούφο, και βγάζω και ρίλες γι' αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθεί, τα κόμματα να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα μεγάλο δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το βασικό σύνθημα είναι ένα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Σε αυτό το κίνημα μπορούν να συνταχθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα από το συντηρητικό χώρο, που δεν είναι με τις δικές μας απόψεις για το σοσιαλισμό.
0: Ο Καραμαλής μιλάει για δημοκρατία.
1: Οπότε, νομίζω ότι οι πολιτικοί οργανισμοί δεν το έχουν πιάσει. Δηλαδή, δεν ακούν αυτό που πνίγει σήμερα τον άνθρωπο, που είναι η δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο η ΕΕΠ που είναι θέμα, διότι μέσα από τις παρακολουθήσεις ήταν το θέμα εθνικής ασφάλειας, ποιος έχει τα ντάτια, ποια άλλη χώρα μας παρακολουθεί, τον αρχηγό του στρατού, ποιο είναι
0: τον
1: θέμα...
0: Υπουργό Εξωτερικών.
1: Τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι και το θέμα των οικονομικών. Η διαφθορά είναι κομμάτι δημοκρατίας και κράτους δικαίου, γιατί κάποιοι, ένας μηχανισμός ουσιαστικά κλέβει και ζει από αυτό. Και έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε μια συμπαγής ομάδα του 20% που ζει περιφερειακά μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Και τα πούσπαξ,
1: ναι, λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Γιατί ενόχλησε κάποιους πάρα πολύ. Μα δεν είναι και έτσι, αριστερούλιδες. Δεν είναι και έτσι. Βεβαίως έγινε αλλίωση συνειδήσεων στις εκλογές. Ένας που είναι εκβιαζόμενος, ένας που έχει πάρει ένα ποσό και εκβιάζεται μετά ότι αν μιλήσεις θα σε κάνω. Που δεν είναι ένας, είναι οικογένειες στα χωριά.
0: Νέο σκάνδαλο, άκουσε.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή να μην τολμούν να πούν ότι.
0: Ναι.
1: Και βγαίναν και καλά να με υπερασπιστούν, ότι δεν είπε νοθεία, είπε κάτι. Βρε, πείτε αυτό που λέει ο κόσμος.
0: Μας το είπε χθες ο κύριος Κακαβάς, ο πρόεδρος των βιοτεχνικών που ελέγχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 330 άτομα, Κώστα, εμπλέκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις ποια εκλογική περιφέρεια είναι αυτή? Η Β' Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Δες τι έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Δες τι έγινε στις τελευταίες εκλογές. Εδώ μιλάμε μονόματα τώρα. Δεν μιλάμε με. Στη Β' Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υποψήφιος ήταν της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραιτήθηκε δήθεν καταγγέλλοντας κι αυτός.
1: Στην περιφέρεια, Γιάννα, αν δεν έχεις περάσει από το μαγαζί του βουλευτή, δεν θα βρεις δουλειά ούτε με 300 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν αλλίωσε η συνείδηση σε αυτό? Δεν δημιουργεί μια κατάσταση ήττας που 60% δεν πάει να ψηφίσει? Δεν αλλίωσε αποτελέσματος αυτός? Τι δεν καταλαβαίνετε, αυτό το mainstream δηλαδή της γραβάτας? Έτσι θα πάει να κάνεις αντιπολίτευση με τη γραβάτα? Μη μου άπτου. Εδώ είναι μάχη ιδεολογική, εδώ είναι σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Μεγάλη σύγκρουση. Και υπάρχουν ευθύνες ολονών, ο καθένας και των δημοσιογράφων που σφυρίζουν αδιάφορα και κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Βεβαίως. Είναι θέμα. Και η δημοσιογραφία οφείλει να παίξει το ρόλο της, γιατί η δημοκρατία είναι όπλο της δημοκρατίας και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι σήμερα που δίνουν τη μάχη. Ανεξάρτητες φωνές. Αυτό είναι το ζήτημα για μας. Εμείς και η ομάδα. Και εγώ έχω μια μεγάλη στέγη. Καταρχήν, εγώ είμαι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι τιμή μου. Με αυτό. Γι' αυτό είμαι εκεί. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήμουν εκεί.
0: Και θα είσαι και πρόεδρος. Πότε είναι αυτό, μετά το.
1: Σε 4 μήνες, 5 μήνες. Εντάξει,
0: θα είσαι πρόεδρος του ΛΕΦ.
1: Θα είμαι.
0: Όχι, έχει σημασία τώρα, μην
1: αυτό
0: λέμε.
1: Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι ότι υπάρχει η ελληνική φωνή και η ελληνική σημαία στην πολιτική ομάδα της αριστεράς, με την αντίληψη της ελληνικής αριστεράς. Και εγώ οφείλω όλες τις ομάδες και όλες τις οργανώσεις αριστεράς, όπως και αν εκφράζονται, να προσπαθήσω να επικοινωνώ μαζί τους, διότι από το ρόλο αυτό δεν είμαι απλά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και όσων θεωρούν ότι η ΛΕΦΤ είναι η ομπρέλα που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί πρέπει να είμαστε και όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί και στο Ευρωκοινοβούλιο κανένας δεν μπορεί μόνος του. Έτσι.
1: Καλά, και στη ζωή, το λέγαμε και στο καθένα.
0: Όπως και στη ζωή, έτσι, κανένας μόνος του. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Κώστα Αρβανίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Τι ωραίο αυτό που μας είπες για το σήμα. Ε. Δεν το ξέραμε οι περισσότεροι. Ναι, καλά, Βαγγέλης το ξέρω.
1: Βαγγέλης, είναι η ιστορία του κόκκινου.
0: Είναι η ιστορία του κόκκινου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, για να είσαι
0: ευχαριστούμε, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, είναι σχεδόν βλασφημία να διακόψει το αντάτζιο τώρα, αλλά εντάξει, είναι και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Λοιπόν, εδώ έχω πολλά μηνύματά σας και για αυτό που είπε ο Κώστας Αρβανίτης για τα βοτσαλάκια, που τι σήμαινε αυτό, τη μουσική. Και μας θυμίζει ο Άγγελος. Πρώτη φορά, λέει, έγινε στην ταινία του Αγγελόπουλου, η κυνηγή, εκείνη η περίφημη σκηνή που κλωτσούσανε βοτσαλάκια, έτσι, σε μια συνάντηση εκεί. Πολλά καλά για τον Κώστα τον Αρβανίτη. Μας ζητάτε οι περισσότεροι να αναλύσουμε τι είναι δημοκρατία. Εδώ την αναλύουμε κάθε μέρα. Τι θα έπρεπε να είναι, και αναλύουμε και τις παραβιάσεις της, βέβαια. Γιατί για μας η δημοκρατία πουλάει, σε αντίθεση με κάποιους που λένε ότι δεν πουλάει. Φαίνεται ότι πουλάει και στον κόσμο τώρα, γιατί οι δημοσκοπήσεις τους διαψεύδουν αυτούς που λένε ότι δεν πουλάει. Λοιπόν, έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μου η συνάδελφος, η Ευαγγελία Τσικρίκα. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Τι
1: καλό
0: κάνεις?
1: Μεσημέρι, Γιάννα. Καλό
0: Πώς
1: μεσημέρι.
0: Είσαι? Λοιπόν, είναι μεσημέρι. Πολιτική συντάκτρια, παρακολουθεί τα πολιτικά δρόμενα πάρα πολλά χρόνια. Είναι στον Α η Ευαγγελία κυρίως, έτσι, αλλά και στο Newsit, νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
0: Και στο Newsit, το site, να τα λέμε όλα, μέρες που είναι, γιατί είναι δύσκολες μέρες και για τους δημοσιογράφους.
1: Θα είναι όλες δύσκολες οι μέρες.
0: Θα είναι όλες, αλλά είπαμε, μεγάλη φασαρία, ωραία κατάσταση που λέει και ο Μάο, έτσι. Για μας είναι καλή περίοδος τώρα, έτσι, ειδικά για εσάς, τους πολιτικούς συντάκτες. Δεν έχετε παράπονο, σε 5 μέρες εμφανίστηκαν 2 κόμματα τα οποία παίρνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Μιλάω για τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Λοιπόν, εσύ πώς βλέπεις τώρα, πιστεύεις ότι βιώνουμε μια μεγάλη αναστάτωση του πολιτικού σκηνικού, μια μεγάλη, ας πούμε, αν θέλεις, επανατοποθέτηση του πολιτικού συστήματος?
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε έτσι ξαναδεί αυτό το σκηνικό. Ένας μεγάλος κατακαιρματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς, αν αληθεύουν όλες τις πληροφορίες που αληθεύουν, λέει, ζήτημα χρόνου, πάμε και για διάλυση της νέας αριστεράς. Μείον μία κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Και να δούμε αν υπάρξουν και ανακατατάξεις επιπλέον και στην κεντροδεξιά, στη δεξιά δηλαδή, κύριος Πτέρυγα, αν δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα και σε ποιο timing. Βλέπουμε δηλαδή ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια καλύπτω το ρεπορτάζ αυτό τον κατακαιρματισμό τόσο πολύ πια, τόσο πολλά κόμματα. Και αυτό να δούμε και πώς θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.
0: Είναι περισσότερο και από το 12, Ευαγγελία, επειδή και το 12.
1: Έτσι νομίζω, ναι. Έτσι
0: νομίζω. Είναι πιο έντονο το φαινόμενο και από το 2012.
1: Πιο έντονο, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό δυσκολεύει λίγο και τα πράγματα σε σχέση με την κυβέρνηση που θα προκύψει. Κάνει ακόμη πιο δύσκολο το στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση βέβαια. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι άπιαστος αυτός ο στόχος, να δούμε μετά την αποτύπωση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, αν θα βγάλουν βουλευτές, πόσες έδρες θα έχουν, και το ρόλο που μπορεί να παίξουν ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, εσύ βλέπεις ότι οι πληροφορίες όλες λένε ότι ο κύριος Σαμαράς καταλήγει στο να δημιουργήσει το νέο κόμμα. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα σύντομα ή αν θα περιμένει να έχει, να έχει και εκείνος πληροφορίες ότι πλησιάζουν οι εκλογές. Αν θέλει, δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να το κάνει το κόμμα, να το εξαγγείλει, το οποίο προετοιμάζει από ό,τι φαίνεται. Κοντά στις εκλογές είναι έτσι, πιστεύεις και εσύ κάτι τέτοιο?
1: Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τουλάχιστον τις δικές μου, ο κύριος Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Θέλω να πω ότι έχει στήσει, σε εισαγωγικά τη λέξη, θα τη χρησιμοποιήσω, πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Μου λένε δηλαδή ότι είναι σε ετοιμότητα και ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εφόσον δεν δει, διότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών άμεσα, αυτό τοποθετείται στις αρχές του φθινοπόρου. Δηλαδή, αν πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές του 27, δεν νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα το τρενάρει τόσο πολύ. Νομίζω ότι το timing αυτό πρέπει να είναι και κοντά στο φθινόπωρο, εκτός προόπτου. Αλλά πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς και έτοιμος είναι και το κόμμα θα προχωρήσει. Δηλαδή θα είναι έκπληξη αν τελικά κάνει πίσω.
0: Τώρα πόσο ειλικρινής είναι η κυβέρνηση που και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όμως το λέει, που μιλάει για 27 ας πούμε. Εγώ έχω ακούσει να... de facto, ναι. Από την άλλη οι περισσότεροι και οι συνάδελφοί μας που εδώ μιλάμε μαζί, έχουν την καλοσύνη και βοηθάνε εδώ με τις πληροφορίες τους, λένε ότι δεν έχει απομακρυνθεί τελείως το σενάριο του φθινοπόρου. Τι πιστεύεις εσύ, Ευαγγελία?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει μεν απομακρυνθεί, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματικά ο στόχος είναι να γίνει το 2027. Για να γίνουν, κατά την ταπεινή μου άποψη και σύμφωνα έτσι και με τις πληροφορίες που έχουμε, το τι σκέφτονται, πώς επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια. Για να γίνουν το φθινόπωρο, θα πρέπει πρώτον να έχει πάει πολύ καλά ο τουρισμός, να έχουμε έσοδα, έτσι ώστε να έχει και ένα πουγγί. Δεύτερον, λυπάμαι που το λέω, το πω λίγο, να μην καεί η Ελλάδα το καλοκαίρι, μην έχουμε πυρκαγιές.
0: Τι λυπάσαι, αυτή είναι η αλήθεια, φαινόμενα. Η πραγματικότητα. Καλά το λες. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, πυρκαγιές.
1: Και το τρίτο για μένα θέμα που είναι κομβικής σημασίας και αυτό μπορεί να αλλάξει οποιονδήποτε σχεδιασμό. Είναι το να προκύψει ενδεχομένως κάποιο εθνικό θέμα. Βλέπουμε την Τουρκία να γρυλίζει και επειδή το περιβάλλον γενικότερα είναι πάρα πολύ ρευστό το γεωπολιτικό στην περιοχή, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα που είναι μεγαλύτερη από κάποιες άλλες εποχές. Άρα λοιπόν είναι και αυτός ένας παράγοντας που ας τον έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ως ένα παράγοντα που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Αυτό εννοώ.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό μιλάω, πρόσφατα που έβαλε ένα θέμα ας πούμε εκεί και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι, εξέφρασε τον φόβο.
0: Πώς υποδέχεται η κυβέρνηση, η Ευαγγελία, πώς υποδέχεται αυτή την κριτική του Καραμαλή και για τη δημοκρατία αλλά και για και την εξωτερική πολιτική?
1: Όπως βλέπεις, προσπαθεί να κρατά ήπιους τόνους. Να μην έτσι ανοίγει κουβέντα γύρω από αυτό. Είδαμε δηλαδή ότι ήταν πολύ προσεκτικές οι διατυπώσεις της κυβέρνησης. Μένουν στο τυπικό ότι ως πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να εκφράζει άποψη. Όμως την ίδια ώρα απαντούν ότι δεν ισχύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολύ διάστατη εξωτερική πολιτική, ότι έχει δυναμώσει, έχει μεγαλώσει τη χώρα.
0: Τον πάνε
1: ότι,
0: λίγο μαλακά πάντως τον κύριο.
1: Τον
0: κύριο Καραμαλή σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τον κύριο Σαμαρά πολύ πιο μαλακά. Mm. Κάθε φορά που ο κύριος Καραμαλής χτυπά, είναι ήπιοι οι τόνοι, μετρημένοι, έτσι ώστε να ξεχνιέται και γρήγορα να θες αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, να κλείνουν το θέμα. Όπως
1: να κλείνουν γρήγορα το θέμα.
0: Το βλέπω και στα πάνελ ότι δεν αποφεύγουν πολύ. Ο κύριος Καραμαλής έχει και πολύ συχνές εμφανίσεις με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ο κύριος Σαμαράς τώρα στις 5-6 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει νέα εμφάνιση. Αλλά πραγματικά ο κύριος Καραμαλής, ενώ τα τελευταία χρόνια γενικώς δεν είχε έτσι ενεργό. Αν θέλει, δεν έκανε πολύ
0: συμφωνία. Έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις.
1: Έχει πυκνώσει πολύ, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγει και ανοιχτά υπέρ του Αντώνη Σαμαρά ή οι πληροφορίες σου και σένα είναι όπως όλων μας, ότι θα είναι λίγο πιο διακριτικά πίσω.
1: Εγώ νομίζω ότι το όνομα Καραμαλής είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Κώστας Καραμαλής ανοιχτά θα δημιουργούσε τέτοιο μεγάλο ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο, έχεις δίκιο, πολιτικό θέμα.
1: Ναι. Οπότε
0: και κακό, θα του κάνει ζημιά. Εκλογική τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Και αυτό, αλλά και επίσης μέσα σε εισαγωγικά να βάλω τη λέξη, θα μαυρώσει λίγο το όνομα Καραμαλής για το τι σημαίνει για τη νέα Δημοκρατία, αν υπονομεύσει ο ίδιος την ενότητα της παράταξης. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα, από την άλλη, η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι αυτές τις μέρες. Έχω προσέξει κάτι. Ότι έχει καταφέρει και τσακώνεται η αντιπολίτευση τώρα. Τσακώνεται μεταξύ τους οι...
1: Εκεί επενδύει, να ξέρεις.
0: Επενδύει εκεί και αυτό. Το βλέπω εγώ πολύ καλά. Βλέπω σιωπή από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Είδα και χθες το βράδυ και στο Άξιον που έβλεπα μια
1: πολιτική. Η λογική είναι αφήστε τους να ξεμαλιαστούν.
0: Αφήστε τους να τσακωθούν και να... Λοιπόν, καταρχήν, τι σηματοδοτεί αυτό? Είδα τον τίτλο της διακήρυξης του Αλέξη του Τσίπρα που ήταν Δημοκρατία. Και την κυρία Λεπενιώτου και δικαιοσύνη. Έτσι.
1: Δικαιοσύνη,
0: φαίνεται ότι θα είναι ζητούμενο για το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Επιχείρει να χτυπήσει εκεί που γίνεται πολύ θόρυβος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σε θέματα δηλαδή κράτους δικαίου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι στην προμετωπίδα της ατζέντας του Αλέξη Τσίπρα, όπως φάνηκε και από την Ιδρυτική Διακήρυξη και πώς έχει πει μέχρι σήμερα. Αλλά δεν ξέρω αν διαφωνείς. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα το κοινό του εκεί που ποντάρει, οι δεξαμενές που ποντάρει δεν είναι μόνο στην αριστερά, είναι και στο κέντρο, σαφέστατα, αλλά νομίζω ότι απευθύνεται πια και σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή, την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων, όπου εκεί έχουν πάει κατά βάση ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει χαιρίσματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτό φαίνεται ότι δίνει πόντους και στην κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν συμφωνώ ότι η κυρία Καριστιανού δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άκουσα κάποιους που λένε, δεν μας επηρεάζει. Πώς πήγε τρίτη η Καριστιανού, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι παίρνει και από αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ νομίζω ότι όλη η μάχη όλων των κομμάτων θα γίνει για αυτή την γκρίζα ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι.
0: Και που έχουν φύγει από το 41%. Μην γελιόμαστε τώρα, ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία.
1: Και για όλα τα κόμματα, και για το Πασόκ είναι μεγάλο θέμα η συσπήρωση, για τη Νέα Δημοκρατία ακόμη περισσότερο.
0: Τώρα το Πασόκ, τρία χρόνια θα μπορούσε να έχει μία δεσπόζουσα θέση στην αντιπολίτευση. Οι νεότερες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις επόμενες. Και υπάρχει και ένα, τα ξέρεις τώρα, υπάρχει ένα τσακωμός εκεί, ειδικά για μια εταιρεία που θα γίνουμε και θα πάει και στα δικαστήρια αυτή η κόντρα. Οι νεότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν τα κατάφερε να πάρει το Πασό. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πώς το διαβάζεις εσύ.
1: Ναι, εγώ θα κρατήσω κυρίως, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι δηλαδή πολλοί είναι αυτοί και ο κόσμος του Πασόκ που θα ανέμενε μια μεγαλύτερη δυναμική με την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκης. Είχε δημιουργήσει μια δυναμική, όπως θυμόμαστε. Μετά άρχισε να ξεφτίζει. Με την είσοδο τώρα και άλλων κομμάτων, βλέπουμε ότι θα δώσει μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Αλλά αυτό το οποίο κρατάω είναι και ο εκνευρισμός που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μετά την είσοδο του. Στην κεντρική πολιτική σύνη του κυρίου Τσίπρα.
0: Υπάρχει και μία επίθεση πια.
1: Και μία ανοιχτή επίθεση.
0: Ανοιχτή επίθεση σε στελέχη της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ναι. Όχι στην κυβέρνηση. Έχει χαθεί ο στόχος ο αρχικός. Γιατί ο στόχος είναι υποτίθεται της αντιπολίτευσης, είναι η κυβέρνηση. Έτσι. Είναι και τα δρόμενα. Αυτή είναι η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Ναι. Έτσι είναι. Και τέλος πάντων, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στις εκλογές θα έχουμε πολλή δουλειά και μετά τις εκλογές ακόμη περισσότερες.
0: Το ξέρω. Περιμένετε βέβαια και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε και όλα, το Σάββατο. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είπε ψυχραιμία, είπε όλοι μαζί, είπε εντάξει, είπε διάφορα. Ναι.
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ πια, Γιάννα μου, το θέμα είναι υπαρξιακό. Αν θα συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτική εντότητα, με ποιους όρους, με ποια στελέχη, ή αν θα εξελωθεί. Και νομίζω ότι είναι η πιο κρίσιμη φάση του.
0: Είναι πολύ κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή, ίσως, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ίσως είναι από τις πιο κρίσιμες που παρακολουθούμε και οι δημοσιογράφοι. Πάντως, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και αυτό πρώτη φορά υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια συζήτηση, ενώ δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε μπει ουσιαστικά δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Γιάννα, ότι φοβάμαι ότι όλο αυτό το σκηνικό που είναι τώρα υποδιαμόρφωση απασχολεί κυρίως εμάς τους δημοσιογράφους. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα κυρίως. Και λιγότερο με τα κόμματα. Σε αυτή τη φάση, εγώ αυτό εισπράττω από φίλους μου που συζητάω.
0: Ναι, ενώ τα κόμματα ασχολούνται με τα ιστορικά τους. Ισχύει αυτό που λες. Ναι, και εγώ το εισπράττω. Και υπάρχει μια φράση για την αντιπολίτευση: βρείτε τα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που κυριαρχεί στον κόσμο. Βρείτε τα για
1: υπάρχει μια αγωνία έτσι. Για την επόμενη μέρα. Θα υπάρξει κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση κτλ. Αλλά εγώ στις παρέες μου όλοι μου λένε για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Ναι, για τα θέματα που ο καθένας έχει στην καθημερινότητά του, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία, που είσαι μαζί μας. Τα πάμε όλα. Καλημέρα, ναι. Και σας καλό τριήμερο. Τρίτη τώρα μαζί. 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να περάσετε όμορφα.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: Στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Η ώρα είναι 1.
7: Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές και ότι το βασικό ζήτημα είναι η δημοκρατία. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διέλυσε όλες τις αρχές που έλεγχα το δημόσιο και τις έκανε δίθεν ανεξάρτητες. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπάθησε να πείσει πως οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα τεχνικό θέμα, ενώ ήταν εγκληματική οργάνωση. Στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Με αφορμή τις εξετάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα στους υποψηφίους, σημειώνοντας πως δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή, ενώ τόνισε την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Αντίστοιχο μήνυμα εξέδωσε και το τμήμα παιδείας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε στον Αντένα τη στρατηγική της ενότητας στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι σωστή και θα επιμείνει σε αυτή. Υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της παρέτησής του είχε τονιστεί πως οι πορείες των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να συγκλίνουν και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε κοινικά ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον με την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα γεμάτα ταμεία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης. Αναφέρομενο στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει σύντροφος και όχι αντίπαλος, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο εγγυητή και καταλήτη σε συντεταγμένο διάλογο. Σε ύφεση βρίσκεται η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, που κάνει λόγο για σαφή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο, με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράντζων στους διαδρόμους. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης έως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, ενώ καταγράφονται εκ νέου ανησυχίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με βάση και την προηγούμενη εμπειρία. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Διεθνής επικαιρότητα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, ενώ το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το ΝΑΤΟ και ζήτησε ενίσχυση δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα 2 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει τις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία εκτός και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε 1 ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι υπερκαταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Και έχει μια μπαμπούσκα. Μα η ΕΕΠ είναι μητσοτακική, έτσι κι αλλιώς. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη. Λοιπόν, σχολιάσατε τα πάντα και δεν σχολιάσατε ότι ο άλλος πήγε και φόρεσε άσπρο σακάκι. Σαν να είναι κανάς γαλατάς. Δηλαδή αυτό πώς σας ξέρει. Ριζοσπάστης. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα αποσιωπητικά εξπρές των κερδών του πολέμου. Τώρα, μετά από αίτημα των σιδηροδρομικών ευρωπαϊκών εταιριών και δημόσιων και ιδιωτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου. Γιατί πλέον σε αυτές τις μετακινήσεις που γίνονται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, πολλοί αφήνουν τα αεροπλάνα, πολλά εμπορεύματα δεν μεταφέρονται με νταλίκες και ζητήσαν οι εταιρείες να αυξηθεί η χωρητικότητα. Το θέμα δεν αφορά από ό,τι φαίνεται την Ελλάδα. Ο Ριζοσπάστης το αναδεικνύει στη λογική ότι όσο περισσότερα τρένα, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να έχουμε μια τραγωδία, ένα δυστύχημα. Δεν φαίνεται να αφορά την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα υποανάπτυκτο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και εδώ να πούμε ότι ήταν, και αυτό κάνει και πολύ πιο τραγικό αυτό που έγινε στα Τέμπη, γιατί σε ένα υποανάπτυκτο σιδηροδρομικό δίκτυο το να συγκρούονται δύο τρένα που κινούνται για πολλή ώρα στην ίδια γραμμή είναι κάτι έξω από κάθε λογική. Απογευματινή! Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους ελευθεροεπαγγελματίες, υγειονομικούς, μηχανικούς. Τους κάνανε καθάριση από το ΕΦΚΑ και είδαν ότι δώσαν παραπάνω. Τώρα 500.000 είναι το ποσό, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν ξέρω πώς θα το μοιραστούν. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόντ στη Λευκάδα. Μα καλά, ποιος είναι υπουργός εξωτερικών? Ο Ράντα Πλάν. Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Η έρευνα, λέει, του ελληνικού FBI βρήκαν ακόμα ένα φορτίο με πιστόλια από την Τουρκία που πήγαν να τα περάσουν από τον Εύρο για να τα πάνε στην Ευρώπη από εκείνο δρόμο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο? Η Τσεβρόν αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Είπαμε έτσι, αυτό Κρήτη και κάτω από την Πελοπόννησο είναι και βαθύ και δύσκολο. Στο Ιόνιο είναι υποτίθεται πιο εύκολα τα κοιτάσματα, αλλά και εκεί δύσκολα είναι. Ελεύθερος τύπος. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Είναι αυτός ο νέος εμφιά που θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς του ρεύματος. Το υπολογίσαν εκεί με τη βοήθεια ενός στατιστικολόγου στον ελεύθερο τύπο. Λένε λίγο παραπάνω θα είναι, σε κάποιους μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Αλλά ο ελεύθερος τύπος λέει ότι είναι λάθος το πολιτικό μήνυμα του νέου εμφιά. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση. Και έχει μέσα σε εισαγωγικά κόμμα διαμαρτυρίας το ΠΑΣΟΚ. Επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ. Είναι η ΕΛΑΣ. Τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Να έχετε ακίνητα να τα μεταβιβάσετε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό και θα κάνουν εγγένεια. Δημοκρατία. Βόμβες από το Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Λέει έχει έκθεση το Δούνου του, τώρα μια βουλγάρα είναι εκεί και είπε, λέει, το Στουρνάρα να πάρει μέτρα, λέει, γιατί οι σέρβισερ είναι εκτός ελέγχου. Πριτς! Σήμερα Παρασκευή και άρθρο του Σάβα Καλεντερίδη που αναλύει το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο των κομμάτων. Στην Τουρκία, Σάβα, ή και αλλού, δεν κατάλαβα. Εστία! Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι για την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Τώρα, αυτό που λέει η εστία είναι ότι αυτή, εντάξει, τώρα συνταξιοδοτήθηκε, αφυπηρέτησε. Αλλά αμέσως λέει πήγε στο Τσίπρα. Αλλά πριν λέει όταν ήταν στην έδρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, άρα πρέπει να ήταν πολιτικοποιημένη. Ενώ αν ήταν κάποιος απολύτικος δικαστής στην έδρα της Χρυσής Αυγής, μπορεί και να τους είχε αθώσει. Και εθνικός κήρυκας, καλλιτεχνικό σήμερα το θέμα, ένα ερωτικό γράμμα στο Queens. Έκθεση φωτογραφίας της Εύης Μαλή. Αν πάτε Νέα Υόρκη τώρα το τριήμερο, να περάσετε να τη δείτε την έκθεση στην Αστόρια. Η Εύη Μαλή είναι μια σπουδαία ελληνοαμερικάνα φωτογράφος. Αν δεν πάτε Νέα Υόρκη, μην τη δείτε. Λοιπόν, την πέσανε οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Άκη το Σκέρτσο, που χθες το χειροκροτήσαμε, τον καλύτερο υπουργό παρά τον Κολάμπια, μετά τον Μάκη το Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώ, το αρσενικό τύπου Α που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Οίκου και λόμπινγκ που τελικά χρίαστο του φάνηκε στη σκιά του Λευκού Οίκου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Άκη γιατί πήγε χθες στη Βουλή να υδρώσει και αυτό στη φανέλα για την παράταξη. Χθες συζητούσαμε αυτό στη Βουλή, μια τροπολογία να μπορέσουν κάτι αποσπασμένοι της ΕΕΠ οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν, να μην είναι σε μια μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια. Και βγήκαν όλοι μαζί και τον κατηγοράγανε τον Άκη και κυρίως αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης ο Χρήστος, ο Κατερινιώτης. Και τι τον είπε, λέει τον Άκη, είσαι λέει αλαζόνας, είσαι αματροεπής, περιφρονείς λέει το κοινοβούλιο, τα λένε αυτά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχεις λέει πολιτική υπεροχή, λέει. Έχεις λέει καθεστωτική νοοτροπία, τον είπε ο Γιαννούλης, ας πούμε το Σκέρτσο. Μα τι είπε ο στόμας του. Και σιγά το θέμα έτσι. Λοιπόν, αυτό με την ΕΕΠ. Μας κατηγοράνε ότι πάμε λέει να στήσουμε στο μαγαζί παραμάγαζο, αφού το μαγαζί είναι δικό μας. Αυτά τα έχει δει και ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Δεν υπάρχει κάποιο νομικό θέμα. Δηλαδή από τη στιγμή που το μαγαζί είναι του Κολάμπια, γιατί ο Κολάμπια να πάει να στήσει ένα παραμάγαζο? Είναι πως το είπε ο Φλωρίδης με τις παρακολουθήσεις. Αφού λέει τον άλλο τον παρακολουθούσαμε νόμιμα από την ΕΕΠ, γιατί να τον παρακολουθούμε και παράνομα από το Πρίταντο? Λογικό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων που τον είπανε καθεστωτικό τον Άκη το Σκέρτσο. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές έτσι θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε την πολύ φίλη μου, Νίκη, άναψε το καντήλι κεραμαίως, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, την καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας, μετά τον Κυριάκο Αρπακόλα Πιερεκάκη, αυτή που έσωσε εκατοντάδες παιδιά από την ανεργία, άνεργοι δικηγόροι, μη αφήνοντας να λειτουργήσει η νομική σχολή της Πάτρας, ώστε να πάνε αυτά τα παιδιά να γραφτούν στο ιδιωτικό στην Αθήνα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως είπαμε, οι εφοπλιστές έχουν ρίξει στην πολιτική αρένα το δικό τους άνθρωπο. Και τώρα είναι η ώρα του μεγάλου αγώνα που πρέπει να δώσει η Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και φυσικά αυτή τη μάχη η Μητσοτάκης ΑΕ θα τη δώσει με τους εργαζόμενους, από τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους. Και βγαίνει χθες η Νίκη Κεραμέως και κάνει μία αποκάλυψη που, όπως τα έλεγε και η Ναόμι Κλάιν, αλλάζει τα πάντα. Λοιπόν, και κανονικά ο Αλαφούζος, αν δεν ήταν εφοπλιστής, αυτή την αποκάλυψη της Κεραμέως θα έπρεπε να τη γυρίσει ντοκιμαντέρ στο Sky. Αποκάλυψε λοιπόν η Νίκη Κεραμέως πως τώρα ο βασικός μισθός, είπε ο βασικός, εννοούσε τον κατώτατο, αλλά εντάξει δεν είναι και υπουργός εργασίας, είναι λέει στα 920. Ενώ επί εφοπλιστικής κυβερνήσεως Μαδούρων το 2019 ήταν στα 650 ευρώ. Και ρωτάω, πότε ήταν καλύτερα, τώρα ή τότε, που βγαίνουν και μας λένε οι μπιθουλέοι ότι περνούσαν καλύτερα το 2019? Και λέω να απαντήσουν οι εργαζόμενοι, όχι να απαντήσουν οι εφοπλιστές. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μην γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και έρθει αυτός ο άνθρωπος των εφοπλιστών και ρίξει ξανά τον κατώτατο στα 650 ευρώ. Κύριε Δρακόπουλε, εφοπλιστής κι εσείς στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Νίκη Κεραμέως, λίγο να μας πει με 771 ευρώ καθαρά πόσες μέρες του μήνα αυτή βγάζει. Είχε και ένα θέμα, η γυναίκα δεν μπορούσε να πληρώσει τα κοινόχρηστά της. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του στο Υπουργείο Εργοδοσίας τη Νίκη την Κεραμέως, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι εργαζόμενοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι.
1: Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, κάθε εβδομάδα τριήμερο έχεις.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλιμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της ταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Δεν θα αφήσει την Ελλάδα μας να γίνει Κολομβία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί. Γιατί επί Τσίπρα η Κολομβία δεν ήθελε να γίνει η Ελλάδα. Και δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική καταστροφή, τα άδεια ταμεία, τις γκρεμισμένες γέφυρες, τα καμένα σπαρτά. Αλλά και αυτό που τότε στην Ελλάδα μας την κάνανε κουμάντο οι συμμορίες με τα Καλάσνικοφ, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά είχε προβλέψει πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, και τα άκουσε αυτά η Άννα Διαμαντοπούλου, και για να σωθεί η Ελλάδα από τις συμμορίες με τα Καλάσνικοφ από τότε ψηφίζει συνέχεια Νέα Δημοκρατία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, η Ελλάδα μας, επειδή δεν το επιτρέπει ο Κολάμπια, όχι μόνο δεν θα γίνει Κολομβία να κάνουν κουμάντο βαρώνει επιχειρηματίες και να πλακώνονται στις μπουνιές με δικηγόρους που εκπροσωπούν εταιρείες που εμπορεύονται συστήματα παρακολουθήσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών. Μισό λεπτό. Τώρα ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όχι λοιπόν, δεν θα γίνουμε μόνο Κολομβία, αλλά η Ελλάδα μας του Κολάμπια του δεύτερου, του ανέμελου, έγινε πρότυπο για όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το κράτος δικαίου, τα ρυπαρά κυκλώματα που υφαρπάζουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Έγινε πρότυπο, ας πούμε, για χώρες που αντιμετωπίσουν, ας πούμε, προβλήματα όπου οι χορηγοί των κυβερνήσεων παίρνουν δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Είδατε αυτή την επιτροπή που έφερε αυτός ο Ρουφιάνος ο Αρβανίτης στην Αθήνα. Οι άνθρωποι ενθουσιαστήκανε με αυτά που είδαν στην Ελλάδα, ειδικά για το νομοθετικό έργο. Ξέρετε, υπάρχουν άλλες χώρες που μέσα στα γραφεία των πρωθυπουργών υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν lobbying για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, και αυτοί ελέγχουν τα νομοσχέδια και τα σβήνουν και τα γράφουν. Είδατε άλλες χώρες λοιπόν. Στέλνουν λοιπόν από αυτές τις χώρες εδώ στην Ελλάδα αντιπροσωπείες για να μελετήσουν εδώ στην Ελλάδα μας πόσο σωστά γίνεται το νομοσχέδιο.

νομοθετικό έργο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες πολιτικών προσώπων που θέλουν να τις αντιγράψουν όλες οι άλλες χώρες. Και στους ευρωπαϊκούς νομικούς κύκλους επικρατεί πραγματικά ενθουσιασμός. Να τον προσέχουμε τον κύριο Φλωρίδη, μην πάρει μεταγραφή. Και το βασικό έτσι για την Κολομβία. Η Κολομβία από το 2022 έχει προοδευτική κυβέρνηση. Που είναι κάτι πολύ χειρότερο από τότε που την κυβερνούσε ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Λέει και το τραγούδι «Shut up Jenny and get into the car», λέει ο ποιητής. Αλλά, θυμάστε, επιχείρηση κόκκινος ήλιος. Αλλά αφού έχουν τους δικαστές μαζί τους, δεν φοβούνται τίποτα. Με το που ρίχνουν οι εφοπλιστές στη μάχη τον άνθρωπό τους, επανήλθε η επιχείρηση κόκκινος ήλιος. Και πριν το κοκορί λαλήσει, κοινό αίτημα λέει να συγκληθεί η Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, καταθέσανε οι Σιριζομαδουρέοι, οι Πασόκοι και οι Νεοαριστεροί. Και λένε να συγκληθεί η Βουλή για να συζητήσουν, λέει, ένα θέμα για τις εργολαβίες εργαζομένων, για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους που, λέει, παίρνουν εταιρείες εργολαβικούς και τους πληρώνουν λίγο και δεν τους κάνουν μόνιμους και μετά δανείζονται, λέει, εργαζόμενους, μετά δεν τους θέλουν, δεν τους δανείζονται κτλ. Δηλαδή η Βουλή να σταματήσει το νομοθετικό έργο και να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε, σε ξεκομμουνιστικό καθεστώς, αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη, η Άννα Διαμαντοπούλου από πότε έφυγε για αυτό το τριήμερο? Να πάει και να τους πει ότι όταν ήταν επίτροπος απασχόλησης περάσαν όλα τα θετικά αυτά μέτρα για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να είναι ανταγωνιστική με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ακόμα σε κάποιες πολιτείες τους μαύρους τους έχουν να μαζεύουν τα μπαμπάκια στα χωράφια με μια μπουκιά ψωμί. Και καλά λέει ο Κυριάκος Κερεκάκης, ότι ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για να γίνει ο νέος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Πες και εσύ, Αντρέα Ντριμιώτη. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Αν θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα γκάλοπ. Θα κάνουμε ένα μάθημα λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις. Πολλοί ρωτάνε, μήπως στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, υπερβολικά πολλές? Και η απάντηση είναι ναι. Και όταν γίνονται υπερβολικά πολλές δημοσκοπήσεις, ανοίγει μια συζήτηση γιατί έτσι τόσο πολλές. Πολλοί επίσης ρωτάνε, γίνονται στην Ελλάδα δημοσκοπήσεις που λέμε στο γόνατο, αρπακόλα? Και η απάντηση είναι ναι, τεχνικά μιλώντας. Όταν περάσαμε οριστικά και αμετάκλητα στην εποχή των τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων, γιατί παλιά ερχόταν σπίτι σου, λοιπόν, για να βγει μια δημοσκόπηση στο Κυριακάτικο Φύλλο, για να σε εφημερίδας, η δημοσκόπηση αυτή έτρεχε από πολύ νωρίς Δευτέρα πρωί. Τρεις μέρες τηλέφωνα, μια μισή μέρα επεξεργασία και έφευγε μετά για τύπωμα για την Κυριακάτικη εφημερίδα. Τώρα γίνονται δημοσκοπήσεις, ας πούμε, από Παρασκευή, απόγευμα, τα τηλέφωνα, άντε και μερικά Πέμπτη πρωί, και Πέμπτη βράδυ στα δελτία ειδήσεων τη βγάζουν. Είναι πολύ λίγες στις 48 ώρες, έτσι. Εδώ βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά ζούμε στη χώρα του Αρπακόλα, έτσι το έδειξε και ο Νίκος Οπεράκης στην ομότιτλη ταινία του 1982, το Αρπακόλα, μια ταινία για τον ελληνικό κινηματογράφο, τις ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες και φυσικά για την ανανεωτική αριστερά. Και είχαμε πρόσφατα και νόμο Αρπακόλα, έτσι, του Πιερεκάκη για τα κόλετς. Ρωτάνε επίσης κάποιοι άλλοι. Λέει, σε μια εποχή, λέει, πολιτικής ρευστότητας μπορεί να πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς, προφανώς. Αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε στο πρώτο τετράμινο του 2022. Είμαστε στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πολιτικά μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες. Αυτό το εντοπίζουν και οι εθνικοί μας δημοσκόποι, όπως είναι ο κύριος Φαναράς, εθνικός δημοσκόπος, όπως λέγαμε παλιά, εθνικός συγκοινωνιολόγος, ο Βούγιας κτλ. Αλλά στο τεχνικό κομμάτι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν τότε. Τότε ήταν μια άλλη ζωή και εποχή, άλλα εργαλεία υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν τότε. Από τότε έχουν περάσει 14 χρόνια και υπάρχει η εμπειρία σε εταιρείες δημοσκοπήσεων 19 εκλογικών αναμετρήσεων. Βάζω μέσα και το δημοψήφισμα. Ρωτάν κάποιοι, μπορείς, λέει, να πειράξεις μια δημοσκόπηση? Απαντάμε, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος, προφανώς, και μπορείς να την πειράξεις. Στην πραγματικότητα δεν σε ελέγχει κανένας. Και υπάρχει βέβαια το ζήτημα της αξιοπιστίας, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και υπάρχουν πάρα πολλοί που παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις, αν κάποιος συστηματικά πειράζει τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει πελάτες που του παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις, τότε μπορεί να συνεχίσει να τις πειράζει. Τώρα, για την από εδώ πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου, σε κάποιους δεν αρέσει, ήταν χρόνια στο κομπάνι, στην Τζιάπας, δεν πειράζει. Λοιπόν, οι τωρινές δημοσκοπήσεις για την από εδώ πλευρά δεν δείχνουν κάτι καινούριο. Δεν δείχνουν δηλαδή κάτι που δεν το ξέραμε. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από το διάστημα 19-23, μπορώ να σας πω κάποια κρατικά μυστικά, έτσι, και ντοκουμέντα. Σε όλο εκείνο το διάστημα, μεταξύ 19 και 23, ο σκληρός δημοσκοπικός πυρήνας της τότε εξωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλο αυτό το διάστημα ήταν κοντά στο 17%. Υπήρχε πλάς, συν, ένα άλλο 10%, το οποίο εξέφραζε μια πολιτική συμπάθεια και αποτιμούσε θετικά τη διακυβέρνηση 15-19. Έτσι. Όταν φτάσανε οι εκλογές του 23, από αυτό το 10% της συμπάθειας, τελικά ένα μικρό ποσοστό ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ PC στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες εκλογές δεν πήγε να ψηφίσει. Έτσι. Οπότε βρεθήκαμε εκεί κοντά αυτό 17-18% ο σκληρός πυρήνας, που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μάλιστα τον χαρακτηρίζανε ο τσιπρικός πυρήνας. Λοιπόν, η απόσταση από το εκλογικό ποσοστό του 19, το 31,5, έτσι, ήταν τεράστια. Λοιπόν,
Αλλά στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτή η απόσταση δεν αποδόθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους πολίτες, ξέρω εγώ, σε μία στροφή προς το κέντρο. Είπε δηλαδή ο άλλος, εγώ δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκανε στροφή προς το κέντρο. Ενώ πριν ήταν κυβέρνηση, έτσι, και μετά έγινε αντιπολίτευση. Κάποιοι βέβαια το λένε αυτό, αλλά είναι η άποψή τους, η προσωπική τους πολιτική άποψη. Αν ίσχυε σε ένα βαθμό, δηλαδή ότι ο κόσμος έφυγε γιατί, ξέρω εγώ, έγινε στροφή προς το κέντρο, ενώ αυτή είναι πάρα πολύ αριστερή, τότε σκεφτείτε τις εκλογές του 23, το ΜΕΡΑ 25 θα ήταν κοντά στο 6-7%. Το ΜΕΡΑ 25, σε αντίθεση με τις εκλογές του 19, τις εκλογές του 23 έμεινε εκτός Βουλής και μάλιστα με δύο ευκαιρίες, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η απόσταση από το 31,5% στο 20%, από ό,τι φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τις άλλες ερωτήσεις δηλαδή, φαίνεται να οφείλεται στη σταδιακή απώλεια της κυβερνητικής δυναμικής. Η κυβερνητική δυναμική είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο, έτσι. Μέσα στην κυβερνητική δυναμική, να έχετε στο μυαλό σας, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, είναι και αυτό το πόσους έχεις διορίσει στο δημόσιο, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν με τη διατήρηση της κυβερνητικής δυναμικής ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι που το αντιμετώπιζε για πρώτη φορά, γιατί ήταν πρώτη φορά που είχε γίνει κυβέρνηση και μετά βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τεχνικά μιλώντας δηλαδή, ήταν πιο εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν πιο εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση το 2015 παρά να διατηρήσει την κυβερνητική του δυναμική μετά το 2019. Βέβαια, να έχουμε στο μυαλό μας, σε αυτή την ιστορία, πως μετά το 19 όντως η Μητσοτάκης ΑΕ πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς και γι' αυτό ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ήξερε πως να διατηρεί την κυβερνητική της δυναμική όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης που είχε περιόδους που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή από το 81 μέχρι το 90, από το 93 μέχρι το 2004. 11 χρόνια, πολλά. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία είχε μια αυξημένη κυβερνητική δυναμική και φαινόταν αυτό στις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία τους, μεταξύ 15 και 19, γιατί συν της άλλης ήταν και η μοναδική ελπίδα των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας εκείνο το διάστημα. Το ίδιο με την κυβερνητική δυναμική ίσχυε και για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση 90, βρισκόταν εντάξει και το 74-81, αλλά αυτό είναι άλλο διάστημα, βρίσκεται στην αντιπολίτευση 90-93, αλλά θυμάστε διατηρεί φουλ την κυβερνητική του δυναμική. Επίσης μετά το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση από το 2004 μέχρι το 2009, αλλά πάλι διατηρεί την κυβερνητική του δυναμική, έτσι. Βέβαια, το 2011 στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Λάος, μετά Παπαδήμος, μετά Σαμαράς και τα λοιπά, νέα οικονομική συνθήκη, πολύ φτώχεια, πολύ απελπισία, εκεί κάπου το ΠΑΣΟΚ έχασε την κυβερνητική του δυναμική. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, έτσι, αυτό που έγινε μετά το 19 ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Και επειδή δεν υπήρχαν, πώς να το πούμε, τα τεχνικά εργαλεία για να εξηγηθεί, έπεσε πάρα πολύ πολιτική ανάλυση, η οποία συνεχίζεται σε έναν βαθμό και σήμερα. Αυτό, η στροφή προς το κέντρο, η διεύρυνση, η αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου που πήγε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μοντέλο που είχε εφαρμόσει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ πριν εκλεγόταν ο Πρόεδρος, ξέρω εγώ, από το συνέδριο, το αρχηγοκεντρικό μοντέλο. Αυτά στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να παίξαν απολύτως κανένα ρόλο. Έτσι. Και τώρα αυτά με τα αρχηγοκεντρικά, γενικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην ελληνική αριστερά, ακόμα και πολύ μικρές οργανώσεις, των 20-30 μελών που δεν έχουν τυπική ηγεσία, έχουν άτυπη και πάρα πολύ ισχυρή ηγεσία. Οι παλιότεροι ίσως θυμούνται την περίοδο του Νίκου Κωνσταντόπουλου στο συνασπισμό. Μπορεί ο Κωνσταντόπουλος να μην μπορούσε να πάρει μία απόφαση στην πολιτική γραμματεία ή στην κεντρική επιτροπή, γιατί κανένας δεν είχε την πλειοψηφία και ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε σωκοματικά μειοψηφία, αλλά ως πρόεδρος έπρεπε να του ζητήσει την άδεια για να μιλήσει. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις με αυτό ένα νέο κόμμα, αριστερή συμπαράταξη, εγώ δεν θα το λέω Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη, έτσι, πάνω κάτω στο 17%, δεν έχει καμία έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζουμε από το 19 και μετά. Τώρα βγαίνουν κάποιοι λένε, α, είναι στημένο.
είναι στημένο αυτό. Η ΠΑΣΠ Ξάνθης, ας πούμε, που διοικεί το ΠΑΣΟΚ, λέει αυτό. Είναι στημένο, ο Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης είναι ο άβολος αντίπαλος. Και λες γιατί. Και σου λένε, ο Ανδρουλάκης, λέει, που είναι τώρα στο 12% και μπορεί και λίγο πιο κάτω, λέει, θα μπορούσε να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ένα 5% πρώην ψηφοφόρους του ποταμιού, πιο πρώην ψηφοφόρους του Σιμίτη, ενώ τώρα που μπήκε στη μέση ο Τσίπρας, αυτό το 5% θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι πάλι μια ανάλυση χωρίς σωστά εργαλεία. Είναι αυτό που λένε σαν να προσπαθείς να καθαρίσεις το σπίτι με μια ηλεκτρική σκούπα η οποία έχει χαλάσει. Τώρα, επειδή πάλι πολύ συζήτηση για το 17%, το θέμα, έτσι, και τώρα λίγο με το θέμα των δημοσκοπήσεων. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει στις δημοσκοπήσεις 17%. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα νέο σχέδιο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά, να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Που αυτό που συμβαίνει είναι το μεγαλύτερο νέο φιλελεύθερο πείραμα που έχει, που υλοποιείται στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, από τη δεκαετία του 80, τη Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ. Το θέμα είναι δηλαδή πώς σταματάει αυτό. Προφανώς αυτό που λένε κυβερνός αριστερά δεν είναι από μόνο του, δεν όχι. Θέλει προφανώς και αγώνες. Πολλούς μεγάλους αγώνες. Τι να πω, καλούς αγώνες λοιπόν, και μην ασχολείστε τόσο πολύ με τις δημοσκοπήσεις. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις στήλες, τις δημοσιογραφικές στήλες. Τα τελευταία χρόνια που άλλαξε ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της γλώσσας, παλιά γράφαμε μια έκθεση, έτσι, τώρα είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο ενδιαφέρον το μάθημα της γλώσσας. Κάπως μπλέχτηκε και η επαγγελματική δημοσιογραφία. Γιατί τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις καλούνται να γράψουν ένα άρθρο γνώμης, έτσι. Για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις έχω να πω δύο καλά νέα. Ένα, έχουν τελειώσει το σχολείο για πάντα, έτσι όπως τραγουδούσε ο Άλις Κούπερ. Και δύο, μετά τις εξετάσεις έχουν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Όταν βγουν τα αποτελέσματα θα δούμε. Λοιπόν, αλλά αυτά τώρα είναι τα δύο καλά νέα, έτσι. Τελείωσε το σχολείο για πάντα και ένα μεγάλο πολύ ωραίο καλοκαίρι. Λοιπόν. Οπότε πια στις πανελλαδικές εμπλέκεται και η επαγγελματική δημοσιογραφία. Είδα ότι έπεσε ένα από τα θέματα, ήταν για το δημογραφικό. Το κάναμε Γερομανόλη προχθές το δημογραφικό. Να ανοίξουμε και φροντιστήριο και ράδιο κόλετ, εργαστήριο και φροντιστήριο. Λοιπόν. Οπότε σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για τις δημοσιογραφικές στήλες. Στον τύπο που διαβάζουμε, είτε είναι χάρτινος, πολύ λιγότερο τελευταία, είτε είναι ιντερνετικός, πολύ πολύ περισσότερο τελευταία, υπάρχει εδώ και καιρό ένας κατακλυσμός από κείμενα γνώμης, άποψης, σχόλια, που δεν είναι ακριβώς αναλύσεις, έτσι, μάλλον δεν είναι καθόλου αναλύσεις, ούτε είναι αυτό το σχετικά νέο είδος δημοσιογραφικής γραφής, τα λεγόμενα άρθρο-ρεπορτάζ, έτσι, που βασικά οι δημοσιογράφοι τα γράφαν, ας πούμε, για τις κυριακάτικες εφημερίδες, τα άρθρο-ρεπορτάζ. Είναι άλλο πράγμα αυτό, η γνώμη, η άποψη, το σχόλιο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που λέμε, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, ακόμα και στις κανονικές ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφημερίδες, δεν ήταν ποτέ εύκολο να γράψει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος γνώμη και άποψη. Να αποκτήσει, δηλαδή, το δικαίωμα να γράφει τη γνώμη και την άποψή του. Ήθελε να περάσουν πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ για να σου πούν, ωραία, γράψε τώρα μια γνώμη. Και επίσης ήθελε να έχεις και χέρι, που λέμε. Αυτό, να ξέρεις να γράφεις. Να το έχεις, δηλαδή, με αυτά τα μαύρα σημάδια στο χαρτί και στην οθόνη του υπολογιστή τελευταία, δηλαδή με τα γράμματα. Λοιπόν. Ξέρετε, υπάρχουν εξαιρετικοί ρεπόρτερ, δαιμόνιοι ρεπόρτερ, οι οποίοι ποτέ δεν μπόρεσαν να το στρώσουν αυτό με τη γραφή τους. Τώρα, από τη στιγμή που εμφανίζονται όλα αυτά τα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη στιγμή που όλο και περισσότερος κόσμος ενημερώνεται από αυτά, σε μια χώρα όπου το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία, έσπασε αυτός ο κανόνας. Έτσι, που λέει ότι για να γράψεις την άποψή σου, για να γράψεις τη γνώμη σου, πρέπει να είσαι και έμπειρος, να έχεις κάνει πολλά χρόνια ρεπορτάζ και πρέπει να έχεις και χέρι να γράφεις. Έτσι. Οπότε σχεδόν οι πάντες γράφουν σχεδόν καθημερινά και γνώμες και απόψεις. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος έχει γνώμη και άποψη. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό το κάθε ένας μπορεί και να αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για λόγους αξιοπιστίας, υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες που τους έχουμε αναλύσει εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Λέγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τις προάλλες για το πολιτικό ρεπορτάζ και με αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με το πάρε βάλε. Δηλαδή, στέλνει το κομματικό επιτελείο επικοινωνίας ή και εταιρείες που διαχειρίζονται την επικοινωνία ενός κόμματος μία άτυπη ενημέρωση και ο πολιτικός συντάκτης παίρνει την άτυπη ενημέρωση, τη δημοσιεύει, η οποία μέσα έχει και σχόλια και απόψεις κτλ. Και την υπογράφει και βλέπεις μετά σε 25 site να έχουν το ίδιο ακριβώς κείμενο με 25 διαφορετικές υπογραφές. Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο τα κόμματα, αφορά και υπουργούς, πολιτευτές, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι κακό. Είναι κακό και σε ένα βαθμό είναι και αστείο, να διαβάζεις τα ίδιο κείμενο με διαφορετικές υπογραφές. Αλλά όταν συμβαίνει με γνώμες και απόψεις, είναι άλλο πράγμα να σου στείλει άτυπη ενημέρωση ένα κόμμα και να σου λέει, ας πούμε, θα κατεβάσω για βουλευτή αυτόν μεγάλη έκπληξη κτλ. Και είναι άλλο πράγμα να δημοσιεύουν δημοσιογράφοι γνώμες και απόψεις, οι οποίες να είναι πανομοιότυπες. Δηλαδή 15 άνθρωποι να έχουν την ίδια γνώμη για το ίδιο θέμα.
Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Έτσι. Εκεί δεν είναι αστείο. Έτσι. Εκεί πλέον τα πράγματα γίνονται κάπως παράλογα. Λοιπόν, παλιότερα, όποιος αντέγραφε, υπήρχαν δηλαδή κάποιοι δημοσιογράφοι, επί Σιμίτη ειδικά θυμάμαι, οι οποίοι φαγωνόταν να αντιγράψουν Γιάννη Πρετεντέρη. Έτσι, λοιπόν, φαγωνόταν. Ποιος δεν γράφει και πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε γράφαν κάτι κείμενα τύπου Γιάννη Πρετεντέρη, τα βλέπαμε εμείς και γελούσαμε. Γιατί λέγαμε, ρε φίλε, τα έγραψε ο Πρετεντέρης πριν δύο μέρες αυτά που γράφεις. Τώρα την ίδια μέρα μπορεί να έχουμε 15 κείμενα τύπου Γιάννη Πρετεντέρη. Λοιπόν, τυχαία λέω είναι άνομα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτόν τον κατακλυσμό με τα κείμενα γνώμης και άποψης, αυτό που βλέπουμε, θα μπορούσα να το βάλουμε και στις εξετάσεις αυτό. Τι βλέπουμε, λοιπόν, σε αυτόν τον κατακλυσμό κειμένων γνώμης και άποψης, αυτό που βλέπουμε είναι να υπάρχει πάρα πολύ εμπάθεια. Και συμπάθειες και αντιπάθειες. Κυρίως για πρόσωπα, λιγότερο για καταστάσεις. Βέβαια τώρα πάλι για καταστάσεις μιλάμε, τι έγινε το 15 και τα λοιπά, έτσι. Αλλά για πρόσωπα κυρίως υπάρχει πολύ μεγάλη εμπάθεια, επαναλαμβάνω, και συμπάθειες και αντιπάθειες. Βέβαια το αναγνωστικό κοινό, το οποίο είτε εκπαιδεύτηκε, είτε έχει τη μόνη εκπαίδευση να μάθει να διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι άνθρωποι που παλιότερα διαβάζαν εφημερίδες, αλλά ξεχάσαν αυτά που ξέραν και διαβάζουν πλέον μόνο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοινό προσελκύεται περισσότερο με πάθος, αλλά με αντιπάθεια. Δηλαδή συνήθως τα κείμενα όπου ο άλλος, ας πούμε, αποθεώνει κάποιον, ο κόσμος δεν τα πολύ διαβάζει. Αν κάποιος αρχίζει να επιτίθεται συστηματικά σε κάποιον πολιτικό κτλ., εκεί έχει περισσότερα χτυπήματα, έχει περισσότερους αναγνώστες. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η πολλή αντιπάθεια έχει στάδια. Δηλαδή στην αρχή λες, ο άλλος επιτέθηκε σε αυτόν, για να διαβάσω τι λέει. Ξανά την άλλη μέρα, ξανά την άλλη μέρα, ξανά την άλλη μέρα, λες κάπου φτάνει. Δηλαδή. Ενώ δηλαδή αρχικά προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, στη συνέχεια το ενδιαφέρον αρχίζει να μετατρέπεται σε υποψία. Και μετά οι υποψίες αρχίζουν να μετατρέπονται σε βεβαιότητες. Δηλαδή πως όλη αυτή η αντιπάθεια του αρθρογράφου απέναντι σε ένα πρόσωπο, μάλλον ή και βέβαια έχει να κάνει με κάποια ιδιοτέλεια. Κοιτάξτε, το μυαλό του κόσμου, και έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτό, δηλαδή τι σκέφτεται ο αναγνώστης μιας εφημερίδας, τι σκέφτεται ο τηλεθεατής, τι σκεφτόσαστε εσείς που ακούτε ραδιόφωνο. Το μυαλό λοιπόν του κόσμου είναι έτσι φτιαγμένο και πάει συνήθως στο κακό, πάει συνήθως στο πονηρό. Δηλαδή ότι αυτό που διαβάζει τελικά ένα κείμενο με μεγάλη αντιπάθεια δεν είναι γνώμη, δεν είναι άποψη, δεν είναι σχόλιο, αλλά είναι ένα μήνυμα. Είναι μία προειδοποίηση. Ίσως να είναι και μία ευθεία απειλή. Αυτά λοιπόν, μηνύματα, προειδοποιήσεις, απειλές, σύμφωνα με το βιβλίο, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου να γράφει ένα άρθρο και εμέσως να απειλεί κάποιον. Καμία σχέση. Δημιουργεί λοιπόν αυτή η αντιπάθεια κακές σκέψεις. Ενώ στην πραγματικότητα η στήλη, αυτός που έχει μια στήλη, αυτή που έχει μια στήλη, το column που λένε, columnist, οι Αμερικάνοι, αυτά που γράφει, στόχο πρέπει να έχουνε το να δημιουργηθεί τροφή για σκέψη, όχι για κακές σκέψεις. Να διαβάσεις κάτι και να σκεφτείς γι' αυτό. Γι' αυτό και σας ανέφερα προχθές, ενώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ήμουν μαθητής γυμνασίου, ένα άρθρο που είχα διαβάσει της Έλενας Ακρίτα στον Ταχυδρόμο για το θέμα της υπογεννητικότητας. Όταν ο Ταχυδρόμος ήταν περιοδικό που πήγαινε στο περίπτερο και το αγόραζες, όχι μετά που το είχε δωρεάν τα νέα. Το θέμα της υπογεννητικότητας που σήμερα ήταν ένα από τα θέματα στην εξέταση της νέας ελληνικής γλώσσας. Ένα άρθρο, επαναλαμβάνω, που το διάβασα, ξέρω εγώ, 13 χρονών. Και τώρα το θυμάμαι 40 χρόνια μετά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης Γερομανόλης, Τζανακάκης Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο.
Καλό τριήμερο να πω. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά την Τρίτη. Γεια σας.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η παραμονή ενός ακόμη τριημέρου, το πρώτο του καλοκαιριού στην ουσία, που προβλέπεται φέτος ιδιαίτερος θερμό και ιδιαίτερος ακριβό. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, επειδή δεν το αντέχουν οικονομικά βεβαίως. Ο μισθός δεν φτάνει, ο μήνας δεν βγαίνει και τα χρέη συσσωρεύονται. Μάλιστα, η πρόσφατη εγκύκλειος της εφορίας ζητεί κατασχέσεις ακόμη και για χρέος 500 ευρώ, ενώ μας ετοιμάζουν και νέο έμφυα. Δεν πειράζει όμως, οι ωραίοι έχουν χρέη.
1: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κυβολιοποιήσεων των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακυβολιοποίηση. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ο κινησμός, δεν είναι η ομότητα, δεν είναι η πρόκληση, είναι η ζωή μας, κυρίες και κύριοι, που την χωρίσαμε σε αυτούς και τη λέει λάτισαν. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Γλάνης όπως πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 29 Μαΐου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε σήμερα ο Σωκράτης Πάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνον έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνοντας το στίγμα στο οποίο θα κινηθεί η εισήγησή του το ερχόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του.

0: Φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος, μιλώντας στο κόκκινο, είπε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές και ότι το βασικό ζήτημα είναι η δημοκρατία. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΠΚΠ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 19 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μιλώντας στο Άξιον, ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010. Σε ύφεση ροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου που κάνει λόγο για σαφή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση στο νοσοκομείο, με το Σωματείο Εργαζομένων όμως να καταγγέλει προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράτζων στους διαδρόμους. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του Κόκκινου θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 στις 2 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει υποσυζήτηση το εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, όπως δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βάνς. Αντιδράσεις μετά το ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει το Βουκουρέστι. Και ο καιρός, με νεφώσεις αύριο, κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί σε παρόμοια επίπεδα. Και Κατερίνα Βρέγιανη στο στούντιο για να δούμε πώς απάντησε και πώς τοποθετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελιος. Είναι η πρώτη του συνέντευξη σήμερα στον Αντένα μετά την
1: ανακοίνωση
0: του κόμματος Τσίπρα.
1: Το Αλέξη Τσίπρα. Σταθερά προσιλωμένος στην ενωτική στρατηγική, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπε και σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα, έχει εμπιστοσύνη στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας στην απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής αλλά και του Συνεδρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος, με το βλέμμα στη συνεδριά της επόμενης εβδομάδας, στις 4 η Πολιτική Γραμματεία και στις 6 η Κεντρική Επιτροπή, σημείωσε ότι οι αποφάσεις θα παρθούν συλλογικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλησε έτσι να βάλει ένα φρένο σε διάφορα, στη σεναριολογία και στην εσωστρέφεια που υπάρχει.
0: Σεναριολογία κυρίως περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Αναφέρθηκε στη μεγάλη στροφή που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 1,5 χρόνο και υποστήριξε ότι είναι η ώρα μιας ισχυρής, καθαρής, ενωτικής πρότασης, ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική και επικίνδυνη κυβέρνηση. Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναγνώρισε ότι η ιδρυτική διακήρυξη δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Πρόσθεσε επίσης ότι, όπως είπαμε, από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι πορείες πρέπει να συγκλίνουν και οι δρόμοι δεν είναι αντιπαραθετικοί.
0: Το ερώτημα είναι αν θα συγκλίνουν πριν τις εκλογές ή μετά, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν τα όργανα μάλλον, έτσι.
1: Και θα το δείξει και η πορεία. Δηλαδή...
0: Θα το δείξει και η πορεία, αλλά είναι βασικό τι θα εισηγηθεί ο ίδιος στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Η εισήγηση σίγουρα, το στίγμα είναι αυτό, η στρατηγική της ενότητας και της ανασύνθεσης που εργάζεται για αυτήν και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσανατολισμένος εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό σε αυτό. Ξεκαθάρισε επίσης ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά πλάν B ή πλάν C δείχνουν έλλειψη αφοσίωσης και συνέπεια σε αυτό που στην επιλογή, στη στρατηγική επιλογή.
0: Δηλαδή, εννοούμε πλάν B και πλάν C.
1: Το πλάν B και το πλάν C είναι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αυτονομικά άθοδος. που έχει ακουστεί.
0: Είναι plan B αυτό, νομικά θα δω.
1: Έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο αυτές, και αυτές οι τοποθετήσεις.
0: Ναι. Θα απαντηθούν, φαντάζομαι, όλα αυτά και στην πολιτική γραμματεία.
1: Είναι η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και στην Κεντρική Επιτροπή, ναι.
1: Παράλληλα είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές, αλλά θα στοχεύει να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα κοινό σχήμα. Πρέπει να πούμε ότι για τη συζήτηση που λέγαμε πριν, ότι η βασική, ας πούμε, συμφωνία, βασική μάλλον αντίρρηση στη στρατηγική του κόμματος, αυτή της ενότητας και της ανασύνθεσης, δεν υπάρχει. Υπάρχει, οι αποκλίσεις αφορούν τον τρόπο, στο πώς θα φτάσουν όλοι σε αυτό. Δηλαδή η απόφαση έχει ληφθεί συλλογικά, και αν διαβάσουμε καλά και τις δηλώσεις των στελεχών, σαφέστατη, δεν υπάρχει αμφισβήτηση στη γραμμή της ενότητας.
0: Προφανώς.
1: Αλλά στο πώς και στο θα γίνει αυτό πράξη και στο πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Δηλαδή μιλάμε για άλλα στελέχη, μιλούν για επιτάχυνση.
0: Το υπαρξιακό επίδικο, γιατί υπαρξιακό είναι. Είναι με ποιους όρους θα, αν θα κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος, ή θα γίνει κάτι άλλο σε συνάρτηση και συνέργεια με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ο Σωκράτης Φάβαλος επιμένει ότι η βασική επιδίωξη είναι η ενότητα, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Να πούμε δύο κουβέντες για τη Νέα Αριστερά, ότι σήμερα συνεδριάζει το πολιτικό της γραφείο, ότι αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, παρά το σήμα που έχει δώσει το ξεκάθαρο ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, οπότε πάμε πάλι για την επόμενη. Και ότι συνεχίζει σταθερά στην πορεία της ανασύνθεσης της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης Φάμελου στον Αντένα.
2: Εμείς πολύ έγκαιρα, εδώ και 1,5 χρόνο, από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δηλαδή, δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι απομάκρυνση αντιπολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση, γιατί αυτό δίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία. Και σε αυτήν την κατεύθυνση πήρα πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Οφείλω να το καταθέσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα. Να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του προοδευτικού
3: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
2: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στα στοιχεία της διακήρυξης, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική και αυτή η προοδευτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου.
4: Λέτε εξάλλου, τα ίδια πράγματα λέτε.
2: Εξάλλου εμείς είπαμε, θα σας πω γι' αυτό, εξάλλου εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.
3: Άρα γιατί δεν είστε μαζί?
2: Εδώ λοιπόν εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
4: Δεν θα έρθει πιο νωρίς.
2: Όχι, νομίζω ότι στον χρόνο στον οποίο διανύουμε χρειάζεται και ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τα πράγματα δεν εξαρτώνται από μία μέρα. Αλλά αντίθετα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Και εδώ τις ευθύνες μας πρέπει να τις αναλάβουμε όλοι. Εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Και πρέπει λοιπόν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, γιατί έχουμε μπροστά μας μια δυνατότητα. Η ελπίδα του κόσμου, επαναλαμβάνω, γιατί χθες μου το είπε μια συντρόφισά μας στο τηλέφωνο, η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Σας το ξεκαθαρίζω, κύριε Στάση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα
2: έχω
4: είναι
2: άλλη ανάγνωση.
4: Θα είναι
2: έχω
4: τελείως ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο για να τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι απλά για να συμμετέχει, να είναι παρόν, να είναι ενεργός σε επόμενες εκλογές, αλλά να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Να έχει παρουσία σε επόμενες εκλογές και να συμμετέχει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για ένα ενωτικό σχήμα. Εκλέχθηκα εγώ ως υποψήφιος με τη στρατηγική και τη δέσμευση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα των πρωτευτικών δυνάμεων. Δεν θα αναιρέσω αυτή τη δική μου στρατηγική.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μαξίμου, το οποίο είναι βεβαίως εξόχως ζορισμένος, και ο Κώστας Αβόπουλος, ο πολιτικός μας συντακτής, θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το αφήγημα που επαναφέρουν, ότι η κάλπη είναι μόνο μία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, η κάλπη είναι μία, καθώς η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται, διαμηνεί πλέον η κυβέρνηση, μετά την είσοδο της Μαρίας Καριστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαμαρά στον πολιτικό στίβο. Το σχετικό σήμα εξέπεμψαν ήδη δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνιος, θέτοντας σε εγρήγορση τα στελέχη του κόμματος ώστε να αρχίσουν να εδρώνουν τη φανέλα. Η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Η παράταξη δείχνει να εγκλωβίζεται στην αντίληψη που η ίδια καλλιέργησε περί διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η περιλάλητη πολιτική σταθερότητα που προφανώς περνά μόνο μέσα από μια τρίτη γαλάζια αυτοδυναμία. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ένικοι του Μαξίμου διαβλέπουν τον κίνδυνο μετατροπής της πρώτης κάλπης σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν στο εκλογικό παιχνίδι πρόσωπα με ισχυρή επιρροή και έντονο αντικυβερνητικό αποτύπωμα. Ως γνωστόν, αν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει τον πρώτο πύχη του 25% που δίνει και τον πόνους εδρών, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινούν οι μπελάδες του και αναμένεται να νιώσει ιδιαίτερα άβολα στο πιδάλιο του κόμματος. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία συζητείται εδώ και πολλούς μήνες το σενάριο ότι Αντώνης Σαμαράς, εφόσον εισέλθει στη Βουλή, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση καθαίρεσης του Μητσοτάκη από την Προεδρία. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, Κατερίνα, μαζί με τη θεωρία της μίας και μοναδικής κάλπης, επανέρχεται στα γαλάζια χείλη ή πιο σωστά ψελίζεται και ο στόχος της αυτοδυναμίας. Η αναβάθμιση του εκλογικού πύχη κόντρα στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα ποσοστά του 2019 και του 2023 είναι πλέον απλησίαστα, στοχεύει και στο σβήσιμο των εσωκομματικών αιστείων έντασης ή ακόμη και αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πρόσφατο συνέδριο άλλωστε κατέδειξε ότι οι Δελφίνοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.
1: Και δεν το κρύβουν άλλωστε.
5: Δεν το κρύβουν άλλωστε, παίρνουν θέση σιγά σιγά. Ενώ η πολιτική άνοιξη 2-0 που σκοπεύει να ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς φιλοδοξεί να στεγάσει τις παραδοσιακές φυλές της παράταξης με τις ευλογίες, όπως βλέπουμε τουλάχιστον ή ανοιχνεύουμε, του Κώστα Καραμαλή.
1: Άρα είναι δεδομένο, Κώστα, με βάση αυτά που μας λες, ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς τελικά. Μες τον Ιούνιο πιθανότατα κιόλας.
5: Αυτές είναι οι πληροφορίες. Σε μια εβδομάδα ο Αντώνης Σαμαράς θα έχει ομιλία στην Κρήτη. Ίσως έχει ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του. Ωστόσο, η κινητικότητα του Αντώνη Σαμαρά, όπως και η κινητικότητα γενικά σαμαρικών και καραμαλικών στελεχών που αποχωρούν από τη μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και ανοίγουν τα πανιά τους για άλλες πολιτείες, δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή θεωρείται σχεδόν σίγουρο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους συνομιλητές μας που παρακολουθούν στενά τα πράγματα ή και οι ίδιοι κινητοποιούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Εδώ λοιπόν υπενθυμίσουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε προβεί σε νέο πολιτικό σλάλομ προκειμένου να εξασφαλίσει ή να επιβάλλει, αν θέλεις, την εσωτερική νηνεμία. Πριν από το συνέδριο είχε ανοίξει παράθυρο εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, στον απόϊχο των διαμαρτυριών βουλευτών έναντι των αρχοντόπουλων, εξοπλιστικών υπουργών ή της λειτουργίας και της δομής του επιτελικού κράτους, αλλά και λόγω της διαχείρισης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσχάτως, το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, έχει επανέλθει στο 2027 με τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες να μην αποκλείουν τους επόμενους μήνες έναν τελευταίο ανασχηματισμό με την είσοδο στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτών από εκλογικές περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πονάει. Η κυβέρνηση, άλλωστε, όπως αναφέρουν κομματικά στελέχη, δεν έχει λόγο να στήσει κάλπες εντός του έτους. Οι ίδιες πηγές επικαλούνται το γεγονός ότι στα τέλη του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι περισσότεροι εντούτοις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στο Μαξίμου πότε, στις 11 Δεκεμβρίου. όταν θα καθίσουν ξανά στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικού δικαίου Αθηνών οι τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολιετής. Ακριβώς οι ιδιώτες. Ακριβώς οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν σε πολιετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Για να δούμε δηλαδή πόσο πολυπαραγωγικό είναι το παιχνίδι και ποιοι είναι οι καταλύτες που επηρεάζουν το σκεπτικό του Πρωθυπουργού και το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού. Από πού λοιπόν τώρα περνάει ο δρόμος της εισπύρωσης για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το πλην απροόπτου εκλογικό 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσποιούμενος τον τιμονιέρη της σταθερότητας, αναφέρεται στην πολιτική βαβέλ της αντιπολίτευσης, προσπερνώντας την πολυφωνία ή κακοφωνία που στιγμάτισε τη δική του παράταξη μέχρι το πρόσφατο συνέδριο. Οι επικοινωνιολόγοι του έχουν συστήσει να αποφύγει ο ίδιος τους υψηλούς τόνους έναντι της ελπίδας της κυρίας Καριστιανού, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα ή του Πασόκ, καθώς όπως λένε η πόλωση δεν ευνοεί εκείνον που προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία λόγω έλλειψης ενός οραματικού και συνεκτικού θετικού αφηγήματος δείχνει να επιθυμεί τη μετατόπιση της συζήτησης στο γήπεδο του 2015

0: σταθερότητα, τη λογική της χαμένης ψήφου προς το ΠΑΣΟΚ. Επικαλούνται μάλιστα παλαιότερες δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι ένα τμήμα της βάσης του ΠΑΣΟΚ δεν διαπνέεται από αρνητικά αισθήματα έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε προσωπικό επίπεδο. Και οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι ένα ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση της εκλογικής κατάταξης θα δοκιμαστεί από ισχυρούς κλειδονισμούς και ως εκ τούτου οι δεξιόστροφοι βουλευτές του θα σπεύσουν να ρίξουν σωσίβιο προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει λοιπόν απλωθεί γενικά
1: είναι
0: ο τραχανάς.
1: Είναι και λίγο ευσεβής πόθος βέβαια αυτό μεταξύ μας. Έτσι.
0: Ναι, σε ένα πεδίο τέτοιας ρευστότητας όπου η Νέα Δημοκρατία επίσης τριμώχνεται από τη στιγμή που η διαμαρτυρία, η εκτεταμένη διαμαρτυρία μπορεί να βρει πολύ πιστικούς εκφραστές της και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλλιεργούνται διάφορα σενάρια. Mm-hmm. Διάφορα σενάρια τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι των επικοινωνιολόγων του κυρίου Μητσοτάκη. Φυσικά στα σχέδια επιχάρτου της κυβέρνησης υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένας άλλος ισχυρός αστάθμητος παράγοντας. Και αυτό αφορά στο κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm. Οι εκλογολόγοι του Μαξιμού αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Μεσίνιος δεν θα προκαλέσει σοβαρά τραύματα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θεωρούν ή ευελπιστούν ότι θα διαγωνιστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Μαρία Καριστιανού πάνω από τις ίδιες δεξαμενές. Ο αντίλογος ωστόσο είναι ότι τη βαριά φανέλα της παράταξης κρατούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ότι οι τοπικοί μηχανισμοί τους έχουν ήδη πιάσει δουλειά προωθώντας πρόσωπα που αποχωρούν από τη Νέα Δημοκρατία και διαθέτουν ισχυρή επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Και ως γνωστόν στην περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία μετά τα όσα έγιναν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ή μετά τα λουκέτα στα ελληνικά ταχυδρομεία ή και με βάση τις γενικευμένες πολιτικές απαξίωσης της περιφέρειας. Στην περιφέρεια λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αναλυτικότατη η εκτίμηση και το ρεπορτάζ του Κώστα Σαββόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Θα τον ακούσουμε και στις 6. Καλή συνέχεια. Και σε σένα, Κώστα Σπουλακίδα, στο ράδιο. Ότι χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια κίνηση, μια απόφαση της πλειοψηφίας στη Βουλή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γι' αυτό που λέμε παρακύπτω. Το είχαμε πει στην αρχή της εβδομάδας με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο όταν πήγε. Χθες ψηφίστηκε λοιπόν. Έτσι, να καταλάβουμε λίγο.
2: Κλασική κίνηση κυβέρνησης που αποχωρεί.
1: Ναι, αλλά που στείνει
2: μηχανισμούς που θα μείνουν εντός του κράτους ενώ δεν θα είναι αυτή η κυβέρνηση.
1: Για ποιο λόγο είναι το ερώτημα ακριβώς.
2: Είχαμε χθες ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παπαστεργίου του ισχύθηκε και το Α35 προέβλεπε τη μονιμοποίηση στην ΕΕΠ ακόμα και σε προσωποπαγής θέσεις όλων των υπαλλήλων οι οποίοι είναι σήμερα αποσπασμένοι στην ΕΕΠ. Δηλαδή όσους έχει βάλει σήμερα η κυβέρνηση και τους έχει βάλει η κυβέρνηση γιατί είναι αποσπασμένοι, αυτοί να αποκτήσουν μόνιμη θέση στον οργανισμό της ΕΕΠ. Πώς είναι αυτή, ουδής γνωρίζει. Μου λένε κοντά στους 80 είναι ένα αριθμό.
1: Α, ικανός. Μεγάλος αριθμός.
2: Γιατί στην ΕΕΠ υπηρετούν πολλοί οι οποίοι είναι από την ελληνική αστυνομία, την ασφάλεια, τα σώματα ασφαλείας, από όλα αυτά. Επομένως, αλλά αυτοί συνήθως πάντα πηγαίναν κάθονταν κάποια χρόνια
1: και μετά επέστρεφαν.
2: Και μετά αποχωρούσαν. Τώρα θέλουν να του βάλουν για πάντα εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια κίνηση καθαρά μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή και ξέρει ότι μετά από λίγο θα φύγει.
1: Θα φύγει, αλλά θέλει την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό της.
2: Πάντα. Όχι, Μητσοτάξη, δεν είναι μετά, την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό του. Αυτό δεν έκανε την πρώτη μέρα.
1: Όχι, όχι, εννοώ και μετά. Καλά, και την μετά, πρώτη αφού μέρα καταλάβαμε όλοι γιατί ήθελε και λόγω των υποκλοπών και άλλων, αλλά κυρίως λόγω των υποκλοπών. Καταλάβαμε όλοι γιατί ήθελε την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό του ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τώρα είναι ότι θέλουν την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό τους, του Μαξίμου στην ουσία, του σημερινού Μαξίμου.
2: Του Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός.
1: Ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός και το πιθανότερο δεν θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κάτι θέλουν να ελέγξουν ώστε να μην βγει και μετά προφανώς.
2: Και ενώ γίνεται όλα αυτά που γίνεται με την ΕΕΠ και με τις υποκλοπές.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Σωστά. Να σημειώσουμε ότι έγινε εξεδεράστια αναστάτωση. Η πλεύση ελευθερίας, έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης την υποστήριξαν. Υποχρεώθηκε να έρθει ο κύριος Σκέρτσος στη Βουλή, ο οποίος αφού έκανε μια κριτική στην αντιπολίτευση ότι σέρνεται πίσω από την πλεύση ελευθερίας
1: να ιδιαίτερα επιθετικό και προκλητικό
2: αναγκαστικά γιατί όταν σε πιάνουν με τη χύβα στην πλάτη

0: μόνο επιφυτικά μπορεί να βγει.
1: Ναι.
0: Το ωραιότερο όμως στιγμιότυπο, και δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να το δείξουμε, ήταν όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί την ουσία της ρύθμισης.
1: Ναι.
0: Και λέει ο κύριος Σκέρτσος, δεν θέλουμε χώρα, δεν θέλουμε μία ασφαλή χώρα, δεν θέλουμε ασφάλεια. Ασφαλής χώρα σημαίνει ΕΙΠ, να υπάρχει ΕΙΠ.
1: Ναι.
0: Ως εάν δεν ήταν αυτή η συγκεκριμένη πάλι, δεν θα υπήρχε η ΕΙΠ. Ήταν τέτοιο το επιχείρημα, πάγωσαν από κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Παπαστεργίου κοίταζε προς τα πάνω και έλεγε αμάν αμάν να περάσει η ώρα να αφήνουμε να σταματήσουμε, γιατί είχαν
1: παγώσει
0: οι πάντες.
1: Κατάλαβε τι είπε.
0: Ο κύριος Σκέρτσης κατάλαβε εκείνη την ώρα τι είπε και συνέχισε να φωνάζει και να προσπαθεί να βρει μια κορύφωση, πολιτική κορύφωση στην ομιλία του. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Με επιχειρήματα που τα ανέπτυξε ο κ. Μαρκόπουλος, ότι αυτά είναι τοξικά πράγματα και εμείς δεν θα συμμετέχουμε στα τοξικά και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για άλλα συζητούσαμε. Για την υπόθεση, για το συγκεκριμένο, δεν υπήρχαν επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το αν, ας πούμε, η αντιπολίτευση υποστήριξε μια ένσταση της συνταγματικότητας από την πλευρά της ελευθερίας είναι παρεπίμπτον.
1: Ναι,
0: επί
1: ναι.
0: της ουσίας της υπόθεσης, της ρύθμισης,
1: ναι.
0: δεν υπήρξε επιχείρημα. Γιατί αυτοί οι 80 πρέπει να μείνουν.
1: Ούτε από την πλευρά Παπαστεργίου.
0: Ο Παπαστεργίου δεν μίλησε καν σε αυτό.
1: Δεν
0: το εισηγήθηκε αυτό.
1: Αν δεν το εισηγήθηκε.
0: Διότι την αρμοδιότητα για την ΕΕΠ δεν την έχει ο κύριος Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο του Παπαστεργίου. Αυτό είναι αρμοδιότητα του κύριου Σκέρτσου.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε στην
0: Ελλάδα. Α, το έχουμε υπόψη μα και για τις υποκλοπές.
1: Ακριβώς. Είπε τώρα το διατάφτα, Κώστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κρατήστε το γιατί το κάνουν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Βουλακίδα. Δεν ξέρω αν θες κάτι να συμπληρώσεις. Και να ακούσουμε. Προλαβαίνουμε, Νικόλη, να βάλουμε το διαφημιστικό. Ωραία, πάμε για να ακούσουμε τις τοποθετήσεις Ξανθοπουλού και Νάσου Ηλιόπουλου.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το κόκκινο.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο μας παρουσίασε έτσι πολύ αναλυτικά και με τον Διατάφτα και Γλαφυρά ο Κώστας ο Πουλακίδας τι σημαίνει αυτή η απόφαση που ψήφισε χθες η Βουλή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία για την παρακύπ όπως την αποκαλεί η αντιπολίτευση. Ακούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή συζήτηση, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
1: Και σε μια εποχή όπου η δυσόδης υπόθεση του Predator και των νόμιμων επισυνδέσεων κυριαρχεί στο προσκήνιο, όπου και το τελευταίο φιλοσικής από το κράτος δικαίου έχει καταπέσει, αντί να τηρήσετε δήμονα σιωπή και να κάνετε τουμπεκί όπως λέει ο λαός, φέρνετε μία διάταξη για να δημιουργήσετε ένα σώμα πρετοριανών, είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Εγώ θα σας έλεγα πέμπτης φάλαγγας ευθέως. Πέμπτης φάλαγγας στη δομή και στη λειτουργία της ΕΕΠ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μέσα στο κείμενο του νόμου, στο άρθρο 35, μιλάτε λοιπόν εφόσον δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτό με την απόφαση της μετάταξης. Προσωποπαγείς θέσεις λοιπόν που αποφασίζετε εσείς να κάνετε για όσους θέλετε. Δεν υπάρχουν λοιπόν οργανικές και λέτε θα έχω 10 οι οποίοι μάλιστα και οφείλουν 30 μέρες πριν να κάνουν την αίτηση, άρα είναι προσδιορισμένο το target group, η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να το κάνουν αυτό, για να δημιουργηθούν οι προσωποπαγείς θέσεις. Και αυτό εσείς το θεωρείτε εκτός από καλή νομοθέτηση, ότι δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Και δεν φτάνει αυτό, διότι το θράσος σας περισσεύει. Το καταληκτικό εδάφιο της διάταξης λέει αυτή, ότι οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Δηλαδή σε παίρνουμε, σε βάζουμε να κάνεις τη δουλειά μας και όταν φύγεις είτε με συνταξιοδότηση είτε με άλλο λόγο εξέλιπε ο λόγος ύπαρξης της θέσης εσείς αυτής, διότι και εμείς τη δουλειά μας την έκανες και εσύ τη δουλειά σου την κάνεις.
0: Πολύ σφοδρή ήταν και η αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία δεν μίλησε μόνο με την ιδιότητα, η δήλωσή της. Δεν την έκανε μόνο τη δήλωσή της με την ιδιότητα της Αντιπρόεδρου της Βουλής, αλλά να θυμίσω ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει διατελέσει Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της ΕΥΠ και της ΠΑΡΑΕΥΠ και τα όλα. Υποκλοπές λοιπόν μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο, η Νέα Δημοκρατία, λέει η Όλγα Γεροβασίλη, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΥΠ. Μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος εισαγγελέας του Αρείου Παγού κ. Τζαβέλας, με την υπόθεση πλέον όμως να εκκρεμεί στον αντισαγγελέα κ. Μπακέλα. Μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, αντισυνταγματικά και παράνομα, να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που πρότεινε η αντιπολίτευση, σήμερα η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει σε άσχετο νομοσχέδιο άρθρο για να μεταταχθούν στην ΕΥΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και κατά παρέκκληση κάθε διάταξης νόμου, όλοι αποσπασμένοι που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΥΠ μέχρι σήμερα. Ακούσαμε μάλιστα, συνεχίζει η κυρία Γεροβασίλη, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, η σύζυγος του οποίου υπήρξε στόχος του ενιαίου κέντρου ΕΥΠ Predator, να υπερασπίζεται τη ρύθμιση και την ΕΥΠ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ. Πώς εννοεί την ασφάλεια και πώς εννοεί την ΕΥΠ όμως ο κύριος Σκέρτσος, αναρωτιέται η κυρία Γεροβασίλη. Και προσθέτει, πάντως οι διαφωνούντες υπάλληλοι, αφού τοποθετήθηκαν σε διευθύνσεις ψυγεία, κατόπιν εκδιώχθηκαν κιόλας, όπως προέκυψε στη δίκη των υποκλοπών. Ο στόχος της σημερινής διάταξης, καταλήγει η κυρία Γεροβασίλη, είναι προφανής. Ο διαρκής έλεγχος της ΕΥΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει, ούτε και αφού η Νέα Δημοκρατία θα έχει χάσει την εξουσία. Σε ανάλογο ύφος και τόνο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο Νάσος Ηλιόπουλος.
2: Θέλετε να φτιάξετε ένα σώμα πρετοριανών μέσα στην ΕΥΠ. Για την ακρίβεια, να μονιμοποιήσετε το σώμα πρετοριανών που ήδη έχετε μέσα στην ΕΥΠ. Και η καλή είδηση από αυτό είναι ότι είστε αγχωμένοι. Είστε αγχωμένοι, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση καθόλου. Έχοντας πει αυτά, επιτρέψτε μου, όχι ότι πραγματικά με απασχολεί το αν κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν όχι τον αυτοεξευτελισμό, αλλά για να έχουμε μια εικόνα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μέσα ο κύριος Φλωρίδης και το είπε και με στόμφο και χειροκροτάγατε, πανηγυρίζατε και μίλησε για νομικούς φωστήρες να σας εξηγήσει η αντιπολίτευση για ποιο λόγο κάποιον που παρακολουθούσε η ΕΕΠ έπρεπε να παρακολουθεί και το Predator. Αφού τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, όλα καλά, νόμιμη παρακολούθηση, γιατί η ΕΕΠ να υπάρχει άγχος να παρακολουθεί και το Predator. Καλά τώρα σοβαρά είστε τόσο άσχετοι. Τόσο άσχετοι, δεν ξέρετε τι παρακολουθεί η ΕΕΠ και τι είναι το Predator. Ο κύριος Φλωρίδης είναι άσχετος ή ψεύτης και επικίνδυνος. Διαλέξτε, τι από τα δύο. Το Predator δεν παρακολουθεί απλά τις συμβατικές συνομιλίες που παρακολουθεί η ΕΕΠ. Το Predator παρακολουθεί όλες τις αποκρυπτογραφημένες συνομιλίες. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο κινητό. Ανοίγει, κλείνει κάμερες. Μετατρέπει το θύμα σε ένα κινητό κοριό.
0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας όλων αυτών, κατόπιν όλων αυτών, με αφορμή όλα αυτά, η χθεσινή κίνηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά να ζητήσει από τον κύριο Φλωρίδη να ελεγχθεί πειθαρχικά ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση, μάλλον αποφάσισε να μην την βγάλει, που την είχε βάλει ο προηγούμενος, ο κύριος Ζήσης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερα σημαντική κίνηση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά, ο κύριος Ηλίας Κλάπας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλάπα.
3: Καλησπέρα, κύριε Κρεβουπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια κίνηση που κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, έτσι, και σημειολογίας, ίσως. Εσείς θα μας πείτε.
3: Είχαμε ήδη το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
3: Το έχουμε αναδείξει και με άλλες αποφάσεις μας για τη σημασία που έχει για το κράτος δικαίου. Καθώς αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική λειτουργία,
0: ναι,
3: την προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την εθνική ασφάλεια. Η απόφαση που πήραμε προχθές έρχεται στη συνέχεια της απόφασης της 5ης Μαΐου του 2026.
0: Ναι.
3: Και δεν είμαστε ο μοναδικός σύλλογος, το Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και πολλοί άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κινηθεί προς την κατεύθυνση της δημόσιας ανάδειξης υπόθεσης και της πλήρης δικαστικής διερεύνησής της. Όπως απαιτεί άλλωστε και η νομολογία του Αρειοπάγου, όπως απαιτεί και η νομολογία του Εκαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων ιδιαίτερων σημαντικών υποθέσεων.
0: Ναι. Όλος ο νομικός κόσμος έχει αντιταχθεί, το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή. Να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ελέγξει τον κύριο Τζαβέλα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Κλάπα, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σωστά? Διότι πάνω από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος προκειμένου να το ελέγξει, εάν θελήσει να το κάνει βεβαίως.
3: Η θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την απονομή της δικαιοσύνης. Ο μόνος λοιπόν που έχει αυτή την αρμοδιότητα κατά τον οργανισμό δικαστηρίων είναι ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
3: Γιατί νιώσαμε την ανάγκη να επανέλθουμε? Γιατί βλέπουμε ότι οι κινήσεις που κάναμε οι δικηγορικοί σύλλογοι, το γεγονός ότι αναδείξαμε και ένα άλλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ότι έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, είναι ότι επιλήφθηκε της υπόθεσης εισαγγελέας ο οποίος στο πρόσωπό του συνέτρεχαν λόγια αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Ο κ. Τζαβέλας είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην Επιτροπή.
0: Στην Αρμόδια Επιτροπή. Ναι.
3: Ακριβώς, στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Και στην Επιτροπή αυτή μάλιστα είχε επικαλεστεί, όπως και κάθε δικαίωμα, το καθήκον εχεμήθειας.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν μπορούσε να αποκαλύψει εκ της ιδιότητάς του κάποια στοιχεία. Έρχεται λοιπόν σε μια υπόθεση που είχε εξεταστεί ως μάρτυρας να αναλάβει και χρέη εισαγγελέα και να αποφανθεί αν θα πρέπει η υπόθεση αυτή να τεθεί στο αρχείο. Και επίσης, εδώ έχουμε και μια πάγια τακτική του Αρείου Πάγου, πάγια τακτική του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, που λέει ότι δεν χρειάζεται καν αυτό να είναι κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμεί το άρθρο 14. Μπορεί να είναι και γεγονότα που δημιουργούν την αίσθηση αντικειμενικά της έλλειψης αμεροληψίας.
0: Ναι.
3: Όταν λοιπόν έχουμε έναν εισαγγελέα, ο οποίος είχε εμπλακεί στο θέμα των υποκλοπών, έχει υπογράψει 10-11 περιπτώσεις για παρακολούθηση.
0: Βεβαίως.
3: Πώς λοιπόν έχει εξεταστεί ως μάρτυρας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Έρχεται ο ίδιος να αποφανθεί αυτό, καταστρατηγεί ευθέως αυτό που η ένωμη τάξη απαιτεί από έναν δικαστικό λειτουργό. Όχι απλά να είναι αμερόληπτος, αλλά να δείχνει και αμερόληπτος, να μην δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες.
0: Ναι.
3: Αυτό το παραδίδεσε ευθέως, κ. Τσαβέλη.
0: Πώς εξηγείται την μη αντίδραση από την πλευρά Φλωρίδη, που σε μια κανονική χώρα, σε μια κανονικότητα, θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο όποιος Υπουργός Δικαιοσύνης, σωστά κύριε Κλάπα, και μόνο από το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση. Πώς εξηγείτε αυτή την αδράνεια από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αν περιμένετε μετά και τη νέα ανακοίνωσή σας χθες να υπάρξει αντίδραση? Προφανώς θέλετε να καταδείξετε την αδράνεια, υποθέτω εγώ. Εσείς πείτε μου.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ότι ως Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά,
0: ναι,
3: οφείλουμε να επιτελέσουμε το θεσμικό μας ρόλο,
0: ναι,
3: έτσι όπως το προβλέπει ο κώδικας δικηγόρων, έτσι όπως απαιτεί το άρθρο 90 του κώδικα δικηγόρων, το οποίο ζητά από τους δικηγορικούς συλλόγους για θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή της δικαιοσύνης να μην σιωπούν, αλλά να παίρνουν θέση, και μάλιστα όταν πρόκειται για θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς από την πλευρά μας εμείς δεν σιωπήσαμε.
0: Φυσικά,
3: και βλέποντας από τις αρχές του Μαΐου που το θέμα αυτό ήρθε, τέθηκε με την πράξη με την οποία δεν ανασύρθηκε από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, παρότι υπήρξε απόφαση δικαστική στο ενδιάμεσο μεταξύ της πράξης του κυρίου Ζήση και της πράξης του κυρίου Τζαβέλα, υπήρξε μια απόφαση καταδικαστική και ιδιαίτερως θεμελιωμένη του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, και με την οποία ζητήθηκε από την εισαγγελία να εξετάσει τα νέα στοιχεία τα οποία η πολυήμερη διαδικασία ανέδειξε, έτσι ώστε να κρίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος προσπαθούμε να το θέμα αυτό να μην ταχθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό και το ξαναφέρουμε. Και ανταποκρινόμενοι και στο αίτημα συναδέλφων μας, οι οποίοι ζήτησαν να εκλέξουμε ακριβώς αυτό. Υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε εμείς να αποφανθούμε για το αν υπάρχει. Εμείς μπορούμε να πούμε όμως ότι πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί το άρθρο 109 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων λέει ρητά ότι ανάμεσα στα πειθαρχικά παραπτώματα είναι και η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεση.
0: Ναι.
3: Τέτοια περίπτωση στα μάτια μας πρέπει να ελεγχθεί. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει δεν είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί. Αλλά κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος.
0: Mm. Όπως και να έχει, κύριε Κλάπα, και ευτυχώς οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο δικός σας και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και εσείς όμως, νομίζω, ο νομικός κόσμος, είναι ο μόνος ο οποίος μέχρι στιγμής περιφρουρεί αυτό που λέτε εσείς ένομη τάξη. Αυτό λέει ο κόσμος πάντως, κύριε Κλάπα. Και φαντάζομαι το εισπράτετε κι εσείς.
3: Δεν ξέρω αν είμαστε οι μόνοι. Ξέρουμε ότι οι πολίτες ζητάνε από τους δικηγορικούς συλλόγους να μην είναι ένα συντεχνιακό όργανο, αλλά να παίρνει θέση σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου. Και η υπόθεση των υποκλοπών είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παραμείνει χωρίς την αποτελεσματική διερεύνηση που ζητάει και η νομολογία μας και η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τέτοιες υποθέσεις. Αποτελεσματική διερεύνηση.
0: Επόμενο βήμα ποιο μπορεί να είναι? Προσφυγή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, κύριε Κλάπα, σε ευρωπαϊκούς φορείς αναλογούς ή όχι?
3: Το έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα,
0: ναι,
3: ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια θεμελιωμένη νομική παρέμβαση ενώπιον του ΕΔΑ από τους δικηγορικούς σύλλογους της χώρας, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία
0: εξετάζεται.
3: Εξετάζουμε.
0: Να πούμε στον κόσμο που δεν το γνωρίζει, δεν το θυμάται, ότι ο κύριος Τζαβέλας, η θητεία του κυρίου Τζαβέλα, τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Συνεπώς, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ή δεν ξέρω αν μετά μπορεί να υπάρξει έλεγχος πειθαρχικός. Δεν το γνωρίζω, εσείς θα μας το πείτε. Έτσι δεν είναι πάντως.
3: Ο πειθαρχικός έλεγχος προφανώς αφορά
0: ενεργεία
3: πράξης, ενεργεία δικαστικού.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, από εκεί και πέρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι η πράξη αυτή δεν είναι η τελευταία πράξη αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Γιατί θα υπάρξει συνέχεια και δεν θα τελειώσει το θέμα της διαρεύνησης εδώ.
0: Μακάρι να το δούμε έτσι όπως το λέτε, κύριε Κλάπα. Να είστε καλά πάντως και για τη μάχη που δίνετε και για το γεγονός ότι τη στιγμή που ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη ή στη δικαστική εξουσία, ας το πούμε, έρχεστε εσείς, έρχεται ο νομικός κόσμος, έρχεστε δικηγορική σύλλογη και ακολουθείτε αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος να ακολουθήσετε, την περιφρούρηση του κράτους δικαίου και της ανώμης τάξης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλάπα.
3: Εγώ κύριε Κρυβοπόλου.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό τριήμερο. Ηλίας Κλάπας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιάς, Απειρά, ο οποίος επανήλθε χθες με ανακοίνωσή του, ζητώντας από τον κύριο Φλωρίδη να ελέγξει πειθαρχικά τον κύριο Τζαβέλα. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Χθες τέτοια ώρα ο Νίκος Ομορφωνιός μας αποκάλυπτε αυτό που το εξωφρενικό γεγονός που είχαμε χθες, όπου οι δύο δικαστήνες της έδρας στη δίκη για τα κρυμμένα βίντεο, για τα εξαφανισμένα βίντεο, μήνυσαν τους συνηγόρους των θυμάτων των τεμπών, οι οποίοι διαμαρτύρονται και ευλόγως για όλο αυτό. Το έχουμε καλύψει εκτενώς από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η δίκη. Μεταξύ των μηνυθέντων είναι και ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος φυσικά θυμάτων των τεμπών. Τι κάνετε, κύριε Ξυλουργίδη, το περιμένετε το χθεσινό καταρχάς? Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το περιμένατε αυτό που έγινε χθες?
4: Αναφορικά, επειδή κάθε μέρα γίνονται πολλά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Αναφέρεστε στην μήνυση.
0: Στη μήνυση εναντίον σας. Ακριβώς.
4: Αυτό έχει συμβεί λίγες εβδομάδες πριν. Σε εμάς γνωστοποιήθηκε μέσω των δικηγορικών συλλόγων η είδηση. Δεν προξενεί εντύπωση, κυρία Κρυβοπούλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην προσπάθεια που γίνεται και είναι εκτεταμένη για τον πολυτερματισμό των μηνύσεων και των δικαστηρίων, έτσι ώστε και ψυχικά και σωματικά να κουραστούν οι συγγενείς και να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πλέον για την υπόθεση, έρχεται και αυτό. Όσοι δηλαδή διαφωνούν και το εκδηλώνουν, με κάποιον τρόπο, είτε ηστικά είτε βιολογικά, θα επιγεθηθεί να φύγουν από τη μέση.
0: Συγγνώμη, να σταθούμε λίγο, να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε μόλις και που δεν το γνωρίζω, το ακούω τώρα από σας, ότι η μήνυση δεν υπευλήθη χθες. Χθες εσείς το μάθατε ότι έχει υποβληθεί ή κατατεθεί, πώς είναι το δόκιμο, δεν ξέρω.
4: Ναι, ξέρετε,
0: η μήνυση εναντίον σας.
4: Ακολουθείτε δικονομικά η εξής διαδικασία. Όταν πρόκειται για δικηγόρους, επειδή υπάρχει ειδική δοσηδικία και η μηνύτρια είναι δικαστής του οικείου πρωτοδικείου που διεξάγεται η δίκη, ακολουθείτε η διαδικασία όπου ζητώνται επιστοποιητικά για τους δικηγόρους, για τις ιδιότητες. Και πρέπει η δικογραφία αυτή να μεταφερθεί σε άλλο εφετείο, έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον τύπηση διαφάνεια.
0: Και ως εκ τούτου εσείς το πληροφορηθήκατε χθες. Δεν σημαίνει ότι χθες έγιναν οι ασκήθηκαν.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και το αίτημα ήταν ένα σαφές αίτημα, να μας αποδοθούν, όπως είχε αποφασίσει το δικαστήριο με τη δικαστή η οποία δήλωσε αποχή, να μας αποδοθούν τα κατασχεθέντα από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Μας έρθουν να αποδοθεί μόνο ένα μέρος αυτό. Τα υπόλοιπα αγνοούμε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι. Αγνοούμε τι περιέχουν.
0: Ναι, και δεν φαίνεται κάποια, πώς να το πω, κάποια οδός που να σας οδηγεί στο να βρεθούν αυτά ή στο να γίνουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να βρεθούν αυτά. Σωστά, κύριε
4: Ξυλουργίδη? Δεν έχει καθαρογραφεί. Δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση που αφορά την δήλωση αποχής της Προέδρου. Και με πρόσχημα αυτό δεν έχει επαναπροσδιοριστεί. Μιλάμε για την δίκη των βίντεο, το χαμένο βίντεο όπως λέμε, που έδωσε πολλές ειδήσεις και θα αποτελούσε κρίσιμο συμπλήρωμα ως κατάθεση εγγράφων στη μεγάλη δίκη αλλά και στις υπόλοιπες δίκες που γίνονται παράλληλα ως δορυφόροι της μεγάλης δίκης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη δίκη του ελεγκτή, του εναπομείναντος ελεγκτή αρχή διαφάνειας στην Αθήνα, η οποία χθες διεκόπη, έτσι ώστε να ενημερωθούμε για την πορεία της δίκης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να έρθει δηλαδή πιστοποιητικό με το οποίο θα μας ενημερώνει για την κύρια δίκη που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έχουμε και την έτερη δίκη που εκκρεμεί και είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε σε Αθήνα και Λάρισα τέσσερα δικαστήρια τα οποία εξελίσσονται. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι βέβαια.
4: Γιατί σκοπός αρχικός ήταν αντικειμενικά να υπάρχουν εμπόδια για την αποτελεσματική συμμετοχή στις διαδικασίες. Για να αυξάνεται και το ψυχικό και το οικονομικό βάρος των συμμετεχόντων.
0: Έχουμε μια σαλαμοποίηση δηλαδή, η οποία εξυπηρετεί πολλές σκοπιμότητες. Και ο κόσμος να μπερδεύεται και να χάνεται, και το βασικότερο να οδηγείστε σε κόπωση, εξόντωση οι συγγενείς και εσείς οι ίδιοι ως συνήγοροι, ως νομικοί εκπρόσωποι των συγγενών.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ακριβοπούλου. Μιλούσαμε για την καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Ένα μήνα διέκοψαν οι δικαστές, και καλώς διέκοψαν, έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου. Δηλαδή σήμερα που αποφασίσαμε όλοι ότι η αίθουσα αυτή ήταν ακατάλληλη. Αυτοί που λιδωρούσαν τους γονείς, που έλεγαν το απλό, να συμμετέχουμε κι εμείς σε μια διαδικασία που δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας, τι έχουν ακούσει. Δηλαδή, εμείς ήμασταν οι γραφικοί όταν λέγαμε ότι δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου, ότι έχει άδεια εστιατορίου, ότι δεν χωρά ο κόσμος.
0: Γραφική και τοξική. Ναι.
4: Γραφική και τοξική. Γιατί ζητούσαμε να μπορούμε να κουμπάμε κάπου τις σημειώσεις μας. Όταν μια δικογραφία έχει 60.000 σελίδες, πού μπορείς να ξεχωρίσεις. Για ποια έχει έγκαιρα να κάνει σωστά τη δουλειά σου.
0: Τώρα διορθώθηκε αυτό, κύριε Ξυλουργίδη.
4: Το μόνο που διορθώθηκε είναι το ότι εξασφαλίστηκαν κάποια τετραγωνικά από τις υψοσανίδες, οι οποίες δεν κατάλαβα γιατί υπήρχαν στον χώρο, και προσθέθηκαν κάποια καθίσματα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που ακυρώνουμε τα πάντα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες. Η επιλογή του Γεώπολης δεν είναι τυχαία, έτσι ώστε να είναι εκτός αστικού ιστού, για να μην μπορεί να μετέχει κόσμος και κοινό σε μια διαδικασία. Γιατί έχουμε να φοβηθούμε κάτι από τη δημοσιότητα μιας διαδικασίας? Δεν νομίζω. Αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον.
0: Όχι.
4: Και αν έστω και ένας πολίτης έπρεπε να.
0: Τα πάντα φοβούνται, κύριε Ξυλουργίδη, επιτρέψτε μου. Τα πάντα φοβούνται. Από την δημοσιότητα της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για τα τέμπη. Έτσι δεν είναι.
4: Όταν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου και δεν έχεις αποκρύψει γεγονότα ή
0: αλλά δεν ισχύει αυτό.
4: Δεν έχεις να φοβάσει τίποτα.
0: Αλλά δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο έχουμε εδώ. Έχουμε συγκάλυψη, έχουμε μπάζωμα, έχουμε νομικά τερτύπια, έχουμε μια σειρά από κινήσεις που αγγίζουν τα όρια του πραξικοπήματος, ας το πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
4: Δυστυχώς,
0: προκειμένου.
4: Όλα συνδέονται με την πρώτη μέρα της τραγωδίας του Τεμπών, του εγκλήματος, και η έκβαση της υπόθεσης ήταν προμελετημένη. Αποκρίθηκαν τα στοιχεία και συνεχίζουμε, και όπου μπορούμε παρεμβαίνουμε. Το λέω σαν ένα γενικό λόγο μότο που θεωρώ ότι ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι. Άρα το επόμενο που έχουμε να περιμένουμε μέσα σε όλες αυτές τις πολυδέδαλες διαδικασίες, ποιο είναι, κύριε Ξυλουργίδη, για να έχουμε κι εμείς έτσι μια πιο συγκεκριμένη εικόνα, τι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα? Εσείς θα αντιδράσετε. Ναι, πείτε μου.
4: Καταρχάς να πω ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
4: Θα συνεχίσουν να παρίστανται σε κάθε ανακριτική, σε κάθε εισαγγελική διαδικασία. Χθες κατατέθηκε ανέρεση κατά του βουλεύματος στον Άριο Πάγο από τους συναδέλφους, από τον κύριο Ψαρόπουλο και από την κυρία Γρατσία, σε σχέση με το βούλευμα που επικυρώνει ουσιαστικά την αποχή της Προέδρου της Έδρας σε ό,τι αφορά την δίκη για τα βίντεο. Έχουμε σε εξέλιξη την δίκη για τον ελεγκτή της αρχής διαφάνειας, έχουμε σε εξέλιξη την κύρια δίκη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τη δίκη το βίντεο, αν θα επαναπροσδιοριστεί ή αν εν τέλει θα γίνει δεκτή ανέρεση, που κρατώ μικρές προσδοκίες σε ό,τι αφορά την αποδοχή ή όχι. Και όλο αυτό γιατί αφορά έναν εγωισμό, ξέρετε, να μην προδώσει ο ένας τον άλλο. Λυπούμε που το λέω, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αντιτίθενται σε συγγενείς και δικηγόρους και εμπράκτος επιβραβεύονται και αναβαθμίζονται. Για παράδειγμα, γίνονται εφέτες δικαστές.
0: Ναι.
4: Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά πρέπει να το σημειώσω. Δεν είμαστε εμείς ο στόχος. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε αναλάβει αυτό το φορτίο. Δεν μπορεί να έρχεται η επίσημη πολιτεία και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είτε μέσα από το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστών, είτε μέσα από κύκλους, από ΜΜΕ συγκεκριμένα, να προβάλλονται ειδήσεις που μπορεί να αποτελούν και εξαιρέσεις, ξέρετε. Γιατί σε μια πολύ ωραία διαδικασία μπορεί και κάτι να μην πάει καλά. Ναι. Δεν μπορεί αυτό να παίζει στους τυχαίους τίτλους και όλα τα υπόλοιπα, τα δικονομικά εμπόδια, οι προσβολές προσωπικότητων, η εκδίωξη συγγενών από την αίθουσα να αποτελούν αράδες στις τελευταίες σελίδες των.
0: Ναι, και να αντιμετωπίζονται σαν κάτι σύνηθες και εντάξει και τι έγινε. Σιγά σιγά αρχίζει, μάλλον δεν αρχίζει, κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια, αυτή η επιχείρηση που λέτε και εσείς και καταγγέλλετε, να περάσει στον κόσμο η αντίληψη, να χειραγωγηθεί έτσι ο κόσμος, ώστε να πιστεύει ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο σοβαρά, αλλά τα κάνετε εσείς οι συνήγοροι για να κάνετε ντόρο. Το λέω λίγο έτσι απλουστευτικά, αλλά... είναι πεποίθηση ότι αυτό είναι το έργο, η πρόθεση και η προσπάθεια που κάνουν, έτσι δεν είναι, κύριε Ξυλουργή?
4: Ναι, το να καταφέρεις να παρουσιάσεις έναν επαγγελματία, έναν άνθρωπο, ναι, που δίνει την ψυχή του σε αυτή τη δίκη σαν ένα γραφικό που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον, είναι μια προσπάθεια απέλπιδα που έχει ξεκινήσει από την επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς. Ναι.
4: Την επόμενη μέρα της τραγωδίας, από όταν κουνούσαν το δάχτυλο άνθρωποι που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας και δεν μας εξήγησαν ποτέ το λόγο. Έτσι, όταν ανακαλύψαμε ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που διορίστηκαν είχαν βίντεο τα οποία κρατούσαν στην κατοχή τους παρανόμως και επέλεξαν αυτοί αν θα τα δώσουν στην ανάκριση ή όχι, ρωτήσαμε για ποιο λόγο έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι διώχθηκαν. Τον αντίον. Απλώθηκε ένας μανδύας προστασίας. Δεν έπρεπε να μας εξηγήσουν οι πραγματογνώμονες για ποιο λόγο αυτό το υλικό του μπαζώματος δεν έχει μπει στη δικογραφία κατά Τριαντόπουλο. Ναι. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει δικογραφία που εκκρεμεί και καταθέσαμε στον ανακριτή, στον Άριο Πάγο, για τον κύριο Καραμαλή. Για παράβαση καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορεί να μιλούν με ευχολόγια οι ανώτατοι δικαστές. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το καρπούζι, όπως λέει ο δημόσιος λαός. Ναι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα απαντήσουμε στις ευχές τους. Είμαστε αυτοί που θα εισφέρουμε στοιχεία και θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις της πολιτείας, της οργανωμένης πολιτείας όμως.
0: Ναι.
4: Και λυπάμαι, αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση.
0: Και δεν ξέρουμε ότι αν θα το δούμε κιόλας έτσι όπως μας λένε τα μέχρι τώρα δεδομένα, κύριε Ξυλουργή.
4: Σημασία έχει, αν ρωτήσετε 10 ανθρώπους αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση, δεν θα βρείτε ούτε έναν. Δεν λέγεται προσωπική μου άποψη.
0: Ναι,
4: δεν
0: λέγεται
4: προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
4: Ούτε έναν θα βρείτε που πιστεύει ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι κατάπτωση αξιών.
0: Ακριβώς.
4: Δεν πρέπει να μας βάλει τουλάχιστον σε ένα προβληματισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό σε τέτοιο τρομακτικό βαθμό?
0: Και
4: το βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις της δημόσιας σφαίρας, ξέρετε.
0: Βέβαια.
4: Δεν υπάρχει επιστοσύνη.
0: Αποτυπώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, σε μια περίοδο άγριας ακρίβειας, το γεγονός ότι η διαφθορά, η καταπάτηση του κράτους δικαίου, η έλλειψη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη κτλ. Είναι ισοδύναμη με την ακρίβεια, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να κινούνται με τον τρόπο που κινούνται, προκαλώντας ακριβώς αυτή την αντίδραση και του κόσμου και της κοινής γνώμης.
4: Ακριβώς, γιατί αν είσαι βολεμένος, είσαι βολεμένος για μια ζωή και σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς. Αυτή είναι
0: την επόμενη φορά που θα μιλήσω.
4: Σκληρή αλήθεια.
0: Κύριε Ξυλουργίδη, επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτό δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, εσείς ως ποινικολόγος είχατε αναλάβει, μάλλον καλύπτατε, εκπροσωπούσατε τη χείρα του Γιώργου Καραϊβάς. Έτσι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό, αν συμφωνείτε.
4: Εάν έχετε το θάρρος να κάνετε αυτή τη συζήτηση, κάτι το οποίο δεν έχουν πολλοί συνάδελφοί σας και ξέχασαν τον Γιώργο πολύ εύκολα και πολικά, θα ήταν τιμή μου, γιατί ο Γιώργος Καραϊβάς ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να διερευνηθεί τη δολοφονία σε βάρος του. Δεν
0: ήταν
4: ένας άνθρωπος που δεν αξίζει.
0: Γι' αυτό και το έθεσα τώρα.
4: Και η σκανδαλώδης έκβαση της υπόθεσής του έπρεπε να δημιουργήσει τουλάχιστον κάποια ερωτηματικά για την επίσημη πολιτεία, αλλά και στα κόμματα, ξέρετε. Γιατί ούτε τα κόμματα παρίστανται σε μια δίκη του δημοσίου ενδιαφέροντος.
0: Γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα είστε μαζί μας, κύριε Ξυλουργίδη, ακριβώς για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στο μαγκαζίνο. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, ποινικολόγος, εκπρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων των Τεμπών και του Καραϊβάζ, το ξανασημείο της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, διότι είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μην χάσουμε το πνεύμα. Γεια σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα ΤΕΜΠΗ έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας το κόκκινο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ, αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μια στιγμή, σημειώνει στο μήνυμά του για τους υποψηφίους των Πανελληνίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ δίνοντας το στίγμα που θα κινηθεί η εισήγησή του το ερχόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε όπως κατανόητη την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Κοινική ομολογία του Αδώνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της πρακτικής επιχορήγησης, της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήκειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Μανώλη Σιντιχάκη, στη Βουλή. Σε ύφεση η ροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων, με το σωματείο εργαζομένων να καταγγέλει προβλήματα σε συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράντζων στους διαδρόμους. Κλειστό από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης ως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμάρια. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δράση μετά το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγείλει το Βουκουρέστι. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Τη ρύθμιση των ήχων έχει η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Μας βρίσκεται στο 210-3217-777 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-0059. Στην πραγματικότητα, λέει, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Τα ΔΕΕΦΗ Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, λέει, βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της του 2024, εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 541.866.905 ευρώ. Ζαλιστήκατε? Αλλά και τα χρέη του Πασόκ έχουν φτάσει στα 507.026.809 ευρώ. Παρουσιάζοντας σχεδόν 57 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Αύξηση. Τώρα, αν κάποιοι ψάχνετε να βρείτε κανένα χιλιάρικο από τα τιμολόγια του ΣΥΡΙΖΑ που ξέπεσε και να κάνετε λόγο για μαύρα ταμεία με τις υγείες σας. Αλλά έχει και την εξήγησή του από τον Άδωνη Γεωργιάδη πάντοτε. Τα δύο μεγάλα κόμματα, λέει, έπαιρναν 35 με 38 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως κρατική επιχορήγηση. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και πήγε από 33 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια. Και ρωτάει ο Άδωνης, είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που είναι σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατομμύρια να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί? Έλατε, δίκιο έχει ο Άδωνης. Τώρα που θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι και όλοι εμείς, τι έγινε? Εντάξει, το λες και κινησμό. Αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις σήμερα. Ωραία ήταν αυτή της ΑΛΚΟ, η οποία μάλιστα, λέει, ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση στο Θησείο. Πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5%, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10% και με απόσταση μιας μονάδας ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Εντάξει, στην ΑΛΚΟ εκεί το προσέχουν το πράγμα και δείχνουν κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά και το χρονικό όριο άρχισε αμέσως μετά και την ανακοίνωση του κόμματος και εξελίχθηκε για 2 μέρες. Έχει μια λογική. Τώρα, η άλλη η δημοσκόπηση της Real Polls που παρουσιάστηκε στις 27, δηλαδή ούτε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος, πώς το καλό πρόλαβε και τα είχε τα στοιχεία. Αλλά σε αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Real Polls, λέμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,5%, σωστά το είπα. Μάλιστα, λέει, ανέβηκε 3 μονάδες από την προηγούμενη που είχε κάνει τον Απρίλιο η εταιρεία. Τώρα, από τότε έχουν μεσολαβήσει οι υποκλοπές, η υπόθεση του ΠΚΠ, η υπόθεση του Λαζαρίδη, οι εθνικές προκλήσεις στο Αιγαίο και οι καταγγελίες από την πλευρά των πρώην πρωθυπουργών κατά της κυβέρνησης για υποχωρητική στάση στα εθνικά. Κυρίως όμως το πρώτο, η ακρίβεια και η περαιτέρω αύξηση των τιμών. Θετική είδηση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βγήκε. Πώς γίνεται, λοιπόν, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν να ανεβαίνει? Μάλλον πρόκειται για θαύμα. Δεν θα αμφισβητήσω εγώ την εταιρεία, το έκανε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
ο οποίος κατήγγειλε και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ένα δίκιο μπορεί να το έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά γιατί ξύπνησε τώρα? Δηλαδή τόσο καιρό δεν έχουμε τις ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες? Δεν κάνουν τις μετρήσεις τους, οι οποίες ενίοτε δείχνουν εξωπραγματικά πράγματα για την αποδοχή της κυβέρνησης? Αλλά προφανώς τον πείραξε, γιατί τώρα τον δείχνουν να ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα αυτή της Real Polls να είναι πίσω με διαφορά 5,5 μονάδες. Αυτό δεν καταπίνεται?

0: αν σε κάτι τα καταφέρνει καλά η κυβέρνηση, είναι στην συγκάλυψη, κοινώς μπάζωμα. Το καταγγέλουν και φωνάζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από χθες, ότι φτιάχνει μια μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο, λοιπόν, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Από ποιον άλλον? Λογική και αναμενόμενη και δίκαιη η οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο θα έχει και συνέχεια, και γι' αυτό θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Ζαφυρόπουλο, από την Εφημερίδα των Συντακτών. Είχε και ένα άρθρο χθες για την σκυταλοδρομία της συγκάλυψης των υποκλοπών, όπως ήταν και ο τίτλος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα, μην διαβάσω εγώ το άρθρο σου, αλλά είχαμε, νομίζω, μια εξέλιξη σε σχέση με τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος έχει δεχθεί να παραλάβει την καυτή πατάτα, σύμφωνα με τις καταγγελίες και του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ.
1: Δύο είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Το ένα είναι αυτό που μόλις προανέφερες και είναι πολύ σοβαρό και θα συζητήσουμε. Και το δεύτερο είναι βέβαια το ότι έγινε χθες στη Βουλή σε σχέση με τη διάταξη αυτή που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση για να μπετονάρει κατά κάποιο τρόπο, όπως σωστά είπε η αντιπολίτευση, την ΕΥΠ προετοιμάζοντας την επόμενη μέρα. Τώρα, στο θέμα που δημοσιεύσαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών και το οποίο είχε ως αφορμή την σοβαρή καταγγελία ενός ανθρώπου που ξέρει περισσότερο από τον καθένα την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, του δικηγόρου που εκπροσωπεί, αν δεν κάνω λάθος, 11 θύματα του Πρέτιτορ, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσές ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρό του, με τεκμηριωμένα στοιχεία, αυτή τη φορά πέρα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, και τον αντιεισαγγελέα, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα. Ο τελευταίος φέρεται να έχει δεχτεί. Λέω φέρεται να έχει δεχτεί, γιατί ξέρουμε από πληροφορίες δικές μας ότι υπήρξαν και άλλοι αντισαγγελείς που δεν ήταν τόσο, να το πω, πρόθυμοι να αναλάβουν αυτή την υπόθεση. Οπότε ο κύριος Μπακέλας φαίνεται ότι και με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις και με τους δύο τρόπους έχει αναλάβει από τον κύριο Τζαβέλα να ερευνήσει αυτός και είναι πλέον το πρόσωπο που μονοπωλιακά τον τελευταίο ένα μήνα διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές. Γι' αυτό και ο κύριος Κεσές κάνει λόγια στη σκυταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων. Έχουν ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον, αυτά που λέει ο κύριος Κεσές και αποκαλύπτει σε σχέση με την ιδιωτική συνάντηση που είχε με τον κύριο Μπακέλα προτού ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Τζαβέλα του αναθέσει την υπόθεση. Τότε, δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε διαφορετική στάση πριν και διαφορετική στάση μετά. Θυμίζω εδώ πέρα ότι μετά την σκανδαλώδη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο καταρχήν μη εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα από την υπόθεση, θυμίζω ότι έπρεπε να εξαιρεθεί καθότι ο ίδιος έχει υπογράψει διατάξεις παρακολούθησης της ΕΥΠ την κρίσιμη περίοδο.
0: Οπότε ήρθε εκ των υστέρων να απαλλάξει τον εαυτό του από ενδεχόμενη ευθύνη του.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι αποφάσισε για το μείζον, κάτι που δεν συνηθίζεται. Αν μιλήσετε και με πλήθος δικηγόρων, δικαστικών, νομικών, αλλά και δικαστικών συντακτών, δεν συνηθίζεται ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Συνήθως το αναθέτει, όπως έκανε η κυρία Αδηλίνη, στον κύριο Ζήση, με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά τηρούν τουλάχιστον τα προσχήματα. Ενώ τώρα
1: αρχικά δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Οπότε αποφάσισε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει θέμα και μάλιστα πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Αγνώρισε όσα συγκλονιστικά έχουν βγει από την απόφαση του μόνο μελούς για το θέμα των υποκλοπών με την καταδίκη των τεσσάρων και την παραπομπή για διερεύνηση των υπολείπων και δεν ανέσυρε την δικογραφία. Το λέγει να θυμάται κανείς οι ακροατές στο χρονικό. Τώρα, το καινούριο θέμα είναι ότι έχει αναστεθεί στον κύριο Μπακέλα. Κύριος Τζαβέλας, θέλω να σας πω ότι στο τέλος Ιουνίου συνταξιοδοτείται. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποιος θα κληθεί να τον αντικαταστήσει.
0: Όπως και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
1: Σωστά. Ναι. Ο κύριος Μπακέλας φέρεται να είναι ένας από αυτούς τους υποψήφιους. Ο ίδιος λοιπόν τώρα κηρύζεται την υπόθεση του κυρίου Σπίρτζη, ο οποίος έχει κάνει δύο αιτήματα. Το ένα είναι να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία. Θυμίζω ότι υπάρχουν 6 νέοι υποψήφιοι μηνυτές. Νέα πρόσωπα. Θύματα και αυτά που φέρονται αυτή τη στιγμή και είναι σίγουρο ότι θα καταθέσουν το προσεχές χρονικό διάστημα μηνύσεις. Επίσης, ο κ. Σπίτης φέρνει λοιπόν νέα στοιχεία. Έχει ζητήσει επίσης να εξαιρεθεί βέβαια και ο κ. Τζαβέλας. Mm. Αυτή την υπόθεση τώρα τη χειρίζεται ο κ. Μπακέλας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος, ούτε ο εμπειρότερος στη σειρά. Οπότε υπάρχουν πολλές παράξενες.
0: Όπερα διδείξε που θα λέγαμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε έχουμε νέο κύκλο απόπειρα σιγά.
0: Πώς θα να σε ρωτήσω, εάν μπορεί από την εξέλιξη της υπόθεσης, είτε από την δημοσιογραφική έρευνα, είτε και από την δικαστική, γιατί κάτι μπορεί να τους ξεφύγει, ειδικά στο εφετείο όταν φτάσει, να προκύψουν καινούργια στοιχεία.
1: Σίγουρα μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Αρκεί.
0: Θέλω να πω ότι δεν το ξέρουμε όλο το βάθος της υπόθεσης. Δεν έχουν.
1: Όχι. Όχι, έχουν όμως αποκαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα από τη δημοσιογραφική έρευνα πολλών συναδέλφων και ημών στην Επιμέλεια των Συντακτών, αλλά και σε άλλα.
0: Και εσείς έχετε κάνει καλή δουλειά.
1: Όχι, είναι και άλλοι, και το Inside Story.
0: Και το Inside Story, ναι.
1: Δουλειά, οι Reporters United και πολλοί κόσμοι.
0: Θα λέγαμε ότι είναι από αυτές τις δουλειές που τιμούν την δημοσιογραφία και την ερευνητική δημοσιογραφία και πραγματικά έφερε σε δύσκολη θέση και στρίμωξη την κυβέρνηση.
1: Ναι, έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και τη φέρνει ακόμα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι προσπαθεί να προετοιμάσει το μέλλον. Σε περίπτωση που, ανεξάρτητα τι δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, προσπαθούν να μπετονάρουν, όπως σωστά είπε η αντιπολίτευση, το τι θα γίνεται μέσα στην ΕΕΠ. Δηλαδή, επιχειρεί ένα νέο έλεγχο, πιο ασφυκτικό της ίδιας της υπηρεσίας. Οπότε, ναι, μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία, αρκεί η δικαστική εξουσία να κάνει ανεξάρτητα το ρόλο της, να καλέσει τους μάρτυρες που πρέπει και βέβαια να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που τελικά θα προχωρήσουν στις μηνύσεις.
0: Άρα αυτό θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση του εφετείου όταν θα φτάσει εκεί η υπόθεση.
1: Ναι, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η σύνθεση του εφετείου, αλλά παίζει ρόλο και ποιος θα χειριστεί την υπόθεση από τη στιγμή που αφυπηρετεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Αυτό το είπαμε, τον μπαζώσανε.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία ποιος ήταν ο επόμενος. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι και τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μπακέλας φέρεται να είπε στον κύριο και σε διαφορετικά πράγματα από αυτά τα

0: διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Και, σίγουρα.
0: Και τι θα προκύψει. Εγώ θα έλεγα περισσότερο από την δημοσιογραφική έρευνα, αφού λες ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο, δεν έχουμε δει όλο το βάθος και την έκταση της υπόθεσης, και μετά κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης, που εκεί θα εξαρτηθεί και από το ποια θα είναι η σύνθεση του δικαστηρίου.
1: Νομίζω και προγενέστερα από αυτά, και έχει σημασία και τι θα κάνει, ξαναλέω, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα αιτήματα του κ. Σπίτζη, γιατί το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ανάσυση της δικογραφίας, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά ακόμα πρόσωπα πλην των τεσσάρων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Ειδικά αν κληθούν αυτά τα πρόσωπα και γίνει έρευνα πάνω σε αυτά, τότε είναι που θα προκύψουν πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να επιθυμεί βέβαια η κυβέρνηση.
0: Ναι, η κυβέρνηση δεν θέλει, πολλά δεν επιθυμεί, και σωστά το είπες, ότι επειδή η επόμενη μέρα δεν είναι καθόλου βέβαια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που θέλει είναι να κλείσει όλες τις ανοιχτές υποθέσεις από τώρα και να μην τα αφήσει στην επισφάλεια, γιατί υπάρχει πάντοτε και ο κύριος Ταλντίλιαν που τον χαρακτήρισε και Έλληνα Νίξον, έτσι.
1: Ναι, και τον εκβιάζει με έναν τρόπο. Ή τον προειδοποιεί, ναι. Ή τέλος πάντων, ή κάνει μια προσπάθεια, να το λέγαμε δημοσιογραφικά, μια συνεννόηση, να το πω.
0: Ναι, πολύ απλά ο κύριος Ντίλιαν του λέει ότι εγώ δεν θα πάω φυλακή, γιατί από τα 126 χρόνια που του επιδικάσανε, τα 8 είναι εκτίσιμα. Αυτό που του λέει είναι ότι εγώ δεν θα πάω φυλακή, ακόμη και αν χρειαστεί να κάνει κι άλλο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, έτσι ώστε να μετατραπεί η ποινή του κυρίου Ντίλιαν και να είναι εξαγοράσιμη. Σωστά.
1: Σωστά. Οπότε έχουμε πολλά επεισόδια σε πολλά μέτωπα στο θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ.
0: Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ζαφυρόπουλος, δημοσιογράφος από την εφημερίδα των συντακτών.

Ρωτάει η κυρία Βασιλική Μέξα ο Άδωνης πώς θα ξεχρεώσει το δικό του, εννοεί το δάνειο, γιατί ήταν αναφορά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θα βάζατε στοίχημα, κυρία Βασιλική, ότι θα ξεχρεώσει ο Άδωνης, εγώ δεν θα το βάζα.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
2: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Ο κύριος Κουβέλης έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην μεταπολιτευτική μας ιστορία και για την αριστερά και όχι μόνο. Κύριε Κουβέλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω.
0: Από πού να ξεκινήσω, από τα της αριστεράς ή από τα γενικότερα?
1: Από όπου εσείς νομίζετε. Τα γενικότερα μάλλον θα αναδείξουν και στοιχεία που αφορούν στην αριστερά.
0: Ναι. Έχουμε μια κυβέρνηση σε αποδρομή?
1: Επί του παρόντος όχι. Mm. Εκτιμώ ότι παρά την δημοσκοπική της υποχώρηση εξακολουθεί δυστυχώς να ελέγχει αρκετά σημαντικά την πολιτική ζωή του τόπου, έστω και αν αυτό δεν της εξασφαλίζει την αυτοδυναμία. Και το λέω αυτό, κύριε Κουτζάνη, για να επιμείνω στην πολιτική μου άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία με τη μία ή την άλλη εκδοχή θα εξακολουθεί να είναι πρώτη, και τούτο χρειάζεται να οδηγήσει στην πολιτική επιλογή της συνεργασίας των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων. Διαφορετικά, επιτρέψτε μου την στενάχωρη εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει εάν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ εννοούσα σαν αποδρομή ότι θα είναι σε ποσοστά λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 25%.
1: Ναι, αυτό δεν δίνει αυτοδυναμία.
0: Δεν δίνει αυτοδυναμία.
1: Και μάλιστα με το πρόσθετο δεδομένο ότι οι ρήγματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται κάθε μέρα και περισσότερα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ρήγμα που δημιουργεί η πολιτική παρουσία του Αντώνη Σαμαρά
0: και του Κώστα Καραμαλή.
1: Πολλά πράγματα δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές Σαμαρά-Καραμαλή απηχούν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα σε κάποια πολύ σημαντικά στελέχη της. Και είναι τελείως διαφορετικό το ζήτημα ότι επί του παρόντος αυτές οι διαφωνίες, αυτές οι αμφισβητήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν καταγράφονται με σαφήνεια επί του παρόντος, ενώ θα καταγραφούν κάποια στιγμή όμως πιο δυναμικά.
0: Θα έλεγα ότι στην ουσία είναι μια ιονή διάσπαση αυτό που έχει γίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτός ο καταγερματισμός, εμείς εστιάζουμε στην κέντρο αριστερά και εκεί πέφτει και η προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γίνεται και στην δεξιά. Γιατί δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί είναι εκτός κόμματος. Μια σειρά από στελέχη, μικρότερα στελέχη, μέλη της, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, τοπικοί παράγοντες κτλ. Έχουν ήδη αποχωρήσει. Αυτό που δεν έχουμε δει και θα το δούμε, εκτιμώ, ή αυτό λένε οι πληροφορίες μου, είναι σε επίπεδο βουλευτικής κοινοβουλευτικής ομάδας όταν θα φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά. Εκεί θα ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η διαδικασία.
1: Και τούτο ανεξάρτητα, κύριε Κουτζάνη, από το εάν θα εκφραστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τον έχετε γνωρίσει, είχατε συνεργαστεί και μαζί?
1: Βεβαίως τον είχα γνωρίσει, είχαμε συνεργαστεί, λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά.
0: Σας εκτιμούσε και πολύ, από ό,τι θυμάμαι από το ρεπορτάζ της εποχής.
1: Ναι, αλλά πέρα από την εκτίμηση, για την οποία τον ευχαριστώ, υπήρχαν οι μεγάλες διαφωνίες τότε στην Τριμερή.
0: Γι' αυτό και αποχωρήσατε.
1: Γι' αυτό μετά από 7-8 μήνες.
0: Γιατί το λέω, γιατί το θύμισε ο ίδιος, δηλαδή απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο ερώτημά του ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Θύμισε ότι είναι πρωθυπουργός, άρα μπορώ πάρα πολύ καλά να το σηκώσω εγώ και κάποιοι άλλοι. Και στο θέμα των συνεργασιών, γιατί αυτό ανοίγει, το είπατε και εσείς, δεν θα έχει αυτοδυναμία κανένας. Θύμισε ότι εγώ ήμουν ο πρώτος πρωθυπουργός που έκανα κυβέρνηση τριών κομμάτων στην μεταπολίτευση.
1: Ναι, είναι ακριβές. Και τούτο ανεξάρτητα σας λέω από τις μεγάλες διαφωνίες που είχαμε και οι οποίες οδήγησαν τότε στην έξοδο από την τριμερή συνεργασία, την Δημοκρατική Αριστερά, της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Θα σας έλεγα όμως ότι το πολιτικό ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται και στο επίπεδο της ασκούμενης πολιτικής. Εάν δηλαδή κανείς μελετήσει πολύ προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι οι διαφωνίες Σαμαρά-Καραμαλή-Καραμαλή-Σαμαρά εκφράζονται σε κέρια ζητήματα, όπως το ζήτημα του κράτους δικαίου και όπως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δύο βασικοί τομείς της ασκούμενης πολιτικής που, αν θέλετε, δεν αντέχουν σε πολυγνωμίες ή και σε διχογνωμίες και όπως αυτές καταγράφονται στο χώρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι ενώ η προσοχή έχει πάει στον Σαμαρά, λογικό γιατί περιμένουμε όλοι πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, που θα το κάνει, αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μου, η κριτική που έχει ασκήσει ο Κώστας Καραμαλής μπορεί και να είναι πιο σκληρή. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής έχει πει ότι η θεσμική κρίση γίνεται πολιτική κρίση και με τα δεδομένα της Ελλάδας μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά εθνικής κρίσης.
1: Ναι,
0: ξεκινώντας από τις υποκλοπές και το ζήτημα των θεσμών.
1: Έχετε δίκιο, δεν απέχει.
0: Ενώ για τα εξωτερικά, για να το τελειώσω, έχει πει ότι διολυσθένει η Ελλάδα σε δορυφόρο της Τουρκίας. Τόσο σκληρά δεν τα έχει πει ούτε ο Σαμαράς.
1: Έτσι. Ναι, ο Κώστας Καραμαλής εκείνο το οποίο καταγράφει είναι ότι η πολιτική που ασκεί, η εξωτερική πολιτική, ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ρηγματώνει την εθνική γραμμή. Και εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και τούτο ανεξάρτητα από το τι εννοεί ο κύριος Καραμαλής ως πρωτοβουλίες είναι ότι αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική τις έχει στα χέρια της η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι εκεί που αναφέρεται είναι στα 12 μίλια, είναι στην διαμόρφωση των ζωνών, ναι, στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, αμφισβητούμενη και από το εσωτερικό της, από τις δικές της δυνάμεις, δεν θα έχει μεγάλο χρόνο, εκτός και αν πάει σε άλλες επιλογές αυτοσυντήρησης. Και οφείλω να πω πολύ καθαρά την άποψή μου. Μία σκέψη που μπορεί κάποιος να κάνει είναι η αμφισβήτηση του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη και η επιλογή από τις ίδιες τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας να αναζητήσουν άλλον πολιτικό αρχηγό για κυβερνήτη. Θα με ρωτήσετε, αυτό φτάνει για να διαμορφώσει σταθερότητα σε αυτή την κυβέρνηση?
0: Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Μητσοτακισμός που έχει επικρατήσει στη Νέα Δημοκρατία? Και το λέω σαν αντίληψη πια άσκησης εξουσίας. Γιατί μπορεί να έχεις παντού διαφθορά, αλλά τώρα έγινε κεντρικό σημείο της άσκησης της εξουσίας από το σύστημα Μητσοτάκη. Μπορεί να έχεις πάντοτε κάποιες παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις στους θεσμούς, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που έχεις τέτοια χειραγώγηση της δικαιοσύνης, που εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί την έχετε υπηρετήσει τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, το κράτος δικαίου είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και αυτό το κράτος δικαίου καταρακώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Και μάλιστα θα σας πω, αν θέλετε, αντλώντας επιχειρήματα και από την προσωπική μου εμπειρία, είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνει κανείς πόσο βαρύτατη προσβολή είναι αυτή που υφίσταται σήμερα το κράτος δικαίου. Και ξέρετε, κύριε Μπουζάνη, εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό, η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά, είναι ότι ακόμη δεν έχει διαμορφώσει την αναγκαία κοινωνική συνείδηση, η οποία ενώ βλέπει ότι καταρακώνεται το κράτος δικαίου, δεν αντιδράσει στο βαθμό που οφείλει να αντιδράσει. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος που ακολουθεί η χώρα, αν μάλιστα προσθέσουμε και όλα τα ζητήματα που αφορούν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ένα χαρακτηριστικό θα αναφέρω, για να μην πω στην περιπτωσιολογία που οι φίλοι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε μεγέθυνση, έχουμε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας. Τόσο μεγάλες είναι οι κοινωνικές ανισότητες, ώστε γυρίζοντας κάποιος στο παρελθόν, διαπιστώνει ότι μεγαλύτερες δεν υπήρξαν. Αυτός ο λεγόμενος κοινωνικός μετασχηματισμός, αυτό είναι ένα στοιχείο που θα δεσμεύσει και περαιτέρω την κυβέρνηση της δεξιάς. Αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός, ο οποίος όχι μόνο είναι στάσιμος, είναι σε απόλυτη υποχώρηση, θα αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο και της όποιας πολιτικής θελήσει η όποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα,
0: που δεν θα είναι μόνη της, αλλά...
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ, επειδή το είπατε εσείς, το βάλατε, το κράτησα σαν υποσημείωση, θα πρέπει να γίνει κάποια συνεργασία. Με ποιον θα μπορεί να κάνει? Γιατί μια Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη δεν κάνει με κανέναν. Δεν συνεργάζεται κανένας μαζί της. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας.
0: Εγώ θα ευχόμουν η λύση σε αυτό το κυβερνητικό πρόβλημα να δοθεί από κεντροαριστερά. Που είναι το πρώτο που είπατε. Έτσι, μέσα από μια ενότητα και συνεργασία των δυνάμεων του χώρου. Αλλά υπάρχει και η προοπτική να δοθεί αυτή η απάντηση πάλι από κεντροδεξιά.
1: Ναι. Αυτό το οποίο λέτε δεν απέχει από το ενδεχόμενο να επισυμβεί. Mm. Βεβαίως τότε θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική εκδοχή, ακόμη χειρότερη.
0: Ακόμη χειρότερη,
1: ακόμη χειρότερη, διότι αυτή η κεντροδεξιά δεν θα είναι κεντροδεξιά συνεργασία. Θα είναι μια λύση ανάγκης για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στο χώρο της ακραίας δεξιάς. Θα πάει προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, χωρίς αλαζονίες, χωρίς ηγεμονισμούς, όλες οι δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στο τόξο της κεντροαριστεράς, της προοδευτικής αν θέλετε δημοκρατικής παρουσίας, να συνεργαστούν. Διότι ο μεν ελληνικός λαός κάτω από το πέλμα μιας εξαιρετικά αντικοινωνικής πολιτικής καταλαβαίνει τι γίνεται και θέλει ταυτόχρονα να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Αλλά φοβάμαι ότι οι αλαζονίες που υπάρχουν, και εγώ οφείλω να είμαι πολύ ειλικρινής, που υπάρχουν κυρίως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, δεν επιτρέπουν να αισιοδοξεί κανείς ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Καταλαβαίνω, μπορεί να μου πείτε και να είναι ο αντίλογος ότι ξέρετε καμιά φορά η ίδια η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και όπως μπορεί να εκφραστεί με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Υποβάλλει αν δεν επιβάλλει
1: ακριβώς
0: και
1: διαφορετικές πολιτικές επιλογές.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω εδώ πέρα πώς σας φάνηκε το νέο κόμμα η Ελλάς.
1: Κοιτάξτε, να σας πω πρώτον ότι εύχομαι να πάει καλά. Το δεύτερο ότι δεν έχω βεβαιότητες. Και δεν έχω βεβαιότητες παρά το ενθουσιώδες ξεκίνημα που διαμορφώνει το κόμμα του φίλτα του Αλέξη Τσίπρα. Και εύχομαι να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Όμως έχω τις επιφυλάξεις μου. Και είναι επιφυλάξεις διότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένη την πολιτικοκοινωνική διαστρωμάτωση και πώς μπορεί αυτή να εκφραστεί. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκω, είμαι μέλος του.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο μιας επιτυχούς διαδικασίας για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών είναι αναγκαία η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αναγκαία. Διότι παρά τα όσα ο Αλέξης Τσίπρας λέει και πιθανότατα ο άνθρωπος να προσδοκά ότι θα εισρεύσουν δυνάμεις και από το χώρο της κεντρώας παράταξης, εγώ διατηρώ επιφυλάξεις από αυτού. Άρα ο χώρος της αριστεράς και όπως ο τραυματισμένος επίσης χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι τραυματισμένος, μπορεί να διαμορφώσει στοιχεία που θα στηρίζουν την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Κύριε Κουζάνη,
0: πρακτικά πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί είπατε από την αρχή, ξεκινήσατε από αυτή τη θέση, ότι η θέση σας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων του χώρου ως η μόνη απάντηση και λύση πια σε μια Νέα Δημοκρατία η οποία υποχωρεί και μειώνεται, αλλά δεν είναι και σε αποδρομή, αφού θα είναι η πρώτη δύναμη. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Κουβέλη?
1: Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία νομίζω ότι πρέπει να μην την περιμένουμε βέβαια την άλλη εβδομάδα, πρέπει να τρέξει ο χρόνος. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα, διότι δείχνουν όλα ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που σήμερα εκφράζει ή και βελτιωμένα μπορεί να εκφράσει στο προσεχές μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να στρέψει το μάτι του και προς την αριστερά και να αντιληφθεί αυτά τα οποία προσδοκά να εισραίουν θετικά από τον κεντρώο χώρο. Δύσκολα θα συντελεστεί αυτή η δυσκολία, η δυνατότητα.
0: Το όνομα Ελλάς πώς σας φαίνεται εσάς?
1: Κοιτάξτε, συμπαθέστατο είναι, με την έννοια ότι
0: όταν
1: είναι...
0: το ακούσατε, που πήγε το μυαλό σας, στην Ελλάδα, στην ελληνική αστυνομία ή στον Ελλάς?
1: Προφανέστατα, αν θέλετε, για μένα που άλλο θα
0: το
1: μπορούσε να πάει.
0: Λίγο, έτσι.
1: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Στον Ελλάς.
0: Στον Ελλάς.
1: Στον Ελλάς. Και αυτό μου επιτρέπει, εάν πρόκειται για συγκεκριμένη επιλογή μετά από μελέτη, να διαλέξουν αυτόν τον τίτλο, ότι το μάτι είναι στραμμένο και προς την αριστερά. Αυτή όμως η στροφή του πολιτικού ματιού από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να εκφραστεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρώ ότι δεν είναι θετικό το γεγονός ότι έχει περάσει τόσος χρόνος και ακόμη δεν υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάς, λίγο πριν χωρίς όνομα, τώρα με όνομα, και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η απουσία ενός διαλόγου δημιουργεί σκέψεις και λυπάμαι, θα έλεγα, και καχυποψίες.
0: Ναι, αυτό που ρώτησα και χθες τον κύριο Άρη Στυλιανού, που είναι στην ομάδα αυτή που έκανε και το μανιφέστο, είναι ότι βάζετε στο αρκτικό λέξο και τη λέξη συμπαράταξη. Με ποιον θα συμπαραταχθείτε?
1: Δεν ξέρω τι σας απήντησε, ότι παρά το γεγονός ότι είμαι μανιώδης ακροατής του Κόκκινου, στην κυριολεξία μανιώδης, δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω τον κατά τα άλλα φίλτατο κύριο Στυλιανού.
0: Δεν μπορεί να γίνει συμπαράταξη γενικώς με την κοινωνία. Όλοι μέσα στην κοινωνία είμαστε. Όλοι σε μια συμπαράταξη με την κοινωνία.
1: Εύκολος λόγος. Η κοινωνία είναι κοινωνία. Οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι προσγειωμένες στην κοινωνία και στις εκφάνσεις της. Αλλά κακά τα ψέματα. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ξεκινάνε από τα ίδια τα κόμματα, από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις, για να εκφραστούν κατόπιν μέσα στην ίδια την κοινωνία και εκεί διαμορφώνοντας καινούριους συσχετισμούς κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Οπότε εγώ να εικάσω ότι εύχεστε, φαντάζομαι, να μην ακολουθήσει μια παρόμοια αυτονομιστική πολιτική σαν του Πασόκ, το οποίο προηγουμένως το κρίνατε ότι ευθύνεται και για το ότι δεν προέκυψε αυτή η ενότητα του προοδευτικού χώρου μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και πρέπει να προκύψει, και γι' αυτό πιστεύω ότι με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία των κομμάτων, κανείς δεν υποστηρίζει ότι προσερχόμενο το ΠΑΣΟΚ σε μια συνεργασία πρέπει να διαλυθεί, ή προσερχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σε αυτή την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να διαλυθεί.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο στο οποίο θα πήγε, να το κράτησα για το τέλος, γιατί υπάρχει μπροστά και μια κεντρική επιτροπή.
1: Στις 6 του μηνός.
0: Στις 6 του μηνός. Είσαστε μέλος, δεν είσαστε μέλος στην κεντρική επιτροπή.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου έχετε άλλο θέμα σε σχέση με τον Παύλο Πουλάκη και την διαγραφή του ΙΜΗ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, νομίζω ότι θα διευθετηθεί, διότι όταν έχεις μπροστά σου μια πολιτική θύελα, μια θύελα που δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά γενικότερα την χώρα μας, την κοινωνία, δεν μπορεί κανείς να ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα. Και τούτο δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω λάθη, δεν αναγνωρίζω δίκαια σε όποιον ανήκουν και τα λάθη και τα δίκαια. Και πιστεύω ότι η Κεντρική Επιτροπή και ο ίδιος ο Σοκράτης ο Φάμελος και ο ίδιος ο Παύλος ο Πουλάκης πρέπει να αντιληφθούν, και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται, την σοβαρότητα των πολιτικών στιγμών που επιβάλλουν, επιτάσσουν θα έλεγα, να μπορέσει πέρα από τέτοια ζητήματα να σταθεί όρθιος ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει διορθώνοντας τα λάθη του, κλείνοντας τα τραύματά του, γιατί είχαμε πολλά τραύματα.
0: Και άρα να μην ανοίγει καινούρια.
1: Και να μην ανοίγει καινούρια. Έτσι. Διότι ένα είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Συνεπώς να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό και να μην έχουμε μια επιπλέον
1: διάσπαση. Πώς θα μετατοπιστεί, αυτό είναι το ζητούμενο. Η πολιτική ζωή από την βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται, την πολιτική, την αντικοινωνική, την αντιλαϊκή, να μετατοπιστεί η πολιτική ζωή σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
0: Άρα εσείς λέτε ότι φυσικά και να αναζητηθεί ενότητα και με το κόμμα Τσίπρα, που είπατε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ευθυνών ή μάλλον των πρωτοβουλειών πρέπει να ληφθεί από τον ίδιο.
1: Κυρίως.
0: Κυρίως, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την αυτονομία του.
1: Και δεν είναι κόμμα ούτε υπό εκχώρηση, ούτε υπό διάλυση.
0: Ούτε υπό αυτοδιάλυση.
1: Ούτε υπό αυτοδιάλυση.
0: Και άρα και οι βουλευτές θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους.
1: Κοιτάξτε, τώρα φύγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Ναι, γιατί
1: ένα θέμα το οποίο
0: εδώ, αν σας ανοίξω μια παρένθεση, στη Νέα Αριστερά το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, στη Νέα Αριστερά είπαν ότι όποιος θέλει, ας ανεξαρτητοποιηθεί, να ξέρουμε τι έχει μείνει στο υπόλοιπο το κομμάτι και να συνεχίσουμε.
1: Θα έλεγα ότι.
0: Αλλά και εκείνοι όμως πήραν τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ όταν φτιάξαν την αριστερά.
1: Το
0: ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετικό.
1: Εγώ θα έλεγα, αν θέλετε, απλουστεύοντας λίγο τα πράγματα, είναι πράξη πολιτικής εντυμότητας οι σύντροφοί μου βουλευτές σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο. Τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να παραδώσουν την έδρα τους και εντύμως πολιτικά να μετακινηθούν πολιτικά εκεί που θέλουν. Καμία αντίρρηση. Αλλά για σκεφτείτε, είναι πολιτικά έντιμο να κρατάς την θέση σου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να μην είσαι επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίζεις επί της ουσίας
0: ένα άλλο κόμμα,
1: την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει το ερώτημα, γιατί δεν επιλέγουν τη σαφήνεια της πολιτικής τάσης, την οποία, αν θέλετε, την εκτιμώ. Δικαίωμα του καθενός να προσανατολίζει την πολιτική του επιλογή όπου αυτός νομίζει, αλλά χωρίς υπόλοιπα. Διότι το ηθικό πλεονέκτημά μας κάθε μέρα κρίνεται πόσο ηθικό είναι και πόσο πλεονέκτημα όταν αμφισβητούμε μια συγκεκριμένη, καθαρή και έντιμη πολιτική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε, υποθέτω, ότι το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή αυτά θα πρέπει να λυθούν. Και
1: το
0: την
1: πιστεύω,
0: επόμενη μέρα,
1: το πιστεύω,
0: την Κυριακή,
1: το εύχομαι και το διεκδικώ.
0: Και από την Κυριακή να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση με τη μία ή με την άλλη μορφή, αλλά να μην συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πράγμα που είναι διαλυτικό. Έτσι.
1: Ναι, από Δευτέρα να έχουμε άλλους δρόμους. Ναι. Άλλους δρόμους. Διότι έχουμε μπροστά μας μια κοινωνία η οποία κάθε μέρα και ματώνει.
0: Κάθε μέρα ματώνει. Η ακρίβεια την κατατρέχει. Έτσι. Παιδεία έχει προβλήματα. Υγεία, να μην σου τύχει να πας σε νοσοκομείο.
1: Οικονομία συνολικότερα.
0: Οικονομία συνολικότερα παρουσιάζει κάποια στοιχεία σε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που δικαιώνουν ένα αφήγημα, αλλά στην πράξη δεν είναι.
1: Εντάξτε, μιλάει ο
0: κύριος,
1: επιτρέψτε μου, έχω αισθήσει το
0: χρόνο.
1: Οπότε,
0: γιατί αυτή η κοινωνία εξακολουθεί να του δίνει ένα έστω 23, 24, 25%. Εγώ θα έλεγα ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, θα έπρεπε να έχει καταρρεύσει.
1: Σας πω γιατί.
0: Και εδώ είναι και ένα ερώτημα που μου κάνει ένας ακροατής, ας πούμε, που ο κύριος Χαραλάμπης, που λέει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Αν και το έλεγε για το προηγούμενη αυτή.
1: Δεν έχει άδικο ο κύριος Χαραλάμπης, που μας θυμάμαι την προσοχή του, για τον εξής λόγο. Όταν δεν έχει βεβαιότητα συνεννόησης, επιτυχού συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι δεν του παρέχεται και η δυνατότητα μιας εγγυητικής πολιτικής, που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, κύριε Κουζάνη, εάν δεν συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ δεν ανατρέχω στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Εκείνο το οποίο καταγράφω.
0: Νομίζω ότι μας δείχνουν τις τάσεις οι δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, δηλαδή δεν τις αμφισβητώ.
0: Εγώ τις αμφισβητώ πολλές φορές και τις αμφισβητώ και δημόσια. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση δείχνουν κάποιες τάσεις.
1: Εγώ τις διαβάζω, δεν δεσμεύομαι από αυτές. Αυτό ήθελα να πω, ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, ότι το βλέπεις μέσα στην κοινωνία. Εκεί που περπατάς, το ερώτημα είναι, μα γιατί δεν τα βρίσκεται πολύ απλά.
0: Ωραία. Οπότε, επειδή το ξέρετε το χώρο της αριστεράς πολύ καλά, να τα βρούνε επιτέλους κάποια στιγμή και τα στελέχη, πέρα από προσωπικές στρατηγικές θέσεις, εγωισμούς, μνήμες του παρελθόντος κτλ.
1: Βεβαίως, δεν δικαιούνται να μην τα βρίσκουν.
0: Ενώ το 19 ο κόσμος δίνει 31,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβερό ποσοστό, με βάση αυτά, όχι μόνο με αυτά που είχε κάνει εξ ανάγκης, υποχρεώθηκε να εφαρμόσει μια
1: πολιτική. Έχετε απόλυτα δίκαιο.
0: Αλλά και με όλο τον πόλεμο που έκανε ένα ολόκληρο σύστημα. Έτσι. Του δίνει 31,5%. Και περιμένει από το 19 μέχρι το 23 να δείξει κάποια άλλα δείγματα για να αποθέσει τις ελπίδες του.
1: Απαντώντας στο ερώτημα.
0: Και τον κατεβάζει στο 20%. Κρατάω την πρώτη, την πρώτη εκλογή, γιατί μετά μπορεί να πεις.
1: Απαντώντας στο ερώτημά σας, τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη? Να συνεννοηθούν. Κανένας δεν δικαιούται, όποιου βαθμού στέλεχος κι αν είναι, να περιφρονεί το λαϊκό δημοκρατικό αίτημα.
0: Γιατί είναι αυτό ένα έλλειμμα που έχει η αριστερά?
1: Δεν το έχει μόνο η αριστερά, αλλά στην αριστερά.
0: Ναι, το λέω και η δεξιά το έχει, αλλά εκεί τα βρίσκουν και με άλλους λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Τα βρίσκουν, ας πούμε, για τις καρέκλες, για τα δάνειά τους, για τον πλουτισμό τους.
1: Ακριβώς,
0: για
1: τώρα ανοίγεται και άλλο
0: κεφάλαιο. Και κυρίως για να κρατάνε την εξουσία κτλ. Η αριστερά θα έπρεπε να ξεπερνά τις προσωπικές διαφορές και τις αντιθέσεις με γνώμονα το πώς να υπηρετήσει το λαϊκό συμφέρον.
1: Το γεγονός ότι κάποια στελέχη δεν ξεπερνάνε αυτά σημαίνει ότι η ευθύνη είναι δική τους. Και βέβαια η αριστερά δεν αντέχει σε τέτοιες αντιπαλότητες που δεν έχουν σχέση με την αναζήτηση της πολιτικής που ωφελεί τον λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ωφέλεια που προσφέρει η πολιτική στην κοινωνία και στους πολίτες. Είπατε λίγο πριν και ολοκληρώνω. Η ανάπτυξη την οποία επικαλείται.
0: Όχι, θα σας ρωτούσα αν και μένει λίγος χρόνος, γιατί θα το ήθελα αυτό. Πάνω σε αυτό που πάτε να πείτε, ότι όποιος θα κερδίσει, η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί στις επόμενες εκλογές, θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Εξαιρετικά δύσκολη. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχει αλλάξει ριζικά. Ελπίζω όχι τόσο ριζικά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Η δομή της οικονομίας είναι τελείως διαφορετική από ό,τι υπήρχε στο πρόσφατο και στο μακρινότερο παρελθόν. Και δεν μιλάω για την αποτελεσματικότητά της, μιλάω για τη δομή. Τα πάντα στα χέρια των ολίγων. Δηλαδή η οικονομία μας ασκείται, η οικονομία της χώρας μας, από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Συμβάσεις εδώ, συμβάσεις εκεί. Έχει γεμίσει ο κόσμος συμβάσεις, με απουσία αν θέλετε, του κράτους, δεν εισηγούμε κρατισμό, αλλά με απουσία των κανόνων ενός δίκαιου κράτους. Και το ερώτημά μου, το οποίο πολλές φορές έχω απευθύνει, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Ανάπτυξη, μάλιστα, κύριε Μητσοτάκη, ανάπτυξη. Για πέστε μου, πόσο δίκαιη είναι αυτή η ανάπτυξη, όταν δεν έχει πάει ούτε ένας οβολός, ούτε ένα ευρώ στις τσέπες των πολλών. Διότι αυτή η νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη, στην οποία αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης, ωφελεί τους ολίγους και όχι τους πολλούς. Επομένως, εμείς μιλάμε, η αριστερά μιλάει, η δική μου αριστερά, εκεί που ανήκω, για την δίκαιη ανάπτυξη, όχι για την νεοφιλελεύθερη, η οποία σωρεύει κάθε μέρα και περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ολίγων.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, τελείωσε ο χρόνος μας. Εγώ θα ήθελα να σας κρατήσω και περισσότερο, αλλά τελείωσε η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς. Η ώρα κοντεύει 4. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό τριήμερο και τα λέμε πια ξανά από την Τρίτη.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει fans και servicers να αλληλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδων Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ πουθενά. Θέμα από πουθενά, πώς να βάλει όρια και όρους κυβέρνηση στις τράπεζες και στους τραπεζικούς όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Γεωργιάδης, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σοκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει αν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα ΤΕΜΠΗ έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ. Αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι θυμάτων στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της σκητάλη. Παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Μανώλη Συντιχάκη, στη Βουλή. Σε ύφεση, η ροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων, με το σωματείο εργαζομένων να καταγγέλει προβλήματα σε συνθήκες νοσηλείας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Μαζική είναι η έξοδος και στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων των κτέλ σε Κηφισό και Ελιοσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 4 έως τις 10 το βράδυ με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Κλειστό είναι από σήμερα το μέτρο Θεσσαλονίκης έως και τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα 91,39 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Το εξαντλήσαμε και σήμερα, το εξαντλήσαμε το σηματάκι. Καλό μεσημέρι, δεν θα είναι αθλητικό όμως αυτή η μία ώρα που θα ακολουθήσει. Αλλά το σηματάκι μας είναι αυτό. Εδώ είμαστε, παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 με Νικόλετα Τσουραμάνη, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Παντελής Δαβανέλος, απαντά στα τηλεφωνήματά σας, μας μεταφέρει αυτά που θέλετε να φτάσουν εδώ στο στούντιο, στο 210-32-17-777. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, και αν θέλετε να στείλετε μηνύματάκια στο Viber που θα θέλετε, δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα, εμπιστευτείτε με, 69-85-87-00-59. Και είναι κάποιες εκπομπές που μπαίνεις μέσα στο στούντιο μετά από 13-14 χρόνια εδώ, μια χαρά, όλα ψυχραιμία. Και είναι και κάποιες εκπομπές που λες στους καλεσμένους και τις καλεσμένες σου, ελάτε παιδιά να την κάνετε, γιατί είναι, εγώ δεν θα μπορέσω. Λοιπόν, είναι κάποιες εκπομπές που είναι πολύ πιο σημαντικές από άλλες, γιατί είναι και κάποια γεγονότα, πόσο και αν προσπαθούμε και αν προσπαθούν και αν προσπαθεί ένα σύστημα ολόκληρο να τα κάνει μια ευθεία, δεν θα γίνουν ποτέ μια ευθεία. Είναι κάποια γεγονότα που μας χαράζουν και τις ψυχές μας, και είναι και κάποια μηνύματα που στέλνονται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δυνατά. Σήμερα, όπως σας είπα από χθες, αν ήσασταν και χθες μαζί μας αυτή την ώρα, έχουμε εδώ στο στούντιο και έχω και τη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω στα παιδιά που βρίσκονται εδώ, τον Γιώργο Τσίρη και τη Βίκη Κοτσόρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι δύο μέλη του Μάρτς του Γάζα, είναι δύο μέλη του Global Somut Flotilla, είναι δύο από τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που συμμετείχαν στον τελευταίο στόλο που έφτασε, κατέληξε, όπως όλα γνωρίζουμε πως κατέληξε, σε μια νέα πράξη πειρατείας, σε μια νέα πράξη απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κύπρου, από το γενοκτονικό κράτος, από αυτό το κράτος που υπό την ασυλία των φίλων του, όπως είναι και δική μας εδώ η κυβέρνηση, κάνει απλά ό,τι θέλει. Το ό,τι θέλει δεν είναι απλά παραβατικές πράξεις. Το ό,τι θέλει είναι βασανιστήρια στη μέση του πουθενά. Είναι βασανισμοί, είναι ξυλοδαρμοί, είναι βιασμοί, είναι εκφοβισμοί, και είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και όταν τα ακούτε να περιγράφονται, σας φέρνουν κάτι σε ταινίες που βλέπουμε και ντοκιμαντέρ, και αφορούν την περίοδο του Ναζί. Και δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που λέω. Λοιπόν, ο Γιώργος Τσίρης, διαβάζω εδώ από το βιογραφικό σε εισαγωγικά, έτσι όπως βγήκε από το Μάρτς του Γάζα, υπάλληλος στον πολιτιστικό οργανισμό «Η Δρόμη της Ελιάς», μέλος της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας. Τον Οκτώβρη του 2025 συνελήφθη στη Δυτική Όχθη, τον φυλάκισαν, τον απέλασαν, γιατί όπως είπε έκανε το μεγάλο έγκλημα να μαζεύει ελιές ως πράξη αλληλεγγύης στους αδελφούς Παλαιστινίους. Η Βίκη Κοτσόρη, παιδαγωγός, νηπιαγωγός, μέλος παιδαγωγικής κοινότητας Ομάδα Βουνού, ασχολήθηκε ως ποδοσφαιρίστρια, ως παίκτρια με το αυτοοργανωμένο ποδόσφαιρο γυναικών. Δύο μέλη μιας κοινότητας που μόνο χαρά, μόνο περηφάνεια και μόνο πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο αχ μας έχει φέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Πότε έγινε αυτό το Μάρτς του Γάζα και νιώσαμε κάπως λιγάκι άνθρωποι. Και ο Γιώργος λοιπόν βγήκε μόλις, πότε βγήκε από το νοσοκομείο, Γιώργο?
1: Βγήκα τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Αυτό που μου έλεγαν τα παιδιά, όταν ο ιατροδικαστής είδε τα τραύματα του Γιώργου, πολύ απλά είπε ότι τα έχω δει μόνο σε νεκρούς. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς υπέστη, όπως και η Βίκη. Γι' αυτό θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Συγγνώμη για το μεγάλο πρόλογο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ. Απεριόριστο σεβασμός και που είστε σήμερα εδώ στο στούντιο, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες, οι ώρες, και ακόμη και τώρα πονάς, έτσι, δηλαδή δεν είναι εύκολο να μετακινήσεις.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε όλη αυτή αυτό που περάσαμε, κυρίως για να δείξουμε αυτό που περνάνε οι Παλαιστίνοι κάθε μέρα και εδώ και 80 χρόνια. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το ξεπερνάμε, να το προσπερνάμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτός είναι και ο στόχος όλης αυτής της δράσης, έτσι, να υπάρξει ορατότητα σε αυτό που βιώνουν οι Παλαιστίνοι, οι Παλαιστίνιες, τα παιδιά, όλα αυτά τα πολλά χρόνια και όχι τα 3-4 τελευταία. Θέλω λιγάκι να πάμε σε εκείνες τις ώρες. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή, παιδιά. Έπειτα να πω στους ακροατές, ακροάτριες, περιμένουμε τα μηνύματά σας 6985-87-0059 και να σας πούμε ότι αργότερα θα μιλήσουμε και με τη δικηγόρο, την Αναστασία Ματσούκα, για να δούμε το νομικό σκέλος, γιατί θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση, προκειμένου να παραμείνει ορατό αυτό που συνέβη στο Στόλο, αυτό που συνέβη σε εκατοντάδες άτομα και αυτό που συμβαίνει, έτσι, κατ' επέκταση στους Παλαιστίνιους όλα αυτά τα χρόνια. Και θα το τρέξουν, οπότε θα μας πει το νομικό κομμάτι η Αναστασία Ματσούκα αργότερα. Πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε τη δεύτερη πορεία του Στόλου. Δεν είχατε πάει στην πρώτη, ούτε ένας ούτε άλλη, έτσι?
2: Όχι.
0: Να κάνω μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα την έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί δεν γνώριζα τι έγινε στο πρώτο? Πού πιστεύω ότι θα φτάσετε? Προβοκατόρικα. Την κάνω λίγο.
2: Ναι, γνωρίζαμε, παρακολουθούμε τόσο από πέρυσι την πορεία με την φλωτήλα, όσο και όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλες τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει για να σπάσει αυτός ο παράνομος και απάνθρωπος αποκλεισμός. Επιμένουμε, προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ως ένα μόνο κομμάτι του αγώνα για να δώσουμε φως στην κατάσταση στην Παλαιστίνη. Αυτές οι φλωτήλες είναι μόνο ένα μέρος του αγώνα. Ένας στόχος ήταν να προσπαθήσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό, να μεταφέρουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, που βέβαια ξέρουμε ότι ακόμα και αν τα καταφέρναμε, σταγόνες στον ωκεανό θα ήταν. Προσωπικά μπορώ να πω ότι αυτό που κουβαλούσα περισσότερο προσπαθώντας να φτάσω στη Γάζα ήταν το μήνυμα προς τον Παλαιστινιακό λαό ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή την απέραντη φυλακή, σε αυτή την απέραντη ανοιχτή φυλακή που βρίσκονται τόσα χρόνια, ότι δεν είναι μόνοι και μόνες, ότι δεν είναι ξεχασμένοι, ότι η αλληλεγγύη δεν τρομοκρατείται και ότι θα κάνουμε τα πάντα για να φτάνει η φωνή τους στον υπόλοιπο πλανήτη και να σταματήσει αυτό το βασανιστήριο.
0: Γιώργο.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ ήξερα τι είχε συμβεί τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό η αναχέτηση, και δεν μου αρέσει η λέξη αναχέτηση, γιατί δείχνει κάτι αμυντικό από κάποια δύναμη. Ήταν αυτή η απαγωγή στην ουσία σε διεθνή ύδατα. Ήξερα τι είχε συμβεί. Εγώ την περίοδο εκείνη είχα πάει στη Δυτική Όχθη σε ένα κάλεσμα Παλαιστινιακών οργανώσεων για το μάζεμα της ελιάς, γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα από τους έπικους στο να μαζέψουν τις ελιές τους. Οπότε πήγα εκεί, κάθισα 12 μέρες. Κάθε μέρα είχαμε επιθέσεις από τους επίκους, οι οποίοι έχουν γίνει πια πάρα πολύ επικίνδυνοι και με τη συνενοχή του στρατού. Συνελήφθηκε μαζί με άλλους 31 συντρόφους εκεί. Προσπαθήσαν να μας απελάσουν αμέσως. Μετά είδαν ότι δεν μπορούσαν και μας κρατήσανε 4 μέρες φυλακή. Και στο τέλος μας απέλασαν. Οπότε για μένα ήταν ένας τρόπος ακόμα δράσης και προσπάθειες να επανέλθω και να γυρίσω στην Παλαιστίνη. Εντάξει, ήξερα από την αρχή ότι ήταν μάλλον απίθανο να φτάσουμε στη Γάζα, αλλά μου αρκούσε ακόμα και ότι η προσπάθειά μας αυτή θα έφερνε ξανά στην επιφάνεια το δράμα που περνάνε οι Παλαιστίνοι στη Γάζα γενικά και σε όλη την Παλαιστίνη, και να φανεί και αυτό το παραμύθι της εκεχηρίας που υπάρχει από το φθινόπωρο, όπου το Ισραήλ επιμένει ότι υπάρχει εκεχηρία, παρόλα αυτά δεν επιτρέπει ούτε τρόφιμα να μπαίνουν, ελάχιστες ποσότητες, και συνεχίζει να βομβαρδίζει και να σκοτώνει κόσμο.
0: Ήσασταν στο καράβι με πόσα άτομα? Πώς λεγόταν το καράβι?
1: Για ποιο καράβι αναφέρεστε? Το καράβι το
0: ιστιοπλοϊκό. Το δικό μας το ιστιοπλοϊκό.
1: Ήμασταν 11 άτομα. 11 άτομα. 11 άτομα στο δικό μας, ναι.
0: Και πότε έγινε? 18 του Μάη, έτσι αν θυμάμαι καλά, το έχω έτσι σημειώσει. Άρχισε να γίνεται... 5 παρά ναι. 20. Όπου περιγράψτε μας λιγάκι εκεί τι συνέβη. Είδαμε και κάποια ζωντανά, έτσι, ήταν μέσω του Μάρες του Γάζα. Σε απευθείας μετάδοση.
2: Ουσιαστικά μέχρι να ανέβουν στα πλοία και να καταστρέψουν τις κάμερες, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκαναν, υπήρχε ζωντανή μετάδοση. Μας πλεύρισαν το πλοίο με το Zodiac, έστρεψαν τα όπλα πάνω μας, μας ζήτησαν να κλείσουμε τις μηχανές, να σταματήσουμε, να σηκώσουμε τα χέρια. Έδεσαν και ανέβηκαν στο πλοίο μας. Εμείς είχαμε πάρει τις θέσεις μας, ήμασταν με τα χέρια έτσι ανοιχτά ώστε να βλέπουν ότι δεν πάμε να κάνουμε κάτι. Ζήτησαν να κατεβάσουμε την τέντα του πλοίου μας για να έχουν καλύτερη ορατότητα, και ανέβηκαν κάποια άτομα του στρατού πάνω. Πήραν πρώτα εμένα, γιατί καθόμουν στην άκρη. Μία γυναίκα στρατιωτικός μου έκανε σωματικό έλεγχο, πήρε το διαβατήριό μου και με άφησε στην πλώρη και ακολούθησαν.
0: Και συνέχισε.
2: Ναι, οι υπόλοιποι. Mm-hmm.
0: Είχαν διακριτικά. Τίποτα. Φορούσαν κάποια
1: Νομίζω
0: διακριτικά.
1: Ότι είχαν κάποια διακριτικά από το στρατού. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σήμα, αλλά πρέπει να είχαν διακριτικά, αν θυμάμαι καλά.
0: Άρα μπορούσε να διακρίνει κάποιος ότι είναι, το κάνανε επίσημα ως Ισραήλ, όχι ως κάποιοι πειρατές.
2: Και εγώ, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε η σημαία. Ναι. Γιατί γενικά υπήρχε φοβερή τρομοκράτηση, μας είχαν με τα κεφάλια κάτω, να μην κουνηθούμε κτλ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό των ημερών, αν ακόμα μπορώ να το ανακαλέσω σωστά, τα άτομα που έκαναν το ρεσάλτο στο πλοίο είχαν τη σημαία.
0: Αυτό, ξέρω, τώρα είναι παράλληλες οι συζητήσεις που θα κάνουμε. Το ένα κομμάτι αφορά και από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής και από την αρχή μέχρι το τέλος

0: Είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει, έτσι.
1: Αλέκα, πριν προχωρήσεις, ήθελα ούτως ή άλλως να το βάλω σαν σημείωση. Ξεκίνησες από την δική μας πειρατεία, ανοιχτά της Κύπρου, αλλά λίγες μέρες πριν, από αυτό, στις 29 του Απρίλη, έγινε η πρώτη πειρατεία και χρειάζεται να θυμόμαστε όλες και όλοι ότι έγινε ανάμεσα στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Όχι με την ανοχή, αλλά με την απόλυτη συνδρομή και συμμαχία και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Βέβαια, μην φοβόμαστε τα λόγια, ήταν έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Ναι, συνεργάζεται.
2: Υπήρχε παρουσία του λιμενικού όταν γινόταν η αναχέτηση.
0: Έτσι.
2: Η αναχέτηση στην Πελοπόννησο, στις ανώτητες της Πελοπόννησου.
0: Τότε λοιπόν έλεγε η ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς πρέπει να επέμβουμε όταν υπάρχει κίνδυνος. Να πάμε λοιπόν στις επόμενες στιγμές να δούμε αν υπήρξε κίνδυνος. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Στις επόμενες στιγμές και όλα αυτά που βίωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ αυτών και εσείς, να δούμε αν τελικά υπήρχε κίνδυνος. Γιατί τότε δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Το λιμενικό, όπως λες Γιώργο, απλά παρακολουθούσε. Το ίδιο έγινε και με την Κύπρο που τους καλούσαν συντρόφισσες.
2: Εκπέμψαμε εμείς Mayday δύο ώρες πριν μας συλλάβουν, μας απαγάγουν και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το κυπριακό λιμενικό. Ενώ ήμασταν στη ζώνη έρευνα και διάσωση τη Κύπρου.
0: Αντίστοιχα. Και έπειτα λοιπόν σας μεταφέρουν σε αυτό το καράβι κολαστήριο, σε αυτό το πλοίο κολαστήριο, όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλοίο όπου θέλει, έτσι, όπου θέλει να βρεθεί βρίσκεται, συλλαμβάνει κόσμο, τον κακοποιεί, τον βασανίζει, υφίσταται όλο αυτό που έχετε υποστεί κι εσείς, πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Εκείν πώς είναι και θέλω να το πω και στον αέρα, μας μεταφέρετε εσείς αυτά που μέχρι εκεί που θέλετε να μας μεταφέρετε.
2: Ναι, λοιπόν, για μένα ήταν εφιαλτική εμπειρία. Με το που κατεβαίνω και μπαίνω στο πλοίο, σε αυτό το πλοίο, ήταν αμέσως με αρπάζει ένας, πώς να το πω, ένας ιοναζί και περνώντας το χέρι μου πίσω από την πλάτη και σκύβοντας το κεφάλι. Όταν λέμε σκύβεις το κεφάλι, δεν είναι απλώς σκύψεις το κεφάλι, είναι να είσαι όλος ο κορμός σου, να είναι παράλληλα με το έδαφος. Και αρχίζουμε και τρέχουμε. Εκεί γλιστράω, με τραβάει από το σωσίβιο, σηκώνομαι. Αρχίζουμε, τρέχουμε πάλι. Κάποια στιγμή πάω να παραπατήσω, εκεί την ευριάζει και με σβρώχνει και πέφτω με τα μούτρα στο κατάστρωμα, στο σιδερένιο κατάστρωμα. Καταφέρνω πάλι, σηκώνομαι, συνεχίζουμε την πορεία, με πετάει μετά σαν τσουβάλι σε ένα μαζί με το όπου περιμένανε, είχε πετάξει ήδη στους άλλους συντρόφους μου και με χτυπάει με το τέιζερ. Κάθομαι εκεί γύρω στα 5 λεπτά, μου ρίχνουν νερό γιατί έχει αρχίσει να ματώνει το πρόσωπό μου. Συνεχίζουμε, με σηκώνει, απλώς τα λέω τώρα λίγο βιαστικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε σε ένα υποτυπώδες γραφείο όπου ενδιαφέρθηκαν εκεί πέρα για τα θέματα υγείας μας. Εκεί παίρνουν και τα προσωπικά μας αντικείμενα και μας δίνουν, κάνουν σωματικό έλεγχο, βγάζουν τα παπούτσια, κατεβάζουν το παντελόνι, εσώρουχο και μετά συνεχίζουμε την πορεία. Προσπαθώ να φορέσω τα παπούτσια μου και να σηκώσω το παντελόνι, αλλά βιάζεται ο Σιοναζί που με είχε αναλάβει και προχωράμε γρήγορα. Φτάνουμε σε ένα κοντέινερ το οποίο έπαιρνε. Δεν είχε φως, είχε φως μόνο από την πόρτα εξόδου. Και εκεί πετώντας με κάτω στο πάτωμα αρχίζει να με βαράει κλωτσιά στα πλευρά και στη μέση. Αμέσως μετά με χτυπάει δύο φορές με το τέιζερ στο πόδι, στο μπούτι και δεν ικανοποιείται και κρατάει μετά το τέιζερ γύρω στα 10 δευτερόλεπτα στο χέρι μου, στο μπράτσο όπου μου διάζει. Συνεχίζει τις κλωτσιές και μετά με πετάει στο προάβλιο χώρο, όπως καταλαβαίνω πια ότι είναι ο προάβλιος χώρος, όπου με περιμένουν οι συντρόφοι μου και με προσπαθούν να με περιθάλψουν.
1: Ήδη η διαδρομή, μην τα ξαναπώ. Κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας σε αυτό το πλωτό κολαστήριο ότι η βία αναβαθμίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα δεν με σταματήσανε εκεί που είχαν τους υπόλοιπους πεταγμένους. Δεν μπορούσα να δω πολύ καλά αν ήταν μόνο άντρες. Με πήγανε λίγο πιο δίπλα και μου έκανε σωματικό έλεγχο μια γυναίκα και αφαίρεσε έτσι με αρκετή βία τα σκουλαρίκια μου, ας πούμε, και τα πράγματά μου. Και μπροστά μου προσπερνάει ένας σύντροφος από το σκάφος, ένας έτσι πολύ ψηλός και σωματώδης

0: άνθρωπος και τον βλέπω να τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί και να τον βάζουν σε αυτό το κοντέινερ. Εγώ, ενώ αυτός ήταν μέσα, εγώ ήμουν στην είσοδο του κοντέινερ, οπότε είχα έτσι ορατότητα κι ας ήμουν σκυμμένη. Τον χτυπάνε έτσι από εδώ και από εκεί και το ανοίγει η πόρτα και τον πετάνε έξω. Σύντομα βρίσκομαι μόνη μου σε αυτό το κοντέινερ με τον φρουρό μου στη θέση έτσι με το χέρι πίσω, έναν άντρα στρατιώτη καλυμμένο με όλα τα χαρακτηριστικά μπροστά στην πόρτα εξόδου και δύο άντρες στα αριστερά. Και ακολουθώ, ενώ συντάσσομαι πλήρως με αυτά που μου ζητάνε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, κινούμαι προς την πόρτα εξόδου και εκείνη τη στιγμή αυτός που είναι στην πόρτα μου ρίχνει ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα στο μάτι, στο πλάι του προσώπου, με όλη του τη δύναμη, έτσι, χειρουργικά εκτελεσμένο, φαινόταν ήταν πάρα πολύ έμπειρος προφανώς. Σκύβω το κεφάλι, με σκύβουν ακόμα περισσότερο, έρχεται κάποιος, μου ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στη μέση όπως είμαι σκυμμένη. Και εκεί αρχίσαν και με χτυπάγανε με τις παλάμες τους στο κεφάλι και στην πλάτη 3-4 άτομα ταυτόχρονα. Εκεί κάπως γελάει ο φρουρός μου και κάνει έλα κάπως με το χέρι του εντάξει εντάξει. Και μου σηκώνει το κεφάλι και με βάζει μπροστά στον άνθρωπο που ήταν στην στον στρατιώτη που ήταν στην πόρτα. Και εκεί μου ρίχνει πάλι με την παλάμη του ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Και επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πολεμικές τέχνες, πήρε θέση, φόρτωσε το χέρι του και μου το έριξε με όλη τη δύναμη και μου έσπασε τη μύτη. Εκεί,
1: πολύ συνειδητά και τίποτα αυθόρμητα και τίποτα παρορμητικά.
0: Όχι, όχι, δεν,
1: έτσι,
0: τίποτα,
1: είναι όλο αυτό που μας περιγράφεται.
0: Πολύ ψύχρεμο, άρχισα να αιμορραγώ, φορούσα ένα άσπρο πουκάμισο, γέμισα αίματα και μου φώναζε «You're not in pain, δεν πονάς». Ήμουν έτσι αρκετά χτυπημένη, με πετάξαν έξω και ήταν και αυτό το τρομερό πράγμα που δεν ξέρεις τι ακολουθεί πίσω από μια πόρτα. Και δεν ξέρεις αν είναι καλύτερα να παραμείνεις εκεί μέσα να τρως ξύλο ή να πας στο επόμενο στάδιο. Ανοίγω, βρίσκομαι και εγώ στο προάβλιο και βλέπω τις στρόφισσές μου και τους στρόφους μου με τα χέρια στο στόμα να με κοιτάνε έντρομοι. Τρέξα να με περιθάλψουν και φώναζα «Τάξη παιδιά, είμαι okay, είμαστε και πάλι όλες και όλοι μαζί». Και εκεί έλαβα την πρώτη φροντίδα.
1: Να παίξουμε το σήμα, ένα μικρό διαφημιστικό, ένα λεπτάκι δύο και επιστρέφουμε.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Στο κόκκινο.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, Γεωργία, καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε και να έχετε γρήγορη ανάρρωση. Θα υπάρχει και κάποια μαζική κινητοποίηση? Κάποιες που γίνονται δεν τις παίρνουμε έγκαιρα είδηση. Επίσης, μια χαζή ερώτηση. Τα πλοία που κατάσχουν οι σιωναζοί, τι απογίνονται, ρωτάει η Γεωργία. Και εμείς, καρδούλα, αγαπητέ Νίκο, μας στέλνουν καρδιές. Η Πανωρέα, φρίκες, μόνο και απεριόριστο σεβασμό σε αυτά τα θεραλέα γενναία παιδιά, τους γενναίους ανθρώπους. Προσφύγηση άμεση αφήγηση στο ραδιόφωνο. Κάτι μισό έστω αυτή να υδρώσει από τον απάνθρωπο φωνικό αποκλεισμό. Τα σέβη μου με δάκρυα, λέει η Ελευθερία. Μόνο αλληλεγγύη, τους ευχαριστούμε πολύ. Άλλα μηνύματα, είμαστε πολύ μικροί μπροστά τους. Άλλα μηνύματα, άλλο μήνυμα, είμαστε όλοι ευγνώμονες. Με απεριόριστο σεβασμό. Αλληλεγγύη, μόνο αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Το εισπράτετε,
1: ναι,
0: εσείς,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτές τις μέρες.
1: Βέβαια, συνέχεια, συνέχεια. Από όσους συναντάμε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το πρωί πήγα στην παθολόγο για να εξεταστώ για ένα κρύωμα που είχα και όταν είδα και τα σημάδια στη πλάτη μου, η γυναίκα έπαθε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και μιλούσαμε γι' αυτό. Μιλούσαμε γι' αυτό.
0: Γιώργο, ποια είναι τα τραύματα που φέρεις αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχω 5 σπασμένα πλευρά, ένα σπασμένο σπόνδυλο στη μέση και σπασμένη μύτη.
0: Και εσύ, Βίκη?
2: Τραύματα έχω αυτή τη στιγμή μόνο τη σπασμένη μύτη.
0: Επουλώθηκαν και με το πέρασμα των ημερών. Ποιες λέξεις θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε αυτές τις πολλές ώρες? Φαντάζομαι ότι αυτές 24-48, πόσες μείνατε εσείς αυτό το πλοίο?
1: 40 ώρες μείναμε εμείς.
0: Ποιες το χαρακτηρίζουν, κάποιες λέξεις, αυτό που βιώσατε εκεί?
1: Για μένα δύο είναι οι λέξεις. Ήταν ότι ήταν ένας εφιάλτης και ότι ήταν μια κόλαση. Δηλαδή, στο μυαλό μου έρχονται συνέχεια η φράση, η επιγραφή που έχει ο Δάντης στην είσοδο της κόλασης, που λέει: όσοι μπαίνετε εδώ, αφήστε κάθε ελπίδα.
0: Η αίσθηση αυτή που περιέγραψες πριν, Βίκη, ότι ενώ μας χτυπούσαν, σκεφτόμαστε ότι τι θα γίνει μετά, όταν θα τελειώσει αυτό και θα ανοίξει αυτή η πόρτα και θα ανοίξουμε μια άλλη πόρτα. Είχατε στο μυαλό σας ότι μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει να συμβαίνουν μέχρι τώρα? Το έχουμε δει παλιά, Μαύρη Μαρμαρά, ενώ να χαθούν ζωές.
2: Ναι, το είχαμε πάντα στο μυαλό μας. Φύγαμε πάρα πολύ συνειδητά. Γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή και την πρώτη επίθεση που έγινε στην Κρήτη. Όταν εμείς αποπλέψαμε από τη Σύρο, είχαμε όλη αυτή την πληροφορία. Ξέραμε για το πλοίο φυλακή, ξέραμε για τους ανθρώπους που είχαν πάει στο νοσοκομείο, ξέραμε για τους βιασμούς. Είχαμε εικόνα, τέλος πάντων. Η απόφαση μας ήταν πάρα πολύ συνειδητή.
0: Είναι αυτό που ξεκινάς έναν αγώνα και λες, τώρα δεν γίνεται να κάνω ούτε βήμα πίσω.
2: Μπορεί να ακούγεται κάπως. Άκουγα τα μηνύματα έτσι από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και το λαμβάνουμε και εμείς αυτό. Αλλά κάπως έχω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές που περάσαμε εμείς, εγώ και είμαι σίγουρη πολλοί από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μου, αντλούσαμε δύναμη από τον Παλαιστινιακό λαό. Σε κάποια στιγμή που τέθηκε η υπαμφισβήτηση, προχωράμε, συνεχίζουμε, σταματάμε και κλήθηκα προσωπικά να πάρω την απόφαση αν θα συνεχίσω, έτυχε να δω ένα βιντεάκι ενός Παλαιστίνιου γιατρού που έλεγε ότι φέραν το παιδί μου, έθαψα το παιδί μου. Μία από τις άπειρες μαρτυρίες. Δεν είμαστε εμείς οι δυνατοί και οι δυνατές και δεν το λέμε απλά για να το πούμε και να το παίξουμε ταπεινοί και ταπεινές. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού δίνει δύναμη σε όλους και όλους μας και αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα.
0: Και δημιουργεί υπερβατικές καταστάσεις που ενδεχομένως να μην είχαμε σκεφτεί ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ναι, να μην είχατε έτσι σκεφτεί ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό, να φτάσετε μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι, αντέξεις πολλά όταν σκέφτεσαι. Θυμάμαι ότι μας είχαν βάλει τις χειροπέδες πολύ σφιχτά στα χέρια και σκεφτόμουν ότι εγώ θα τις φοράω μόνο 3 ώρες, ενώ οι Παλαιστίνοι τις φοράνε εβδομάδες και μήνες και πολλοί από αυτούς ακροτηριάζονται. Σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και ότι τραβάει αυτός ο λαός. Και αυτό που. Εντάξει, δηλαδή σε απελευθέρωσαν. Το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Θα κρατούσε 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες. Το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας 9.500 ανθρώπους όμηρους αυτού του γενοκτονικού κράτους. Που το μόνο που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή είναι το πώς να κάνει. Δηλαδή, από ό,τι είδα εκεί πέρα, ο μισός πληθυσμός ασχολείται με το πώς να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο η θεσμική και
1: όχι,
0: η θεσμή, η έπικη.
1: Όλοι. Όλο το σύστημα είναι
0: πολύ,
1: μεγάλο,
0: πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Πώς να καταπιέζει αυτό το λαό, ο οποίος 80 χρόνια τώρα προσπαθεί να επιβιώσει.
0: Θα επιστρέψουμε στο εμπειρικό. Θέλω να πάμε να καλησπέρισουμε την Αναστασία, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Η Αναστασία Ματσούκα είναι δικηγόρος, είναι μία εκ των δικηγόρων μέσα σε αυτή την αλληλέγγυα ιστορία που έχει δημιουργηθεί και από δικηγόρους που έχουν βρεθεί δίπλα στο Μάρτς του Γάζα. Γιατί θα το συνεχίσουμε αυτό, γιατί θα συνεχιστεί, γιατί δεν σταματάει εδώ. Καλησπέρα
3: την Αναστασία. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Γι' αυτό το κομμάτι θέλω το σχολείο σου καταρχάς. Θέλω το σχολείο σου βλέποντας, συζητώντας, μιλώντας. Παίρνετε τις μαρτυρίες των παιδιών όλες αυτές τις ημέρες. Υποδέχεστε μαρτυρίες που δεν ξέρω. Θέλω έτσι να μας πεις αν φανταζόσουν ότι θα είναι τόσο σκληρά αυτά που μεταφέρουν όλες αυτές τις μέρες τα παιδιά που έχουν επιστρέψει πίσω μετά τις απαγωγές τους.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ήδη και από το Σάββατο και την συνέντευξη τύπου έχει γίνει σαφές ότι όσα περάσαν τα πληρώματα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής. Και σίγουρα είναι πολύ σκληρά και αυτά που ακούμε, είναι πολύ σκληρά αυτά που ζήσανε. Αλλά όπως λένε και όλες, σας είπε πολύ καλά πριν και ο Γιώργος και η Βίκη, ουσιαστικά αυτά είναι μια καθημερινότητα για το Ισραηλινό κράτος. Δυστυχώς είναι εδώ και από δεκαετίες μια καθημερινότητα για τους Παλαιστινίους. Αλλά και πάλι, ξέρετε, είναι, εγώ έτσι το βλέπω κάπως πιο απ' έξω, ότι και επειδή είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη εγκύτητα με εμάς, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια άλλου τύπου ταύτιση για πολλούς ανθρώπους. Γιατί μπορεί κάποιος να δυσκολεύει πάρα πολύ να νιώσει τόσο κοντά σε κάτι που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, αλλά αυτή τη στιγμή που το βλέπουν, το βλέπουν τόσο δίπλα μας, νομίζω κανένας δεν μπορεί να παραμείνει, να ξεχάσει αυτά που βλέπει. Να πει ότι δεν ήξερα. Και αυτό είναι κάτι απίστευτο που κάνανε τα πληρώματά μας και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα επόμενα βήματα ποια θα είναι, κυρία Ματσούκα, ποια θα είναι, Αναστασία Ματσούκα, τα επόμενα βήματα, γιατί αυτό γνωρίζουμε ότι δεν θα μείνει εδώ, δεν θα συνεχίσει να έχει ασυλία πάνω στα σώματα, πάνω στις ψυχές των ανθρώπων μας και των Παλαιστινίων και των ανθρώπων μας των δυτικών που βρέθηκαν στο στόλο. Ποια θα είναι η συνέχεια?
3: Ως προς τις νομικές ενέργειες, ουσιαστικά εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει από την επιστροφή των πληρωμάτων και έχουμε προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Έχει κατατεθεί μια πρώτη μήνυση στις δικαστικές αρχές. Έχουμε ήδη πολλά μέλη από τα πληρώματα έχουν εξεταστεί από ιατροδικαστή και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Και ουσιαστικά τώρα δουλεύουμε την υπόθεση για να προχωρήσει από την πλευρά μας τουλάχιστον, όσο περνάει από το χέρι μας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν είναι μόνο ότι περνάει από το χέρι μας. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι και η στάση της δικαιοσύνης απέναντι ως προς την υπόθεση, αλλά και πολύ περισσότερο και ποια θα είναι και η στάση γενικότερα του κράτους. Γιατί να σας θυμίσω ότι ακόμη περιμένουμε μια καταδίκη από την κυβέρνηση.
0: Αυτό λοιπόν η επόμενη ερώτησή μου είναι μια πολιτεία, μια κυβέρνηση, ένα κράτος που είναι όχι απλά έδειξε ασυλία σε αυτά που κάνει το Ισραήλ στη ζώνη έρευνας και διάσωσής του, έφερε πίσω κόσμο του έτσι, χτυπημένο, έχοντας υποστεί βασανιστήρια, χωρίς να έχει καμία, δείξει καμία πρόνοια για το πώς θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Και όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει βγάλει ούτε εκεί κανείς από την κυβέρνηση. Πόσες και ποιες είναι οι ευθύνες τους? Γιατί, εντάξει, δεν μπορεί να μην έχουν. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ευθύνη η ελληνική πολιτεία για αυτό που συμβαίνει, ότι είναι συνένοχη σε αυτά τα εγκλήματα του Ισραήλ.
3: Αυτό είναι σαφέστατο. Και να πούμε ότι υπάρχει, το ανέφερε προηγουμένως και η Βίκη, ότι υπάρχει και η ευθύνη ήδη και από το πρώτο σκέλος της αποστολής, mm-hmm. από τις 29 Απριλίου, όπου η Ελλάδα δεν υπόλογε. Αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει ακριβώς, ναι. ο φάκελος που έχει ανοίξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον Σαΐφο Μπουκεσέκ και τον Τιάγκο Άβυλα, και θα προχωρήσουμε μέσα στο καλοκαίρι και στην κατάθεση προσφυγής. Γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση για το τι έκανε εκεί πέρα, σε ποια βάση το έκανε και συνεργάστηκε με τους Ισραηλινούς για να κατεβούνε, για να αποβιβάσει τα πληρώματα, εκτός από τους δύο που οδηγήθηκαν στις Ισραηλινές φυλακές και βασανίστηκαν για πάνω από μια εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχει και ευθύνη της για αυτά που δεν έκανε, για τις παραλήψεις της, σε σχέση με το ότι πέρασαν τα πληρώματα στο δεύτερο στάδιο της αποστολής. Οι Έλληνες πολίτες, γιατί η υποχρέωση του ελληνικού κράτους και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει όλους τους πολίτες που φέρουν την υπηκότητα, το διαβατήριο, που έχουν το ελληνικό διαβατήριο. Έχετε δει ότι και άλλες χώρες, ανεξάρτητα και από τις κυβερνήσεις, έχουν ήδη κάνει κινήσεις. Η Ιταλία, η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει η εισαγγελική έρευνα για το τι συνέβη, για τους βασανισμούς που υπέστησαν οι Γάλλοι πολίτες. Η Ελλάδα τι κάνει αυτή τη στιγμή? Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει? Τίποτα. Δεν βγάζει ούτε μια ελάχιστη ανακοίνωση αποδοκιμασίας των βασανιστήριων.
0: Αντιθέτως, αποκαλούν το κράτος του Ισραήλ υπουργείο στο θαύμα, έτσι, το σύγχρονο θαύμα. Μπορούμε με ποιο τρόπο εσείς, σε ένα τελευταίο έτσι μήνυμα, προκειμένου ενισχυθούν οι υποθέσεις που αρχίζετε να καταγράφετε, ή μια ερώτηση είναι αν θα ακολουθήσετε, θα δημιουργηθεί κάτι ενισχυτικό ή παράλληλο με την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το πρώτο κομμάτι του στόλου και τα όσα υπέστησαν εκεί οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες, θα γίνει κάτι παράλληλο και από την ελληνική πλευρά από εσάς? Και το δεύτερο, με ένα μήνυμα προς τον κόσμο, ρε παιδί μου, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να αναγκαστεί αυτή η κυβέρνηση να, δεν ξέρω τι θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά να παραδεχτεί ότι έχει ευθύνη, έχει ευθύνη σε αυτό που συνέβη.
3: Ναι, κοιτάξτε, για το πρώτο στάδιο σε σχέση με την υπόθεση που τρέχει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ουσιαστικά η ελληνική νομική ομάδα εκπροσωπεί τους δύο σε αυτήν την υπόθεση και προχωράει. Τώρα, αντίστοιχα, θα γίνουν και κάποιες ενέργειες στο πλαίσιο άλλων δικαιοδοσιών και από άλλα κράτη, τώρα και από τα κράτη της σημαίας των πλοίων στα Παίγνη, η επίθεση τότε και από τις χώρες υπήκοοι των οποίων είναι και οι δύο. Οπότε υπάρχουν αντίστοιχα και άλλες ενέργειες σε εκείνο το στάδιο. Εμείς φυσικά και ό,τι οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει θα ενημερώνουμε, γιατί νομίζουμε ότι έχει μια σημασία το πώς κινείται αυτή η υπόθεση. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, εντάξει, ξέρετε ότι θα... Αντίστοιχα, ό,τι ενέργειες κάνουμε στο νομικό επίπεδο, εμείς θα φροντίσουμε να υπάρχει και μια δημοσιότητα και να ενημερώνουμε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά νομίζω εδώ το ζήτημα δεν είναι κυρίως νομικό.
0: Είναι
3: πολιτικό, είναι κοινωνικό. Mm-hmm. Είναι mm-hmm. να μην ξεχάσουν όλα αυτά τα... να μην ξεχάσουν η κοινωνία όλα αυτά τα οποία έγιναν, και να μην σταματήσει στιγμή, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή, μέσω του μποϊκοτάζ, μέσω άλλων οδών, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, να σταματήσει το κράτος γενοκτόνο.
0: Και να πετύσουμε από αυτή την κυβέρνηση να σταματήσει τη συνεργασία ενδεχομένως, έτσι, φυσικά, κυρία Ματσούκα. Να σταματήσει να συνεργάζεται με το κράτος γενοκτόνο και εις βάρος ακόμη και δικών τους πολιτών, ακόμη και αν πει δεν με απασχολεί τι κάνει στην Παλαιστίνη, ακόμη και δικών τους πολιτών.
3: Φυσικά. Ξέρετε, ας πούμε, να σας φέρω και ένα παράδειγμα να κλείσουμε αυτό, ότι ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να καταπλέψει στην Ελλάδα το πλοίο το οποίο μεταφέρει, ένα πλοίο το οποίο μεταφέρει πολεμικό υλικό προς το Ισραήλ. Ας πούμε, εδώ έχουν γίνει στοιχημένες νομικές συνέργειες από συναδέλφους ενώπιον του Άριου Πάγου. Έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση αυτή τη στιγμή από τις δικαστικές αρχές. Και ούτε φαίνεται ότι θα υπάρξει, γιατί και σε αντίστοιχα περιπτώσεις δεν υπήρξε στο παρελθόν. Πρέπει όμως εδώ κοινωνικά να υπάρξει μια κινητοποίηση. Ας πούμε, αυτό το πλοίο να μηδέσει, να μην, και να μην καταφέρει να μεταφέρει όπλα στο Ισραήλ για να, που θα συμβάλλουν στην θανάτωση ακόμη περισσότερων Παλαιστινίων. Είναι τέτοια μικρά πράγματα που έχουν, ή μεγάλα που έχουν σημασία.
0: Πολύ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την παρέμβαση εδώ σε αυτή την εκπομπή. Καλό κουράγιο, ευχόμαστε, εδώ είμαστε πάντα ανοιχτό, αυτό εδώ το μικρόφωνο, πάντα ανοιχτά αυτά εδώ τα μικρόφωνα για ό,τι χρειαστεί επιλέξετε και χρειαστεί να επικοινωνηθεί. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Στα γρήγορα λίγο τα μηνύματα, γιατί θέλω να επιστρέψω σε εσάς, αλίμονο στους κοιμόμενους Έλληνες και Ευρωπαίους, η κόλαση επί της γης έχει όνομα. Γάζα. Ο Τάκης η Νατάσα το είπε αυτό. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Καταλαβαίνω το θάρρος τους ύστερα από αυτό που διάβασα μέσα από το βιβλίο της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, «Όταν ο κόσμος κοιμάται», που έμαθα τι τραβάνε τόσα χρόνια οι Παλαιστίνοι, λέει ο Θοδωρής. Ο Τάκης σε μερικές περιπτώσεις αλλά κατά λόγια είναι φτωχά. Ένα ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που έγιναν η φωνή μας. Ο Διονύσης, αρχικά νόμιζα ότι είναι δικό στο μήνυμα, Διονύση, και κάπως κάτι έπαθα. Μου βάζει ένα τι θα έλεγε, τι έχει πει ο Άδωνης, ότι αγαπητοί ακτιβιστές, ποιος σας είπε να πάτε στη Γάζα, η Θελέστα και Παθέστα. Ακροδεξιός, παραλυρηματικός, αλτιμπάγκος. Η Μαριλένα... γιατί άρα, τι λες να μας την έχει πέσει η Μοσάτ και ρίχνει το σήμα του σταθμού και το αρχείο, ρε εσύ, Μαριλένα, θα το δούμε. Μια τέτοια εμπειρία σου αλλάζει όλη τη ζωή, άλλο μήνυμα και η Δήμητρα που πέφκει. Είμαι λίγο απεσιόδοξη, λίγο απογοητευμένη με την ιδέα ότι μπορεί να βγει όταν γίνουν εκλογές ξανά η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στο Γιώργο και τη Βίκη. Θέλω να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι και να πάμε στο μήνυμα που θέλετε να... ακόμη ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε, γιατί όλο αυτό που κάνετε είναι ένα τεράστιο μήνυμα. Ήταν πολλοί και πολλές που χτυπήθηκαν, που βασανίστηκαν. Έτσι, παιδιά, ήταν οι συνθήκες, δεν ήταν μόνο το ξύλο, έτσι, και η κακοποίηση σωματική.
1: Όχι, όχι, ήταν και όλο πνευματική το ψυχολογικό, και η ψυχική. Ήταν το ψυχολογικό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το να έχει συνεχή βασανιστήρια, δηλαδή δεν μας αφήνανε στιγμή. Αυτό το συνεχές τρέξιμο, το να... Στην ουσία δεν ένιωθες άνθρωπος, ήσουν σε ένα ζώο που το έτρεχες. Και μας το δείξανε κιόλας και με τις κινήσεις τους, δηλαδή μας είχαν δεμένους, μας παίρνανε το πλαστικό που ήταν στην άκρη και μας τραβούσαν σε γαϊδουράκια και κάναν και ήχους από ζώα, ότι είμαστε ζώα. Το ένιωθες παντού.
0: Μου λέγατε πριν ότι στα κελιά των γυναικών υπήρχε σκυλοτροφή, σας έφερναν σκύλους για εκφοβισμό. Έχουμε καταγγελίες πριν ακόμη αναχωρήσει ο δικός σας στόλος από τη Μαρμαρίδα για 11-12 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης τα παιδιά που είχαν ήδη απαγάγει από εδώ, από τα δικά μας νερά, έτσι, της Ελλάδας ζώνη έρευνας και διάσωσης.
2: Αλλά έκανα να διορθώσω, η πληροφορία που είχαμε όσο ήμασταν στη Σύρο ήταν για 4 ή 5 κακοποιήσεις. Οι 11 ήταν μια εσωτερική καταγραφή που κάναμε πριν βγούμε από το κολαστήριο φυλακή.
0: Α, ήταν μετά αυτό.
2: Ναι, στις δύο πρώτες μέρες, στα 165-170 άτομα. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν μικραίνει την κτηνοδία. Εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα, δεν θα ήθελα να σταθώ άλλο στην περιγραφή των βασανιστήριων. Νομίζω ότι όποια αυτιά είναι ανοιχτά και όποια μάτια είναι ανοιχτά, έχουν ήδη πάρει πολύ παραπάνω πληροφορία από ό,τι χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουμε που βρισκόμαστε.
0: Οπότε τι κάνουμε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω μια πληροφορία που ενδεχομένως να μην έχει ακουστεί πολύ. Στο μεταγωγικό, στην κλούβα που μας βάλανε γυναίκες από το ΑΣΔΟΤ για να πάμε στη φυλακή του Κέτζιοτ, υπήρχε στις συγκρατούμενές μου μία κοπέλα από τη Νότια Κορέα. Η κοπέλα αυτή άνοιξε η κλούβα και την πήρανε οι φρουροί. Και όταν εμείς φοβηθήκαμε, γιατί φοβηθήκαμε ότι θα την απομονώσουν, και όταν ρώτησε πού πας, πού πάω, είπε επιστρέφει σπίτι σου. Αυτό λίγο μια σημείωση για να καταλάβουμε ποιες κυβερνήσεις και ποια κράτη είναι σύμμαχοι του Ισραήλ και ποιες κυβερνήσεις και ποια κράτη είναι υποτελείς. Ο κύριος Σπύρος και η παρέα του δεν είναι σύμμαχοι του Ισραήλ, όσο και αν θα ήθελα να κουμπάζουν γι' αυτό. Είναι υποτελείς του Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, που είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απελευθέρωσε τους πολίτες της χωρίς καν να μπουν στην Ισραηλινή φυλακή. Αυτό έτσι σαν σημείωση. Ναι, αυτό έτσι τώρα από μένα.
0: Ωραία, τι κάνουμε? Τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής? Ναι. Θέλουμε να παραμείνει σε ορατότητα το θέμα της Παλαιστίνης, όχι του στόλου, όχι της φλωτίγια, όχι των όσων συνέβησαν εδώ στα δικά μας, για τα όσα συνέβησαν στους υπόλοιπους δυτικούς ακτιβιστές, ακτιβίστριες. Ρωτάνε, τι θα κάνουμε ρε παιδιά, πάμε στην επόμενη κινητοποίηση.
1: Ναι, για μένα τι κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά
0: πράγματα. Είναι μια επιλογή να πιέσεις την κυβέρνηση να σταματήσει τη συνεργασία. Είναι μια δεύτερη το μποϊκοτάζ.
1: Άλλος τρόπος είναι να μην σταματάμε να μιλάμε με αυτούς, με το περιβάλλον μας, για να κινητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάνε στη Δυτική Όχθη όσοι μπορούν. Να βοηθήσουν εκεί τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη να προστατευτούν από τους έπικους. Απλά πράγματα που μπορεί ο καθένας να το κάνει. Να δώσουν χρήματα, δεν χρειάζεται μεγάλο ποσά, 2 ευρώ, 3 ευρώ σε παλαιστινιακές οργανώσεις, σε οργανώσεις δικηγόρων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύουν τους Παλαιστίνιους. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πας σε κάτι τόσο μεγάλο. Το οποίο, εντάξει, τώρα θα πάρει κάποιο χρόνο πάλι για να οργανωθεί. Οπότε υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι, όσο πιο μικρό και αν είναι. Το πιο απλό, μην αγοράζετε Ισραηλινά προϊόντα. Μιλάτε συνέχεια γι' αυτό και δώστε χρήματα. Δώστε χρήματα, μικρά ποσά, δεν είναι κάτι απαραίτητο.
2: Εγώ θα το πάω ακόμα πιο πίσω και θα πω ότι πλέον όλοι και όλες ξέρουν. Και ξεκινάμε από το να περιφρουρήσουμε την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Και όποια δράση μπορεί καθένας και καθεμιά να κάνει,

0: θα το βρει στο δικό του τρόπο και τόπο και τρόπο, τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους. Το ότι αυτό συνέβη σε ζωντανή μετάδοση ουσιαστικά σε πολίτες της Δύσης, καταδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο ότι κανείς και καμία δεν είναι ασφαλής. Δεν είναι να σκεφτούμε ότι okay, να προστατεύσουμε τους Παλαιστίνιους που μπορεί να είναι μουσουλμάνοι και να διαφωνούμε με τους μουσουλμάνους κτλ. Και ότι αυτό είναι πολύ μακριά μας. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να έχει καθένας και καθεμιά στο κεφάλι του. Χτυπάει την πόρτα μας. Και ό,τι χτυπάει την πόρτα μας, πολύ σύντομα θα μπει μέσα στο σπίτι μας.
1: Και μήνυμα μποϊκοτάζ στις πολλές σπιτιών τους. Πάμε να βάλουμε 2-0-2-0 λίγο για τη Βίκη, όσο ακούσουμε. Όσο ακούσουμε. Το έχουμε φέρει. Είδες τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Μποϊκοτάζ στις πωλήσεις σε σπίτια σε Ισραηλινούς. Άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Ας δώσουμε στον αέρα, μου λέει ένα μήνυμα, κάποιες οργανώσεις για τα χρήματα, εάν γίνεται, που μπορούμε να δώσουμε. Αυτό θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα όταν να το κάνουμε. Θα συνοηθούμε το Μάρτς του Γάζα και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε εμείς που μας ακούτε.
0: Αλέκα, συγγνώμη, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ελεύθεροι. Δεν μπορούμε να έρχεται το Crown Iris στις 3 του Ιούνιου στον Πειραιά, κουβαλάει σε μεγάλο ποσοστό στρατιώτες του IDF, κουβαλάει τους βασανιστές μας και τους βασανιστές των ανθρώπων για διακοπές.
1: Τα ξέρουμε όλα αυτά πια, έτσι. Αυτό που είπατε, παιδιά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα, ότι μου φύγε, ότι... ή ακόμη και ότι το ξέχασα. Και σε αυτό έχετε εσείς σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ακριβώς για να μην το ξεχάσει κανείς. Μαζί εδώ με τις ακροατές και τους ακροάτριες θα σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
2: Εδώ ήθελα να αναφέρω μια φράση που με έχει στοιχειώσει. Είναι φράση του Άρμου Μπουσινέλ πριν αυτοπυροποληθεί, ότι αν αναρωτιέστε τι θα κάνατε κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος, το κάνετε τώρα.
1: Ήταν ο Γιώργος Τσίρης και η Βίκη Κοτσόρη από το Μάρτς του Γάζα, από το Global Σουμούτ Φλωτίγια. Πάμε να φύγουμε. Έρχεται το δελτίδισο με τη Μελίνα Βελιμέζη, Μαρία Θανασούλια, Κώστα Σαββόπουλος. Μένει εδώ η Νικόλετα Τσουραμάνη. Θα παίξουμε την Τρίτη που θα ξανάρθουμε. Θα το παίξουμε ολόκληρο το 2020. Εδώ το αίμα, φωτιά και μπέτο. Παντελής Δαβανέλος παραμένει. Και πάλι ευχαριστούμε. Και πάλι απεριόριστο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Σε αυτή τη γη δεν υπάρχει θεός. Εδώ έχει κόλαση στην Παλαιστίνη. Στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Με πέτρες, σφεντώνες, παλεύουν ένα από την άλλη, πετάνε ρουκέτα.
4: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την εφιαλτική εμπειρία τους από την παράνομη κράτησή τους από τους Ισραηλινούς στο πλοίο-πλότη φυλακή περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντάς τους με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη. Ενώ ο Γιώργος Τσίρης ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας εκατομμύρια ανθρώπους όμοιρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στολίσκου. Αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού Global Summit Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές κατά την παράνομη κράτησή τους. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα το επιστρέψει ποτέ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει εάν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα Τέμπη έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των Τεμπών. Αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι θυμάτων στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο Κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημέλημα των Αθηνών, κρύθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά στο μάτι. Το 2018 το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με κτέατα 5. Στη ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη στιγερή γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους αμπελόκηπους. Επιπλέον το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε στον 39χρονο ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελληνίων εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στη Σκυτάλη θα πάρουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των Νεπάλ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει πληροφορίες για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, δηλώσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προελάβουν. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη στη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας. Λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Μαζική έξοδος και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, Σίκη, Φυσό και Λιωσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 4 ως τις 10 με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παρατεταμένο και έντονο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία καταγράφηκε την Τετάρτη στην πόλη Μόρα, στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2001. Η ακραία ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελβετία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπί Σελέστε.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε σήμερα εδώ στο Κόκκινο, στο Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο στο οποίο απαντά ο Παντελής. Viber, ο αριθμός μας στο Viber, 698-58-7-0-0-59. Μας στέλνετε δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας. Εμείς τα διαβάζουμε εδώ. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως έλεγε και μια ψυχή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 29 Μαΐου, τον τρώμε το Μάιο σιγά σιγά. Πάει η Άνοιξη, πώς μπήκε, πώς πέρασε. Έρχεται το καλοκαιράκι, μας λένε και όλες μας προειδοποιούν ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ελπίζω να μην μας πάρει και μας σηκώσει με τον καύσωνα, δηλαδή είχαμε ένα χειμώνα μέσα στις βροχές. Τώρα άμα έχουμε και ένα καλοκαίρι μέσα στον καύσωνα, δηλαδή πού είναι αυτό το ωραίο κλίμα, καταταγείτε μας, έλεγαν καταταγείτε. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές και γιατί το λέω αυτό, έτσι Παρασκευή να χαλαρώσουμε και λίγο, θα πούμε και τα πολιτιστικά μας νέα. Αλλά θα έχουμε ωραίες μουσικές με αφορμή μια μεγάλη συναυλία, την οποία την διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΓΑΜΑ Αθηνών, 3 Ιουνίου, αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο. Παιδιά, η πιο μεγάλη σχολική χοροδία της χώρας. 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρίτης Αθήνας τραγουδούν Χρήστο Νικολόπουλο. Το πρόγραμμα το επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου. Θα την έχουμε στο δεύτερο μισό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και έτσι ήθελα να ακούσουμε τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, τα οποία έλεγα να βάλω και αυτό, να βάλω και αυτό, να βάλω και εκείνο. Έχει γράψει ο άνθρωπος την άμμο της θάλασσας. Πάμε να ακούσουμε το κάτω από το πουκάμισό μου σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Πυθαγόρα.

Δράμα, δράμα μου λέει η Σοφία εδώ. Δραματικό το ελληνικό ρεπερτόριο και τι τραγούδι τώρα εδώ και ο Στέλιος Καζαντζίδης με αυτή τη σπουδαία φωνή και τις τρομερές ερμηνείες. Λοιπόν, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως τα ερείπια της Τύρου και το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Τα παραπάνω αναφέρει ο Υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου, Γασάν Σαλαμέ. Οι βομβαρδισμοί, λέει, απείλησαν τα ερείπια της Τύρου, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ταυτόχρονα, το κάστρο Μποφόρ χτυπήθηκε κατευθείαν. Γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός βομβών έπεσε στο φρούριο, που χρονολογείται από τις σταυροφορίες και δεσπόζει πάνω από τον ποταμό Λιτάνη. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων αυτών δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τους χώρους αυτούς. Το Ισραήλ διέταξε αυτή την εβδομάδα την εκένωση της αρχαίας πόλης της Τύρου και βομβάρδισε σφοδρά την τοποθεσία που φιλοξενεί σημαντικές αρχαιότητες της ρωμαϊκής κυρίως περιόδους. Χθες εικόνες του AFP έδειξαν πύρινη σφαίρα και στήλες καπνού επάνω από συνοικία που συνορεύει με τον αρχαιολογικό χώρο. Και την Πέμπτη, δημοσιογράφος του AFP είδε καπνό να βγαίνει από το κάστρο Μποφόρ έπειτα από πυρά πυροβολικού. Και δεν είναι η πρώτη φορά, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το κάστρο Μποφόρ ως βάση στη διάρκεια της κατοχής του Νοτίου Λιβάνου, που διήρκεσε 2 δεκαετίες και έληξε το 2000. Επιπλέον, ο πολυθρησκευτικός και εξαιρετικά πολύτιμος αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης της Σαμά, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων ενισχυμένης προστασίας της UNESCO σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την Τύρο, βομβαρδίστηκε σφοδρά και το σιητικό ιερό του συμπλέγματος έχασε τουλάχιστον 3 από τους 4 τρούλους του. Αυτά κατήγγειλε ο Υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου. Και διευκρίνησε κιόλας ότι οι ομάδες του Υπουργείου του δεν έχουν πρόσβαση στα περισσότερα από τα μνημεία αυτά εξαιτίας των μαχών.

Η τεράστια κορώνα στο τέλος του Γιώργου Νταλάρα. Λέει η Ελευθερία, μη χειρότερα. Λέει τα παράνομα φιλιά μου, αντιπροσωπευτικό για πρωτοβάθμια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τραγουδήσουν τα παιδάκια αυτό. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, θα πούνε τραγούδια όπως το Ζήλια μου, το Κάτσε καλά, το Ποδήλατο, Ωραίος και ωραία, το Όλα μου τα καράβια, Χρόνια χελιδόνια, τη Καληνύχτα στα φιλιά. Θα πούνε αυτά τα τραγούδια, θα επιλέξουν από εκεί, φαντάζομαι, οι δάσκαλοι του και όχι το κάτω από το πουκάμισό μου, η καρδιά μου σβήνει, αλλά αυτές είναι οι δικές μας επιλογές. Τώρα, όσο για την τεράστια διαμάχη Στέλιου Καζαντζίδη και Χριστού Νικολόπουλου, τα έχει πει και ο Χριστός Νικολόπουλος και πρόσφατα. Εντάξει, αυτά δεν σβήνουν μια σπουδαία συνεργασία η οποία μας έχει αφήσει κορυφαία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι του Χριστού Νικολόπουλου, εδώ με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Θέμη 1989, από το δίσκο «Μη μιλάς, μη γελάς», το «Ξένος για σένα» είναι και εχθρός, ακριβώς όπως τα λες. Δεν ήταν το 90, σωστά, ήταν το 89.

0: Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
4: Θυμάσαι?
3: Όχι. Δεν θέλω.
5: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
4: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
3: Θα το κρατούσες?
5: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
6: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ.

Μου γράφει ο Θέμης για εκείνο τον δίσκο το φοβερό. Λίντα Λάρας με μακριά μαλλιά, αφήσα στο περιοδικό τηλεθεατής. Πρέπει να ήμουν ο μοναδικός έφηβος πρώτη γυμνασίου που τον είχε κολλήσει στο δωμάτιό του. Εντάξει, Νταλάρας και με το πέτσινο εκεί το μπουφάν και το μακρύ μαλλί και την κιθάρα ήταν είδωλο σε εκείνο το δίσκο. Τον αγαπάμε τον Γιώργο Νταλάρα, εδώ το ξέρετε, τον αγαπώ πολύ. Δεν πρέπει να ήσουν ο μοναδικός έφηβος. Γενικά είχε τεράστιο ρεύμα. Εγώ θυμάμαι να έρχεται κάτω στο χωριό μας να παίζει στο κάστρο Χλεμούτσι ο Νταλάρας και να τον κυνηγούν από πίσω με τα μηχανάκια. Ήταν superstar εκείνη την εποχή και παραμένει, εντάξει, ένας τεράστιος ερμηνευτής. Λέει Αθανασία και το παραδοσιακό Κανελόριζα να τραγουδήσουν παιδιά. Πάλι δεν είναι πολύ correct, αλλά είναι όμορφο τραγούδι. Αθανασία, τώρα μου θύμισες φάση που εκεί το σπίτι μου είναι κοντά σε έναν παιδικό σταθμό και σε ένα δημοτικό θεατράκι. Και κάποια στιγμή είχαμε ανοιχτά παράθυρα, κάνανε τις σχολικές τους γιορτές τα παιδάκια και ακούω. Κοιμόμουν, νομίζω, είχα πέσει για μεσημεριανό ύπνο. Και ακούω να τραγουδούν παιδικές φωνούλες στον Μενούση. Ξύπνησα έντρομη. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό να ακούς παιδικές φωνούλες να τραγουδάνε αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο. Πάμε όμως να ακούσουμε έναν Χρήστο Νικολόπουλο με Λίνα Νικολικοπούλου.

0: Μα τι υπέροχο τραγούδι και αυτό, δηλαδή πραγματικά πώς, τι έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Και την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, το Θέατρο Πέτρας θα γεμίσει με παιδικές φωνές, μουσική και τραγούδια που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 76 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρίτης Αθήνας ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Χρήστο Νικολόπουλο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σχολικές χοροδίες της χώρας. Ένα εγχείρημα που νομίζω δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, αλλά και βαθιά παιδαγωγικό. Μια ολόκληρη σχολική χρονιά συνεργασίας, προετοιμασίας και συλλογικής δουλειάς από μαθητές, εκπαιδευτικούς μουσικής και μουσικούς. Τα τραγούδια του Χριστού Νικολόπουλου που μιλούν απευθείας στη λαϊκή ψυχή, αλλά μιλούν και για τις αγωνίες αυτού του τόπου, περνούν στις φωνές των παιδιών και αυτό από μόνο του προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση. Το πρόγραμμα αυτής της μεγάλης συναυλίας, υπερπαραγωγής θα έλεγα, επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου, μία δημιουργός που έχει υπηρετήσει όσο λίγη το ελληνικό τραγούδι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί της, αλλά σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερος ο λόγος. Κυρία Νικολακοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Όπως τα λέτε είναι, να προσθέσω ότι τα 1.300 παιδιά είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ. Δεν είναι μόνο για τον τόπο μας η μεγαλύτερη χοροδία. Πιστεύω πανευρωπαϊκά δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.
0: Είναι εντυπωσιακό και το πώς συντονίζονται όλα αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Αυτό το έχουν κατορθώσει οι εκπαιδευτικοί, οι μουσικοί εκπαιδευτικοί, γιατί με την τεχνική που έχουν, ενώ τα παιδιά κάνουν κατά μόνας πρόβα, θα συναντηθούν όλα και θα είναι κουρδισμένα σαν να κάνανε ένα μήνα πρόβες μαζί. Θα είναι εντυπωσιακό δηλαδή το αποτέλεσμα, αλλά με συγκινεί κυρίως αυτό που υπόθηκε, ότι το να βλέπεις παιδιά από το δημοτικό σχολείο μέχρι το γυμνάσιο να έχουν ήδη με αυτή την ευκαιρία απομνημονεύσει αυτά τα τραγούδια που τα ακούν οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, δηλαδή είναι υπέροχο να περνάμε στο αύριο και αυτό να μένει σαν σκυταλοδρομία. Να τραγουδάμε όλοι ό,τι ηλικία και αν έχουμε, πράγματα αγαπημένα και όμορφα.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και είναι και μια σπουδαία πρωτοβουλία αυτή από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρίτης Αθήνας, γιατί έχουν κάνει και άλλες εκδηλώσεις αφιερώματα. Είναι η τέταρτη αυτή.
1: Είναι η τέταρτη, αλλά θέλω να πω τα ονόματα, δηλαδή της κυρίας Νιάρχου, που είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που είναι ο κύριος Ιωάννης Κάπος. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε μόνο από το Μεράκι. Δηλαδή, τους ήρθε αυτή η έμπνευση και βλέπουμε ήδη να προχωράει, είναι η τέταρτη χρονιά που το κάνουν και μπράβο τους και χίλια συγχαρητήρια, δηλαδή θέλω να πω, γιατί δηλώνουν πάλι τι μπορεί να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν δεν είναι εύκολες.
0: Ακριβώς.
1: Τα χρόνια δεν είναι εύκολα, όμως βλέπουμε ότι νικάει τελικά, δηλαδή η φωτιά που έχει ένας άνθρωπος μέσα του τον αξιώνει να φτάνει σε αποτελέσματα.
0: Είναι το λαϊκό μας τραγούδι ή όπως τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στις γενιές?
1: Ασφαλώς και ναι, γιατί το σπουδαίο με τον Χρήστο είναι ότι δεν σταμάτησε να γράφει. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε νεαρός και είχαμε τη δεκαετία ας πούμε του 60, του 70 και τα λοιπά, μεγάλα τραγούδια, μεγάλα τραγούδια.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή τα τραγούδια για όλη η Ελλάδα. Ο Χρήστος με ευαισθησία συνέχισε να συνεργάζεται και κατοπινά και με το Μάνο τον Ελευθερίου ας πούμε, το Λευτέρι τον Παπαδόπουλο, με μένα,
0: με
1: δηλαδή
0: εσάς.
1: Διέτρεξε όλη την περίοδο μέχρι τώρα και συνεχίζει, και αυτό είναι το σπουδαίο, γιατί μην νομίζετε, έλεγε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, δεν υπάρχει δυσκολότερο είδος από το λαϊκό τραγούδι, γιατί πρέπει να μιλήσει στην καρδιά του αλλού, μπορεί να του λες θεωρίες, πρέπει να αντικρίζει η ζωή του, δυσκολίες, τα βάσανα, τα κουράγια που έχει να κάνει και εξωπρεπειά του, βέβαια, σαν λαϊκός άνθρωπος, ας πούμε.
0: Και έρχεται και μας βρίσκει και το λαϊκό τραγούδι σε πολύ προσωπικές στιγμές, από έναν άνθρωπο που μαγειρεύει στην κουζίνα του μέχρι ένα γλέντι, μέχρι μία πίκρα. Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που μιλάει απευθείας μέσα στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτό το τραγούδι που γράφτηκε στον Αγγέλο πάνω τα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι σαν πίνακα του Τσαρούχη, ας πούμε. Είναι σαν να βλέπεις δηλαδή και ζωγράφους μέσα και ανθρώπους που κατέγραψαν με μοναδικό τρόπο την κοινή μας ζωή, τους κοινούς μας συμβολισμούς. Είναι ωραίο να έχουν ομορφιά τα πράγματα, τα λόγια, τα αισθήματα. Και βέβαια τα αγαπήσαμε από φωνές υπέροχες όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, γιατί θέλω να προσθέσω ότι όλοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους άφιλο κερδός, οι πάντες. Έτσι. Και ο Μανώλης ο Μητσιάς, δηλαδή, και η Πέγκη Δίνα,
0: ο Μπάμπης ο Τσέρτος
1: και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είπαμε το ναι σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών.
0: Είναι σπουδαίο αυτό το ότι έρχεται ένα παιδί σε επαφή με το ελληνικό τραγούδι όχι σαν μάθημα αλλά σαν μια βιωματική εμπειρία και συναντάει και άλλα παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει πάνω στο ίδιο έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα βρεθούν...
1: Να φωτίσουμε και στην περιοχή είναι αυτή η Τρίτη Αθήνας, έτσι. Είναι Περιστέρι, Μεγάλεο, Ήλιον, Αγία Βαρβάρα, Αγία Μάργυρη, Καματερό. Δηλαδή μιλάμε για αληθινή πάλι με τη ζωή.
0: Ναι.
1: Για αληθινή καθημερινότητα, ας πούμε, η οποία αντικρίζει με το αίσθημα αυτού του τραγουδιού και να προσθέσω ότι είναι δωρεάν η προσέλευση.
0: Είναι δωρεάν.
1: Μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν.
0: Είναι δωρεάν η προσέλευση, είναι οι περιοχές που αναφέρατε όπου όντως οι άνθρωποι παλεύουν και οι εκπαιδευτικοί παλεύουν με ελλείψεις, με απαξίωση από την πολιτεία πολλές φορές.
1: Και
0: είναι σημαντικό αυτό σε μια εποχή, έτσι αυτό που λέμε καμιά φορά κυρία Νικολακοπούλου, του ατομικού δρόμου και κατακαιρματισμένοι εντελώς, τα παιδιά να βρεθούν σε μια τεράστια πανευρωπαϊκού ρεκόρ χοροδία σε ένα μάθημα συλλογικότητας στο τέλος.
1: Γιατί αυτό πιστεύω, θα το πω λαϊκά, είναι ένα προζύμι. Δηλαδή από αυτές τις βραδιές, από αυτές τις συναντήσεις έχουμε μια υγιέστερη εικόνα για το τι είναι η κοινή μας ζωή. Παρά από αυτή την κατακαιρματισμένη πληροφορία που παίρνουμε ότι ο καθένας είναι σπίτι του. Ο κόσμος θέλει να ενωθεί. Θέλει να του δώσει αφορμή να πάει για να πάρει τα παιδιά του και να πει ότι ζήσαμε αυτή τη νύχτα μαζί και να μπορεί γιατί δεν ξυλώνει τη χέρια του.
0: Δηλαδή μπορεί,
1: ναι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά και γι' αυτό από πολλές πλευρές το θεωρώ σημαντική. Αυτή τη συναυλία.
0: Εσείς θυμάστε κάποια δική σας εμπειρία μουσική ως μαθήτρια που σας σημάδεψε και σας καθόρισε?
1: Κοιτάξτε, πάντα με σηκώνανε στην τάξη να τραγουδήσω γιατί ξέρανε ότι είχα τρέλα από τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο. Οπότε στις γιορτές ήμουν η πρώτη και καλύτερη που θα έβγαινα να τραγουδήσω. Οπότε είχα πάρει τα παράσημά μου δηλαδή από πολύ μικρό παιδί. Και είδατε ότι αυτό δεν το άφησα ποτέ. Δηλαδή συνέχισα αυτό που μου έλεγε η καρδιά μου, ας πούμε, και όταν τέλειωσα και το πανεπιστήμιο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα αντίστοιχα μια μάνα που τραγουδούσε, είχε μια φωνή υπέροχη. Και όλα αυτά, γι' αυτό το φύγουμε τώρα, βοηθάνε τα παιδιά. Βοηθάνε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτογνωσία, δηλαδή το παιδί μπορεί να τραγουδάει μαζί με τα άλλα τα παιδιά ή να παίζει μουσική μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Ξέρει από νωρίς ποιος είναι. Και θέλω να σας πω ότι στα μουσικά μας σχολεία στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί ότι το bullying είναι μηδενικό.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό που αναφέρετε και να πούμε και για τα μουσικά σχολεία. Και αυτά έχουν απαξιωθεί και πόσους σπουδαίους μουσικούς έχουν βγάλει τα μουσικά μας σχολεία.
1: Σας πω, μου κάνανε ένα αφιέρωμα στον Άθλιο. Ήτανε 15 σχολεία που είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά τα σηκώνανε νωρίς, 8 η ώρα ας πούμε, για να γίνει η πρόβα ήχου, να στηθούν. Λοιπόν, δεν έχω δει πιο πειθαρχημένα παιδιά. Ήταν το καθένα σιωπηλό, πήγαινε με χαρά και υπευθυνότητα ας πούμε στην πρόβα και είπα χίλια μπράβο. Γιατί ξέρω με πόσες ελλείψεις και βάσανα λειτουργούν τα μουσικά σχολεία. Που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να τα ενισχύουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, γιατί τα παιδιά μέσα τους θέλουν να εκφραστούν. Θέλουν να δημιουργήσουν. Και... όχι να βαριώνται τα χρόνια της εκπαίδευσης.
0: Και είναι και...
1: θέλουν να τους δώσεις χώρο να εκφραστούν.
0: Και βγαίνουν συνεχώς και απορούν, κυρία Νικολακοπούλου, γιατί η βία ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα στους νέους, γιατί το bullying, αν δεν δίνεις στα παιδιά θετικά ερεθίσματα και έναν τρόπο...
1: Είναι μια εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να έχουμε το νου μας και να κοιτάξουμε τι γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι κάνουν, ας πούμε, θέλω να πω, πιο μπροστά από εμάς στον προβληματισμό. Φιλανδία κτλ. Δηλαδή, να είμαστε λίγο συντονισμένοι, να μην παραμένουμε, ας πούμε, φοβικοί και συντηρητικοί σε έναν τρόπο που η ζωή πια δεν τον υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και για να γυρίσουμε στο Χρήστο Νικολόπουλο και να σας αφήσουμε, τι έχετε κρατήσει από τη συνεργασία μαζί του?
1: Κοιτάξτε, τον καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τις ευαισθησίες που έχει. Καταλαβαίνω ότι εντωμεταξύ τον έζησα μια ολόκληρη χρονιά που κάναμε στην τηλεόραση αυτή τη μουσική εκπομπή τον Νύχτα Στάσου.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που ερχόταν να προβάρει, ακούραστος, λεπτομερής, την ώρα που παίζει, ας πούμε, με συγκινεί τόσο πολύ, όχι μόνο ο ήχος του, το πόσο θέλει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Τον τιμώ, γιατί για μένα είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών.
0: Ναι.
1: από τους ανθρώπους που αποτυπώνουν τη λαϊκή ψυχή.
0: Και έτσι να μοιραστώ κάτι μαζί σας και με τους ακροατές. Βρέθηκα πέρυσι μαζί τους σε ένα τραπέζι παρουσίασης ενός δίσκου και οι ερμηνευτές στη σκηνή είπαν και κάποιες διασκευές, κάποια άλλα τραγούδια κτλ. Και είπαν ένα τραγούδι ενός νεότερου συνθέτη και το άκουγε με πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Χριστός Νικολόπουλος. Και γυρίζει και μου λέει: αυτό τι είναι? Και του λέω. Και μου λέει, εξαιρετικό πόσο ενδιαφέρον, πόσο εντοπίζει το σήμερα, αυτό που λέγατε και πριν, ότι δεν έπαψε ποτέ να είναι στο παρόν.
1: Όχι, θέλει να δει πού είναι η εποχή. Θέλει να παρακολουθεί τα πάντα, γιατί ένα πράγμα δηλώνει αυτό, ότι έχει μέσα του φωτιά. Έχει ακόμα, ξέρει ότι έχει ακόμα να δώσει.
0: Έχει μέσα του φωτιά και μέσα τους έχουν φωτιά και τα παιδιά και εσείς και οι σπουδαίοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν αυτή την πρωτοβουλία, όπως επίσης ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκη Ζήνα, ο Μπάμπης Τσέρτος και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. 3 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Νικολακοπούλου, για αυτή τη συζήτηση.
1: Χαρά μου και ευχαριστούμε που δίνετε βήμα σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Είναι η δική μας η χαρά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό μας απόγευμα. Γεια σας.
0: Λίνα Νικολακοπούλου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάντα τι ωραία που τα λέει η Λίνα μας και όταν γράφει στίχους αλλά και όταν συζητάς μαζί της.

Ωραίος και ωραία. Λοιπόν, μου λέει η Αθανασία, ο Νταλάρας φροντίζει πάρα πολύ τη φωνή του και είναι αξιέπαινος γι' αυτό. Πραγματικά, παιδιά, ο Νταλάρας φροντίζει πάρα πολύ τη φωνή του και είναι αναλύωτη πραγματικά η φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Επίσης ένας τρομερά εργατικός, ένας εργάτης της τέχνης του που δεν σταματάει να μαθαίνει, δεν σταματάει να προβάρει. Είναι κιόλας χαρακτηριστικό που το λένε οι μουσικοί, οι πρόβες και το soundcheck με το Νταλάρα. Λοιπόν, Μόνα Λίζα, έχετε, δεν ξέρω ποιοι και ποιες από εσάς έχετε πάει, έχετε βρεθεί στο Λούβρο. Έχετε δει το χαμό που γίνεται εκεί που βρίσκεται η Μόνα Λίζα, που είναι γύρω-γύρω άπειροι τουρίστες και τουρίστριες, με τα κινητά υψωμένα, και για να δεις τη Μόνα Λίζα, πραγματικά πρέπει να περιμένεις πόση ώρα, και για να βρεθείς κοντά δεν είναι και πάντα εφικτό. Οπότε το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού ανέθεσε σε μια αρχιτεκτονική εταιρεία την αναμόρφωση του Λούβρου. Ένα μεγάλο έργο πραγματικά, και ο πίνακας της Μόνα Λίζα θα μεταφερθεί σε νέο, ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Η νέα αίθουσα λοιπόν θα λειτουργήσει ως αυτόνομο μουσείο, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός στο υπόλοιπο κτίριο. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το αξιολογείτε εσείς που το ακούτε αυτό. Εμένα μου φαίνεται λίγο έλλειψη εκπαίδευσης του κόσμου που πάει στο Λούβρο, γιατί έχει τέτοιους θησαυρούς στο Λούβρο, δεν είναι μόνο η Μόνα Λίζα, ώστε να γίνεται αυτός ο συνωστισμός. Να πω βέβαια ότι εκεί που ανεβαίνει σε αυτές τις σκάλες και υπάρχει η Νίκη της Σαμοθράκης, όλοι κοντοστέκονται και σαστίζουν και στη Νίκη της Σαμοθράκης. Εντάξει, είναι εμβληματικά έργα αυτά του μουσείου, αλλά το Λούβρο έχει αμέτρητους θησαυρούς, δηλαδή δεν χρειαζόταν τώρα μία ολόκληρη αίθουσα για ένα έργο, αλλά τι να κάνεις τώρα, είναι η αγορά τα κατευθύνει αυτά, η αγορά τα κατευθύνει αυτά.

Λοιπόν, και θα σας αφήσω τώρα με ένα ακόμα τραγούδι του Χρήστον Κολόπουλου από ένα αφιέρωμα που έγινε στο Καλλιμάρμαρο και τραγούδησαν έτσι και νέοι ερμηνευτές, νέοι τραγουδιστές. Μία έτσι απρόσμενη συνάντηση επισκηνής του Χρήστου Νικολόπουλου με την Πάολα εμπροκειμένο. Ακούστε.

Με αυτό θα σας αφήσουμε λοιπόν, να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Και κοίτα τώρα αυτό το τραγούδι, ακούω την ερμηνεία της Πάολα, την άκουγα και νωρίτερα και σκεφτόμουν ότι οι φωνές εδώ είναι, το θέμα είναι να έχουν τραγούδια. Λοιπόν, τα ξαναείπαμε, καλό τριήμερο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε ωραία. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Γεια σας από μένα.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

0: κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
13: Η ώρα είναι 6.
12: Στο κόκκινο.
14: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την εφιαλτική εμπειρία τους από την παράνομη κράτησή τους από το Ισραήλ στο πλοίο Πλωτή Φυλακή, περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Φλωτίγια, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντάς τους με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη μεταξύ άλλων. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη. Ενώ ο Γιώργος Τσιρής ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας εκατομμύρια ανθρώπους ομήρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στο Λίσκο. Αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Summit Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες και για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει fans και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά. Καταλήγει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΤ. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει αν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Αθηνών, κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά στο Μάτι το 2018. Το ανώτατο ποινικό δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 5. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για την γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του Μεσφύρης, τους Αμπελόκηπους. Ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία και όπως μεταδίδει το Reuters. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό του Ιράν με έδρα του Λονδίνου. Στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικολυκείων στην πρεμιέρα των πανελληνίων εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Τη σκητάλη θα πάρουν αύριο οι μαθητές των Νεπάλ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με φόντο τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει πληροφορίες για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι το Brent. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να έχουν διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προέλαβαν. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Κρυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, μαζική και η έξοδος από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Σε Κηφισό και Λιωσίων, αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών έως τις 10 το βράδυ με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα λεωφορείο χτύπησε 6 οχήματα στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών. Αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και να μεταφερθούν ακόμη 34 σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία εκτός και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
13: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, ελπίζουμε καλή, μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι απόψε η Σοφία Ξερικού. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντέσε και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7. Και 6-9-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, αν πρέπει να πιστώσουμε κάτι στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ότι ομολογεί αλήθειες χωρίς στρογγυλοποιήσεις και πάντα λέει τα πράγματα όπως είναι, κοινικά και ξεκάθαρα. Τα χρέη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Πασόκ όχι μόνο δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ, αλλά θα αυξάνονται κιόλας, είπε ο Υπουργός Υγείας. Είπε κάτι που δεν γνωρίζουμε? Όχι, είπε την αλήθεια. Πίστεψε κανείς ποτέ ότι θα αποπληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? Φυσικά και όχι. Απλά ο Άδωνης το λέει. Θα βγει να το πει κατά αυτόν τον τρόπο και ο προϊσταμενός του ή θα διαλαλεί ότι τα χρέη ρυθμίζονται? Σε κάθε περίπτωση, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ομολογεί ότι τα χρέη της θα αυγατίζουν, η μάστιγα των κόκκινων δανείων ματώνει. Τους βιοπαλαιστές, οι γραμμές άμυνας απέναντι στους πληστηριασμούς έχουν αδυνατήσει για τα καλά ή έχουν εξαλειφθεί. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός δεν τραβάει, δεν τραβάει με τίποτα. Η πρώτη κατοικία είναι στον αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι απλά. Νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε σε ένα συνέδριο και αναφέρθηκε στην ακρίβεια. Αυτή τη φορά δεν δήλωσε στεναχωρημένος όπως στο κομματικό συνέδριο, αλλά πούλησε δημοσιονομική υπευθυνότητα και σημείωσε πως δεν μπορεί να δώσει υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, ας μην περιμένουμε και πολλά, ας μην περιμένουμε τίποτα, πίσω από την υπευθυνότητα είναι το απόλυτο τίποτα. Απλά βάζουμε μπροστά τον φερετζέ της υπευθυνότητας για να ξεμπερδεύουμε. Τώρα όλοι έχουν πέσει πάνω από τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να διαπιστωθεί, να ανοιχνευθεί προς τα που πάει το πράγμα. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δείχνει να εκτοπίζει το Πασόκ από τη δεύτερη θέση. Σε μια δημοσκόπηση μάλιστα το Πασόκ έρχεται και τέταρτο. Γενικά στο Πασόκ υπάρχουν νεύρα, καθώς από τα δεξιά πολιορκείται η βάση του από τη Νέα Δημοκρατία και από τα αριστερά απειλείται από τον Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ νωρίς ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τις εκλογικές τάσεις και τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει τα προγράμματα των νέων κομμάτων, δεν έχουμε δει τα στελέχη πρώτης γραμμής, δεν έχουμε δει ακόμα και τον κύριο Σαμαρά να μπαίνει στο παιχνίδι. Θα το δούμε κι αυτό. Και επίσης περιμένουμε να δούμε πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή, άλλο μεγάλο ερωτηματικό. Την πρόθεσή του για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με στόχο ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος το πρωί σε συνέντευξή του. Και τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να ληφθούν αποφάσεις και επίσης να ξεκαθαρίσει ποιοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι σαλπάρουν για την Ιθάκη. Έτσι ή κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα για να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι ώστε να πιάσουμε τα θέματα.

0: Η Κίρκη γράφει ότι ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του Αδόνιδος, να θεωρείται τόσο ελεηνός και τρισάθλιος που να λέει αυτά που δεν θα μπορούσε να πει. Παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης χωρίς προσωπικό κόστος, ρόλος είναι πολύ χρήσιμος, γι' αυτό πληρώνεται τόσο καλά με υπουργηλίκια. Και θα πρόσθετα εγώ, Κίρκη, και με την Αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτά τα είπε για τα χρέη και ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η πανωρέα συμφωνεί με αυτά που λέγαμε περί πονεμένων ιστοριών. Και ο Γιώργος γράφει πως το 25% της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε την αναγωγή και τα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή, φτάνει το 30% στην κατανομή εδρών. Να δούμε πάντως, Γιώργος, στην πρώτη κάλπη, αν θα πιάσει το 25% γενικά η Νέα Δημοκρατία, αν θα πιάσει τον πρώτο πύχη, αν θα τον υπερβεί τον πρώτο πύχη που δίνει και τον πόνους, καθώς έχει εδρεωθεί η πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι θα στηθεί και δεύτερη κάλπη και τρίτη κάλπη, με αποτέλεσμα να βλέπει ο κόσμος την πρώτη κάλπη ως κάλπη διαμαρτυρίας. Και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό βγήκε χθες ο κύριος Λιβάνιος και είπε μία είναι η κάλπη, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει άλλη. Πάμε τώρα και στα μείζωνα, τα εργατικά δυστυχήματα ή πιο σωστά τα εγκλήματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας αυξάνονται. Αυξάνονται και βυθίζουν σπίτια, βυθίζουν οικογένειες στον πόνο. Μέσα σε μία εβδομάδα, μεταξύ 12 και 19 Μαΐου, είχαμε 7 θανατηφόρα δυστυχήματα, όπως κατέγραψε η Ομοσπονδία Επιθεώρησης των Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις. Συνολικά μέχρι τώρα το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 69 εργαζόμενοι, 69 εργάτες, υπάλληλοι και αγρότες. Και ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιθεώρησης των Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε, καλό απόγευμα. Έχουν ανέβει.
0: Έχουν ανέβει.
1: Δυστυχώς. Έχουν αυξηθεί οι ανθρώπινες απώλειες από το σημείο αναφοράς της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε 71 ανθρώπινες απώλειες και διερευνούμε την περίπτωση του εκπαιδευτικού που σκοτώθηκε στην Πελοπόννησο φεύγοντας από τη δουλειά του και πηγαίνοντας να δει την οικογένειά του. Και έχουμε και 117 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε και υποδιερεύνηση και μια υπόθεση στα Μέγαρα που μας έχει καταγγελθεί, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Άρα βλέπουμε ότι
0: κάθε μέρα που περνάει υπάρχει και ένας τρίνος. Ναι.
1: Υπάρχει ένας, θα έλεγα πάνω από ένας τρίνος, γιατί οι σοβαροί τραυματισμοί εν τέλει πολλές φορές δημιουργούν μη
0: αναστρέψιμες καταστάσεις.
1: Αναστρέψιμες καταστάσεις και βλάβες. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι μια καινούργια κατάσταση. Ναι. Είναι κάτι εμείς που το καταγράφουμε από το 2022. Εξελίσσεται, κλιμακώνεται, πλέον υπάρχει μια κορύφωση για το 2025 μέχρι σήμερα. Η έρευνα αυτή οριμάζει μας. Πλέον μας βοηθάει να κάνουμε αναλύσεις σε διάφορα επίπεδα και ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι ότι γενικά ο Μάιος είναι πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Είναι δύσκολος μήνας γιατί μάλλον αυξάνονται οι ρυθμοί στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουριστικό κλάδο, στα σίγουρα και στον αγροτικό κλάδο. Και βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρωπίνων απολειών τον Μάιο. Βέβαια, τις αναλύσεις αυτές τις κάνουμε εμείς, είναι στη διάθεση όλων των φορέων, επικοινωνούνται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε ζητήσει να συνεργαστούμε με το Υπουργείο.
0: Αν σας ακούνε αυτοί που πρέπει είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μας ακούνε, δεν είναι ευχάριστο να το λέω αυτό, ή μάλλον μας ακούνε, αλλά κάνουν ότι δεν μας ακούνε. Ναι. Δεν είναι ευχάριστο να το λέω αυτό, αλλά δεν έχουμε καθίσει σε ένα τραπέζι για να αποδεχτούμε ότι να γίνει μια παραδοχή της αυτής της κατάστασης και να πούμε ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε αυτά τα 10 άμεσα μέτρα, mm-hmm. ώστε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών να παρατηρηθεί μια ανάσχεση. Γιατί ξέρετε, δεν είναι κάτι που τώρα το νομοθετώ, τώρα αλλάζω τη δομή και αύριο βλέπω το αποτέλεσμα. Είναι τόσο βαθιά η επίδραση της ανισορροπίας στο εργατικό δίκαιο εις βάρος της εργατικής πλευράς και υπέρ των εργοδοτών, mm-hmm. τόσο μεγάλη διάλυση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που θέλει πολλή δουλειά για να στραφεί η κατάσταση.
0: Θέλει πολλή δουλειά και το ζήτημα ξεκινά από το γεγονός ότι δεν παραδέχεται η κυβέρνηση αυτή την κατάσταση. Δηλαδή υποστηρίζει ότι τα εργατικά δυστυχήματα έχουν μειωθεί γιατί οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, και ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, να απειλεί με μήνυση όσους δεν φέρουν τα ονόματα των 69 νεκρών. Αυτό το είδαμε δηλαδή σε τηλεοπτική εκπομπή που απείλησε με μήνυση εκπρόσωπο κόμματος της Νέας Αριστεράς που αναφερόταν στον αριθμό των νεκρών. Δηλαδή ξεκινά από εκεί το ζήτημα της έλλειψης παραδοχής.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι τώρα και μια κουλτούρα εξουσίας. Ναι. Δηλαδή μας απειλεί και με μηνύσεις ο Υπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Οι εργάτες σκοτώνονται,
0: ναι.
1: οι υπάλληλοι σκοτώνονται, σακατεύονται.
0: Ναι.
1: Και ο Υπουργός, αντί να κάνει τη δουλειά του, να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση, απειλεί εμάς με
0: ναι.
1: μηνύσεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: τα συνδικάτα δηλαδή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. Επειδή ασκούμε
0: ακριβώς,
1: τον ρόλο μας.
0: Ακριβώς.
1: Τον κοινοβουλευτικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης mm-hmm. και τον ρόλο της ανάδειξης της κατάστασης, γιατί φωτίζουμε την κατάσταση, το τι γίνεται στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα προχωράμε και με προτάσεις σε λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση αυτής της δυστοπίας.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά νομίζω ότι βλέπετε, υπάρχει μια αντιστροφή της κατάστασης
0: ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: και ένας κινησμός, αντί να βγουν στους δρόμους δηλαδή οι εργάτες ή να χρησιμοποιήσουν πιο σκληρή γλώσσα. Εμείς προσέχουμε τα λόγια μας, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η ένταση δεν είναι το επιδιωκόμενο. Το επιδιωκόμενο είναι να βρούμε λύσεις
0: ναι.
1: για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Αλλά από την άλλη η ένταση είναι το επιδιωκόμενο και έχει να κάνει με την περιχάραξη ενός μικρού σώματος της κοινής γνώμης, το οποίο εν τέλει δεν θα χαθεί στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η προσέγγιση.
0: Ποιοι πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι, όπως προαναφέρατε κύριε Στοιμενίδη, ποιοι φορείς, ποιοι, εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και εσάς. Δηλαδή ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων εδώ ποιος είναι και ποια η ευθύνη.
1: Κοιτάξτε, σε

0: τι λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, όπου οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μου έχουν αναθέσει τα καθήκοντα της Προεδρίας για αυτό το διάστημα. Και μάλιστα στα περισσότερα, στα όργανα αυτά, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, γιατί ακολουθείται ένας ειλικρινής, ανοιχτός, εξαντλητικός διάλογος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε από κοινού τα προβλήματα και προχωράμε από κοινού στην επίλυσή τους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια όργανα, υπάρχουν κάποια θεσμικά εργαλεία, όπως το Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπως είναι ο Εστιακός Πόλος, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης έχουν αποδυναμωθεί και δεν λειτουργούν. Το Εθνικό Συμβούλιο, ας πούμε, λειτουργεί μια φορά το εξάμηνο. Ναι. Έγινε το εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα και το έκαναν συνεδρίαση τον Μάιο για να δούμε κάποια τυπικά θέματα. Και θα ήθελα να σας δώσω και μια πληροφορία. Πρώτη φορά το λέω αυτό. Ναι. Όταν ήρθε εδώ ο εκτελεστικός μου διευθυντής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ξέρετε, όταν επισκέπτεται η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο λέει ότι ο αρμόδιος υπουργός ή υφυπουργός συναντάται με τον εκτελεστικό διευθυντή παρουσία των κοινωνικών εταίρων. Μάλιστα. Τον επικεφαλής δηλαδή για τα συγκεκριμένα θέματα ή τον επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών και των συνδικάτων. Εδώ λοιπόν ο συγκεκριμένος υφυπουργός, κρυπτόμενος, είδε μόνος του τον αρμόδιο εκτελεστικό διευθυντή.
1: Α, έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
1: Ο κ. Καραγκούνης.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν δεν αισθανόταν ενοχή για όλο αυτό που γίνεται ή αν αισθανόταν μια ικανοποίηση ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία λειτουργούν, θα δημιουργούσε το ένα ευρωπαϊκό τραπέζι μαζί με και με τους εκπροσώπους των συνδικάτων. Μάλιστα. Και της εργοδοτικής πλευράς.
1: Μάλιστα, μας δώσατε την είδηση. Αν μη τι άλλο, αποτυπώνει την ενοχική στάση του υφυπουργού, του κυρίου Καραγκούνη, που κατά τα άλλα απειλεί με μηνύσεις. Κύριε Στοιμενίδη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, εδώ στο κόκκινο, γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιθεώρησης των Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Οι πόλεμοι στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.

0: Ο Μόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
1: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
0: Προπόληση more.com.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Συζητούσαμε λοιπόν για τα εγκλήματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τα εργατικά δυστυχήματα, αλλά γενικά το εργασιακό success story που μας σερβίρεται μπάζει από παντού. Αύξηση της ανεργίας λοιπόν καταγράφηκε τον Απρίλιο με την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών να αντιστρέφεται. Μάλλον να το πούμε σωστά, αύξηση της στατιστικής ανεργίας καταγράφηκε τον Απρίλιο. Με την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών να αντιστρέφεται. Γεγονός που αν συνεχιστεί θα αποτελέσει μια αρνητική εξέλιξη για την οικονομία, γνωστά αυτά και αυτονόητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο αυξήθηκε στο 9,5% από 9% που ήταν τον Απρίλιο του 2025. Και μιλάμε πάντα για την στατιστική ανεργία, διότι η πραγματική ανεργία είναι μεγαλύτερη, είναι υπερδιπλάσια. Γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν προσμετρά όλους όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, λογίζεται ή υπολογίζει ως εργαζόμενο και εκείνον ή εκείνη που κάνει φερρυπίν ένα μεροκάματο την εβδομάδα, το μήνα. Για την ελαστική εργασία, για τις εναλλακτικές, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ας μην το πιάσουμε κι αυτό. Και την ίδια ώρα οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα η Ελλάδα γράφει 39,6 ώρες την εβδομάδα, όταν ο μέσος όρος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι 36 ώρες. Και βέβαια η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τους άλλους δύσμηρους, τους δύσμηρους εργαζόμενους, τους Βουλγάρους. Καλά πάμε έτσι. Υπάρχουν και ένα-δύο ερωτήματα για αυτό που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με την μία και μοναδική κάλπη που προτάσει η κυβέρνηση. Η κάλπη είναι μία λοιπόν, έτσι να το εμπεδώσουμε. Η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται. Αυτό διαμηνύει πλέον η κυβέρνηση μετά την είσοδο της Μαρίας Καριστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαμαρά στον πολιτικό στίβο. Και η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη της μίας και μοναδικής κάλπης, γιατί η Νέα Δημοκρατία δείχνει να εγκλωβίζεται στην αντίληψη που η ίδια καλλιέργησε περί διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα που προφανώς περνά μόνο μέσα από μια τρίτη αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εδώ στο Μαξίμου διαβλέπουν τον κίνδυνο μετατροπής της πρώτης κάλπης σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν στο εκλογικό παιχνίδι πρόσωπα που έχουν ένα έντονο αντικυβερνητικό αποτύπωμα και μπορούν να εκφράσουν σε πρώτη φάση τη διαμαρτυρία, την αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Και όπως λέγαμε, αν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει τον πρώτο πύχη του 25% που δίνει και τον πόνους εδρών, τότε ο κ. Μητσοτάκης ίσως νιώσει ιδιαίτερα άβολα. Γιατί στα γραφεία, όπως λέμε κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, συζητείται εδώ και πολλούς μήνες το σενάριο ότι ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον μπει στη Βουλή, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση καθαίρεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Προεδρία. Άρα λοιπόν, να πως η μία και μοναδική κάλπη επανέρχεται στα γαλάζια χείλη και σιγά σιγά οι κυβερνητικοί ψελίζουν και τον στόχο της αυτοδυναμίας, κόντρα στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πόσο μακρινός είναι αυτός ο στόχος.

Λέτε να έχουμε σήμερα τα σπουδαία σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά ποιος πιστεύει τον Τραμπ? Πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι μέσα στην ημέρα θα συγκληθεί συνεδρίαση στο δωμάτιο επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει τελική απόφαση σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Εντάξει, σας κρατάμε μικρό καλάθι, έτσι Τραμπ είναι αυτός.

0: Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε κεφάλαιο. Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Και ο κύριος Αχιλλέας Μιχόπουλος, χημικός μηχανικός, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών των θυμάτων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κύριε Μιχόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από πλευράς μου.
0: Υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε να κυλήσει καταρχάς αυτή η διαδικασία που την περιμένει πώς και πώς το Πανελλήνιο, γιατί κάποιοι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση ροκανίζει τον χρόνο για να κουκουλώσει ευθύνες.
1: Οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές ότι τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να διεξαχθεί αυτή η δίκη σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Αυτό τουλάχιστον έχει φανεί από τις μέχρι στιγμής κινήσεις. Ο χώρος, παραδείγματι, στον οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή η δίκη, ο οποίος είχε πολύ διαφημιστεί, αποδεικνύεται ότι ήταν τελείως ανεπαρκής. Αναγκάστηκαν να κάνουν κάποιες κινήσεις από ό,τι τέλος πάντων έχουμε δει, να διευρύνουν το χώρο στον οποίο είναι κάθονται οι διάδικοι συγγενείς και οι μάρτυρες κτλ. Αλλά δυστυχώς η μέχρι στιγμής εικόνα είναι, θα έλεγα, τελείως αρνητική.
0: Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν κυλήσει η διαδικασία κάποια στιγμή, κάτι που ελπίζουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να τρέξει η διαδικασία, γιατί όλοι αγωνιούμε και αυτή η πληγή θα μείνει για πάντα ανοιχτή, το δικό σας πόρισμα ασφαλώς θα τεθεί στο επίκεντρο της διαδικασίας. Έτσι δεν είναι?
1: Ελπίζω ότι θα τεθεί, γιατί το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι το κατηγορητήριο είναι τελείως μα τελείως ελλιπές. Με την έννοια την εξής, δεν υπάρχει καν αναφορά σε τα οποία κάηκαν, δεν υπάρχει καν αναφορά της πυρόσφαιρας και της φωτιάς και φυσικά δεν υπάρχει κάποιος κατημένος για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια μέσω μιας μεθόλευσης δικονομικής να βγει έξω από το κάδρο το θέμα του τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα και τη φωτιά που σκότωσε τόσο κόσμο. Δεν είμαι νομικός. Ελπίζω ότι οι δικηγόροι θα βρουν τέλος πάντων τον τρόπο να θέσουν το ζήτημα, οπότε θα προκύψει αναγκαιότητα μαρτυρίας από πλευράς ανθρώπων οι οποίοι κάνανε αυτή τη δουλειά που κάναμε, όπως εγώ.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέτε αφορά και όλα τα πορίσματα και τα 22 πορίσματα, ή υπάρχουν κάποια πορίσματα κάπως πιο βολικά, για να το πούμε ευγενικά?
1: Ότι υπάρχουν πορίσματα βολικά είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Εξ όσο γνωρίζω, η επιλογή του εφέτη ανακριτή ήταν να ακουμπήσει κατά κάποιο τρόπο πάνω στο πόρισμα του κυρίου Πασπαλά, το οποίο βέβαια τεχνικά καταρρίπτεται τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανενός είδους επιστημονική βάση όλη η φιλολογία που αναπτύσσεται μέσα σε αυτό το πόρισμα, όπου λίγο πολύ μας λέει ότι τα υγρά που ήταν μέσα στα ψυκτικά κυκλώματα, η εκτίμηση είναι ότι αυτά τα ποσότητα δεν μπορεί να είναι πάνω από 50-60 κιλά. Προκάλεσε αυτό που είδαμε.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή τεχνικά αυτό είναι τελείως μα τελείως αστήριχτο και ελπίζω ότι αυτό θα καταδειχθεί στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Το πόρισμα καρώνει, απαντά στα θεμελιώδη ερωτήματα?
1: Ούτε αυτό βέβαια, διότι είναι ίξης αφήξης. Το έχουμε σχολιάσει κατ' επανάληψη ότι είναι ένα πόρισμα το οποίο αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν απαντάει με συγκεκριμένο τρόπο ούτε όσον αφορά το μηχανισμό ανάπτυξης της πυρόσφαιρας, ούτε της φωτιάς, ούτε τον μηχανισμό θανάτου, τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Τέλος πάντων, γι' αυτό βέβαια εγώ έκανα την προσπάθεια να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά τα ερωτήματα και πιστεύω ότι οι απαντήσεις που έχω, πιστεύω ότι είναι ποιοτικά ανώτερες, ας πούμε, από αυτά τα οποία βλέπουμε στα πορίσματα τα οποία έχουν καταδεχθεί.
0: Μάλιστα. Πάντως αναμένεται να υπάρξει επιστημονική αντιπαράθεση στη διάρκεια της δίκης?
1: Εκτιμώ πως ναι.
0: Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο μήπως κάποιοι κύκλοι κομματικοποιήσουν ή πολιτικοποιήσουν τη δίκη.
1: Πάντα παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής, μας έχει αποκαλέσει διάφορα τέλος πάντων επίθετα. Κατά τη γνώμη μου αυτή η υπόθεση, αν και εφόσον πραγματικά το ελληνικό κράτος ήθελε να δώσει φως σε αυτή την τραγωδία, έπρεπε να έχει φτιάξει κάποιο σώμα, μια επιτροπή διερεύνησης, με πάρα πολλές ειδικότητες. Γιατί τα θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ούτε από ένα μηχανολόγο, ούτε από ένα ηλεκτρολόγο. Χρειάζεται μια σειρά από επιστημονικά πεδία στα οποία κάποιος πρέπει να είναι ειδικός. Και επειδή ένας άνθρωπος δεν έχει δυνατότητα εκ των πραγμάτων να έχει όλες τις γνώσεις σε όλα αυτά τα πεδία, το σωστό κατά τη γνώμη μου είναι έπρεπε να έχει υπάρξει μια επιτροπή η οποία να απαρτίζεται από πολλές ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχόπουλε, για τη συζήτηση αυτή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αχιλλάς Μιχόπουλος, εδώ στο Κόκκινο, χημικός, μηχανικός. Στις 2 Ιουνίου ξεκινά ξανά η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών στη Λάρισα.

Οι νέες λοιπόν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό έχουν φέρει νεύρα στο Πασόκ. Πριν από λίγο ο Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας, δήλωσε μέσω ανάρτησης ότι η εταιρεία Real Pulse του απέστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, δήλωση μετανοίας. Να θυμίσουμε πως χθες το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, είχε εκδώσει ανακοίνωση κατά της εταιρείας αυτής, δημοσκοπήσεων, της Real Pulse, και την κατηγόρησε για απόπειρα χειραγώγησης της κοινή γνώμης. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Real Pulse, το ΠΑΣΟΚ ερχόταν τέταρτο στην κατάταξη. Ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, τρίτη η Ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Με αποτέλεσμα να τους ανάψουν τα λαμπάκια εκεί στη Χαριλάουτρε Κούπη. Γενικά έκδηλη νευρικότητα προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν αυτές οι αλλαγές στον πολιτικό χάρτη που φέρουν τα γεννητούργια της Ελλάς και της Ελπίδας της κυρίας Χριστιανού, γιατί κατά τις εκτιμήσεις οι επιπτώσεις μιας πιθανής πτώσης των ποσοστών που θα έφερνε το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή ακόμα και την τέταρτη θέση θα ήταν σοβαρές και θα απειλούσαν και την εσωτερική του συνοχή. Ήδη τα δεξιόστροφα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαβλέποντας το ενδεχόμενο το κόμμα τους να μην αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζουν στην κυκλοφορία σενάρια στήριξης της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τις προάλλες την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει πως είμαστε αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές, χωρίς να εξηγεί τι μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές. Δεν χρειαζόταν να το εξηγήσει άλλωστε, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι επιθυμεί κατά βάθος η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως και άλλα στελέχη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να συμπράξει με τον κύριο Μητσοτάκη, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος, δεν έχει και τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος. Γιατί η σύμπραξη, πρόσφατη σύμπραξη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, μεταξύ ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕ, είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας του κυρίου Παναγόπουλου και ενίσχυσε αυτές τις εκτιμήσεις ότι ίσως να μην ελέγχει το όλον ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα, χωρίς τη δυνατότητα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο, καθίσταται πιο ευάλωτο σε σχέδια απορρόφησης ψηφοφόρων του, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Και στελέχοι του έχουν αποκομίσει την αντίληψη ότι το Μέγαρο Μαξίμου προτιμά ως κεντρικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να επαναπροσεγγίσει τα ακροατήρια που συνέθεσαν το αλίστου μνήμης αντισύριζα μέτωπο. Και να ζητούν τρόπους στο ΠΑΣΟΚ ώστε το κόμμα τους να διατηρηθεί στο οπτικό πεδίο των πολιτών. Κάποια στιγμή θα ενεργοποιήσει και το όπλο της κατάθεσης πρότασης Μομφής, όταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, θα αρχίσει να αλλάζει τους ποινικούς κώδικες ώστε να απαλλάξει τους καταδικαστέντες σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλλά το ζήτημα είναι αν αρκεί τη κατάθεση πρότασης Μομφής προκειμένου να αλλάξουν οι εντυπώσεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ναι, λέει η Σοφία, φεύγουμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξεδικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος ήταν στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην δημοσιογραφική παραγωγή, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
2: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Εν αναμονή της έγκρισης της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα στο Truth Social ότι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για μια συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τόνισε ότι τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν άμεσα χωρίς διόδια ή περιορισμού στην αυσιπλοεία. Από την πλευρά του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι. Το Μπρεντ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντώνται σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προελάβουν. Την εφιαλτική εμπειρία τους από την παράνομη κράτησή τους από το Ισραήλ στο πλοίο Πλωτή Φυλακή περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντας τους μεταξύ άλλων με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη, ενώ ο Γιώργος Τσίρης ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, ομήρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στο Λίσκου, αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Summit Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα το 2026 μέτραμε 71 ανθρώπινες απώλειες και 117 σοβαρούς τραυματισμούς στους χώρους εργασίας, ενώ υπάρχουν και υποθέσεις που διερευνώνται, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοιμενίδης, η κυβέρνηση δεν παραδέχεται την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας και αντί να μας ακούσει και να προχωρήσει σε μέτρα, ο Υπουργός μας απειλεί με μηνύσεις επειδή ασκούμε το ρόλο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά, καταλήγει η ανακοίνωση της Κομουνδούρου. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων Αθηνών, κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά. Στο Μάτι το 2018, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 5. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη στιγερή γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους αμπελοκήπους. Την ενοχή 4 υψηλοβάθμων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μονομελούς πλημελιωδικίου αναφορικά με τον εφιάλτη που έζησαν εκατοντάδες οδηγοί κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδας στις 24 Ιανουαρίου του 2022. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κρεθούν ενοχή για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία από αμέλεια, καθώς απέτυχαν να προστατεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου. Ένα 46χρονος Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για παροχή βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία και μετέδωσε το Reuters. Πρεμιέρα αύριο των Πανελλήνων Εξετάσεων για τους μαθητές των Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το κόκκινο η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης στην περιφερειακή Ημιτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμακά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Η κυκλοφορία στα διόδια Ελευσίνα σε ισχύ. Βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορία φορτηγών από τις 4 έως τις 10 το βράδυ. Με 90% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, έκτακτα δρομολόγια από τον ΚΤΕΛ, από Κηφισό και Λιωσίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Βάσιμες όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόουνς που πετούν στην Ευρώπη, τόνισε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλήγματα κατέρωθεν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπισελέστ.
7: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
7: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλλος απίκο στο τηλεφωνικό κέντρο, στις φωτογραφίες και στα γενικά καθήκοντα. Υποθέγεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή εμένα ή τον εκλεκτό μου καλεσμένο, ο δωρεάν αριθμός για να καλέσετε στο Viber είναι 698-58-70-059. Περί μουσικής θα μιλήσουμε σήμερα και πήραμε ήδη πρόγευση. Ακούσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1968, σχεδόν πριν από 60 χρόνια. Ένα τραγούδι που έγραψε ένας κύριος στίχους και μουσική που τότε ήταν 28 χρονών. Το τραγούδισε βεβαίως ο Μιχάλης Μενιδιάτης, τα πολύ πάνω του εκείνη την εποχή. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε στον ερμηνευτή, θα μείνουμε στον δημιουργό. Έναν άνθρωπο που πέρασε διαπηρώς και σιδήρου μέχρι να φτάσει να είναι αναγνωρισμένος από το Πανελλήνιο ως μουσικός. Δύσκολα παιδικά χρόνια, δύσκολη εφηβεία, μουσικό όργανο που ήταν η διέξοδος από τη φτώχεια, θηριώδες ταλέντο, επαφή με τους παλαιότερους, οι οποίοι αμέσως κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τον πήραν στις ορχήστρες τους. Έπαιξε λοιπόν σε διάφορες ηχογραφήσεις και σε μαγαζιά και σε πανηγύρια και παντού όπου μπορούσε να βγάλει μεροκάματο. Και όταν καβατζάρισε τα 25 περίπου ο Γιώργος Κοινώσης, δειλά-δειλά άρχισε να γράφει και τραγούδια και να τα παρουσιάζει στο συνάφι. Έτσι λοιπόν αυτό το «Πάλι στο σπίτι μου χαράματα», που είναι σε θρακιώτικο ρυθμό, ας πούμε, ήταν ίσως και η πρώτη μεγάλη επιτυχία που ο δίσκος έφερε το όνομά του. Για τον Γιώργο Κοινούση λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Εκτιμώ πάρα πολύ την περίπτωση του Κοινούση και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Τον πρόλαβα σε real time που λένε. Ήμουν 11-12 χρονών όταν έκανε τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, όταν τραγουδούσε δηλαδή ο ίδιος, και ανακάλυψα ότι ένας άνθρωπος που σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ έχει και αυτός το ίδιο γούστο. Μάλιστα, ο ίδιος μου πρότεινε να κάνουμε μια εκπομπή για τον Βασίλη Κοινούση. Για τον Γιώργο Κοινούση. Βασίλη Κοινούση, είπα.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος Αθηνών, φίλος μου πολλά χρόνια και αγαπητότατος άνθρωπος, σύντροφος και στην κοινωνική και στην πολιτική και σε όλη την αριστερά που μπορεί να φανταστεί κανείς μια ζωή, είναι μαζί μας στο στούντιο για να μιλήσουμε για αυτόν τον αγαπημένο άνθρωπο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινου. Με έναν τρόπο κάνουμε μια εκπομπή για ένα παιδικό μας σύνδελμα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ και εσύ, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα νιώθω. Δηλαδή ο Γιώργος Κοινούσης είναι ένας τραγουδιστής που εγώ όταν ήμουνα στην ηλικία των 7, 8, 9 ετών θεωρούσα ότι είναι μια πρώτη φίρμα, ας το πούμε κάπως
0: έτσι. Ήτανε πρώτη φίρμα εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά ενώ όλοι σκεφτόμαστε τα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στη δεκαετία του 70, σε μια σύντομη ουσιαστικά ήταν ένας διάτων κάπως αστέρας σε ό,τι αφορά την επιτυχία του ως τραγουδιστής, έχει από πίσω ένα πολύ μεγάλο βάθος ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο λαϊκό τραγούδι και στις λαϊκές ορχήστρες, όπως είπες. Δηλαδή οι συνεργασίες του με τον Τζιτζάνι, τον Καζαντζίδη, τον Πιθικότσι. Απλώς ο Κοινούσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει μπροστά, νομίζω. Δηλαδή να πάει από το πίσω μέρος της ορχήστρας όπου βρισκόταν με το ακορντεόν του, να βρεθεί μπροστά και να τραγουδήσει.
0: Νομίζω ότι αυτό το αναιρεί με τα τραγούδια του. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα, όλα είναι πυροτεχνήματα, μας λέει ο ίδιος και νομίζω ότι το πιστεύει κιόλας.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν τον αλλάζει επιτυχία, ουσιαστικά αυτό περίπου λέει στο τραγούδι αυτό. Αλλά νομίζω ότι η επιθυμία του πραγματικά ήταν να εκδηλωθεί ως τραγουδοποιός και ως τραγουδιστής. Και γι' αυτό το λόγο έκανε την υπέρβαση. Δηλαδή βγήκε από το πίσω μέρος της ορχήστρας και πήγε μπροστά.
0: Ναι, και βγήκε όρθιος. Βέβαια με αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που κινούσε τα χέρια του.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και νούμερο σε επιθεώρηση εκείνη τότε ο τρόπος που τραγουδούσε ο Κοινούσης. Τον θυμάμαι σε εκπομπή με τον Φρέντι Γερμανό επί δικτατορίας να παίζει στο πιάνο Μπετόβεν, που σημαίνει ότι είχε μια τριβή με τη σπουδή των οργάνων, όσο φτώχεια και αν είχε η οικογένεια στο πέραμα, η οικογένεια από τυχείο, από το Βροντάδο, έτσι.
1: Ναι, το περιγράφει και στο βιβλίο το οποίο το έχουμε μαζί μας. Έγραψε μια αυτοφιγραφία το 2011 που λέγεται «Στην ατέλειωτη άσφαλτο στον απέραντο δρόμο», το είχε βγάλει ο Λιβάνης τότε. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι ότι πράγματι γεννιέται στοιχείο, γεννιέται το 40, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, είναι μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Και το 45 με ένα καΐκι φτάνουν στον Πειραιά.
0: Κακήν κακός, παρόλο να πνιγούν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μεγαλώνει στον Πειραιά, στο Χατζικυριάκιο και στην Τερψηφαία, όπως λέει το τραγούδι, και μετά στα 12 του πηγαίνουν στο Πέραμα. Τις συνθήκες μπορούμε να τις φανταστούμε.
0: Ναι, Πέραμα, Παράγκα και Άγιος ο Θεός.
1: Αλλά η μουσική είναι πράγματι διέξοδος. Και γι' αυτό αυτό που λες για το πιάνο ζει μέσα στη μουσική. Δηλαδή, πράγματι το ακορντεόν είναι μία διέξοδος προκειμένου να μπορέσει να σταθεί, να βγάλει κάποια λίγα χρήματα. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς. Και μετά μαθαίνει και την κιθάρα και το πιάνο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ένας μουσικός εκείνης εποχής έπρεπε να τα ξέρει με έναν τρόπο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και βέβαια τα τραγούδια που υπογράφει, είμαι σίγουρος και για κάποια άλλα που δεν έχουν το όνομά τους στους δίσκους, αλλά επειδή δεν μπορώ να τα αποδείξω, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα τραγούδια, θα αρκεστούμε σε τραγούδια που το όνομά του μπαίνει περήφανα στην ετικέτα. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, γράφει στίχη μουσική Γιώργος Κινούσης. Στο επόμενο που κυκλοφόρησε το 1970 και που έχει σαν πρώτη τραγουδίστρια τη Δόκισσα, επίσης στα μεγάλα της Ντουζένια τότε, επίσης μπαίνει το όνομά του, ένα τραγούδι που και ο ίδιος το ξανατραγούδησε αργότερα. Να το ακούσουμε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή.

0: σχεδόν όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο χασάπικο, που ξαναλέω είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Κινούση, που σημαίνει ότι ο Κινούσης ήταν ένας ολοκληρωμένος τραγουδοποιός ήδη από την αρχή της δημιουργικής του διαδρομής, έτσι Βασίλη?
1: Έτσι είναι. Να διαβάσω κάτι τώρα από το βιβλίο, το οποίο περιγράφει λίγο το πώς και γιατί αποκτά μία σχέση με τη μουσική, δηλαδή ότι ήταν μία ανάγκη εσωτερική και ήταν και μία ανάγκη βιοποριστική ταυτόχρονα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Κινούσης στο βιβλίο του: «Στον Πειραιά έζησα μέχρι τα 12 μου χρόνια πριν πάμε στο πέραμα, και σαν παιδί και σαν μεγάλος. Και το γράφω έτσι γιατί μαζί με τα παιχνίδια μου που έπαιζα με τα άλλα παιδιά, έκανα και το μεγάλο βοηθώντας όσο μπορούσα το σπίτι μου. Πότε με το κασελάκι που είχα γυάλιζα παπούτσια, πότε πουλούσα τσιγάρα, πότε βοηθούσα τον πάγο πόλη που έκανε διανομή του πάγου. Πήγαινα και στο κουρίο και καθάριζα μια βούρτσα τις τρίχες που έπεφταν πάνω στις πλάτες των πελατών και μου έδιναν μπουρμπουάρ. Θυμάμαι πως επειδή δεν έφτανε το χέρι μου στους ώμους τους, ανέβαινα σε μια καρέκλα. Οι άλλοι τρόποι για να επιζήσουμε ήταν όταν κάναμε γύρα με τον πατέρα μου στα μαγειρία και στις ταβέρνες με το γραμμόφωνο. Τότε ήταν που με πήγε και σε ένα δάσκαλο για να με μάθει κιθάρα και έκανα τρία πράγματα μαζί: δουλειά, παιχνίδι, κιθάρα. Και μαζί με την κιθάρα ήρθα να μαθαίνω και ακορντεόν. Το όργανο αυτό μου το έδωσε ο θείος του Νίκου Νομικού, του γνωστού τραγουδιστή. Ο θείος του Νίκου, λοιπόν, ο Μινάς, μου χάρισε ένα ακορντεόν που είχε και με αυτό άρχισα να μαθαίνω και παραέμαθα, λέει. Αυτό βγαίνει και από τη μετέπειτα πορεία μου.
0: Πολύ καλά και ψύχραμα τα λέει ο Κινούσης. Mm. Ένας πολύ συμπαθής και κατασταλαγμένος άνθρωπος. Πρώτα 15 ετία ήταν στα 70 του. Δηλαδή ήταν σε μια ηλικία που πραγματικά μπορούσε να κοιτάξει πίσω τη ζωή του και να την κοιτάξει σε βάθος. Πάντως με τούτα και με εκείνα, και ενώ ήταν ο νούμερο 2 μετά τον Γιώργο Κουλαξίζη σολίστας του ακορντεόν στο στούντιο της Κολούμπια, ένα πραγματικά μεγάλο νούμερο ηχογραφήσεων έχουν επιτελεστεί με τα χέρια του Κινούση στο ακορντεόν, είχε και τις φιλοδοξίες να γράψει και δικά του τραγούδια. Και αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Αλλά ο Κινούσης Κινούσης νομίζω ότι γίνεται όταν ο ίδιος βγαίνει μπροστά, αυτό που έλεγες. Λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο 0 που λέμε.
1: Να φτάσουμε βεβαίως. Παρόλο που σίγουρα εσύ θα ξέρεις και εισαγωγές τραγουδιών που είχε κάνει ο Κινούσης με το ακορντεόν του σε τραγούδια άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μια δημιουργική έτσι.
0: Ναι, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι δικές του. Μην με βάζεις να κάνω.
1: Πάντως στο βιβλίο του λέει ότι στο πάρε το δάκρυ μου του Χιώτη η εισαγωγή είναι δική του. Το λέει ο ίδιος.
0: Δεν λέει ότι είναι δική του. Λέει ότι το έπαιξε τόσο καλά που τον συνεχάρη ο Χιώτης. Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι. Okay.
0: Γιατί ο Χιώτης ήταν και πολύ περήφανος για να καταδεχτεί σε έναν άνθρωπο που του έριχνε 20 χρόνια να πάρει μια εισαγωγή. Νομίζω. Mm-hmm. Δεν ήμουν και μπροστά, βέβαια.
1: Να το ξαναδεί, Αλέξη.
0: Να το ξαναδείς.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 1971. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μας το βάζει τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Μεγάλη επιτυχία, νομίζω.
0: Τεράστια.
1: Τεράστια επιτυχία, ναι.

Και γρήγορα γρήγορα να πάμε στο δεύτερο πολύ πολύ μεγάλο σουξέ, αυτό που έσπασε τα ταμεία, το δεν καταλαβαίνω τίποτα, ήταν το 71, το όλοι θα ζήσουμε ή τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά, είναι του 73 και το ακούμε τώρα.

0: πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι,

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Το συνεχίζουμε με την ίδια σύνθεση. Παραμένω ο Αλέξης Βάκης, η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στη γραμματεία που λένε και στα τηλέφωνα, ο Βασίλης Παπασεργίου, εκλεκτός μας καλεσμένος, δικηγόρος Αθηνών, φιλόμουσος, φίλος μου και θαυμαστής, όπως και εγώ, του Γιώργου Κινούση, εξού και αυτό το ωραίο αφιέρωμα στα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργαρου.
1: Ακούσαμε τα μεγάλα σουξέ τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Απανωτά και να παρατηρήσουμε το εξής, ότι είναι τραγούδια τα οποία είναι φαινομενικά απλά.
0: Νομίζεις.
1: Η φωνή του είναι
0: τραχιά,
1: λίγο ακατέργαστη, ας το πούμε έτσι. Οι στίχοι έχουν μία απλότητα, αλλά αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, νομίζω.
0: Και όλο το πράγμα έχει έναν, τη λέξη τη βρήκα το πρωί που έκανα την ανάρτηση, έναν εξπρεσιονισμό, ο οποίος έρχεται από το πουθενά.
1: Ναι, νομίζω ότι σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι έχει ένα δρόμο, παίρνει ένα δρόμο πιο έντεχνο, ο Κινούσης, έχοντας την αναφορά του λαϊκού τραγουδιού, γιατί και από εκεί προέρχεται, δηλαδή προέρχεται από το λαϊκό τραγούδι.
0: Από το Τζιτσάνι, από τον Καζατζίδη, από αυτούς. Ναι.
1: Το αναμειγνύει λίγο με κάποια άλλα στοιχεία και με pop στοιχεία. Εδώ πέρα υπάρχει η επιρροή της pop, ας πούμε, πολύ έντονα, νομίζω, στο τραγούδι αυτό. Και ταυτόχρονα κάνει το εξής, ότι δεν φοβάται να εκτεθεί, να εκθέσει τις ατέλειες της φωνής του με έναν τρόπο, τις ατέλειες των στίχων του και να γίνει ένας από εμάς. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Κινούση, ότι αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό στην κοινή αντίληψη. Ο καθένας θα μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο τύπο τραγούδι. Γι' αυτό και οι στίχοι του θυμόμαστε εύκολα, τα τραγουδάμε εύκολα τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι, αλλά κεντράρει και σωστά. Δηλαδή, έχει βρει θέματα που, πώς το λένε, ιντριγκάρουνε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το συλλογικό αυτή, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ είναι τραγούδια νοσταλγίας με έναν τρόπο, είναι αυτά, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Τι νοσταλγούσε τα άθλια παιδικά του χρόνια.
1: Κι όμως.
0: Να πούμε ότι ένα φεγγάρι, ίσως ένα και μοναδικό δίσκο long play, τον δεύτερο, με τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά κλπ, τις ενορχιστρώσεις χωρίς να τις υπογράψει, τις έκανε για τα τραγούδια του Κινούση ποιος. Ο Νίκος Μαμαγκάκης. Μου το έχει πει ο ίδιος.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν ήθελε να βάλει το όνομά του. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν και κάπως δεύτερο για τα κυβικά, ας πούμε, ενός συνθέτη παγκόσμιου βεληνικούς. Και βρήκε ένα επιχείρημα. Του λέει, παιδί μου, δεν θα βάλω το όνομά μου, διότι εμένα με κυνηγάει η Χούντα και αν βάλω το όνομά μου θα σκόψουν τα τραγούδια από το ραδιόφωνο. Και πίστηκε ο Κινούσης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τραγούδια, ας πούμε, λίγο πιο νοσταλγικά. Τώρα θα ακούσουμε τα ταξιδιωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, έχουμε κάπως τουλάχιστον δύο ταξιδιωτικά. Ναι, αλλά και αυτή η ματιά έχει αίμα, έχει σπονδυλική στήλη. Δεν περνάει έτσι ντούκου.
1: Και έχει και εικόνες. Αυτό είναι μια άλλη ικανότητα, νομίζω.
0: Αμερική, καλά σου λέγανε Αμερική, πως είσαι χώρα μαγική, που μετά είσαι χώρα τραγική.
1: Θα δούμε.

0: Τώρα ένα ρυθμό λίγο προς το western το έχει αυτό το τραγούδι.
1: Και λίγο swing στο τέλος.
0: Ναι, και ναι. Από την αρχή το έχει το swing.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ έχει μπει μπροστά το fan club και το δικό μου και το δικό σου, Βασίλη. Στέλνουν μηνύματα πολύ κολακευτικά. Ας πούμε μόνο τα ονόματα των φίλων που μας τιμάνε χαιρετίζοντάς μας. Ο Χρήστος Πετρόπουλος, ο Γιώργος Γκινοσάτης, η φίλη σου Ιρήμ,
1: ναι.
0: Η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Και θα έρθουν κι άλλα, γιατί ο Κινούσης και τα τραγούδια του...
1: Τους ευχαριστούμε όλους και όλες που μας ακούνε και μας ανέχονται.
0: Ναι, έτσι. Καλά. Τώρα εσύ είσαι ένα μικρό παιδί. Είσαι γεννημένος το 70, εκεί στα Τρίκαλα που μεγάλωσες, ο Κινούσης έφτασε βέβαια και έφτασε πανηγυρικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έφτασε και για συναυλία.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν ο μεγαλύτερος superstar που υπήρχε.
0: Δηλαδή, δεν ήταν.
1: Αυτή ήταν η εντύπωση μου. Τους άλλους, Νταλάρα Μητροπάνου, τους θεωρούσα δεύτερους σε σχέση με την Κινούση σε εκείνη τη φάση. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά η εικόνα που είχα σαν παιδί ήταν αυτή πάντως.
0: Και ένας κόσμος ο οποίος εδονείτο. Με τα τραγούδια του Κινούση, αυτά τα 10-15 πολύ μεγάλα του σουξέ, ήταν γεγονός η ύπαρξη του Κινούση.
1: Εντάξει, ήταν μια πορεία, μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν μια πορεία 6-7 ετών τεράστιας επιτυχίας, η οποία κάποια στιγμή ο ίδιος μάλλον συνειδητοποίησε ότι είτε κορέστηκε ο ίδιος από όλο αυτό το οποίο έκανε, είτε η εποχή τον ξεπέρασε, που και αυτό είναι μια σκέψη, και είχε και την πρόνοια να αποσυρθεί στην πραγματικότητα, και αυτό ακολούθησε και μια εσωτερική του πορεία προς τον χριστιανισμό, που τα ξέρουμε αυτά στη συνέχεια. Αποσύρθηκε ο ίδιος από το τραγούδι, από τη δισκογραφία, άρχισε να κάνει δικές του παραγωγές με τραγούδια, ας πούμε, θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι. Δεν θα παίξουμε τέτοια σήμερα. Μου θυμίζει λιγάκι την πορεία του Χρήστου Κυριαζή, για να είμαι ειλικρινής, που ήταν ένα μπαμ στη δεκαετία του 90, μάλλον με ακατέργαστο ήχο, με μια φωνή έτσι και αυτή έξω από τα μέτρα, που και αυτός έκανε για 2-3 χρόνια αυτή την τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια που θυμόμαστε.
0: Βέβαια ο Κινούσης είχε πιο αστέρες βάσεις.
1: Είχε αστέρες βάσεις στο λαϊκό, στο λαϊκό τραγούδι.
0: Παίκτες ολκής.
1: Και στη συνέχεια και οι δύο όπως ήρθαν και οι δύο προσέγγισαν μια χριστιανική έτσι προσέγγιση. Αυτό υπάρχει κάτι κοινό. Ο Κινούσης λοιπόν αυτό το δρόμο ακολούθησε και εγώ εκτιμάω το γεγονός ότι έφτασε σε μια ακμή και στη συνέχεια επέλεξε ουσιαστικά να αποχωρήσει.
0: Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Και η ματιά του. Είναι η ματιά ενός ανθρώπου που το παλεύει όσο μπορεί από μια γωνία που δεν είναι συντηρητική. Είναι ο λαϊκός άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να τα βρει με το διπλανό του, χωρίς να τον καβαλήσει, χωρίς να τον ρίξει, χωρίς να τον πουλήσει, ξέρω εγώ, και προσπαθεί να βρει μια συνεννόηση. Τι κατάφερε τώρα ο Θεός και η ψυχή του? Άρα τα τραγούδια του είναι κάτι. Είναι κομμάτια και από τα παιδικά μας χρόνια και την εφηβεία μας, αλλά είναι και από το γενικότερο νεοελληνικό μουσικό παζλ, λέω εγώ.
1: Θα έλεγα ότι είναι τραγούδια τα οποία ακούγονται σπάνια, αλλά όταν ακούγονται, να το πω έτσι, μας γεμίζουν χαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι με έναν τρόπο πραγματικά χαιρόμαστε να τα ακούμε, τουλάχιστον αυτό ισχύει.
0: Για σένα και για μένα, σίγουρα.
1: Για σένα και για μένα, μπορεί να είναι η εντύπωσή μας αυτή, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ίσως να μπορούσε να πει κανείς ότι δεν άντεξαν στον χρόνο, ως απόδειξη ότι δεν ακούγονται τόσο συχνά. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το ακούσμά τους με έναν τρόπο δημιουργεί ένα αγγέλιο, δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν παίρνει αναπαρατήρητα. Ο ίδιος τώρα, στο βιβλίο του τουλάχιστον, έχει μια πραγματικά θεώρηση σαν και αυτή που περιγράφεις. Αυτός δείχνει να θαυμάζει τους ήρωες της Δημοκρατίας. Κάνει αναφορά στο Μουστακλή, στον Παναγούλη. Αυτούς λέει, θαύμαζα εγώ. Αυτά ήταν τα παλικάρια που ένιωθα ότι αυτά ήταν τα πρότυπά μου.
0: Ήταν οι ήρωες όταν εκείνος ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν σημαντικοί άνθρωποι.
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που συμπυκνώνει την φιλοσοφία του, ας πούμε. Εγώ τον πιστεύω τον Κινούση, πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Ξαναλέω το στίχο. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα. Όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα.

0: Λοιπόν, στο ρυθμό του Shake αυτά τα χειροκροτήματα, αλλά Shake έτσι εξωστρεφές και
1: εξωφρενικό.
0: Και εξωφρενικό, ναι. Αλλά παρά τα αυτά, εμάς μας δονεί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια του. Δηλαδή, αυτό mm-hmm. είναι το βασικό.
0: Υποκλεινόμαθα σε
1: αυτό.
0: Είμαι
1: εδώ και θέλω να εκφραστώ, ας πούμε, και θέλω να πω την αλήθεια μου. Αυτή είναι.
0: Να πούμε ότι αυτό που κομίζει ο Κινούσης με τα τραγούδια του, μουσικά τουλάχιστον, και σε σχέση με την ανανέωση του λαϊκού τραγουδιού, λίγο πια μετά από εκείνον, είναι σαν να προαναγγέλει τον Τάκη Μουσαφίρη, ξέρω εγώ, όλο αυτό το επίσης γκροτέσκο τραγούδι με το «Τι το θες το κουταλάκι», ξέρω εγώ, σε μια στίβα καλαμιές που είπε ο Μητροπάνος, και όλο αυτό το τραγούδι, το οποίο επίσης εμείς, οι κουλτουριάριδες αριστεροί, το κοιτάγαμε κάπως, σαν να μύριζε. Ενώ τα τραγούδια του Κινούση, εγώ που δεν ήμουν ακόμα αριστερός, γιατί ήμουν 11-12 χρόνων, τα έβλεπα με μεγαλύτερη αθωότητα. Και όντως είχαν μεγαλύτερη αθωότητα αυτά τα τραγούδια εν σχέση με τα μεταγενέστερα του Μουσαφίρη. Δεν ξέρω αν το εξήγησα σωστά. Ελπίζω να με καταλάβατε, φίλε.
1: Εντάξει, πάντως και ο Μουσαφίρης μας αρέσει, πάντως.
0: Όχι στον ίδιο βαθμό.
1: Όχι στον ίδιο βαθμό, λες. Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει ένας κινησμός που εντάξει, από ένα σημείο και μετά. Και η απόλυτη υποταγή στη λατρεία του Σουξέ, ο Κινούσης τουλάχιστον ήταν πιο cool σε αυτά. Το κυνήγησε όσο το κυνήγησε και μετά πήρε το καβελάκι του και την κοπάνησε.
1: Okay. Εγώ θα μείνω σε ότι ο Μουσαφίρης έχει πολύ καλές στιγμές αυτές με το Μητροπάνο.
0: Καμία σίγουρα, αντίρρηση.
1: Είναι
0: καμία
1: πολύ αντίρρηση. Καλές, αλλά δεν είναι το θέμα μας ίσως τώρα αυτό, πράγματι. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που κυρίως θεωρώ ότι για τον Κινούση ήταν το κύριο σημείο ήταν η αυτοέκφραση. Να νομίζω ήταν πολύ φανερό και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή ότι είμαι εδώ και θέλω να σας μιλήσω για τον εαυτό μου, τις αξίες μου και τα πιστεύω μου. Δηλαδή με τον τρόπο του.
0: Που ήταν γοητευτικός αυτός,
1: ναι,
0: ο τρόπος.
1: Ναι.
0: Και καθόλου διδακτικός και καθόλου έτσι σπαστικός, ας πούμε. Ένα καινούριο μήνυμα. Θωμάς από Ταύρο, καλησπέρα στην παρέα. Ρε σεις. Είχα τις κασέτες και τις έλειωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπράβο σας, με γυρίσατε σε ωραίες στιγμές. Δεν τα ακούμε μόνοι μας αυτά τα τραγούδια, Βασίλη. Μαργαρίτα Μιχελή, πολλά χαιρετίσματα στον καλό και πολύπλευρο δικηγόρο μας. Για σένα είναι αυτό.
1: Εντάξει, είναι φίλη μου η Μαργαρίτα. Χαιρετώ τη Μαργαρίτα.
0: Πάμε σε ένα ταξιδιωτικό τραγούδι ακόμα.
1: Στο ταξιδιωτικό, βεβαίως. South Africa, με πολλές παρατηρήσεις γύρω από τη φύση του Apartheid. Έτσι, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφεται πριν πέσει, πριν αλλάξει η κατάσταση και έχουμε τη μετάβαση με το Μαντέλα. Και εδώ ο Κινούσης πηγαίνει πράγματι στην Νότια Αφρική, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Για κάποια έξτρα, για κάποιο αρπαχτή που λέμε
1: ναι,
0: εμείς μουσική.
1: Και εκεί κάνει παρατηρήσεις αρκετά καλές, απλές βέβαια, απλοϊκές ενδεχομένως, αλλά για τη φύση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ.
0: Ναι, και είναι ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρική κιθάρα με ουάουα στην αρχή. Το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για τραγούδι που ανήκει στον γενικότερο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Βάλτο μας, βρε Σοφία. South Africa, South Africa, South Africa, South Africa.

0: Ωραία εκπομπή. Χαιρετισμούς Βασίλης Πρωτοπαπάς, το καινούργιο μήνυμα που ήρθε.
1: Χαιρετισμούς και στο φίλο μου του Βασίλη, βεβαίως.
0: Όλος ο Δικηγορικός Σύλλογος νομίζω σήμερα σε τιμάει. Αλλά πρέπει να γουστάρει και το θέμα. Δεν με πείθει.
1: Ελπίζω. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι στο τραγούδι αυτό δεν εξαιρεί και τη δική μας την εθνικότητα.
0: Ο ελληνικός συμπεριαλισμός.
1: Από εκείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εργασία των μαύρων της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι, μασάει τα λόγια του. Γιώργα, ρε Κινούση. Να είσαι καλά εκεί στο Λαγονίσι που μένεις τα τελευταία χρόνια και ζήσεις με τα παιδιά σου και με τα εγγόνια σου.
1: Θα ήταν ωραίο να μας άκουγε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αν μπορέσουμε να ξανακάνουμε μια εκπομπή, σου δίνω το λόγο μου, θα ψάξω να τον βρω και να μας πει έστω δύο λόγια. Θα είναι πολύ τιμητικό για μας και το εννοούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να βάλουμε τους τίτλους του τέλους. Βασίλη Παπαστεργίου, φίλε μας, καλεσμένοι μας και ομόγουστε. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, και για μένα ήταν πάντα είναι μια χαρά να έρχομαι στο κόκκινο και εδώ ήταν μια πάρα πολύ ωραία φορμή και ήταν μια εκπομπή που την ευχαριστήθηκα κιόλας.
0: Να ακούσουμε κλείνοντας ένα τραγούδι από τα τελευταία που ηχογράφησε ο Κινούσης στην ακμή του, όμως αυτή τη σκάρτη δεκαετία που ήταν ενεργός. Κανένα πρόβλημα, 78-79, κάπου εκεί το έβγαλε.
1: Ναι, έχει αρχίσει πια να απέρχεται με έναν τρόπο.
0: Να την κάνει που λένε.
1: Ναι. Κανένα πρόβλημα, έτσι μια πολύ αισιόδοξη έτσι, εκτίμηση, μια πολύ αισιόδοξη νότα. Ένα τραγούδι και με αυτά τα έντονα εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά τα οποία επισήμανε και εσείς προηγουμένως.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Έπεται η Ντίνα Μπαζιά με το Βραδινό Μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Ντεβανέλο, τον Βασίλη Παπαστεργίου και εμένα τον Αντέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, περιμένοντας σε λίγη ώρα την τελική απόφαση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τους 6 όρους που ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Έξοδος Αγίου Πνεύματος αδειάζει Αθήνα, μαζικές αναχωρήσεις από λιμάνια και κτέλ, έμφραγμα στον Κηφισό, μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας. Πρεμιέρα αύριο των πανελληνίων εξετάσεων και για τους μαθητές στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη Βρετανία ένας Έλληνας κατηγορείται για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή και την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, επίθεση της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα μέσω Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας μπαίνοντας στο site savgis.gr/kokkino και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά.
1: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις και αμφιβολίες των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την αμφιβολίωση.
0: Μόλις ακούσατε την πιο σύντομη διαγραφή χρέους σε όλη την ιστορία και παγκοσμίως. Σε ένα λεπτό Άδωνης Γεωργιάδης διέγραψε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οι τράπεζες τα δάνεια τα έχουν ξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή με τα λεφτά μας. Πλήρωσε εσύ, Έλληνα πολίτη, Ελληνίδα πολίτησα, λοιπόν τις δόσεις σου για να μην σου πάρουν το σπίτι. Έβγαλε ανακοίνωση βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και services να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Αυτό λέει η Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας την κοινικότατη ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά. Προφανώς, για να μην μπει θέμα από πουθενά. Λοιπόν, και προχωράμε έτσι λίγο στα... της πολιτικής επικαιρότητας. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε σήμερα συνέντευξη το πρωί νωρίς 8 και κάτι στον Αντένα, σταθερά προσιλωμένος στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Εμφανίστηκε στη συνέντευξη, τόνισε επανειλημμένα ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Είπε επίσης ότι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί τη βάση για την ενωτική προοπτική. Ανέδειξε την ανάγκη για συλλογικές αποφάσεις και κοινή πορεία στον προοδευτικό χώρο, επιμένοντας ότι η ενότητα αποτελεί πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος στις 6 Ιουνίου. Να ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου.
3: Εμείς πολύ έγκαιρα, εδώ και 1,5 χρόνο, από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δηλαδή, δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι απομάκρυνση αντιπολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση, γιατί αυτό δίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση πήρα πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες οφείλω να το καταθέσω, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του πολιτιστικού
4: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα Τσίπρα.
3: Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
3: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στα στοιχεία της διακήρυξης, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική και αυτή η προοδευτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου.
2: Λέτε εξάλλου, τα ίδια πράγματα λέτε.
3: Εξάλλου εμείς είπαμε, θα σας πω γι' αυτό, εξάλλου εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.
4: Άρα γιατί δεν είστε μαζί?
3: Εδώ λοιπόν εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
2: Δεν θα έρθει πιο νωρίς.
3: Όχι, νομίζω ότι στον χρόνο στον οποίο διανύουμε χρειάζεται και ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τα πράγματα δεν εξαρτώνται από μία μέρα. Αλλά αντίθετα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Και εδώ τις ευθύνες μας πρέπει να τις αναλάβουμε όλοι. Εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Και πρέπει λοιπόν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, γιατί έχουμε μπροστά μας μια δυνατότητα. Η ελπίδα του κόσμου, επαναλαμβάνω, γιατί χθες μου το είπε μια συντρόφισά μας στο τηλέφωνο, η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Σας το ξεκαθαρίζω, κύριε Στάση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα
3: έχω άλλη ανάγνωση.
2: Θα είναι έχω τελείως άλλη ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο για να τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι απλά για να συμμετέχει, να είναι παρόν, να είναι ενεργός σε επόμενες εκλογές, αλλά να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Να έχει παρουσία σε επόμενες εκλογές και να συμμετέχει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για ένα ενωτικό σχήμα. Εκλέχθηκα εγώ ως υποψήφιος με τη στρατηγική και τη δέσμευση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν θα αναιρέσω είναι... αυτή τη δική μου στρατηγική.
0: Αυτό ήταν. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την σημαντική συνέντευξη σήμερα του Σωκράτη Φάμουλη και την πρώτη στον Αντένα, την πρώτη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τώρα το κόκκινο είχε σήμερα καλεσμένο και το Φώτη τον Κουβέλη, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει, όπως είπα, αν δεν υπάρχει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου. Λοιπόν, θα πρέπει να είδατε οι περισσότεροι. Είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα, πρωτοσέλιδο στα περισσότερα site. Τη ΣΑΛΚΟ που έδινε την Νέα Δημοκρατία 23,5%. Δεύτερο έδινε τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Και στην διατητρητή θέση έπαιζε μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι έτσι που αφορά σίγουρα την Νέα Δημοκρατία. Γιατί βλέπουμε ότι πέφτει από το 25 και κάτω, που ήταν και στόχος φαντάζομαι του κύριου Μητσοτάκη και όλων οπωσδήποτε να περάσουν το 25 για τον πόνους των 50 ευρώ και όλα αυτά που έχουμε πει. Από την άλλη είχαμε έναν ηρωνικό κύριο Μητσοτάκη, ηρωνικό πρωθυπουργό από τα Χανιά που ήταν εκεί σε ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, του Economist νομίζω, ναι, του Economist ήταν, είπε ότι έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τα πήγαμε πολύ καλά. Χιούμορ των επικοινωνιολόγων Μητσοτάκη. Λοιπόν, για να δούμε, είναι κοντά μας, σήμερα δεν είναι στο στούντιο, να ξέρετε, το τηλέφωνο, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, μας ακούς?
5: Βεβαίως. Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Καλησπέρα. Για πες λοιπόν.
5: Επειδή αναφέρθηκε στους επικοινωνιολόγους του κυρίου Μητσοτάκη, οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη συνιστούν στροφή λοιπόν και με αφορμή τα ποσοστά της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ που διάβασες. Mm-hmm. Καθώς στη Νέα Δημοκρατία αναζητούν απεγνωσμένους μοχλούς συσπήρωσης. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το νέο μότο, ποιο είναι το νέο επικοινωνιακό μότο? Ότι η κάλπη είναι μία, Ντίνα, καθώς η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται. Αυτό διαμηνεί πλέον η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
5: Μετά την είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαβαρά στον πολιτικό στίβο. Mm. Το σχετικό σήμα μάλιστα εξέπεμψαν ήδη δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θεοδωρής Λιβάνιος, θέτοντας σε εγρήγορση τα στελέχη του κόμματος ώστε να αρχίσουν να εδρώνουν τη φανέλα. Και η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη, καθώς η παράταξη δείχνει να εγκλωβίζεται στην αντίληψη που ήδη καλλιέργησε περί διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα, που προφανώς περνά μόνο μέσα από μια τρίτη αυτοδυναμία. Και από αυτό το πρίσμα, οι Έννοι και του Μαξίμου διαβλέπουν τον κίνδυνο μετατροπής της πρώτης κάλπης σε πεδίο διαμαρτυρίας, σε κοιτίο παραπώνων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά προς την κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν στο εκλογικό παιχνίδι πρόσωπα με ισχυρή επιρροή και έντονο κυβερνητικό αποτύπωμα που μπορούν να εκφράσουν είτε την εναλλακτική κυβερνητική ψήφο, είτε την διαμαρτυρία, Ντίνα. Mm-hmm. Ως γνωστόν, αν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει τον πρώτο πίεση του 25% που δίνει και τον πόνους εδρών, τότε ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να νιώσει ιδιαίτερα άβουλα στο πιδάλιο του κόμματος. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία συζητείται εδώ και πολλούς μήνες το σενάριο ότι ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον εισέλθει στη Βουλή, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση καθαίρεσης του Μητσοτάκη από την Προεδρία. Και σε αυτό το πόντο λοιπόν, μαζί με τη θεωρία της μίας μοναδικής κάλπης, επανέρχεται στα γαλάζια χείλη και ο τόπος της αυτοδυναμία.
0: Από εκεί που απειλούσε για δεύτερες και τρίτες, ουσιαστικά απειλούσε, εντάξει.
5: Ναι, ναι, ακριβώς. Έστελνε το μήνυμα και αναβάθμισε μάλιστα το εκλογικό πύχη κόντρα στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα ποσοστά του 19 και του 23 είναι πλέον απευθείαστα. Στοχεύει και στο σβήσιμο των εσωκομματικών αιστείων έντασης ή ακόμα και αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είδαμε και στο συνέδριο, mm-hmm. που διαπιστώσαμε ότι οι Δελφίνοι σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν θέση εν ώψη της επόμενης ημέρας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβεί και σε νέο πολιτικό σλάλομ προκειμένου να εξασφαλίσει, να επιβάλλει, αν θέλει, την εσωτερική νυνεμία. Πριν από το συνέδριο, είχε ανοίξει παράθυρο εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, στον απόϊχο των διαμαρτυριών βουλευτών για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, για τα αρχοντόπουλα, τους έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς. Τώρα όμως το εκλογικό χρονοδιάγραμμα έχει επανέλθει στο 2027, με τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες μάλιστα να αναφέρουν ότι ίσως στους επόμενους μήνες υπάρξει και ένας τελευταίος ανασχηματισμός με την είσοδο στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτών από εκλογικές περιφέρειες, όπου πονάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Α, μάλιστα. Έχει το χρόνο τώρα να το κάνει, αν πάει για το 27, βέβαια.
5: Φαίνεται να πηγαίνει για το 27, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στις 11 Δεκεμβρίου, όταν θα καθίσουν ξανά στο εδόλιο του τριμελούς πλημελού δικαίου Αθηνών οι τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στο Μαξίμου, όπως λένε διάφορες γλώσσες. Mm-hmm. Επίσης, στο τέλος Δεκεμβρίου υπάρχει και η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν είναι το τοπίο. Φυσικά από πού περνά ο δρόμος της εισπήρωσης για τη Νέα Δημοκρατία? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσποιείται τον τιμονιέρη της σταθερότητας, αναφέρεται στην πολιτική βαβέλ της αντιπολίτευσης, προσπερνώντας την κακοφωνία mm-hmm. που στιγμάτισε τη δική του παράταξη μέχρι το πρόσφατο συνέδριο και κοιτάει βέβαια να σεμάξει τη δεξιόστροφη βάση του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι... πάντως την πέφτει και στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για τα πεπραγμένα της τότε που μίλησε για το λαϊκισμό κλπ. Την πέφτουν και στο ΠΑΣΟΚ η κυβερνητική.
5: Η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος, γιατί στελέχη της κυβέρνησης δεν κρύβουν ότι θα επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν στα λεγόμενα κεντρογενή ακροατήρια που επιζητούν τέλος πάντων την κυβερνητική σταθερότητα τη λογική της χαμένης ψήφου προς το ΠΑΣΟΚ. Και επικαλούνται μάλιστα και κάποιες παλιές δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι ένα τμήμα της βάσης του ΠΑΣΟΚ δεν διαπνέεται από αρνητικά αισθήματα έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε προσωπικό επίπεδο. Είναι οι λεγόμενοι ακροκεντρώοι
0: ναι, ναι.
5: που μετακινούνται μεταξύ Μητσοτάκη και ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι.
5: Περιπτώσει, για να το πούμε απλά. Και οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι ένα ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση της εκλογικής κατάταξης θα δοκιμαστεί από ισχυρός κλειδονισμός και ως εκ τούτου οι δεξιόστροφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα σπεύσουν να ρίξουν σωσίβι προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αν ο κύριος Μητσοτάκης προσπεράσει το 25%.
0: Πάντως, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει ένα κομμάτι του αυτό που λέμε που μπορεί, προσπαθεί να του κερδίσει ο Μητσοτάκης και μπορεί και να το κερδίσει. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που φοβάται ότι θα χάσουν προς Τσίπρα.
5: Βέβαια, νιώθει σαν είναι ανάμεσα στη μέγενη της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ως γνωστόν η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ είναι, για να το πούμε απλά, διχοτομημένη, είναι η αριστερόστροφική και η δεξιόστροφη. Και επομένως, αν το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να διαδραματίζει μέσω των δημοσκοπήσεων και του μέλλοντος ενεργό πρωταγωνιστικό ρόλο, κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει η βάση του. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν τέτοια νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ με τα απαιτήματα στις δημοσκοπήσεις. Μάθαμε ότι πριν από λίγο, μάλιστα, η εταιρεία δημοσκοπήσεων, η Real Pops, έστειλε εξώδικο στον κύριο Βουγονή.
0: Ναι, ναι.
5: Χθες το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε καταφερθεί κατά της εταιρείας, ισχυριζόμενο το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι αποπειράται να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με την μέτρησή της, έδειχνε τέταρτο το ΠΑΣΟΚ πίσω, ναι, ακόμα και από την Μαρία Καριστιανού.
0: Και από την κυρία Καριστιανού, όντως. Είναι λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση και μια και πιάσαμε και το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρουν, δηλαδή, φαντάζομαι ότι γνωρίζουν στη Χαρλάουτρικουπη ότι θα επηρεάσει τα κεντροακροατήρια η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό ίσως σε αυτό το λόγο επεξεργάζεται μια στρατηγική που μπορεί να επανασυσπυρώσει ψηφοφόρους.
5: Το θέμα είναι αν μπορεί να βρει αυτό το χαρτί της στρατηγικής δίνα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ερώτημα αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη, ωστόσο η νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτική από τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει επικεντρωθεί στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, και από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν, που με δηλώσεις τους δεν λένε όχι στην προοπτική μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι,
5: πρόσφατα,
0: ναι,
5: η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι εκτός του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Για μένα μετά τις εκλογές δεν είπε κάτι, αλλά το καταλάβαμε όλοι, το υπονοούμε.
0: Γενικότερα έχουμε μία αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ναι. Είναι πολύ θερμά ακόμα τα πράγματα, περιμένοντας και κόμμα τρίτο του Σαμαρά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεβαίνει πάντως το πολιτικό θερμόμετρο μαζί με το κανονικό θερμόμετρο.
5: Γυρνάει η ρόδα.
0: Γιατί αρχίζουν και οι ζέστες. Λοιπόν, Κώστα Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση τώρα.
5: Έτσι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, λέμε καλή ξεκούραση, ξέρετε τώρα, γιατί εντάξει, όσοι δεν δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, έχουμε και μια μέρα ακόμα τη Δευτέρα που είναι αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος, και μπορεί να μην πάμε πουθενά, αλλά όσο να είναι, εντάξει, θα υπάρχει ένας προσωπικός χρόνος και μια ξεκούραση για όλους μας. Ήθελα να σας πω, να μην το ξεχάσω, γιατί το βλέπω πριν από λίγο. Όσοι μείνετε Αθήνα, γιατί έχει φύγει πολλοί κόσμος και θα κατευθυνθείτε προς την παραλιακή, ας πούμε, για να πάτε για ένα μπάνιο σαν άνθρωποι, δεν ξέρω, αύριο, έχει ποδηλατικό γύρο. Και μέχρι τις 10.30 θα είναι κλειστή η Ποσειδόνος. Δηλαδή τα νεύρα μου εγώ έπαιξα και την ώρα που το διάβασα, ναι, δεν θα μας αφήνει να μπούμε δηλαδή στην Ποσειδόνος. Και μάλιστα μέχρι τις 2 θα έχει και σε διάφορα σημεία μέχρι το Σούνιο, με την παραλιακή Σουνίου δηλαδή. Μπείτε στα site και δείτε ακριβώς τα σημεία για να μην ταλαιπωρηθείτε, σας το λέω, γιατί άλλη φορά έφτασα στο φανάρι της Αμφιθέας με την Ποσειδόνος και μας γυρίσανε πίσω και ξαναγύρισα Αθήνα, γιατί δεν πήγαινε από πουθενά. Οπότε να το έχετε αυτό υπόψη. Προχωράμε εμείς στα θέματά μας. Όπως λέγαμε και νωρίτερα στους τίτλους, περιμένουμε σε λίγη ώρα, δεν ξέρω, σε λίγη ώρα, ναι, γιατί έχουν μπει μέσα και συσκέπτονται την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε 6 όρους, ανακοίνωσε τους 6 όρους ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να δούμε τι γίνεται. Είναι κοντά μας η συναδέλφισσα η Ιωάννα Κλεφτόγιαννη. Ιωάννα, είσαι στη γραμμή?
6: Είμαι στη γραμμή, Ντίνα.
0: Μπράβο, Ιωάννα. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τη Γάζα, αλλά επειδή αυτό τώρα καίει, είναι τώρα, ήθελα να μας πεις τα τελευταία νέα, ξέρεις.
6: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη, γιατί συνεχώς πάμε για συμφωνία και συνεχώς συμφωνία δεν βλέπουμε. Οι δύο πλευρές και το τι θέλει κάθε μία, δηλαδή η Ιρανική διοίκηση και από την άλλη ο Τραμπ, δεν μπορούν να συναντηθούν πουθενά. Τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο? δεν δέχεται να αποσυρθεί από το, από τη, από το Ιράν η διοίκηση της Τεχεράνης, που τη λέμε καθεστώς. Τι θα γίνει με αυτό? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι δεν θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, δεν θα βγει λευκός καπνός. Δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τόσο καιρό βλέπουμε ότι υποθέτω ότι είναι διαπραγματεύσεις. Μεσολαβεί το Πακιστάν συνεχώς. Όλα αυτά βέβαια γίνονται υπό την πίεση του κλεισίματος στον στενό του Ορμούζ. Αν δεν υπήρχε το στενό του Ορμούζ, δεν ξέρω τι
0: δεν θα ενδιαφερόταν κιόλας. Ναι, εντάξει.
6: Ναι. Κοίταξε, το πυρηνικό όπλο δεν είχε πει ποτέ ότι θα κάνει το Ιράν, να τα πούμε αυτά. Εγώ είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν από τους Αμερικανούς επιθεωρητές που πηγαίνανε και παρακολουθούσαν την εξέλιξη. Και λέγανε ότι ποτέ δεν πήγανε να κάνουν πυρηνικό όπλο. Το είχαν για άλλη χρήση το πυρηνικό υλικό. Το θέμα τώρα των διοδίων του Ορμούζ, όλοι βάζουν διόδια. Θα το πούμε αυτό. Στο Παναμά δεν έχει διόδια. Δεν πρέπει να μπουν διόδια εδώ. Και βέβαια και το Ομάν έχει μέρη στα διόδια. Διότι είναι αυτά σωστό, είναι ναι. από τους βασικούς όρους του Τραμπ. Και το πυρηνικό όπλο και καλά αυτά που λέει Μπούρδες μονίμως, οι κορώνες. Για το πυρηνικό όπλο και το πυρηνικό όπλο, αρχικά έλεγε, αν θυμάσαι, αλλαγή του καθεστώτος, τώρα το έχει κάνει γαργάρα, μετά έλεγε τους βαλιστικούς το έχει κάνει γαργάρα και προχωράμε έτσι. Θέλει να δηλώσει ατάκτως μία νίκη, να πει ότι τα βρήκε και να αποσυρθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τον αφήσουμε στο Ισραήλ και οι Ισραηλινοί και δεν ξέρω τελικά εάν θα μπορέσει να πουλήσει το παραμύθι της νίκης, ότι εντάξει οι Ιρανοί...
0: Θα τον αφήσουν οι Ιρανοί να το πουλήσει στην Αμερική το παραμύθι της νίκης. Δεν έχουν τέτοια θέματα οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί θέλουν το κεφάλι τους ήσυχο, να συνεχίσουν τη δουλειά τους τέλος πάντων.
6: Οι Ιρανοί είναι, να πούμε ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εφήβρανε και το εξέλιξαν το σκάκι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν.
0: Φάνηκε έτσι.
6: Έχουν υπομονή και ο χρόνος είναι με το μέρος τους. Αυτή τη στιγμή αυτοί είναι νικητές, παρόλο που έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Οι νικητές αυτή τη αναμέτρηση μέχρι στιγμή είναι οι Ιρανοί. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαι αισιόδοξη, δεν βλέπω να τα βρίσκουν, εκτός αν γίνει πια καμιά υπέρβαση και από... Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, τα περιθώρια στενεύουν για τον Τραμπ, στενεύουν, γιατί έχει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το τελειώσει πάντως.
6: Πρέπει να το τελειώσει, γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, τις οποίες θα είναι μια παταγώδης από ό,τι λένε συντριβή του.
0: Πρέπει να διαλέξει. Άλλη... Ή θα παραμείνει. Φέρνοντας μια ειρήνη, ας πούμε, και τέρματα έξοδα, ας πούμε, εκτός χώρας, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει και τέτοιο θέμα. Ή θα υποκύψει για χάρη των Ισραηλινών.
6: Τώρα αυτό, επειδή λέει πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, όπως μετά από την σύνοδο κορυφής με τον Σι έλεγε τα δικά του, τα οποία δεν τα επιβεβαίωσαν ποτέ οι Κινέζοι, και ότι ήταν ο θρίαμβός του, που τελικά οι νικητές και από αυτό τη συνάντηση κορυφής φυσικά ήταν οι Κινέζοι, που και αυτοί είναι φοβεροί παίκτες και με τρομερή υπομονή. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα. Το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα αφήσει να μπει μέσα η Αμερική και να το αποσύρει και να το πάνε δεν ξέρω πού.

0: οργανισμό ατομικής ενέργειας.
1: Να κάνουν έναν έλεγχο, να πούνε οι άνθρωποι, ναι, υπάρχει αυτό, να πούνε οι άλλοι, μα εμείς δεν το χρησιμοποιούμε για κάτι άλλο παρά μόνο, ξέρω εγώ, γιατί οι ιατρικούς σκοπούς.
0: Μα να πούμε κάτι.
1: Και να τους αφήσει ήσυχους μετά εκεί. Δηλαδή να πει εμείς κάναμε τα πάντα, είναι εντάξει, δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε πρόβλημα. Λύθηκε το θέμα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Μπορεί και να γίνει αυτό. Να θυμίσουμε ότι όλη αυτή η κρίση με τα πυρηνικά έχει προκύψει από την ώρα που βγήκε από τη συμφωνία και διέλυσε τη συμφωνία που προϋπήρχε με το Ιράν ο Τραμπ. Ο Τραμπ το προκάλεσε. Επίσης, πρόβλημα με τα στενά του ορμού δεν υπήρχαν. Ο Τραμπ το προκάλεσε.
1: Σωστό.
0: Τώρα έχει προκληθεί η κρίση. Υπήρχε προηγουμένως κανένα ζήτημα με τα στενά του
1: ορμού. Όχι, ποτέ. Τον ποτό.
0: Θα έχει κάνει μαντάρα, θα το πληρώσει. Προσπαθεί να τα μαζέψει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ. Εχέφρονες κατ' εμέ στην Ιρανική ηγεσία αυτοί οι παίκτες και επίσης και οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν το παιχνίδι της διπλωματίας και του πώς θα χρησιμοποιούμε αυτό το ένα το άλλο για να είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και βλέπεις ότι πολύ επιφυλακτικά πηγαίνει ο Τραμπ, δείχνει ότι σηκώνει λίγο τους τόνους και μετά το σταματάει και το κόβει.
1: Ναι, έτσι. Αυτοί οι παλινοδίες, ναι. Έχουμε συνεχώς παλινοδίες.
0: Παλινοδίες, ναι. Τη μία λέει αυτό, την άλλη λέει το άλλο. Δεν βγάζει άκρη με αυτόν τον άνθρωπο και λέει και πάρα πολλά ψέματα και δημοσίως. Δηλαδή έχει και θράσος. Οπότε, άσε να
1: νομίζω ότι πρέπει να αρέσει στους ακροατές ο τρόπος που τα λέει, να ξέρεις έτσι.
0: Μα να σου πω κάτι, άσε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη. Τα πολύ άσχημα δεδομένα είναι αλλού. Είναι στη Γάζα την οποία την έχουμε ξεχάσει με αυτά και με Κίνα που ανακοίνωσε χθες.
1: Αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Ιωάννα, θέλω μια χάρη. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό γιατί μιλήσανε σήμερα στο κόκκινο δύο άνθρωποι, ο Γιώργος ο Τσίρης και η Βίκη Κοτσόρη που ήταν στο Global Summit Flotilla και περάσανε, διηγούνται την εφιαλτική εμπειρία τους. Να τα ακούσουμε τώρα λιγάκι και να ξαναμιλήσουμε και να πιάσουμε τη Γάζα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κινούμε προς την πόρτα εξόδου και εκείνη τη στιγμή αυτός που είναι στην πόρτα μου ρίχνει ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα στο μάτι, στο πλάι του προσώπου, με όλη του τη δύναμη, χειρουργικά εκτελεσμένο, φαινόταν ήταν πάρα πολύ έμπειρος προφανώς. Σκύβω το κεφάλι, με σκύβουν ακόμα περισσότερο, έρχεται κάποιος, μου ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στη μέση όπως είμαι σκυμμένη και εκεί αρχίσαν και με χτυπάγανε με τις παλάμες τους στο κεφάλι και στην πλάτη 3-4 άτομα ταυτόχρονα. Εκεί κάπως γελάει ο φρουρός μου και κάνει έλα κάπως με το χέρι του εντάξει. Και μου σηκώνει το κεφάλι και με βάζει μπροστά στον άνθρωπο που ήταν στην στον στρατιώτη που ήταν στην πόρτα και εκεί μου ρίχνει πάλι με την παλάμη του ένα πολύ δυνατό χτύπημα και επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πολεμικές τέχνες πήρε θέση φόρτο στο χέρι του και μου το έριξε με όλη τη δύναμη και μου έσπασε τη μύτη.
3: Ναι, λοιπόν για μένα ήταν εφιαλτική εμπειρία με το που κατεβαίνω και μπαίνω στο πλοίο. Αυτό το πλοίο ήταν αμέσως με αρπάζει ένας, πώς να το πω, ένας ιοναζί και περνώντας το χέρι μου πίσω από την πλάτη και σκύβοντας το κεφάλι, όταν λέμε σκύβεις το κεφάλι, δεν είναι απλώς σκύψεις το κεφάλι, είναι να είσαι όλος ο κορμός σου, να είναι παράλληλα με το έδαφος και αρχίζουμε και τρέχουμε εκεί, γλιστράω, με τραβάει από το σωσίβιο, σηκώνομαι. Αρχίζουμε τρέχουμε πάλι, κάποια στιγμή πάω να παραπατήσω και την ευριάζει και με σβρώχνει και πέφτω με τα μούτρα στο κατάστρωμα, στο σιδερένιο κατάστρωμα. Καταφέρνω πάλι σηκώνομαι, συνεχίζουμε την πορεία, με πετάει μετά σαν τσουβάλι σε ένα μαζί με το όπου περιμένανε, είχε πετάξει ήδη στους άλλους συντρόφους μου και με χτυπάει με το τέιζερ. Κάθομαι εκεί γύρω στα 5 λεπτά, μου ρίχνουν νερό γιατί έχει αρχίσει να ματώνει το πρόσωπό μου. Συνεχίζουμε με σηκώνει, απλώς τα λέω τώρα λίγο βιαστικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε σε ένα υποτυπώδες γραφείο όπου ενδιαφέρθηκαν εκεί πέρα για τα θέματα υγείας μας. Εκεί παίρνουν και τα προσωπικά μας αντικείμενα και μας δίνουν, κάνουν σωματικό έλεγχο, βγάζουν τα παπούτσια, κατεβάζουν το παντελόνι, εσώρουχο. Και μετά συνεχίζουμε την πορεία. Προσπαθώ να φορέσω τα παπούτσια μου και να σηκώσω το παντελόνι, αλλά βιάζεται ο σιωναζί που με είχε αναλάβει. Και προχωράμε γρήγορα. Φτάνουμε σε ένα κοντέινερ το οποίο δεν είχε φως μόνο από την πόρτα εξόδου. Και εκεί πετώντας με κάτω στο πάτωμα αρχίζει να με βαράει κλωτσιά στα

0: πλευρά και στη μέση. Αμέσως μετά με χτυπάει δύο φορές με το τέιζερ στο πόδι, στο μπούτι, και δεν ικανοποιείται και κρατάει μετά το τέιζερ γύρω στα 10 δευτερόλεπτα στο χέρι μου, στο μπράτσο όπου μου διάζει. Συνεχίζει τις κλωτσιές και μετά με πετάει στο προάβλιο χώρο, που καταλαβαίνω πια ότι είναι ο προάβλιος χώρος, όπου με περιμένουν οι συντρόφοι μου και με προσπαθούν να με περιθάλψουν.
1: Στο κόκκινο.
2: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.

0: εδώ στο κόκκινο δίναματιά στο μικρόφωνο. Ακούσατε το πριν το σποτάκι της Αυγής, το διαφημιστικό. Ακούσατε το απόσπασμα πώς διηγούνται οι δύο ακτιβιστές στην εφιαλτική εμπειρία. Όπως είπε και η δικηγόρος, η Αναστασία, η δικηγόρος από την νομική ομάδα, δηλαδή του ελληνικού τμήματος του Global Summon Flotilla, η Αναστασία Ματσούκα, είπε ότι ξεφεύγουν πολύ τη όποια λογική όσα πέρασαν τα πληρώματα του στο Λίσκου. Όμως λέει, αυτό είναι μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους. Και εδώ είναι πάλι στη γραμμή μας η Ιωάννα, η Κλειφτόγιαννη, η δημοσιογράφος. Ιωάννα, πραγματικά, φαντάσου, για να περάσουν αυτά οι ακτιβιστές που κρατηθήκαν μία, δύο μέρες, τρεις, ξέρω εγώ, δεν χωράει ο νους μας ποια είναι η καθημερινότητα των Παλαιστινίων.
1: Δύναμο, εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία πανηγύριζε και άνοιγε σαμπάνιες που πέρασε τη θανατική ποινή να αγχώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι μιλάμε τώρα. Εδώ βλέπουμε όταν αποφυλακίζονται πώς βγαίνουν. Είναι φαντάσματα των εαυτών τους. Άνθρωποι που μπαίνουν κανονικοί και βγαίνουν σαν ένα από το Auschwitz. Δεν περιγράφεται η κατάσταση.
0: Και όσοι βγαίνουν, γιατί έχουν πεθάνει στις φυλακές.
1: Εννοείται, εδώ πέρα παιδάκια, τα πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι φυλακισμένοι. Και τώρα πανηγύριζε το τέρας ο Γίβρο και έλεγε ότι πώς το λένε, ήδη λέει δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ επειδή ξέρουν ότι τους περιμένει θανατική ποινή. Αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Αυτοί κυβερνούν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και αυτούς ψηφίζει η πλειοψηφία. Αυτούς θέλει. Και επίσης τα Γκάλοπ δείχνουν ότι θέλουν πόλεμο. Δεν αναγνωρίζουν τους Παλαιστίνιους τίποτα. Δεν αναγνωρίζουν ότι είναι άνθρωποι. Τους θεωρούν ζώα. Αυτό έχει περάσει.
0: Είναι μειοψηφία. Είναι μειοψηφία αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο, θέλουν να υπάρξει ειρήνη, να αναγνωριστεί το κράτος Παλαιστίνης. Είναι πολύ μειοψηφία.
1: Είναι μειοψηφία αυτοί που ξέρουν ότι αυτά που κάνει το κράτος είναι εγκλήματα. Ότι είναι γενοκτονία.
0: Έχει την ευθύνη του αυτός ο λαός. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, Ιωάννα.
1: Έχει εκφασιστεί τελείως, δυστυχώς. Δυστυχώς θα το βρουν μπροστά τους, διότι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ποτέ με ασφάλεια. Θα είναι μονίμως αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει η κατάσταση και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά στη Δυτική Όχθη. Η οποία Δυτική Όχθη, μιλάμε
0: για. Δεν έχει Χαμάς, να πούμε στον κόσμο.
1: Δεν έχει ακριβώς, δεν έχει τίποτα. Χαμάς και κάνουν καθημερινά εγκλήματα να ανατριχιάζει. Δηλαδή από το ότι σε βγάζουν από το αυτοκίνητο επειδή είσαι Παλαιστίνος και σε εκτελούν. Το ότι σε πετάνε από το σπίτι σου, σου ξεριζώνουν, σου καταστρέφουν τον ελαιόνα σου. Τα πάντα. Δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Τίποτα.
0: Και είτε οι στρατιώτες, είτε οι έπικοι. Να πούμε ότι δίνουν την αφορμή, την άδεια στους επίκους να δράσουν σαν να είναι στρατός κατοχικός.
1: Ακριβώς. Είναι ανατριχιαστικά και τώρα έχουμε και την τελευταία φρικτή είδηση ότι εχθές δόθηκε η εντολή. Τώρα να καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός το 70% της Γάζας.
0: Αυτό που είπε ο Νετανιάχου,
1: ναι. Έτσι όπως πάει θα την καταλάβουν όλοι λοιπόν. Να πούμε ότι κανονικά περιμέναμε ότι θα αποσύρονταν πίσω από την κίτρινη γραμμή που υιοθετούσε την έκταση του ελέγχου του Ισραήλ που έπιανε ήδη είχαν καταλάβει περίπου το 53% της Γάζας και τώρα πού θα στριμωχτεί. Πού θα στριμωχτούν οι επιζήσαντες Παλαιστίνοι. Λένε ότι το Ισραήλ μετακίνησε.
0: Μιλάμε για 1.600 καταβλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων. Αυτοσχέδιους και μη, έτσι. Ναι. 1,7 εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Με πείνα, με επιδημίες, με όλα και συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς, όπου πάλι καθημερινά σκοτώνονται παιδιά, σκοτώνονται άμαχοι κτλ. Λοιπόν, το Ισραήλ μετακίνησε μονομερούς σημεντόληθους που σηματοδοτούσαν την κίτρινη γραμμή. Και τέλος πάντων δεν περιγράφεται, δηλαδή δεν ξέρω, υποτίθεται ότι υπήρχε ένα συμβούλιο.
0: Μα και ο ΙΕ το καταγγέλει.
1: Και επειδή το καταγγέλει ο ΙΕ.
0: Όχι, θέλω να πω, εντάξει, θέλω να πω, κατάλαβες, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί.
1: Έχουμε δει να συμβαίνει τίποτα, αυτή τη στιγμή πάνε να κάνουν οι Ισραηλινοί, χωρίς πραγματικά να υπάρχει λόγος, το Λίβανο τη δεύτερη Γάζα. Καθημερινά πλέον έχουν φτάσει στην Πυρητό και επιχειρούν. Τι δουλειά έχουν. Και καλά για τη Χεσμπολά. Θέλω να σου πω ότι δεν του σταματάει τίποτα, Δύναμο, αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι αυτή είναι η πηγή του κακού και δεν βλέπω να κλείνει.
0: Είναι υποϊσραηλινή η Μέγγενη, δυστυχώς, και δεν είναι μόνο
1: δεν
0: η Γάζα και η Δυτική Όχθη, είναι ο Λίβανος. Και τώρα, σήμερα κοίταγα ότι υπάρχει πρόβλημα με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που απειλούνται από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Νότιο Λιβάνο, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
1: Στην Τύρο. Η Τύρος, ναι, κινδυνεύει πραγματικά, μα δεν υπολογίζουν τίποτα. Στους πολέμους έτσι γινόταν, όπως είχε γίνει και στο Ιράκ και τα λοιπά, και στη Συρία και παντού. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και τώρα υπέσανε και κάποιες τέτοιες σε κάποια μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και στο Ιράν, όσο μενόταν ο πόλεμος. Θέλω να πω, αυτά είναι πια ψηλά γράμματα για το Ισραήλ.
0: Φαντάσου, προστασία στις UNESCO και τι κάνουν. Πραγματικά.
1: Δεν υπάρχει. Όχι, εγώ πιστεύω ότι η Μέση Ανατολή πλέον έχει βυθιστεί σε μια κρίση η οποία δεν θα έχει διέξοδο άμεσα. Οποιοδήποτε όνειρο για ειρήνη έχει καταρρεύσει ολοσχερώς. Δυστυχώς είμαι απαισιόδοξη, γιατί όποτε υπήρχε μια έτσι πηγολαμπίδα ελπίδα, δυστυχώς αμέσως μετά διαψευδόταν, κατέρεε κτλ. Δεν θα αφήσει το Ισραήλ. Τώρα ήδη ασκούνται πιέσεις, διαβάζω από Ισραηλινούς αξιωματούχους τον Τραμπ, να μην τα βρει με το Ιράν. Δεν θα τον αφήσουν. Και βεβαίως το Ισραήλ είναι διατεθειμένο, ακόμα και αν αποσυρθεί και τα βρει το Ιράν, να συνεχίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν, μόνο του. Δηλαδή θα έχει ανοιχτά πόσα μέτωπα και διαρκώς θα μετακινεί τα σύνορά του στη Συρία, στο Ιράκ, στο Λίβανο, Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν. Δηλαδή πια μιλάμε για ένα μιλιταριστικό κράτος, άρρωστα μιλιταριστικό, που δυστυχώς φοβάμαι ότι ακόμα και αν γίνουν οι εκλογές, το έχουν και αυτοί οι εκλογές στο φθινόπωρο, ναι, και αλλάξει και πέσει ο Νετανιάχου και έρθει ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, δεν θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Μπορεί να δούμε πολύ μικρές μετατοπίσεις, αλλά ο βασικός πυρήνας θα είναι ίδιος.
0: Καλά, ας φύγει ο Χασάπης και βλέπουμε. Ναι. Θα το πάλι. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το παραμικρό τώρα, η παραμικρή έτσι χαραμάδα, εφόσον δεν κάνει τίποτα ο άλλος κόσμος, ο υπόλοιπος κόσμος, η πολιτισμένη Ευρώπη κλπ. Η παραμικρή χαραμάδα μέσα στο Ισραήλ είναι.
1: Η πολιτισμένη Ευρώπη είναι, όπως ξέρεις πολύ καλά, ανύπαρκτη, όπως είναι ανύπαρκτη στην Ουκρανία, είναι ανύπαρκτη σε όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Η Γαλλία λίγο προσπαθεί να το παίξει διαμεσολαβητή στο Λίβανο λόγω της ειδικής σχέσης, να ενισχύσει την κυβέρνηση, το στρατό, υποθέτω ότι ένοπλες δυνάμεις συνεργάστηκαν κτλ. Αλλά βλέπεις ότι και ο Λίβανος αιματοκυλιέται. Δηλαδή δεν σταματάει τίποτα το Ισραήλ και δεν θα το σταματήσει.
0: Ωραίος Λίβανος. Γιατί είναι κούκλα η χώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, καθημερινά υπάρχουν νεκροί, όπως ξέρεις, και τα διαβάζεις και τα λοιπά. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω πάυση των εχθροπραξιών και είδες ότι και παρόλα την εκεχηρία που θα έμπαινε στη Γάζα, στην τρίτη φάση, όλα αυτά, το Συμβούλιο της Ειρήνης, όλο αυτό είναι μία.
0: Τίποτα είναι, τελικά, τίποτα, πραγματικά.
1: Τίποτα, ναι.
0: Ιωάννα,
1: και παρόλο που επαναπατρίστηκαν οι σωροί, που ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα, ανταλλάχθηκαν οι σωροί, δόθηκαν και τα λοιπά όλα αυτά, βλέπεις ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις.
0: Προφάσεις ήταν αυτά όλα, εντάξει τώρα.
1: Και υποστηρίζει ότι σκότωσε και στελέχη τώρα της Χαμάς στις τελευταίες επιθέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Σε ευχαριστούμε πολύ που σου να δώσω το κόκκινο απόψε. Και καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννα. Λοιπόν, ήταν η συναδέλφισσα Ιωάννα Εκλεφτόγιαννη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί να την ακούσατε λίγο έντονη, αλλά αυτές είναι αλήθειες. Και εντάξει, η απογοήτευση βγαίνει από τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, ότι δεν ελπίζει σε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Λοιπόν, διάβασα σήμερα ότι μπήκε σε εφαρμογή αυτή η υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει εκδοθεί δηλαδή. Θεσπίζει νομικό οικονομικό πλαίσιο και χρηματοδότηση 16.800.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ξεκινούν οι πρώτες δύο δράσεις. Κάλυψη εργοδοτικής εισφοράς στον ΔΕΑΠ και επιχορήγηση του έντυπου και περιοδικού τύπου. Και παρότι δημοσιογράφος εδώ και καλό είναι, okay, και το ταμείο μας να ενισχυθεί και να δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, και αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω στον καλεσμένο μας, αν έχουν την ίδια τύχη ή αν θα έχουν την ίδια τύχη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν θα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Κογιουμτζή.
2: Καλησπέρα, κύριε Παντιά.
0: Λοιπόν, το ξέρετε αυτό, το φαντάζομαι το ξέρετε. Το πρόγραμμα που βγήκε αυτό. Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Ναι, βγαίνουν πολλά. Εννοείται ότι περάσανε και πολλά. Mm-hmm. Πώς πέρασε και ένα, θα έλεγα, μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς όμως, τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσον αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, από την έρευνα που κάναμε εμείς, μόνο το 9% από τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τελεσφόρησε ένα τέτοιο είδους ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όσο για το
0: 9,5%, ναι.
2: Βεβαίως. Mm. Και μιλάω για τις μικρές και τις πολύ μικρές.
0: Ναι. Ο βασικός κορμός της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ το νούμερο είναι συγκεκριμένο. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, όλες και όλες 7 το σύνολο. 7. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε μακριά από τέτοιου είδους προγράμματα και ξέρουμε πολύ καλά ότι ενέχουν γραφειοκρατία και αδιαφάνεια, θα έλεγα εγώ, πολλά εκ των προγραμμάτων αυτών, και κατά βάση, αν υπολογίσουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν πολλά τα λεφτά, τουλάχιστον διαφήμισε η κυβέρνηση ότι με αυτά τα χρήματα θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Νομίζω ότι τελειώνει το πρόγραμμα τώρα.
0: Και το μοντέλο δεν άλλαξε.
2: Αλλά το μοντέλο το παραγωγικό παραμένει το ίδιο. Στηριζόμαστε ουσιαστικά στις μονοκαλλιέργειες του τουρισμού, του
0: real estate
2: και κάποιων υπηρεσιών, όπως λέτε κι εσείς.
0: Ναι.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι, να μου κάνετε αυτή την ερώτηση γενικά για τα προγράμματα.
0: Ναι, ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Αυτό που διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα σχέδιο 4 αξώνων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
2: Εκ μέρους της κυβέρνησης, λέτε τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, από πέρσι το Σεπτέμβριο, όπου ήθιστε να ανεβαίνουν και κυρίως βέβαια ο Πρωθυπουργός της χώρας και ουσιαστικά να λέει το τι θα προκύψει αμέσως μετά και τι μέτρα θα ληφθούν, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εμείς δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα μέτρο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αν εξαιρέσουμε πριν από 15-20 μέρες για τις 72 δόσεις, κανένα μέτρο έως τώρα. Για τον άξονα αυτόν τώρα, βέβαια, για τους 4 άξονες που λέτε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ακούγεται έντονα, ακούγεται γιατί είμαστε σε αιωνή προεκλογική περίοδο. Έτσι, οπότε ακούγονται τα διάφορα, ενδεχομένως να έχουν προκύψει και εκλογές και να μην έχουν γίνει αυτά, έτσι, αλλά θα ακουστούνε πάλι.
0: Θα ακουστούνε, μάλιστα, θα ακουστούνε. Μια χαρά το είπατε, έτσι, για να ακούγονται. Ας πάμε και στην πραγματική εικόνα τώρα. Δώστε μας την εικόνα της ελληνικής, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση, προφανώς, γιατί η ακρίβεια τώρα δεν κάνει διακρίση. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς καταναλωτές, δεν έχουν και επιχειρήσεις. Έτσι πάει.
2: Σωστά. Εντάξει.
0: Ποιοι κλάδοι της οικονομίας κυρίως πλήττονται, ας να δούμε πώς... Ναι.
2: Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες. Από τη μία πλευρά είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Είμαστε εξάλλου ουραγοί πλέον στην Ευρώπη των 27 μας, προσπέρασε και η Βουλγαρία πια.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη πλευρά έχουμε λειτουργικά κόστη επιχειρήσεων λόγω και της ακρίβειας στα ενίκια και της ακρίβειας και στην ενέργεια και στα μεταφορικά λόγω αύξησης πετρελαίου και τα σχετικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι συρρυκνώνεται ο τζίρος ουσιαστικά αυτών των επιχειρήσεων και βλέπουμε ότι χιλιάδες επιχειρήσεις πια βρίσκονται στο κόκκινο, οφείλουν πλέον παντού, οφείλουν σε εφορία, οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία. Ενδεικτικό είναι ότι πριν 4 χρόνια τα ληξιπρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ ήταν 32 δις και έχουν εκτιναχτεί πάνω από 50 δις αυτή τη στιγμή. Άρα εκεί φαίνεται η δυσκολία του να μπορεί να πληρώνει τις δικές του ασφαλιστικές εισφορές ο κάθε ένας επιχειρηματίας. Αφήνει, ουσιαστικά κάνει όλες τις άλλες πληρωμές από ενίκεια, πληρωμές υπαλλήλων και τέλος, αν του φτάνουν, θα πληρώσει και τις προσωπικές του ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βέβαια τα τελευταία 4 χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι αυξήθηκαν κατά 18,5%. Γιατί η αύξηση αυτή πηγαίνει ανάλογα και με τον πληθωρισμό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι δύσκολο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Και επαναλαμβάνω ότι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κόκκινο. Και βεβαίως επικρέμεται το λουκέτο πάνω από το κεφάλι τους. Δεν ξέρω πότε θα...
0: Κλείνουν πάντως και κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις. Και ειδικά
2: όπως
0: μου λέγανε έτσι καλλιτέχνες, έτσι ξέρετε, και στο κόκκινο έρχονται και διάφοροι καλλιτέχνες. Της νύχτα στα μαγαζιά, δηλαδή η διασκέδαση λίγο κλείνει. Έχουν κλείσει μαγαζιά, έτσι, στέκια κλπ. Που μπορούσαν οι άνθρωποι να...
2: Αν κάνετε μια βόλτα στην γνωστή οδό Πατησίων, πιο γνωστός δρόμος δεν υπάρχει, στο κέντρο της Αθήνας, από την αρχή της μέχρι το Πολυτεχνείο, έχει ξενύχια στα μαγαζιά στη σειρά.
0: Μάλιστα.
2: Αμφιβάλλω αν λειτουργούν στη σειρά εκεί 5 ή 10 μαγαζιά. Και στην Πανεπιστημίου υπάρχουν ξενύχια στα καταστήματα και στη Σταδίο βλέπουμε. Στο Κολωνάκι, άλλοτε περιοχή σημαντικά εμπορική, έτσι, και εκεί συναντούμε αρκετά ξενύχια στα καταστήματα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα δυσκολεύει. Και αν δεν πάρθουν πραγματικά και ουσιαστικά μέτρα, και αυτά πρέπει να είναι και προς την κατεύθυνση των εισοδημάτων, έτσι, γιατί αν δεν έχει χρήματα...
0: Προφανώς, ναι, δεν φτάνουν μόνο το να κάνει 120 έτσι, δόσεις, προφανώς, ναι.
2: Έτσι, άρα από τη μία πλευρά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι και βεβαίως και 120 δόσεις για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, να αποπληρώνουν τα οποιαδήποτε χρέη έχουν συσσωρεύσει σταδιακά και να εισρέψουν και χρήματα στα δημόσια ταμεία, αλλά και μείωση της φορολογίας, αλλά κυρίως του τεκμαρτού εισοδήματος, της τεκμαρτής φορολόγησης. Τη στιγμή που έχουμε ψηφιοποιημένα τα πάντα, κατά 85% πλέον οι πληρωμές γίνονται με πλαστικό χρήμα, POS, My Data, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, δεν χρειάζεται να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση, οπότε δεν θα πρέπει και αυτός ο νόμος να καταργηθεί, όπως και η προκαταβολή φόρου, όπως και το τέλος επιτιδεύματος, δύο μνημονιακοί νόμοι. Είμαστε αρκετό χρονικό διάστημα εκτός μνημονίων, θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν καταργηθεί από χθες.
0: Τι σας λέει η κυβέρνηση, τα έχετε θέσει αυτά φαντάζομαι, είστε πολύ μεγάλο επιμελητήριο.
2: Θα τα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε, θα περιμένουμε κύριε Κογιουμτζή τότε.
2: Κάποια από αυτά, όχι όλα, έτσι, εντάξει. Εκεί θα τα ακούσουμε.
0: Για
2: και αν θα προλάβουμε πριν τις εκλογές, εγώ το έθεσα, ή μετά τις εκλογές. Θα το δούμε γι' αυτό στην πορεία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος λέει θα το δούμε στις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Να ξέρετε, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη γραμμή, ότι το σποτάκι που ακούγεται ότι δεν θα ακούτε Σαββατοκύριακο κλπ. Δεν ισχύει, θα το βγάλουμε και το σποτάκι, διότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον χώρο των κεριών στον Ημιτό, το πρόγραμμα του κόκκινου μεταδίδεται κανονικά και αυτό το Σαββατοκύριακο και από τη συχνότητα του σταθμού και όχι μόνο διαδικτυακά, όπως λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επόμενό μας θέμα, έτσι με αυτό θα κλείσουμε, θα σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη, γιατί πρώτα έρχονται νέοι φόροι στα ακίνητα και νέος ένφια, Εντάξει. Είναι κοντά μας ο κύριος Μαρίνος Μαρκεζίνης, ο φοροτεχνικός, να μας πει τι γίνεται με αυτό. Καλησπέρα, κύριε Μαρκεζίνη.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα τους. Λέω, τους λέω, θα τους κάνουμε την καρδιά περιβόλιο όμως. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Για πείτε, τι μας έρχεται.
3: Έχει, πρόκειται για το νέο ένθια προφανώς.
0: Ναι.
3: Αυτό θα θέλετε να πούμε.
0: Ναι, αυτό.
3: Όπου το επιχείρημα είναι ότι αντικαθίστανται δύο τέλη που επιβάλλονταν ούτως ή άλλως στα ακίνητα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης που επιβάλλει αυτή την επιβάρυνση. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι έχουμε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση, δηλαδή θα αντικατασταθούν πράγματι δύο τέλη, αλλά θα αντικατασταθούν με ένα νέο τέλος, το οποίο θα είναι αρκετά υψηλότερο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς,
0: ναι,
3: θα είναι τρεις ή τέσσερες φορές
0: υψηλότερο
3: πάνω
0: από το σημερινό.
3: Από την... Ναι, βέβαια. Όπως προκύπτει, τουλάχιστον από την πρώτη, ας πούμε, περιγραφή του συγκεκριμένου τέλους, θα είναι τρεις ή τέσσερες φορές περισσότερο. Και καταλαβαίνετε ότι μόλις
0: τέλος ακίνητης περιουσίας θα είναι αυτό.
3: Ακριβώς. Ναι. Θα είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, επί της ουσίας θα είναι ένας νέος ένθια και οι πόροι θα κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση στο πρώτο βαθμό και στην περιφέρεια.
0: Α, είναι δύο ξεχωριστές. Τώρα βάζουν τον κόσμο. Επειδή έχει τα παράπονα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, καλά κάνει και έχει, γιατί τις δίνουν αρμοδιότητες και δεν τους δίνουν πόρους. Βάζουν εμάς να πληρώσουμε τους δήμους μέσα από το λογαριασμό πάλι.
3: Ναι, μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά θα εξελιχθεί σε ένα καινούριο χαράτσι. Στα ήδη επιβαρημένα νοικοκυριά, τόσο με την ακρίβεια, όσο και με τους έμεσους φόρους που γνωρίζουν ρεκόρ,
0: ναι,
3: τουλάχιστον και υπερίσπραξη στα τελευταία χρόνια. Και τούτο εδώ τώρα έρχεται να προσθεθεί ως ένα χαράτσι που θα επιβαρύνει υπέρμετρα τα νοικοκυριά.
0: Από εκεί που θα καταργούσαν τον ένφια, είμαστε επιπλέον στην ακίνητη περιουσία.
3: Ναι. Το περίεργο είναι ότι επιχειρούν, όπως πάντα, να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Επιχειρούν δηλαδή να μην επιβάρυνση να την παρουσιάζουν σαν λάφες. Και είναι, δηλαδή, προκαλεί την κοινή λογική. Έτσι, αυτό είναι δηλαδή το σημαντικό, ότι ο κόσμος άρχισε επαφή με ένα νέο φόρο επί της ουσίας.
0: Και θα του λένε, δεν είναι φόρος, είναι για το καλό σου.
3: Δεν είναι φόρος, είναι κάτι άλλο
0: είναι
3: που το φαντάζει.
0: Πραγματικά δηλαδή, κύριε Μαρκεζίνη, εν τω μεταξύ θέλω να σας πω, εντάξει αυτό το καταλάβαμε, θέλω να σας πω ότι σήμερα διάβαζα ένα θέμα που λέει πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μεικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη και είχε και την ελληνική περίπτωση, δεν ξέρω αν το είδατε καθόλου.
3: Ναι, κάπου το πήρε το μάτι.
0: Στο NGR, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Εντάξει, έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον για τους φορολογικούς συντελεστές και τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα.
3: Η πραγματικότητα στην Ελλάδα, κυρία Μπατζιά, είναι ότι υπάρχει μια υπέρμετρη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Και αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της Ελστάτ και από όπου κυκλοφορεί επίσημο στοιχείο.
0: Mm-hmm.
3: Σε αντίθεση με άλλους φόρους, οι οποίοι παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
3: Όπως ο περίφημος φόρος μερισμάτων. Έχουμε ένα φόρο για τη μισθωτή εργασία μπορεί να φτάσει και στο 40%.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι, και έχουμε ένα καθυλωμένο συντελεστή στο φόρο μερισμάτων, ο οποίος είναι σταθερά 5% ανεξάρτητα πόσα εκατομμύρια, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ή πόσα εκατομμύρια μερίσματα παίρνει κάποιος. Αυτό είναι ήδη μια προφανής, ας πούμε, αντίφαση η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Είναι παράλογο και προκλητικό. Είναι υπέρμετρη επιβάρυνση φορολόγησης της μισθωτής εργασίας και ελάφρυνση εισοδημάτων όπως τα μερίσματα. Και δεν μιλάμε για τα μερίσματα εταιριών που έχουν μικρές επιχειρήσεις που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντιπροσωπεύουν τη δουλειά τους. Μιλάμε για τα μερίσματα που είναι μεγάλα ποσά που μπορεί να παίρνει κάποιος που είναι μέτοχος σε εταιρείες.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει και αυτό επίσης, ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ο Σκανδιναβός φορολογείται 45% σχεδόν, αλλά έχει ένα κράτος. Έχει από πεζοδρόμια μέχρι γιατρό. Κατάλαβατε τι εννοώ.
3: Πολύ σωστό που λέτε. Βέβαια, και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Αυτό δεν έχει μπει γενικώς. και στα προγράμματα, ας πούμε, των κομμάτων, των προοδευτικών, γενικά την ανταποδοτικότητα στον πολίτη σε σχέση με αυτό που πληρώνει, δεν έχει πολύ μπει έτσι. Αλλά επειδή ο μπαμπάς μου ήταν έμπορος, ξέρετε, και έχω και από εκείνον τέτοιες επιρροές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκεζίνη, που ήσασταν εδώ Παρασκευή
3: καλά.
0: Απόγευμα, Παρασκευή βράδυ εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, καλό τριήμερο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαρίνος Μαρκεζίνη. Σας είπα λίγο την καρδιά περιβόλη, αλλά μήπως δεν τα ξέρουμε, δεν τα ζούμε. Αυτά είναι, αυτά ακριβώς είναι. Και εσάς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχουμε λίγα λεπτά για να πούμε κάποιες ειδησούλες ακόμα. Κλείνουμε σε δύο. Περίπου. Ωραία, γιατί έχω κάποια πραγματάκια ακόμα εδώ να πω για να ενημερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι έχουμε ισόβια στον 39χρονο για τη στιγερή γενοκτονία της 32χρονης γυναίκας του και μητέρας των παιδιών του Μεσφυρίου Σαμπελόκη, που είναι η υπόθεση αυτή, ξέρετε πια. Την έβαλε στο πατάρι. Λοιπόν, αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημά των Αθηνών, κρίθηκαν από τον Αεροπάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολιτή ποινή φυλάκισης για την φωνική φωτιά στο μάτι το 2018. Το ανώτατο ποινικό δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλών βαθμών στελεχών της πυροσβεστικής, αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτέα τα 5. Τώρα, όπως είπαμε και πριν στους τίτλους, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορείται για παροχή βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με το Ιράν. Αυτό το ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία, το μετέδωσε το Reuters. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο. Είπαμε ότι τα παιδιά, οι μαθητές των γενικών λυκείων, έδωσαν σήμερα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, πρώτη μέρα των πανελλήνων εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ των νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Ενώ αύριο το πρωί δίνουν τα παιδιά, πρώτη μέρα, η πρεμιέρα δηλαδή, οι μαθητές στο Νεπάλ και με το μάθημα των νέων ελληνικών επίσης. Να ξέρω ότι η έξοδος κορυφώνεται, δηλαδή έχει και τώρα κίνηση για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να προσέχετε, είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και στα λιμάνια και στα κτέλη. Τώρα οι περισσότεροι βέβαια έχουν φύγει, εντάξει, και αύριο θα έχει. Να προσέχετε στους δρόμους. Μέχρι τις 10 η ώρα είναι απαγόρευση απόψε κυκλοφορίας φορτηγών. Επίσης, εξακολουθεί να είναι εκτός λειτουργίας για το επιβατικό κοινό από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης. Θα είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου εκτός. Για το κόκκινο σας είπαμε, το ακούτε κανονικά και το Σαββατοκύριακο. Και προσοχή αύριο, είπαμε, όσοι κινηθείτε στην παραλιακή, έχει ποδηλατικό αγώνα. Ο καιρός θα είναι καλός. Στην Αθήνα τουλάχιστον μέχρι 29 βαθμούς και Θεσσαλονίκη έως 28. Αυτά, καλό βράδυ, καλό τριήμερο από τη δύνατη μπατζιά από όλους εδώ στο κόκκινο, για και χαρά.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: το κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11 σήμερα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι σήμερα στην κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Κωστάς Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής. Και η ομάδα συμπληρώνεται φυσικά από τον μέγιστο φρουρό της Επανάστασης των επικοινωνιών, τον Παντελή Νταβανελό.

210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τώρα, αν θέλετε να μας στείλετε και κανένα μήνυμα στο Viber 69-85-87-0059. Ξέρετε τώρα, θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

29 Μαΐου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, ε! Παρασκευή που την ακολουθεί τριήμερο, μιας και η Δευτέρα, και η Δευτέρα μάλλον, οι άνθρωποι του Πνεύματος θα κάτσουμε κάτω από τον γαλανό ουρανό και θα αναμένουμε, τι άλλο, τη Θεία Φώτιση. Βοήθειά μας δηλαδή, βοήθειά σας κτλ. Σήμερα επίσης είναι και η πρώτη μέρα που οι μαθητές της, μάλλον οι πρώτοι, πρώην μαθητές της τρίτης λυκείου εξετάστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά και το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρικού. Το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει και τι σπουδαίο ποίημα, αλήθεια. Αρκεί, γράφει ο Εμπειρίκος, χτυπά τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις για να χαρείς και ακόμα να χαρείς. Και συνεχίζει ο Εμπειρίκος, σέβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Σπουδαίο νόημα για τη ζωή και για τους μικρούς μας μαθητές, οι οποίοι πλέον ανοίγουν τα φτερά τους ή ανοίγουν την περπατησιά τους στην ενήλικη ζωή. Αλλά τη σπουδαίο ποίημα και για την πολιτική, για σκεφτείτε. Ειδικά μάλιστα αν κάποιος μας επισημάνει πως ο Ανδρέας Εμπειρίκος είναι άνθρωπος που εισήγαγε τον σουρεαλισμό στην ελληνική γραμματεία. Ξέρετε τώρα, μετά τον πήραν και μερικά πολιτικά κόμματα και τον ανοίγαγαν από λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα σε εφαρμοσμένη πολιτική. Σήμερα όμως συμπληρώνονται και 73 χρόνια από τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ερευνητική αποστολή της ανθρωπότητας. Και φυσικά δεν αφορά κάποιο ταξίδι στο υπερπέραν, δεν αφορά κάποιο ταξίδι στη Σελήνη ή κάποιο ταξίδι σε μια τροχιά γύρω από τη Γη. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, 29 Μαΐου δηλαδή του 1953, ο Έντμουντ Χίλαρη και ο Σέρπα Τζένινγκ Νοργκάι καταγράφονται στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας ως οι πρώτοι άνθρωποι που κατάφεραν να δούνε τον κόσμο από το ψηλότερο σημείο του. Από την κορυφή Έβερεστ δηλαδή, της σειράς των Ιμαλαΐων. Βέβαια, επειδή εμείς εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα, στην πραγματικότητα ο Χίλαρη και ο Τζένινγκς είναι οι πρώτοι άνθρωποι που έφτασαν και επέστρεψαν από την ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Διότι ο μύθος, ο οποίος δεν είναι και πολύ μύθος, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι πιθανότατα ο Τζόρτζ Μάλορι και ο Άντριου Ήρβιν που είχαν προηγηθεί των δύο προηγούμενων 29 χρόνια νωρίτερα είχαν καταφέρει να ανέβουν στην κορυφή, αλλά δεν κατάφεραν να κατέβουν από την κορυφή. Τα σώματα τους βρέθηκαν παγωμένα πριν από μερικά χρόνια και το γεγονός ότι ο Ήρβιν είχε φανερά σημάδια πτώσης, αλλά και ότι ο Μάλορι βρέθηκε ψηλότερα σχεδόν στο ύψος της κορυφής, αλλά με την πλάτη γυρισμένη στην κορυφή, κάνει τους ορειβάτες στον κόσμο να πιστεύουν ότι μάλλον εκείνοι οι δύο ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στην κορυφή του κόσμου. Το μυστήριο φυσικά δεν πρόκειται να λυθεί παρά μόνο εάν βρεθεί κάποια στιγμή και η φωτογραφική μηχανή που είχε μαζί του ο Ήρβιν, και εφόσον φυσικά μπορέσει το φιλμ να εμφανιστεί, για να δούμε αν τελικά έφτασαν στην κορυφή. Στην ορειβατική κοινότητα πάντως, όπως και σε όλο τον κόσμο άλλωστε, έχουμε μια βασική αρχή εκτότε. Ότι είναι σημαντικό να φτάσεις στην κορυφή, αλλά το σημαντικότερο είναι να επιστρέψεις στη σκηνή σου μετά την κορυφή.
διότι τότε ολοκληρώνεται και η αποστολή σου. Ότι ισχύει δηλαδή και στην πραγματικότητα για όλα τα πράγματα στη ζωή. Για τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την πολιτική και τα εκλογικά ποσοστά. Το σημαντικότερο πάντα είναι να επιστρέψεις στη βάση σου σώος και αυλαβής και κυρίως χωρίς να πάρουν τα μυαλά σου αέρα.

0: Να φύγουμε όμως από τις ψηλές κορυφές και να πάμε στην πεζή πραγματικότητα σιγά σιγά. Σε μια πραγματικότητα η οποία δεν μας αφορά στη δική μας γεωγραφική περιοχή με τα κλειστά σύνορά μας, αλλά αφορά την δική μας περιοχή, την Ευρώπη δηλαδή. Διότι το νέο επεισόδιο που είχαμε σήμερα ήταν τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόν που στη Ρουμανία, παρακαλώ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι ρουμανικές αρχές κάλεσαν τον Ρώσο πρέσβη προς διευκρινήσεις και μεταπολογία. Και αυτά συμβαίνουν στα βόρεια της περιοχής μας, διότι στα ανατολικά της περιοχής μας διαφαίνεται μια ακτίδα φωτός, υπό την έννοια δηλαδή ότι μάλλον το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ φαίνεται ότι καταλήγουν σε μια κάποια όποια συμφωνία. Και οι γνώσεις οι δικές μου επί του θέματος σταματούν εδώ, διότι μέχρι εκεί μπόρεσα να φτάσω σήμερα στην πληροφόρηση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε από τον κύριο Διονύση Παντή, τον δικηγόρο και τον γεωπολιτικό αναλυτή, να είναι μαζί μας για να τα ακούσουμε, αντί να τα διαβάσουμε. Κύριε Παντή, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσακοπούλε. Χαρά, ωραία.
0: Ωραία. Ναι, έχουμε και ευχάριστα νέα σήμερα, τουλάχιστον από τα ανατολικά, γιατί στα βόρεια μπλέκεται και η Ρουμανία τώρα.
1: Ας περιμένουμε λίγο, γιατί με αυτά που συμβαίνουν και με τις ηγεσίες που υπάρχουν, περνάμε από το ψυχρό στο θερμό και από το θερμό στο ψυχρό σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε μέρες.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Έχει καταντήσει η γεωπολιτική σαν τον καιρό στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής και κρίσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει τα ups and downs σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, η συμφωνία, για να ξεκινήσουμε από το Ιράν, η διαφαινόμενη συμφωνία, γιατί μάλλον είμαστε πάρα πολύ κοντά πια, μας δημιουργεί έτσι μια ελπίδα αποκλιμάκωση. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό φαίνεται από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Από την πλευρά των ΗΠΑ έχουμε πληροφορίες ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Από το Ιράν υπάρχει μια πιο επιφυλακτική στάση. Mm-hmm. Αλλά είπαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι ο παράγοντας χρόνος είναι ένας παράγοντας που παίζει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη σύγκρουση του Ιράν.
0: Ναι, γιατί
1: εμπλέκονται το γενικότερο γεωοικονομικό από την πλευρά των ΗΠΑ που θέλει να αποφύγει και είναι το χαρτί του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν δεν πάβει να είναι η χώρα η οποία έχει δεχτεί αυτή την επίθεση και αυτές τις μαστικούς βομβαρδισμούς, οπότε και η δική του η αντοχή παίζεται και είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας χρόνος στο πόσο μπορεί να αντέξει. Και γι' αυτό και γύρει και οι οικονομικές αξιώσεις.
0: Mm-hmm. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ακολουθώντας εκείνο το παράδειγμα της λαϊκής θυμοσοφίας, ότι στο τέλος ξορίζουν το γάμπρο, φαίνεται ότι το Ιράν ακόμα δεν δείχνει και ιδιαίτερη ζέση να αποδεχτεί τη συμφωνία, έτσι?
1: Όχι, γιατί η συμφωνία θα αφήσει πολλά θέματα έξω καταρχήν. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα που δεν είναι σίγουρο ότι θα τεθούν στο πρώτο μέρος της συμφωνίας. Τα κρίσιμα θέματα είναι το ουράνιο, το αποπληκτισμένο ουράνιο 400+ κιλά που υπάρχουν στο Ιράν. Mm-hmm. Και το δεύτερο θέμα που είναι πολύ δύσκολο είναι η συμπερίληψη του Λιβάνου στην συμφωνία αυτή.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολλά τα αγκάθια και γι' αυτό...
1: οικονομικά ζητήματα, έτσι, δηλαδή ναι. Αποζημιώσεις, κυρώσεις, όλα αυτά.
0: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λίγο και στα βόρεια σύνορά μας και θα επιστρέψουμε βέβαια, διότι η ιστορία του Ιράν δεν δείχνει να αλλάζει κάτι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές των πετρελαίων. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα τι έγινε και στη Ρουμανία. Ξαφνικά ακούμε σήμερα το πρωί ότι ένα ρωσικό ντρόουν έπεσε στην Ρουμανία και προκάλεσε τραυματισμούς κτλ. διπλωματικό επεισόδιο.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να το βάλουμε το ζήτημα αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι η σκέψη μας πρέπει να ξεκινήσει από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει να συνεχίσει και ενδεχομένως να κλιμακώσει την αντιπαλότητά της με την Ρωσία, mm-hmm. δημιουργώντας μια πολεμική βιομηχανία που θεωρεί ότι είναι εκείνη που μπορεί να αναφυτάξει αυτή τη στιγμή τη βιομηχανική της βάση, γιατί θεωρεί ότι έχει βρεθεί στο περιθώριο των εξελίξεων και το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν της αρέσει καθόλου. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι υπάρχει αυτή η απόφαση από την Κάλλας, την κυρία Ούρσουλα, την πρόεδρο της Κομισιόν,
0: την κυρία Φον ντερ Λάιεν.
1: Ακριβώς όλοι οι παράγοντες οι ευρωπαϊκοί και οι πιο σημαντικές χώρες, Γερμανία και Γαλλία, βλέπουμε ότι σε αυτό το ζήτημα έχουν μια πολύ σταθερή στόχευση. Άρα αυτό το γεγονός λοιπόν με το τρόν, το οποίο λέγεται ότι είναι ρώσικο, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει έρευνα και δεν μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει αυτό, γιατί μιλάμε για κομμάτια που έχουν πέσει και είναι πολύ κοντά στα σύνορα και διάφορα έτσι ζητήματα που το κάνουν λίγο ακόμα απροσδιόριστο. Mm-hmm. Αλλά το βασικό όμως είναι το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει μια τέτοια στάση απέναντι στην Ρωσία. Αυτή πρόκειται να διαρκέσει και πρόκειται να έχει μέλλον. Άρα πρέπει να συνηθίσουμε αυτή την αντιπαράθεση και την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσία.
0: Κύριε Παντή, δεδομένου ότι, και αυτό είναι μια αλήθεια την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, η Ευρώπη τουλάχιστον και σε οικονομικό επίπεδο, πέρα από το γεωπολιτικό, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Και η ανάπτυξη της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας, έτσι όπως την ξέρουμε πια εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, δείχνει ότι χρειάζεται πελάτες. Να εκτιμήσουμε ή να θεωρήσουμε ότι έχει μεγεθυνθεί το περιστατικό αυτό προκειμένου να αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει έτοιμο προϊόν για να πουλάει η γερμανική πολεμική βιομηχανία ή η ευρωπαϊκή, αν θέλετε, μην το περιορίσουμε.
1: Ξέρετε, είστε δημοσιογράφος και είστε επαγγελματίας στον χώρο της επικοινωνίας. Ξέρετε ότι τα θέματα που ανεβαίνουν είναι αυτά που η πολιτική ατζέντα τους δίνει την σημασία που παίρνουν.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, πολλές φορές τα γεγονότα δεν έχουν μια σημασία από μόνα τους, αλλά το πώς προβάλλονται και ο βαθμός που προβάλλονται έχει να κάνουν καταρχήν με το πολιτικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο, όπως είπαμε, που έχει αποφασίσει αυτή την συνέχιση αυτής της, θα έλεγα, συγκρουσιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία, και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες μας συζητήσεις, βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη για την Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ σαν σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ σημαντική οικονομική δύναμη ή τέλος πάντων μια οικονομική αγορά, παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει τον βαθμό ενοποίησης που θα ήθελε, κυρίως λόγω των εθνικών αθλητών που είχαν κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια, και ίσως και λίγο ότι είχε υπνωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να μην αναζητήσει την αμυντική διάσταση ασφαλείας και το βάθος της εξωτερικής πολιτικής ενοποίησης, της εξωτερικής

0: Ουκρανία, νομίζω πως έδειξαν ακριβώς αυτή την γεωπολιτική διάσταση, η οποία δεν δημιούργησε και τώρα, δημιούργησε τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά είπαμε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη σε υποχώρηση, είναι μια δύναμη που μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους που ήταν ουσιαστικά ευρωπαϊκοί πόλεμοι, κύριε Σταυρόπουλε, και έγιναν παγκόσμιοι λόγω της σημαντικής θέσης της Ευρώπης στον κόσμο τότε, έχουν αποδυναμώσει πολύ και συνέχεια, δηλαδή την σημασία της Ευρώπης στο παγκόσμιο στερεώμα και στην παγκόσμια οικονομία και στην στις παγκόσμιες διεθνείς σχέσεις. Άρα λοιπόν η Ευρώπη αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδεχτεί πολύ εύκολα, παρότι είναι δική της υπαιτιότητα οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι δημιουργήθηκαν μέσα στην Ευρώπη από καθαρά ενδοευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς. Και κάθε ένας από τους παγκόσμιους πολέμους έβαζε την Ευρώπη σε πολύ χαμηλότερη γεωπολιτική ισχύ και συγκριτικά, γιατί είπαμε ότι συγκριτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή σε σχέση με τις άλλες ανταγωνίστρες δυνάμεις. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο να συνηθίσει ότι η θέση της πλέον στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι εκείνη που έχουν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια οι πολιτικές σελίδες.
1: Εντάξει, και οπωσδήποτε σύμφωνα τουλάχιστον με τη μία ανάλυση από τις δύο που κυριαρχεί ως πιθανό σενάριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δηλαδή Ρωσίας και Ουκρανίας αν προτιμάτε, είναι αποτέλεσμα εξωευρωπαϊκών δακτύλων που παρενέβησαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Ήταν πολύ σημαντικός ο αγγλικός παράγοντας και είναι πολύ σημαντικός ο αγγλικός παράγοντας. Το προηγούμενο σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που λέμε το Progressive Liberal, αυτό το η παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες της Liberal Αμερικής.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παντή, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ επίσης.
1: Ήταν ο κύριος Διονύσης Παντής, δικηγόρος και γεωπολιτικός αναλυτής. Δυστυχώς μας πήρε η ώρα και πρέπει να πάμε σε break και να επιστρέψουμε μας μετά.
2: Στο κόκκινο.
3: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια, οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
8: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις

0: τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Γιάννος Ηλιάδης, Παντελής Δαβανέλος, Μπαμπής Χριστακόπουλος. Ρεζουμέ, μέρος δεύτερο από τα τέσσερα. Και πάμε σιγά σιγά στο επόμενο ραντεβού της ημέρας, που αφορά ένα ζήτημα το οποίο πάντα μας κινητοποιεί. Ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει φυσικά και με τους πολέμους που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Αλλά και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας και την ποιότητα του πολιτισμού μας συνολικά. Γιατί ξέρετε πώς αλλιώς μπορεί να κριθεί παρά μόνο ως δείγμα σεβασμού, ανθρωπισμού. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους απόκληρους αυτού του κόσμου, στους απόκληρους αυτής και όλων των κοινωνιών που μας περιβάλλουν. Το πώς συμπεριφερόμαστε δηλαδή στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό που έχουμε ως πρώτη πληροφορία, και αυτό ήταν και η απαρχή και η κίνηση για να ξεκινήσουμε να το σκεφτόμαστε και να το συζητούμε, είναι τη μείωση ή εν πάση περιπτώσει τις δηλώσεις για τη μείωση πάνω από 40% στις μεταναστευτικές ροές. Και όλο αυτό ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, έτσι όπως την περιγράφει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Τι μας είπε ο κύριος Πλεύρης? Μας είπε: πιστεύουμε στην αποτροπή για να το κάνουμε πράξη. Και κάπως έτσι μας έρχεται και ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Κατατέθηκε αυτό στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή να σκεφτούμε και να μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, του κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χρυσταγόπουλε, καλησπέρα.
0: Νέο σύμφωνο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, νέο σύμφωνο, ναι.
0: Περαστικά μας να
1: νέο
0: πω.
1: Νέο σύμφωνο. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο έργο, πώς το λένε.
0: Στο ίδιο έργο θεάτες, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, στο ίδιο έργο θεάτες. Δεν συνεχίζει. Κοιτάξτε, το νέο σύμφωνο είναι ένα πράγμα δεδαλώδες. Mm-hmm. Μια συμβασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί το χειρότερο. Ξεκίνησε το 19-20 με διαπραγματεύσεις, 23-24 που κρυσταλλώθηκε, και πλέον θα εφαρμοστεί. Για την Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τρομακτικές διαφοροποιήσεις με αυτό που συμβαίνει σήμερα, πλην λίγων πραγμάτων που είναι προς το χειρότερο.
0: Ναι. Αυτά που αφορούν την αναγνώριση του ασύλου, δηλαδή, αυτά τα ζητήματα που τα έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω. Αν θέλετε να μας τα υπενθυμίσετε κιόλας.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, ακούστε. Ξαναεπαναλαμβάνει κανονισμούς, οδηγίες και διατάξεις για το άσυλο και την υποδοχή προσφύγων στη χώρα. Mm-hmm. Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, κατ' ουσία, είναι το μοντέλο των ελληνικών νησιών. Δηλαδή, ο κόσμος θα παραμένει στα σύνορα για ένα διάστημα, μέχρι να εξεταστεί με ταχύες διαδικασίες η αίτησή του εισόδου στη χώρα. Και μάλιστα το καινούριο είναι ότι έχει ένα θεωρητικό διάστημα, στο οποίο, παρότι έχει έλθει στη χώρα, θεωρείται ότι δεν έχει μπει κανονικά. Mm-hmm. Είναι καταρχήν 12 μέρες με δυνατότητες διάφορων παρατάσεων και εξαιρέσεων και.
0: Δηλαδή, είναι σε γκρίζα ζώνη, δηλαδή.
1: Ναι, θεωρείται ότι δεν έχει μπει στη χώρα ακόμα και το εξετάζουμε αν θα το επιτρέψουμε να μπει.
0: Άρα εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, με συγχωρείτε που σας διακόπτω τόσο συχνά, αλλά προσπαθώ λίγο να το κάνω κατανοητό στους ακροατές. Άρα εγώ που είμαι κακοπροαίρετος μπορώ να πω ότι σε αυτή την περίοδο τον χώνω σε μια βάρκα και τον ξαναστέλνω από εκεί που ήρθε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή να νομιμοποιήσει αυτό που γίνεται εντελώς παράνομα. Mm-hmm. Δηλαδή τις επαναπροωθήσεις. Αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού σε όλη την. Κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί δυστυχώς με αυτές τις παραπροωθήσεις εκεί κατατασσόμαστε. Αυτό είναι το ένα, ας το πούμε, σημαντική διαφοροποίηση. Και το άλλο είναι διαφοροποίηση στον κανονισμό Δουβλίνου, το οποίο έχουμε ένα φόβο ότι μπορεί να προκαλέσει ένα επιπρόσθετο βάρος στις χώρες πρώτης υποδοχής. Δηλαδή με το νέο κανονισμό, επειδή δίνονται κάποια τυράκια, ας το πούμε, δηλαδή θεωρητικώς νομιμοποιείται μια αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών, η οποία δεν θα υπάρχει καμία πρακτική αποτελεσματικότητα σε αυτό, δηλαδή να παίρνουν οι κεντρικές χώρες ή οι βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφυγες από τις νότιες χώρες, αντιπαρέχεται με την υποχρέωση των χωρών πρώτης εισόδου να δέχονται αυτόματα τους αιτούντες άσυλο που φεύγουν από την Ελλάδα, από την Ιταλία και φτάνουν στις άλλες χώρες, ας το πούμε, παράτυπα παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είχατε ακούσει. Έχει διάφορες συμφωνίες του Υπουργού Πλεύρη με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, που πανηγύριζε ότι συμφωνήσαμε με τη Γερμανία, π.χ. και την Ολλανδία, ότι όσοι πρόσφυγες έχουν πάει εκεί δεν θα μας επιστραφούν. Αυτό μέχρι τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Γιατί από τις 12 Ιουνίου εφαρμόζεται το σύμφωνο και θεωρητικά πάλι, γιατί δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί, θα επιστρέφονται όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ένα θέμα το οποίο είναι με έναν τρόπο ευρωπαϊκό, διότι οι προσφυγικές ροές αφορούν όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Πάλι πάει να μετατραπεί από ευρωπαϊκό ζήτημα σε ένα ζήτημα των επιμέρους χωρών. Κάπως περίπου σαν να φτάνουμε πίσω στο 2014-2015 δηλαδή. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, η φιλοσοφία του Δουβλίνου παραμένει. Και όχι απλώς παραμένει, ισχυροποιείται. Αυτό είναι το κακό, mm-hmm. το οποίο είναι κακό για τις χώρες, ας το πούμε, που υφίστανται τις πρώτες αφίξεις και πρώτες ροές. Η επιθυμία των κεντρικών χωρών είναι να μην φτάνουν με δευτερογενείς ροές, όπως το λένε, πρόσφυγες σε αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς δεν θα προσφέρουν τίποτα περισσότερο, παρά μόνο οικονομικές ενισχύσεις και μάλιστα... οικονομικές ενισχύσεις και μάλιστα στους τομείς που θα διαλέγουν. Δηλαδή όχι π.χ. στην ένταξη ή στην υποδοχή των προσφύγων, mm-hmm. αλλά στις επιστροφές, στις απελάσεις που φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έχουν πει π.χ. όλες οι χώρες, η Ουγγαρία πρώτη, η Πολωνία. Έχουν χώρες που αρνούνται να εφαρμόσουν το σύμφωνο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Και δυστυχώς σε αυτά δεν υπάρχουν ούτε αντιστάσεις ούτε οτιδήποτε.
0: Ναι, καλά.
1: Διαφορετικό.
0: Το πιο ανησυχητικό πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, είναι η ίδια δήλωση του Υπουργού, του κύριου Πλεύρη, ο οποίος λέει πως πιστεύει στην αποτροπή και το κάνει πράξη. Άρα θέλω να πω ότι με έναν τρόπο προσπαθούν να μας επιβάλλουν αυτού του είδους την ατζέντα πια.
1: Ναι,
0: και με το κάλυμα και το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε την πολυτέλεια να πηγαίνουμε και να λέμε παιδιά κάτι δεν συμβαίνει καλά και να παρεμβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έναν τρόπο.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο αυτό. Ο Υπουργός εμφανίστηκε σε διάφορες ενημερώσεις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Απάντησε ότι όταν θα μας επιστρέφονται πρόσφυγες, εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Ας μείνει στον δρόμο. Όταν θα επιστραφούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν φύγει, λέει, παράνομα. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση εμείς να τους παρέχουμε το οτιδήποτε.
0: Να.
1: Οπότε υπάρχει κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα πάλι ανθρώπων στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και χωρίς πια υποστηρικτικό πλαίσιο, έτσι, διότι κουτσά στραβά με έναν τρόπο την εποχή των μεγάλων προσφυγικών ροών και αναφέρομαι στο 14-15 που ήταν η κορυφαία περίοδος, τουλάχιστον υπήρχαν δομές αλληλεγγύης, υπήρχε κάτι το οποίο υποστήριζε πέρα από την προσπάθεια που έκανε τότε κυβέρνηση και οι οργανώσεις να ανταποκριθούν σε μια δύσκολη συνθήκη. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα τώρα.
1: Και τώρα διώκονται όλα αυτά. Ο υπουργός δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που δεν θέλει είναι αστυνομία και λιμενικό, αλλά δεν μπορώ να προσφέρω με κάποιο δυστυχώ. Αναγκάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να αποδέχεται κάποια πράγματα, αλλά η όλη του αντιμετώπιση είναι αποτρεπτική, αστυνομική, λογική και μεταξύ μας από μέσα του αποδέχεται όπως το έχει πήγε στο παρελθόν, αποδέχεται και τους θανάτους στα σύνορα και
0: ναι, ναι, εντάξει,
1: και όλα τα υπόλοιπα. Έχει επιβάλει την ποινικοποίηση, η οποία μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει. Δεν είδε κανένας να αυξάνονται οι απελάσεις, ακόμα και αυτό που θέλει ο ίδιος. Δεν το 11 να αυξάνεται από την ποινικοποίηση. Το μόνο που έχει καταφέρει είναι οι φυλακές να γεμίζουν και σε λίγο θα γεμίσουν και τα κέντρα κράτησης.
0: Μάλιστα. Βέβαια. Βέβαια. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Κάτω από άλλες συνθήκες, βέβαια, αλλά τα έχουμε ζήσει. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Αυτό το οποίο είχαμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι σε μία δύσκολη συνθήκη υπήρχε αυτό που ονομάζαμε, εν πάση περιπτώσει, Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη ή Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Οι αλλαγές που πλέον έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο μπορούν να αποτελέσουν έστω και μικρότερη ασπίδα προστασίας για τους πρόσφυγες ή είναι πλέον παντελώς εκτεθειμένοι στις βουλήσεις του κάθε Υπουργού και δεν μιλούμε μόνο για το δικό μας.
1: Ναι, δυστυχώς ο συμβασμός, ο σύμφωνο ξεκίνησε με μια λογική ότι θα ενσωματώσει και αυτή την αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα με αυτή την υποχρέωση του να ισχύει το Δουβλίνο για τις χώρες πρώτης υποδοχής, θα ενσωματώσει και την αλληλεγγύη με τη λογική ότι πλέον θα καταστεί, ας το πούμε, νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποχρέωση των άλλων κρατών να προσφέρουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό όμως κατέληξε στη μορφή της ευέλικτης αλληλεγγύης, όπως λένε, δηλαδή όπως σας είπα πριν, το κάθε κράτος θα επιλέγει το πώς θα βοηθήσει. Μπορεί λοιπόν το κράτος να επιλέξει απλά να μας στέλνει αστυνομικούς και τίποτα παραπάνω πέραν αυτού που δεν τους χρειαζόμαστε κιόλας, κάτω από ειλικρινά. Οπότε η αλληλεγγύη δυστυχώς δεν θα είναι απτή, σοβαρή και που να προσφέρει κάποια βοήθεια στη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βεβαίως, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες αρνούνται, έχουν δαιμονοποιήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αρνούνται το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα δομικό πρόβλημα τώρα, μεθοδολογικό μάλλον πρόβλημα, διότι αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη ως κάτι το οποίο πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας νομικής συμφωνίας, συμβιβασμού ή νομοθετικής πράξης της κάθε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο φαίνεται ούτε και αυτό το διαθέτουμε πλέον ως Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά να είστε. Καλό να είστε, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος κοντά μας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, με θέμα βέβαια το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο μας έρχεται πλέον, κατατέθηκε ήδη δηλαδή στην Βουλή, και με τον Υπουργό της Μετανάστευσης και του Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, ουσιαστικά να μας λέει ότι η Ευρώπη υιοθέτησε το δικό του σχέδιο.

Να πούμε την καλησπέρα μας στην Μπέση. Μπέση, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μεταφέρω τις ευχές σου και στο Κόκκινο και στην Αυγή. Την καλησπέρα μας και στην Αθηνά, η οποία μας επισημαίνει κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρεται η Αθηνά σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το μεσημέρι στο Κόκκινο ο Κώστας ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίστηκε εξαιρετικά θυμωμένος με τα κόμματα. Και εδώ που τα λέμε και δικαίως, διότι από τη μία βεβαίως εύχονται καλή επιτυχία στους μαθητές, από την άλλη, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν μιλάει κανένας για αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε και μια είδηση επί του πιεστηρίου, διότι είχαμε μια απώλεια. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Νίκος Ταγαράς. Ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος νοσηλευόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας, εκλογές της 6 Μαΐου του 2012 και αργότερα το 2014 διετέλεσε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχοντας το χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας τότε, της πολεοδομίας, των δασών των υδάτων και των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Από το 20 έως το 2023 διατέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο επίσης της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και γεωχωρικών πληροφοριών. Ήταν 70 ετών και είχε γεννηθεί στο Χλιαμόδι Κορινθίας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για μουσικούλα, πάμε για break και επιστρέφουμε με το κύριο θέμα της ημέρας σήμερα, δηλαδή με τις πανελλαδικές εξετάσεις και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίες.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 η εκπομπή Ρεζουμέ, ώρα δεύτερη ή μέρος τρίτο αν επιθυμείτε. Και το θέμα της ημέρας για αρκετούς, το θέμα της χρονιάς για πάρα πολλούς ή για κάποιους ακόμα, είναι φυσικά αυτό το θέμα που ακούει κάτω από τον τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις». Και έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, να μιλούμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις αυτές τις μέρες, αναφερόμενοι στο ποια θέματα πέσανε, αν ήταν εύκολα ή δύσκολα, βατά ή μη. Αλλά υπάρχει μια συνθήκη, μια κατάσταση σε όλη αυτή την αντιφατική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία δεν φωτίζεται επαρκώς. Και γιατί άραγε. Αυτή λοιπόν την πτυχή την συζητάμε σήμερα με την ψυχίατρο παιδιών και εφήβων και διευθύντρια συντονίστρια του ΕΣΥ, του ψυχιατρικού τμήματος παιδιών και εφήβων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, την κυρία Λίλιαν Αθανασοπούλου. Κυρία Αθανασοπούλου, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους ακροατές της πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε φαν.
0: Α, αλήθεια, χαίρομαι. Κυρία Αθανασοπούλου, θεωρώ, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κάτι εξαιρετικά αντιφατικό και μάλιστα είναι και εξαιρετικά τραυματικό, διότι πέρα από αυτή την δύσκολη διαδικασία που είναι ένας χρόνος που πρέπει κανείς να μελετάει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τα λοιπά, καλούνται και τα παιδιά που είναι στη δύσκολη ηλικία της εφηβείας να κάνουν δύο ταυτόχρονες μεταβάσεις. Μίλαγα με το γιο μου, ο οποίος δίνει πανελλαδικές φέτος, και μου έλεγε ότι του φαίνεται περίεργο ότι τελείωσε το σχολείο αλλά πρέπει να ξαναπάει στο σχολείο. Αυτό είναι μια μετάβαση εκ των πραγμάτων που είναι και δύσκολη. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουμε χρόνο να μεταβολίζουμε τις νέες καταστάσεις.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση των Πανελληνίων έτσι συμπίπτει και συμβολικά με την τυπική τουλάχιστον ηλικίωση, μια που ξέρουμε ότι ουσιαστική ηλικίωση με την έννοια της αυτονομίας και έτσι της κρυστάλλωσης ταυτότητας μάλλον συνεχίζεται επί μακρόν, και στην εποχή μας με τις διάφορες κρίσεις τουλάχιστον η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι και κάτι πολύ ορατό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, και όντως τα παιδιά έχουν, τα παιδιά, εντάξει, εμείς λέμε παιδιά τώρα ενώ μέχρι τα 18,
0: ναι.
1: Τα παιδιά είναι μπροστά σε αυτό, αλλά θα έλεγα, ξέρετε, καταρχήν καλή επιτυχία να πω, γιατί ξεκινήσαν σήμερα και όπως και να το βλέπουν, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι πλέον που τα παιδιά βλέπουν στις Πανελλήνιες, ενώ τα τελευταία χρόνια, καλή επιτυχία να πετύχουν ό,τι θέλουν, ούτως ώστε να έχουν επιλογές, αυτό θα πω, και αυτό να γίνει και μέσα σε ένα κλίμα ζωής και όχι ένα κλίμα μεταφυσικό ή όπως είπε και ένας έφος, αισθάνομαι ένα ζόμπι που διαβάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα παιδιά πηγαίνουν προς τις Πανελλήνιες έχοντας βέβαια εννοείται το τεράστιο αυτό άγχος από το οποίο αρχίζει να καλλιεργείται από πολύ νωρίς. Συμβαίνει να ακούμε παιδιά του γυμνασίου, μπαίνοντας στο γυμνάσιο, ότι τώρα γυμνάσιο, σιγά σιγά θα πηγαίνουν προς τις Πανελλήνιες, και πραγματικά νιώθω ότι συμπυκνώνει το χρόνος.
0: Είναι αλήθεια αυτό, και τα φροντιστήρια ξεκινούν πια από την πρώτη ηλικίου, έτσι, με στόχο τις πανελλαδικές και όχι τη βοήθεια για να περάσουμε την τάξη, ας πούμε, να το βάζουμε σχηματικά.
1: Και έτσι πολλά παιδιά την όλη τους ανάπτυξη ενθαρρύνονται αρνητικά, το λέω αυτό, να τη βλέπουν μέσα από αυτό, μέσα από μια προετοιμασία. Παρά τα αυτά και παρά το άγχος που σίγουρα υπάρχει, έτσι βλέπουμε στις σημερινές γενιές, τα τελευταία χρόνια, να βλέπουν τα παιδιά τους λίγο και με κάποιες διαφορετικές οπτικές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή έτσι, η μυθοποίηση του πτυχίου. Δεν αισθάνονται τα παιδιά ότι ένα πτυχίο εγγυάται πλέον έτσι μια αυτόματη αποκατάσταση, και είναι αλήθεια αυτό. Βλέπουν με θετικό μάτι και άλλες εναλλακτικές, αυτές που βέβαια και οι διαφημίσεις έχουν ξεκινήσει, ιδιωτικά κολέγια, εξωτερικό κλπ. Αλλά ναι, τα βλέπουν τα ΙΕΚ, που είναι επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή μια άμεση σύνδεση με το επάγγελμα και μια έτσι, οικονομική αυτονόμηση που είναι πολύ μπροστά στους. Στη σκέψη τους, η οικονομική αυτονόμηση, είτε με όριμο τρόπο είτε με ανώριμο. Βλέπουν έτσι λίγο ότι δεν είναι οι βαθμοί τους, δεν είναι ό,τι γράψουν. Παρά τα αυτά, δηλαδή αυτές είναι κάποιες διαφοροποιήσεις. Βλέπουν την ανάγκη να ενσωματώνουν όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται μέσω της αλματώδους ανάπτυξης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και λοιπά σε αυτό που θα επιλέξουν. Δηλαδή η ψηφιακή τους αυτομόρφωση είναι πάρα πολύ μπροστά. Μπροστά τους δηλαδή σαν γεγονός εννοώ. Οπότε αυτό δημιουργεί και κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παιδιά πριν λίγα χρόνια που έβλεπαν ότι μόνο μέσα τις Πανελλήνιες μπορούμε να πετύχουμε κάτι, άρα αν δεν πετύχουμε τις Πανελλήνιες έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Και έτσι είναι βέβαια. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια πόσο πιστικό αυτό μπορεί να ακουστεί σε έναν 17χρονο ο οποίος έχει ποντάρει όλα του τα λεφτά, το λέω σχηματικά, στις εξετάσεις πανελλαδικές, διότι αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος, γιατί αυτό είναι το κοινωνικό σύστημα που έχουμε και αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο, το αναγνωρίζει ως μια επιτυχία, έτσι.
1: Το να πας καλά στις Πανελλήνιες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, φυσικά. Είναι... Φυσικά, ναι.
0: Είναι και καταξίωση μάλιστα, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Είναι καταξίωση και η πίεση έρχεται όχι μόνο από τα μέσα του, εσωτερικεύεται, γιατί έρχεται από το περιβάλλον πάρα πολύ. Mm-hmm. Και νιώθει πολλές φορές και στις εποχές μας που έτσι έχουμε διαδράμει από μεγάλες οικονομικές κρίσεις και που δεν έχουν τελειώσει έτσι. Και μετά την περίοδο COVID που έδωσε και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όχι ευχάριστα και όχι θετικά. Νιώθουν ότι οι γονείς τους ξοδεύουν πολλά χρήματα, οι γονείς τους δουλεύουν 2 και 3 δουλειές με αποτέλεσμα να εμφανίζεται και η ελληνική οικογένεια αρκετά κουρασμένη ως προς το να καλύψει άλλες ανάγκες τους και οι καθηγητές, από το φροντιστήριο, όλοι αισθάνονται ότι όλοι προσδοκούν, έχουν την προσδοκία και πάνε με το βάρος αυτών των προσδοκιών. Αυτό ισχύει. Και αν κάτι μπορούμε να κάνουμε, είναι αν μη τι άλλο, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται τις τελευταίες μέρες, ούτε να είναι έτσι μια επιφανειακή διατύπωση ενώ όλα τα άλλα συνηγορούν στην πίεση, να μπορέσουμε να τους επιτρέψουμε να πορευτούν και προς αυτή την φάση, ναι, γιατί είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να τους οδηγήσει κάπου, αλλά δεν είναι μοναδική, να πορευτούν κατά το δυνατόν πιο, πώς να το πω, ομαλά. Και παραμένοντας, θα πω κάτι που έτσι συζητάω συχνά με τους εφήβους και τις έφηβες, συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους. Δεν είναι δηλαδή μια μηχανή η οποία διαβάζει και πάει να δώσει αποκομμένη από οτιδήποτε άλλο. Όπως λέει, στην τρίτη ηλικίου δεν θα βγαίνεις, δεν θα ερωτευτείς, δεν θα κάνεις φιλίες, δεν είναι αυτό. Και δεν είναι αυτό ο εαυτός. Μόνο έτσι, σε σύνδεση με τον εαυτό σου μπορείς να πορευτείς προς ένα επίτευγμα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και μια διαδικασία η οποία νομίζω ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι τα χρόνια του γυμνασίου ή του δημοτικού ακόμα ή τα προσχολικά χρόνια, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης η οποία ξεκινάει προκειμένου το παιδί να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του γονιού εν πολλής, έτσι. Και με έναν τρόπο να οδηγηθεί μέχρι την ημέρα που θα έρθει, όπως η σημερινή ημέρα, η ώρα να κάτσει στο γραφείο, στο θρανείο των πανελλαδικών εξετάσεων και να νιώθει και την ασφάλεια ότι δεν έγινε και κάτι αν δεν γράψω και πολύ καλά. Ίσως μπορώ και του χρόνου, ίσως να έχω και άλλες επιλογές.
1: Ναι, έχετε δίκιο, αυτό απαιτεί, πώς να το πω, απαιτεί γυρνώντας πίσω τελικά να ενθαρρύνουμε το μεγάλωμα των παιδιών αναπτύσσοντας έτσι όλες τις πλευρές και όλες τις δεξιότητες, γιατί όταν η εκπαίδευση αρχίζει με τα παλιά στη δική μου την εποχή λεγόταν πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, κύρια και δεύτερα μαθήματα, όταν οι πλευρές οι δεξιότητες ενός παιδιού μετατρέπονται σε μαθήματα και λένε τώρα εντάξει δεν έγραψες καλά στην έκθεση, τώρα στη ζωγραφική, σιγά η ζωγραφική τι είναι, αλλά αυτό είναι μια σπουδαία πλευρά, έτσι, μια σπουδαία πλευρά έκφρασης, η μουσική, ο αθλητισμός. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα παιδί θα πρέπει να μπορεί να φυτάει και σε ένα σχολείο ή να πορεύεται ή να αναγνωρίζονται οι ικανότητες του όλες. Να είναι μια ολότητα. Άρα αν πορευτεί έτσι θα έχει πολλές προοπτικές, γιατί κάτι που σήμερα έρχεται πολύ από τους νέους και από τους εφήβους και εκφράζεται πολύ έτσι ξεκάθαρα λεκτικά είναι η έλλειψη προοπτικής.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι και ίδιο της κοινωνίας μας όμως. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι κοινωνικές συνθήκες, το σύστημα το οποίο ζούμε, να το πω έτσι σχηματικά για να μπορεί να γίνει κατανόητο, είναι αυτό που επιβάλλει αυτά τα πρότυπα τελικά. Δεν ξέρω πόσο επίκαιρη είναι η συζήτηση ή όχι για την αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου, εν πάση περιπτώσει, ή πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συμβεί. Προφανώς είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Και αυτό δεν βλέπω να συμβαίνει με ζέση, τουλάχιστον από αυτούς που έχουν την ευθύνη θεωρητικά ή που τους αναθέσαμε αυτή την ευθύνη, να μας φέρουν προτάσεις δηλαδή για πιο εύκολο.
1: Και να θέτουμε συνεχώς.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και την επαναναθέτουμε.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το βάζω με την. Το τοποθετώ με την καλή έννοια, υπό την έννοια δηλαδή ότι μια φορά στον χρόνο, τα 4 χρόνια ψηφίζουμε, τοποθετούμε κάποιους άνθρωπους και τους αναθέτουμε και την ευθύνη, όχι να αποφασίζουν για εμάς απαραίτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει να διαβολεύονται, να μας φέρουν προτάσεις για να προωθείται η κοινωνία μπροστά. Εδώ βλέπουμε ένα σύστημα το οποίο τα τελευταία 40 χρόνια είναι το ίδιο, είναι εξίσου σκληρό και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και σκληρότερο και για τους μαθητές, αλλά και για τις οικογένειες.
1: Ισχύει και ακριβώς επειδή τα παιδιά, το μεγάλο ενός παιδιού, ανάπτυξη ενός παιδιού δεν συμβαίνει μέσα σε μια κάψουλα, συμβαίνει μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί με το που γεννιέται έρχεται στον πρώτο κοινωνικό του χώρο που είναι η οικογένεια και αμέσως μετά ανοίγεται στο σχολείο που είναι δεύτερος μεγάλος χώρος, στην κοινωνία και τώρα σήμερα μέσω της υπερέξεσης, θα το πω έτσι, στο διαδίκτυο είναι συνεχώς σε μια σύνδεση όχι σύνδεση από την καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια συνεχή θέαση και σε μια συνεχή συγκρισιμότητα και όλα θα πω με όλο τον κόσμο, είναι παντού,
0: βέβαια,
1: με ατέλειτη πληροφορία.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, το πόσο θα διευκολύνουμε, γιατί η λέξη διευκόλυνση έτσι εμένα με εκφράζει, θα διευκολύνουμε την ανάπτυξη του παιδιού, εξαρτάται από το πόσο παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Επομένως και το σχολείο είναι μέσα, δεν είναι ειδική για το θέμα, αλλά όλοι μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε ότι χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο σχολείο, να γίνει ένα σχολείο το οποίο να μπορεί να τραβάει το ενδιαφέρον των παιδιών και να μην βασίζεται μόνο στον πατριωτισμό κάποιων εκπαιδευτικών,
0: βέβαια,
1: πολλών, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Να εκπαιδεύονται οι οικογενειακές και σχολικές κοινότητες, να υπάρχουν υπηρεσίες τελεχωμένες οι οποίες θα μπορούν να υποδέχονται τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν ανάγκη μιας περαιτέρω στήριξης, να γίνεται μια έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση των δυσκολιών, να υπάρχουν μηχανισμοί έγκυρης παρέμβασης και όχι να τρέχουμε και να θρυνούμε μετά από κρίσιμες καταστάσεις κάνοντας έτσι βιαστικές και αποσπασματικές παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά νομίζω είναι που τα λέω έτσι κάπως όλα μαζί, αλλά τα σκεφτόμαστε καθημερινά. Γιατί ένα παιδί το σκεφτόμαστε μέσα στη ζωή του.
0: Βέβαια.
1: Και στο εδώ και τώρα και διαχρονικά.
0: Έχετε
1: και διαγενειακά, θα το πω.
0: Εντάξει, είχαμε και αυτό το περιστατικό τις προηγούμενες εβδομάδες με τις 2-17χρονες, ο οποίος είναι συγκλονιστικό περιστατικό, αλλά από την άλλη δεν είναι το μοναδικό. Και λέω δεν είναι το μοναδικό, διότι μπορεί αυτές οι δύο να ήταν τα θύματα αυτής της ιστορίας των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι όπως το τοποθέτησαν οι ίδιες, αλλά υπάρχουν πληγές που μένουν χαραγμένες στα παιδιά των πανελλαδικών για όλη τους τη ζωή πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, δυνατότητα, μια ευθύνη και κατά αντιστοιχεία και μια δυνατότητα να μην εντυπωθεί και να μην εσωτερικευτεί αυτό σαν ένα τραύμα απόρριψης ή ανικανότητας, ανάλογα με το πώς θα το νοηματοδοτήσουμε.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι οι σημαντικοί ενήλικες που είμαστε γύρω από ένα παιδί, αλλά και η κοινωνία μέσω των δημόσιων λόγων, μέσω έτσι δεν είναι, μέσω του πώς όλα αυτά χρωματίζονται. Δεν έγραψε, δεν πέτυχε, δεν διάβασε, ήσουν ατεμπέληθη, δεν είσαι αρκετός ή αρκετή για όλο αυτό.
0: Ναι. Α, ορίστε, να που ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια ψυχίατρο.
1: Τόσα πολλά, να μας λιγότερο.
0: Όχι, μα τι. Εδώ πάμε τώρα να κερδίσουμε χρόνια ψυχοθεραπείας. Ποια είναι τα βασικά βήματα, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς δηλαδή την επόμενη ημέρα ή και αυτές τις ημέρες, γιατί και αυτές είναι πολύ σημαντικές.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ξέρουμε πια τώρα και το λέμε συνεχώς ότι στα χρόνια μας και το επισημαίνει και η έρευνα και η κοινική μας εμπειρία και τέλος πάντων η ύπαρξή μας ως πολιτών στον κόσμο μας ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα το άγχος στα παιδιά. Ποιος θα το έλεγε, παλιά που φανταζόμαστε ότι η παιδική ηλικία είναι ηλικιακή απαλλαγμένη από κάθε πόνο και στεναγμό. Και η κατάθλιψη σε φίβους, όπως και τα προβλήματα συμπεριφοράς στα πολύ μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό το έχουμε στο χέρι. Έχουμε επίσης στο χέρι αυτό που δηλώνεται από τους εφήβους και έχει καταγραφεί επίσης σε διάφορες εκθέσεις, το ότι ενώ την επιθυμούν, βιώνουν μικρότερη υποστήριξη από την οικογένειά τους. Όχι έλλειψη αγάπης ή ενδιαφέροντος, μικρότερη υποστήριξη. Πολλά οικογενειακά σχήματα εμφανίζονται, όπως είπα και πριν, κουρασμένα οι γονείς μέσα σε όλο αυτό το καθεστώς της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Τρέχουν, δουλεύουν, απουσιάζουν. Η επικοινωνία και η ενεργητική ακρόαση και ο αναστοχασμός λείπουν. Mm-hmm. Οπότε τα παιδιά αισθάνονται πιο εκτεθειμένα. Παρότι θα ήθελαν να είναι πιο κοντά, και ίσως αυτό καμιά φορά το δείχνουν και με τρόπους, γιατί έφηβοι είναι στην τελική, που δεν γίνονται αντιληπτοί ως τέτοιοι. Mm-hmm. Επομένως, αυτά έχουμε λίγο αυτό κατά νου. Άρα, προσέχουμε επίσης κάποια πράγματα μέσα στην καθημερινότητα. Προσέχουμε τα παιδιά πολύ που έχουν ένα απομονωτισμό. Ο απομονωτισμός είναι κάτι που το έχουμε κατά νου και εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Και δεν εννοώ με αυτό ότι ένα παιδί έχει 3 φίλους αντί για 13. Mm-hmm. Εννοώ το παιδί εκείνο που απομονώνεται. Έτσι, και μπορεί να πέσει το μάτι μας και το βλέμμα μας έτσι, σε αυτός που νοιάζεται, το λίγο το παρατηρεί. Παιδιά τα οποία εμφανίζουν έτσι καταθλιπτική ή ευερέθιστη διάθεση, να το πούμε αυτό, γιατί η εφηβική κατάθλιψη έχει σαν χαρακτηριστικό την ευερεθιστότητα. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Παιδιά αυτά που παρουσιάζουν έτσι μια ευφυή διαπτώση σε επιδόσεις, που εμφανίζουν αυτοτραυματισμούς συχνούς. Ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό,
0: το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα στην εποχή μας. Έτσι.
1: Μεγάλο ζήτημα.
0: Εσείς πρέπει να βλέπετε πολλά περισσότερα περιστατικά από ότι παλιότερα.
1: Πολλά. Πολλά περιστατικά. Υπάρχει ένας αριθμός, αν και οι αριθμοί δεν μου αρέσουν, αλλά κάτι λένε και αυτοί, 1 στα 6, κυρίως κορίτσια, αυτοτραυματίζονται. Mm-hmm. Δεν είναι, τους λέμε, μη αυτοκτονικούς αυτοτραυματισμούς, ωστόσο οι επαναλαμβανόμενοι αυτοτραυματισμοί υποδηλώνουν και μια, καμιά φορά την έτσι, προσπάθεια να ξεπεράσω ένα φόβο και να κάνω και μια απόπειρα. Mm-hmm. Αυτοτραυματισμούς λοιπόν. Τα παιδιά που αρχίζουν και παραμελούν έτσι την προσωπική τους γενή, που χάνουν το ενδιαφέρον τους και την ευχαρίστηση για πράγματα που τα τραβούσαν και τους ενδιέφεραν, που αναφέρουν το θάνατο, αν υπάρχει μια απώλεια μέσα στην οικογένεια, οι αλλαγές στη διατροφική, στον ύπνο. Να, αυτά είναι μη ειδικά όλα που αναφέρω. Ωστόσο, αν κανείς έτσι είναι συνδεδεμένος με ένα παιδί και έχει, όπως είπα και πριν, λίγο το βλέμμα του εκεί, είτε είναι ο γονιός του, είτε ο εκπαιδευτικός, που δεν καλείται να γίνει ψυχολόγος φυσικά ή παιδοψυχίατρος, αλλά mm-hmm. μέσα από τα πλαίσια του ρόλου του καθένας, λίγο να τα βρούμε αυτά τα παιδιά, να έχουμε τον κατάλληλο τρόπο να τα προσεγγίσουμε, αλλά να έχουμε και κάπου να τα συνδέσουμε, να γίνει γέφυρα σύνδεσης με κάποιον ειδικό ή με κάποια ομάδα ή με κάποια υπηρεσία. Mm-hmm. Για καλύτερη αναγνώριση των δυσκολιών και μια αντιμετώπιση προφανώς.
0: Τώρα εδώ βέβαια ανοίγεται ένα επιπλέον κοινωνικό ζήτημα. Εγώ προσπαθώ να το κρατήσω στο ψυχολογικό επίπεδο και στο ψυχιατρικό επίπεδο, αλλά ανοίγουμε συνεχώς mm-hmm. κοινωνικά ζητήματα, διότι είπατε και νωρίτερα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι καλούνται οι οικογένειες, οι γονείς να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές για να μπορούν να τα αποκριθούν στα έξοδα των πανελλαδικών εξετάσεων, διότι καλό είναι να λέμε ότι έχουμε δωρεάν παιδεία, αλλά δεν έχουμε δωρεάν παιδεία, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς μεταξύ μας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, καλούνται οι γονείς να έχουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Και αυτό από mm-hmm. μόνο του είναι αντιφατικό και πέφτει ο ρόλος στους καθηγητές και στους δασκάλους. Τελικά δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα.
1: Να πέσει ο ρόλος του δασκάλου να ήταν να αντικαταστήσουν τους γονείς το ρόλο.
0: Όταν το αντικαταστήσουν, όχι, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να τον υποκαταστήσουν. Δηλαδή, όταν ο γονιός δουλεύει και του μένουν 2 ώρες κενές την ώρα που συνήθως το παιδί κοιμάται ή να το μεταφέρει από το φροντιστήριο στο σπίτι. Το παιδί είναι 8 ώρες στο σχολείο, 7 ώρες στο σχολείο. Είναι πιο κοντά ο καθηγητής, θέλω να πω.
1: Σίγουρα είναι σημαντικός χώρος, έτσι, κοινωνικός, μάθησης, ψυχολογικός κλπ. Και οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι σημαντικές. Αλλά η υποστήριξη έχει νόημα όταν, θα το πω και πάλι, καθένας παραμένει στο ρόλο του. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός mm-hmm. θα πρέπει να παραμείνει εκπαιδευτικός. Αλλά μπορεί να είναι ο επιμορφωμένος εκπαιδευτικός, ο νοιαζούμενος, θα πω, εκπαιδευτικός, ο οποίος θα μπορέσει να προσέξει κάτι, και αυτό το κάτι στα πλαίσια πάντα του ρόλου του, και συγγνώμη που το υπογραμμίζω, αλλά ξέρετε, ένα βασικό στοιχείο της κακοποίησης και της παραμέλησης, το λέω με την ευρύτερη έννοια, είναι η σύγχυση των ρόλων.
0: Ναι.
1: Το να μένουν λοιπόν στο ρόλο μας, αλλά αυτός λοιπόν εκπαιδευτικός θα μπορέσει να προσέξει κάτι, να το συζητήσει με τον συνάδελφο ή να το συζητήσει με τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό που είναι στο σχολείο, mm-hmm. όχι σε επαρκή βάση, γιατί δεν φτάνουν, τρέχουν και δεν φτάνουν και οι συνάδελφοι,
0: ναι,
1: και να μπορέσουν να παραπέμψουν, επειδή καταρχήν να το πλησιάσουν, να επικοινωνήσουν με τον κατάλληλο τρόπο αυτό που απασχολεί, να δείξουν το ενδιαφέρον, να φωνάξουν την οικογένεια και τα πράγματα να βρουν λίγο το δρόμο τους. Αυτά όσον αφορά το σχολείο.
0: Ναι. Εντάξει, άλλωστε η οικογένεια είναι και το ασφαλές περιβάλλον ούτως ή άλλως. Όσο δύσκολο και να το περιβάλλον, η οικογένεια είναι το ασφαλές περιβάλλον.
1: Βεβαίως, και να σας πω κάτι

0: ότι μέσα σε αυτό το κλίμα που αναφέραμε τα πράγματα έτσι λίγο ζορίζουν. Μπορούμε έτσι να τους στηρίξουμε και να τους αποδώσουμε λίγο ανανεωμένους στην οπτική των παιδιών τους, ως υποκείμενα που υποφέρουν χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη. Έτσι. Γιατί και ο γονιός, όταν έρχεται μπροστά σε ένα πρόβλημα του παιδιού του, αντιδρά με διάφορους τρόπους. Κινητοποιεί την άρνηση, έχει μια μηχανία. Άλλες φορές προσπαθεί λίγο να το ελαχιστοποιήσει, λέγοντας: «Έλα, βρε, τι είναι αυτά, αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Τι ανοησίες κάνεις, μη χαρακώνεσαι. Δεν πιστεύω να σκέφτεσαι χαζομάρες τώρα να αυτοκτονείς και τέτοια». Όχι, αλλά θα πρέπει λίγο έτσι αυτές τις στάσεις λίγο να μετριάσουν. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να επινοήσουν πάρα πολύ χρόνο για να επικοινωνήσουν, αλλά κάποια ποιοτικά πραγματάκια μπορούν να αλλάξουν.
1: Κυρία Θανασοπούλου, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και θα σας παρακαλέσω γι' αυτό να συμβεί το επόμενο διάστημα, θα ήθελα να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας σε σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και σε σχέση με το σύνολο, διότι έχω την αίσθηση ότι η ψυχική υγεία μας έχει παραπέσει. Έχει παραπέσει συνολικά το σύστημα υγείας, αλλά εν πάση περιπτώσει η ψυχική υγεία είναι λίγο παραπάνω το πρόβλημα, νομίζω. Είναι λίγο μεγαλύτερο.
0: Είναι ένα καλό που έχει η νέα γενιά είναι ότι μιλάει. Υπάρχει το στίγμα ακόμα και κάνει τους κάποιους ανθρώπους να διστάζουν να απευθυνθούν σε ειδικούς, σε ψυχ. Αλλά η πολύ νέα γενιά μιλάει και μιλάει ανοιχτά. Σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι καλό.
1: Αυτό είναι...
0: Αλλά θα πρέπει να είμαστε και αρκετοί για να τους ακούσουμε. Να μιλήσουν και να μην υπάρχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θανασοπούλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας η κυρία Λιλιάνα Θανασοπούλου, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και διευθύντρια συντονίστρια του ΕΣΥ στο ψυχιατρικό τμήμα παιδιών και εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
2: Στο κόκκινο.
3: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Οι πόλεμοι στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
5: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
7: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είπαμε για το τέλος της ημέρας και το τέλος της εβδομάδας και όπως συμβαίνει στα τέλη της εβδομάδας, το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τι θα έχει η αυγή της Κυριακής. Ο διευθυντής εφημερίδας, ο Λάμπρος Τσουκνίδας, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Προστάμενε.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Το ερώτημα είναι απλό, τι θα έχει η αυγή της Κυριακής.
1: Ένα χορό εκατομμυριών.
0: Από αυτά που δεν παίρνουμε εμείς όμως.
1: Εννοείται, από αυτά που δεν παίρνουμε εμείς και τα παίρνουν από εμάς.
0: Μάλιστα. Έτσι ήρθες να μου τα πεις, τα ξέρουμε, αυτά τα λέμε όλη μέρα.
1: Τα υπερκέρδη στα δηληστήρια.
0: Τα υπερκέρδη στα δηληστήρια,
1: μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός τα κοιτάζει και δεν τα κουμπάει.
0: Λέγαμε τις αρχές εβδομάδας εδώ με τους καλεσμένους μας ότι έχει αυξηθεί, έχει τεράστια αύξηση το κέρδος των δηληστηρίων.
1: Στο πρώτο τρίμηνο είναι 515%.
0: Το έχετε κάνει και σε νούμερα. Μάλιστα.
1: Εμείς δεν το κάνουμε. Βγήκαν επίσημα.
0: Εμείς δεν τολμήσαμε να το κάνουμε το πολλαπλασιασμό. Μάλιστα. 515%.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για το τρίμηνο.
0: Το πρώτο τρίμηνο. Αυτές είναι δουλειές τελικά. Καθόμαστε, διαβάζουμε, κάνουμε, γράφουμε.
1: Και στην Αυγή έχουμε και άλλα κομμάτια τα οποία δείχνουν πόσο φεύγουν διάφορα εκατομμύρια σε κάτι πρόστιμα για πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Για τον ΟΠΕ και 5 εκατομμύρια που έχουν φύγει. Γι' αυτό σου λέω: όλη η εφημερίδα είναι ένας χορός εκατομμυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα εκατομμύρια που τα βλέπουν να περνάνε από μπροστά τους και μετά έρχεται ο Γεωργιάδης και σου λέει: τα δικά μας, αυτά που χρωστάμε, δεν θα τα κουμπίζετε, δεν θα τα πάρετε ποτέ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σήμερα που είδα αυτή την είδηση για την δήλωση του Γεωργιάδη, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έδωσα το κομμάτι από χθες για την εφημερίδα. Ναι, καλά, προφανώς το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι ήταν τόσο ωραία ευκαιρία να γράψει κανείς γι' αυτό.
1: Κοίτα, σε έχει αντικαταστήσει επαξίως ο Αναστασίου με το σκίτσο του.
0: Α, ωραία. Άμα είναι ο Τάσος, τότε είμαι καλυμμένος σίγουρα.
1: Το έχει καλύψει ο Τάσος. Κάζαρος δεν θα μπορούσε με δύο κουβέντες να παρέμβει σε αυτό το θέμα, οπότε ας το καλύτερα που δεν το πρόλαβες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Αφού το έκανε ο Τάσος σκίτσο.
1: Είναι ένα από τα δύο σκίτσα. Το άλλο είναι για το Μητσοτάκη. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Τα σκίτσα δεν μπορεί να τα αφηγηθεί κανείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα θέμα που δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. Είναι ένα θέμα της Αλέκας Ζουμή για την λεγόμενη νόσο των ποδοσφαιριστών. Την πλαγία αμυοτραφική σκλήρυνση. Και μιλάει με κάποιον που τον έβγαλε στο κόκκινο, υπεύθυνο της FIFA, το Γιώργο Ρογκακάβα, για το πρόβλημα που δημιουργείται από τις κεφαλιές σε μικρές ηλικίες, στα παιδιά.
0: Έχει σχέση και με την ταινία την Αμερικάνικη για τους παίχτες του American Football, αυτό ή δεν το ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω. Πραγματικά αυτό δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει και μια ταινία δηλαδή που είναι αποτέλεσμα πραγματικής ιστορίας.
1: Απλώς, όπως γράφει μέσα η Αλέκα και αυτό το είχα υπόψη μου γενικά, είναι ένα ζήτημα που τώρα άρχισε να εμφανίζεται στην Ελλάδα, να το συζητάμε με το θάνατο του Άτζα. Στην Ιταλία είναι λίγο πιο έντονο γιατί έχουν πεθάνει αρκετοί ποδοσφαιριστές και άρχισαν να... Οι άλλοι δεν έχουν πεθάνει ακόμα, αλλά έχει εμφανιστεί νόσος. Και άρχισαν να συζητάνε και να βάζουν κανόνες για το πώς πρέπει από κάποιες ηλικίες και κάτω να μην δίνουν κεφαλιές τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι έξω από τα προπονητικά πλάνα. Είναι κάτι που είναι καλό να το δουν χωρίς να τρομοκρατείται κανένας. Έτσι, παιδιά, προπονητές, να ξέρουν μερικά πράγματα που καλό είναι να μην τα κάνουν.
0: Να.
1: Με αυτή την ξεχωρίζω αυτό το θέμα. Γιατί
0: είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και αφορά δηλαδή και πολύ κόσμο. Γιατί όλοι μεγαλώσαμε και νομίζω ακόμα. Ναι. Αυτό παίζοντας μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το άθλημα, ναι. Τελικά.
1: Ναι. Μετά βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι για τις πανελλαδικές που ξεκίνησαν σήμερα. Το οποίο εσύ το έχεις διαβάσει. Α. Το έχεις γράψει δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι πανελλαδικές αλλά αλλιώς όμως. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και είναι πολύ ενδιαφέρον να το ζεις απ' έξω. Γιατί οι αναμνήσεις που έχω από τις δικές μου πανελλαδικές που είναι 30 χρόνια πίσω, είναι τελείως διαφορετικές από τη σημερινή. Δηλαδή, τώρα είδα και την άλλη μεριά. Είδα το άγχος του να πληρωθεί το φροντιστήριο ή το ιδιαίτερο, του πώς να υποστηριχθεί ένα παιδί.
1: Θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα άγχος παραπάνω. Δηλαδή, στην εποχή τη δικιά μας, ένιωθες ότι αυτό που συνήθως λέμε στα παιδιά, ότι εντάξει, μωρέ, μπορεί να αποτύχεις, αλλά δεν πειράζει γιατί υπάρχουν ευκαιρίες. Τότε οι ευκαιρίες ήταν πραγματικές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν πολύ περισσότερες, είχες πολύ περισσότερες επιλογές. Σήμερα που τα παιδιά, ακόμα και όταν επιλέγουν σχολές και πετυχαίνουν σε σχολές καλές, που υποτίθεται ότι οδηγούν σε καλά επαγγέλματα, δεν ξέρουν καν αν αυτά τα επαγγέλματα θα υπάρχουν όταν θα αποφοιτήσουν.
0: Βέβαια.
1: Η ανασφάλεια είναι τεράστια. Όλο αυτό μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες δημιουργούν αυτού του είδους τα φαινόμενα που έχουν αρχίσει και συζητάνε πια οι ειδικοί, που σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν μέχρι και σε αυτοκτονίες. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι όλο αυτό το σύστημα πια έχει καταλήξει να είναι εντελώς παράδοξο. Όχι ότι δεν ήταν και πριν, δηλαδή. Να σου επισημάνω μόνο το εξής που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απλά ήταν από αυτά που δεν χωράγανε στο κομμάτι να βάλω. Λοιπόν, έχει συνδεθεί το πτυχίο και οι πανελλαδικές εξετάσεις αντίστοιχα τόσο πολύ με την αγορά εργασίας που βλέπεις ότι. Γιατί κοιτάζα τις βάσεις για το γιο μου, ο οποίος είναι τριτοδεσμίτης, ας πούμε. Λοιπόν, για να περάσει τη φιλοσοφική πρέπει να γράψει ένα 12 περίπου, μέσον όρο, που σημαίνει ότι με το 12 που θα γράψεις, που είναι χαμηλός βαθμός, θα πας να σπουδάσεις για να διδάξεις μετά τους άλλους αρχαία. το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν λέω ότι ήταν ορθολογικό το να πρέπει να γράψεις 18 για να γίνεις καθηγητής αρχαίων, αλλά εν πάση περιπτώσει από το 12 μέχρι το 18 υπάρχει μια τεράστια απόσταση και αυτό φαντάζομαι ισχύει και σε άλλες σχολές.
1: Εκεί πάστε εκ των πραγμάτων στη συζήτηση που άνοιξε ο Αρβανίτης το πρωί. Νομίζω ότι το ανέφερες.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Ότι κανονικά θα έπρεπε να συζητήσουμε όλο το σύστημα και της εισαγωγής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό
1: να συζητάμε κάθε φορά στις Πανελλήνιες ότι άξερετε υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί δύο παιδιά αυτοκτόνησαν και κάποια άλλα παρουσίασαν χι συμπτώματα. Δεν έχει νόημα. Το λέμε τώρα και θα το πούμε για καμιά εβδομάδα που θα κρατήσουν οι εξετάσεις και μετά θα το ξαναπούμε του χρόνου. Και θα γίνει απολύτως τίποτα.
0: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και δεν ξέρω πραγματικά και γιατί προσπαθώ και εγώ να σκεφτώ διάφορες λύσεις. Όχι γιατί έχω κανένα μαγικό ραβδί ή ότι θα είναι σωστές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για να έχω τη δυνατότητα να κρίνω αυτά που ακούω σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, ομολογώ ότι καταλήγω στο αδιέξοδο και καταλήγω στο αδιέξοδο γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο είναι και ο κύκλος εργασιών που υπάρχει γύρω από αυτό που ονομάζουμε είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και η ίδια η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Σαφώς και η ίδια. Για να επιστρέψουμε στην εφημερίδα, θα έλεγα ότι από το πακέτο όλων των διεθνών που προφανώς σχετίζεται με τους πολέμους όχι μόνο στη Μέση Ανατολή που περιμένουμε από ώρα σε ώρα από χθες, προχθές πριν τον Τραμπ να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την προκαταρτική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μια άλλη για να οδηγήσει σε μια άλλη θα δούμε τι θα γίνει υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει ξαναφουντώσει
0: βέβαια.
1: Εντάξει, παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον για την κλιματική κρίση. Με αφορμή και τους καύσονες στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία, κάνει ο Νίκος Κυριακίδης ένα συνολικό κομμάτι.
0: Στο Κοσμοδρόμιο.
1: Ναι, ναι, στο Κοσμοδρόμιο.
0: Ξέρω από πού θα ξεκινήσει το διάβασμα.
1: Λέω τον τίτλο. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μάλιστα. Είναι πάλι ένα θέμα το οποίο θα το νιώσουμε πολύ σύντομα γιατί η ζέστη έρχεται.
0: Ναι, σε καμιά δεκαετία μέρες.
1: Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ναι, και εντάξει, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν τα πιο κλασικά θέματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, η συνέντευξη του Χρήστου του Γιαννούλη, το ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία, τη Γαλάζια Βαβέλ, όπως λέμε, γιατί. Ξέρεις, προσπαθούν να εμφανιστούν ότι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, ότι είναι ο σταθερός πυλώνας του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Άμα κοιτάξει κανείς τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, για πολύ κομβικά θέματα. Δηλαδή, τώρα σε μια κυβέρνηση να υπάρχει διαφωνία του Υπουργού της Άμυνας στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολύ άμεσα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη γειτονιά, με αυτά που γίνονται, δεν το λες και δευτερεύουν. Εάν συνυπολογίζεις τώρα και τα υπόλοιπα, δηλαδή τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, έστω για κομματικούς λόγους, για το επιτελικό κράτος, για την ακρίβεια, για την στέγη, δεν λες ότι έχεις ακριβώς ένα κόμμα που συμφωνεί σε όλα για να μπορεί να πουλάει μετά ο Μητσοτάκης σταθερότητα, ψηφίστε με Γιαννά.
0: Εντάξει, εδώ είναι και άλλη μία αντίφαση, γιατί πιάσαμε και συζητάμε τις αντιφάσεις, ότι εμείς ασχολούμαστε με το τι γίνεται στην κεντροαριστερά, γιατί μας καίει ως μέλη ή κομμάτι αυτής της πολιτικής πρότασης και ιδεολογίας, και δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με το τι συμβαίνει στη δεξιά.
1: Δεν ασχολούνται γενικότερα.
0: Αλλά και οι άλλοι δεν ασχολούνται, διότι τους εξυπηρετεί, ασχολούνται και
1: <Ακριβώς. laughs>
0: Αυτό είναι αυτοκριτικό, τώρα πρέπει να το συζητήσουμε. Ωραία. Τελευταίο θέμα που θέλουμε να θες να μας πεις για την να διαβάσουμε στην Αυγή της Κυριακής.
1: Κοίταξε να δεις. Αφήνοντας τα εκατομμύρια, μπορούμε να πάμε σε κάτι 50 ευρώ, 60 ευρώ μισθή, πώς πέφτουν η μείωση της αγοραστικής κίνησης.
0: Ακρίβεια λοιπόν.
1: Το ακριβώς ανάποδο.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα στους δύο ήδη φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει καν να πάει διακοπές. Αυτοί που θα πάνε ως επιτοπλίστων θα πάνε από 4, 5, 6, 7 μέρες. Δηλαδή έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία.
0: Όπως και πέρσι.
1: Ακριβώς. Τα οποία τα ξέρει και ο καθένας μας από το περιβάλλον του. Δηλαδή η στατιστική δεν μας προσθέτει σοφία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και τα πολιτιστικά. Μην το ξεχνάμε.
0: Τα αγαπάς πολύ τα πολιτιστικά.
1: Ναι, γιατί σου ανοίγουν ορίζοντες, επαγγελμα. Και συνοδεύουν και τις πολύ ωραίες μουσικές που βάζεις εδώ.
0: Πήγε στο Jazz Festival.
1: Δεν προλάβα, αφού είμαι στην Αγία εδώ τις ώρες που είναι στο Jazz Festival. Εγώ είμαι στην εφημερίδα. Τι να κάνω.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα κίνημα διαμαρτυρίας προς την διοίκηση, γιατί και εγώ δεν έχω προλάβει να πάω. Τουλάχιστον να πάρουμε μια άδεια, βράδυ. Λοιπόν, Λαμπρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Το ραντεβού αύριο απόγευμα στις 6 στα περίπτερα, έτσι.
1: Βεβαίως. 7. Εντάξει. Μην του στείλουμε από νωρί και δεν βρουν να έχουν πατήσει.
0: Άσε να κάνουν μπούγιο.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τι θα λέγατε να πάμε σιγά σιγά για το ρεζουμέ της ημέρας? Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Ο Χριστόφορος Βερναδάκης βρέθηκε σήμερα στην εκπομπή «Πολιτικός Διάλογος» με το Σωτήρη Καψόχα και συζητήσανε το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Είναι αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις?
1: Κοιτάξτε, είναι η κλασική αντίδραση που υπάρχει από τη δεκαετία του 90, όταν οι δημοσκοπήσεις μπήκαν πιο έντονα στην καθημερινότητα της πολιτικής ζωής, όπου τα πολιτικά κόμματα και κυρίως το πολιτικό προσωπικό, για το οποίο ας πούμε θέλω να, χωρίς ένα ιδιαίτερο αν θέλετε, μια ιδιαίτερη πολιτική συγκρότηση ως επιτοπλίστων, πάντοτε απέδιδαν σε εξωγενείς παράγοντες αυτό που κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις με τα καλά τους και τα κακά τους κάποτε ήταν πολύ πιο αξιόπιστες βεβαίως, γιατί ήταν η κοινωνία πιο ενεργητική, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι πολιτικοί και όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς, όταν δεν τους συνέφεραν οι δημοσκοπήσεις, έκαναν κάποιες επιθέσεις στις εταιρείες. Είναι σαν να χτυπάς κατά κάποιον τρόπο το θερμόμετρο, γιατί σου έδειξε ότι έχεις πυρετό. Αυτή ήταν πάντοτε η λογική. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από εκείνη την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα θέσφατο, έτσι. Αλλά αυτό όμως, ας πούμε, αυτή την κατασκευή κατά κάποιον τρόπο αυτής της πραγματικότητας, την συντήρησε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, δηλαδή πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιούσαν πάντοτε τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν και τις απαξίωναν πάλι κατά το δοκούν. Επομένως, σήμερα πια που και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι της ίδιας αξιοπιστίας εργαλείο όπως ήταν τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε σε μία περίοδο τώρα, λόγω του πολύ μεγάλου κατακαιρματισμού του κομματικού συστήματος, θα μπούμε σε μία περίοδο συνεχών αμφισβητήσεων με κάθε τρόπο. Επομένως δεν μου κάνει έκπληξη οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες που εξελίχθηκαν τις τελευταίες μέρες.
0: Μετά τις δημοσκοπήσεις όμως έρχεται και η κάλπη. Και η κάλπη πιθανότατα, λέει ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών, θα φέρει και την κάλπη. Με ποια κριτήρια εκτιμά πως θα ψηφίσουν οι πολίτες?
2: Κατακαιρματισμένη, yeah. Όλα αυτά τα δεδομένα, yeah, τα έχουμε, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πηγαίνουμε ολοταχώς σε μία συνθήκη κατακαιρματισμού του κομματικού συστήματος και θα έχουμε, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, μία περίπου όμοια κατάσταση με αυτή που είχαμε στις εκλογές του Μαΐου του 2012, τις πρώτες εκλογές του 2012. Τις εκλογές εκείνες που καταγράφηκαν ως εκλογές του μεγάλου σεισμού. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Τι θα καθορίσει? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στο τι θα καθορίσει, να σας πω μόνο ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Από το 2009, δηλαδή από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές πριν δηλαδή την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων κλπ. Μέχρι τις εκλογές του 2023, από το εκλογικό σώμα αποσύρθηκαν 1.750.000 άνθρωποι. Η μείωση είναι 1.750.000 άνθρωποι. Αν βάλουμε και τις ευρωεκλογές του 2024, φτάνουμε στα 2,5 εκατομμύρια. Προσέξτε, δεν μιλάω για αποχή, μιλάω για τον απόλυτο αριθμό ψηφισάντων. Ναι. Δηλαδή 2,5 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι
2: λιγότεροι
1: αποστασιοποιήθηκαν από τη χρήση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η συνθήκη αυτή είναι προφανώς συνθήκη, είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς, στη δημοκρατία, στην εμπιστοσύνη ως προς το πώς χρησιμοποιούνται και τηρούνται τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είναι από μόνο του, έτσι, δεν είναι μπλα μπλα μπλα δημοκρατία και τι ωραία που είναι να ψηφίζουμε όλοι κτλ. Η δημοκρατία έχει. Δεδομένου ότι αυτές οι υλικότητες αμφισβητήθηκαν βαθιά, η απάντηση ήταν η απόσυρση μεγάλου κομματιού του εκλογικού σώματος από την εκλογική διαδικασία. Αυτό δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε διάφορους ρυθμούς εξελίχθηκε και σε άλλες χώρες, σε όλες τις χώρες, και ήταν πάντοτε συσχετισμένο με τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν μελέτες δηλαδή πάρα πολύ οργανωμένες για όλο τον κόσμο, όπου έχουν αποδείξει ότι η μείωση του εκλογικού σώματος κυρίως εντοπίζεται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επομένως δηλαδή φτιάξαμε ένα πολιτικό σύστημα τα τελευταία 20-30 χρόνια, τα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, έφτιαξε ένα ταξικό πολιτικό και εκλογικό σύστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι όσο αξιόπιστες είναι και το πολιτικό μας σύστημα και το πολιτικό μας σύστημα, λέει ο Χριστόφορος Βερναδάκης, είναι ταξικό. Αναστρέφεται άρα και αυτή η κατάσταση.
1: Το ανατράπηκε. Πολλές φορές υπήρξαν φορές που ανατράπηκε κατά κάποιον τρόπο, όταν όμως υπήρξαν ισχυρότατα διακυβεύματα απέναντι σε αυτή τη δομή διακυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, στις πρόσφατες εκλογές στη Νέα Υόρκη που κέρδισε ο Δήμαρχος εκεί, υπήρξαν 2,5 εκατομμύρια περισσότεροι ψηφοφόροι. Επανήλθαν δηλαδή λαϊκές τάξεις στην εκλογική διαδικασία, όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο τους παρουσιαζόταν μπορούσε να αμφισβητηθεί, μπορούσε να ανατραπεί. Αυτό δημιουργεί. Λοιπόν, όσο λοιπόν δεν υπάρχει μία σοβαρή συγκροτημένη εναλλακτική λύση στην δομή της διακυβέρνησης, έτσι, τόσο περισσότερο θα έχουμε, ας πούμε, μια απόσυρση του εκλογικού σώματος. Και τώρα, δεδομένου τώρα ότι μου κάνετε τώρα την ερώτηση τι θα συμβεί, το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι σε ένα περιβάλλον βαθύτατης μείωσης, μεγάλης μείωσης της εκλογικής συμμετοχής, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Πράγματι, αν ψηφίσουν 4 εκατομμύρια μόνο άνθρωποι, δεν αποκλείεται να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει και 35%. Όσο μειώνεται το εκλογικό σώμα, τόσο ενισχύονται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν μηχανισμούς αναπαραγωγής. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Όσο διευρύνεται το εκλογικό σώμα, τόσο αυτοί οι μηχανισμοί αναπαραγωγής μειώνονται.
0: Ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επικεφαλής Ευρωομάδας, φιλοξενήθηκε σήμερα από τη Γιάννα Παπαδάκου στην εκπομπή Αντιδικίες στο Κόκκινο. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, λέει ο Κώστας Αρβανίτης.
3: Το μεγάλο θέμα για μένα που πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει, ήρθε ένας φορέας και είπε: είμαστε η επιθεώρηση. Ποια επιθεώρηση ήταν αυτή τώρα? Οι πρώην ελεκτές δημόσιας διοίκησης, που ήταν πολύ ισχυρός οργανισμός δημόσιας. Ο κ. Μητσοτάκης τι έχει κάνει? Διέλυσε όλες τις υπηρεσίες ελέγχου του δημόσιου φορέα. Το λέω βλέποντας τον Βαγγέλη Δοξαρά. Την επιθεώρηση εργασίας. Ήταν σκληρός φορέας. Και τις έκανε λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητες αρχές δεν είναι. 5 είναι ανεξάρτητες αρχές βάσει του συντάγματος. Αυτές είναι εταιρείες ουσιαστικά, μη ελεγχόμενες, ανεξάρτητη αρχή. Δεν δίνουν λόγο πουθενά. Mm-hmm. Τους βάζει ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς λογοδοσία της Βουλής. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο πια, στην Ευρώπη πια, με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές που ούτε ανεξάρτητες είναι, ούτε αρχές είναι, ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος έχουν. Μιλάμε πραγματικά ότι είναι ορισμός του επιτελικού κράτου, του προσωπικού κράτους, του κ. Μητσοτάκη. Απόλυτα είναι αυτό και γι' αυτό εμένω και τονίζω ότι το βασικό ζήτημα σήμερα για την πατρίδα μας είναι ένα και μόνο σύνθημα. Δημοκρατία. Υπάρχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Το μεγάλο ερώτημα, έτσι όπως το αναδεικνύει ο Κώστας Αρβανίτης, είναι το ζήτημα της δημοκρατίας ή αν θέλετε του επιτελικού κράτους.
3: Εγώ είμαι ρεπόρτερ. Ως αίσθηση. Ο Βαγγέλης είναι ηχολήπτης εξαιρετικός. Η ήχη είναι η δουλειά του. Και εμένα αυτό που λέμε είδηση. Έπιασε από την αρχή ότι η λέξη επιτελικό κράτος έχει άμεση σχέση με την πάγια θέση της δεξιάς που πριν πάλι ο Κώστας Καραμαλής έλεγε πάλι αφιέρωμα για το κράτος, αν θυμάσαι. Το κράτος είναι ο βασικός μοχλός εξουσίας της δεξιάς. Η νέα περίπτωση Μητσοτάκη, διακυβέρνηση, είναι το επιτελικό κράτος. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που χτύπησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το που ανέλαβε την κυβέρνηση και μου έκανε τεράστια εντύπωση?
4: ΕΙΠ, ΕΡΤ, Αθηναϊκό Προκτορείο.
3: Και μετά το ΚΕΘΕΑ. Γιατί? Γιατί το θέμα του αυτοδιοίκητου και το θέμα της μη δυνατότητας παρεμβάσεως του κράτους, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του κράτους, σε κάτι που διαμορφώνει ανθρώπους και συνειδήσεις. Και όταν ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε συνθήκες να τελειώσουμε ιδεολογικά την αριστερά, είναι σαφές ότι ο αντίπαλος είχε και σχέδιο και όραμα και οργάνωση, και εμείς βεβαίως ήμασταν ρεπόρτερς μιας κατάστασης, κοιτώντας ο καθένας την πλάτη του άλλου. Αυτή είναι η ιστορία.

Εδώ λοιπόν τελειώνουμε για σήμερα, τελειώνουμε για αυτή την εβδομάδα. Από τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Χρήστο Μπλένη και τον Κώστα Πιαντέ που ήταν στην παραγωγή, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν για αυτές τις δύο ώρες στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο για τους υπόλοιπους. Παραδίδουμε σκεταλή στη Μαντάμ Θέκλα. Να είστε καλά και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

All Night Long. Ακούσαμε από το Stereo MC. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ξέρετε, κάθε μέρα, η κάθε μέρα έχει τις αναφορές της, έχει μες τα χρόνια αποκτήσει έτσι ένα χαρακτήρα, μια ατμόσφαιρα. Οι Παρασκευές λοιπόν μας αρέσουν. Ειδικά η Παρασκευή νύχτα μας αρέσει ιδιαιτέρως, Γιάννο. Σωστά? Γιατί βάζουμε τις μουσικούλες μας κάπως χαλαρά, δεν το πολύ κουράζουμε γιατί από όλη την εβδομάδα έχουμε πήξει, δεν λέμε πολλά πολλά, αλλά βάζουμε το ποτάκι μας, το ποτό της αρισκίας μας, τσαγάκι, αναψυκτικό, νεράκι με μπουρμπουλήθρες, ποτάκι, ό,τι γουστάρουμε. Ανοίγουμε την ένταση στο ραδιοφωνάκι, το οποίο μας ενημερώνουν εδώ από το κέντρο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο χώρο των κεραιών στον Ημιτό, το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο 105 και 5 μεταδίδεται κανονικά και αυτό το Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του σταθμού. Love, love, love in the underground.

Έχει γράψει ο George Bernard Shaw. Λογικοί είναι αυτοί που προσπαθούν να προσαρμόσουν τον εαυτό τους στον κόσμο. Παράλογοι, αυτοί που προσπαθούν να προσαρμόσουν τον κόσμο στον εαυτό τους. Γι' αυτό το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους παράλογους.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη, με το φεγγάρι γεμάτο πάνω από την Αθήνα. Γράφει ο Μίλτος Αχτούρης το ποίημα «Κοιτάμε με τα δόντια», λέει. Δε φταίει το φεγγάρι για την πίκρα μας, καθώς τρυφογυρνάει δαιμονισμένο μες το φωσφόρο, σκορπώντας δεξιά και αριστερά τα κοκαλά του, καθώς και εμείς στριφογυρνάμε στο σκοτάδι μας, σκορπώντας δεξιά και αριστερά τα κοκαλά του. Δε φταίει το φεγγάρι για τους λεμονανθούς, δε φταίει το φεγγάρι για τα χελιδόνια, δε φταίει το φεγγάρι για την άνοιξη και τους σταυρούς, δε φταίει αν πάνω στα μάτια μας φύτρωσαν δόντια.

Ακούμε Saint-Germain στο κομμάτι Rose Rouge και ακολουθούν οι Ecstasy Experience, Fooling You.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο. Δεν είναι και τόσο ζεστό. Ευτυχώς. Τη μέρα εντάξει, μας ψήνει. Έχει αρχίσει και μας ψήνει. Αλλά τουλάχιστον μόλις φύγει ο Λιάκουρας, φίλοι, δροσίζει. Εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Όλοι φίλοι έχετε ήδη φύγει. Έχουμε και μηνύματα από ανθρώπους που είναι ήδη εκτός Αθηνών, αλλά και κάνα δύο φίλους μας γράφουν που τώρα οδηγούν και κατευθύνονται προς το αλλού, προς τον τόπο της κάπως μιας κάποιας ανεμελιάς. Λένε κάθε τόσο κάποιοι, σιγά μωρέ, να ορίστε, κάθε διήμερο, τρίμερο αδειάζει η Αθήνα και μετά κλαίγονται ότι δεν έχουν λεφτά. Φίλοι, δεν πάει έτσι. Να σας πω γιατί δεν πάει έτσι. Γιατί ο άνθρωπος που είναι πυγμένος, σούπερ πυγμένος, υπερπυγμένος, καραπυγμένος, αναλύμα, έχει γίνει τσιμέντο το μυαλό και το μέσα μας, θα κόψει από όπου μπορεί, θα στερηθεί κάτι για να πάει μια, δύο, τρεις μέρες, να πάρει μια ανάσα, λίγο να συνεφέρει, να πάρει λίγο κουράγιο για να γυρίσει μετά, να αντιμετωπίσει την τρέλα. Διότι το έχουμε καταλάβει πια, φίλοι μου, εμείς το συντηρούμε το μαγαζί. Από μας τα παίρνουνε, διότι είμαστε οι μόνοι εκτεθειμένοι, οι μόνοι πιστοποιημένοι. Ποιοι? Εμείς οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα οι χαμηλόμισθοι. Εμείς είμαστε το στόχαστρο. Οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη. Εμείς τους συντηρούμε. Αλλά που βολοδέρνουμε και άκρη δεν μπορούμε να βρούμε. Η κοινωνία βασανίζεται μόνη της. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανείς. Κανείς δεν έχει βγει μπροστά να μας στηρίξει. Επί της ουσίας. Τι να λέμε τώρα, ψέματα να λέμε.

Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν αυτά που σκέφτομαι δεν χρειάζεται καν να τα πω και μου τα γράφετε εσείς σε μηνύματα. Με αφορμή το τη σκέψη του Bernard Shaw που είπαμε προθύστερα, μας γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος. Εκτός από αυτούς που θέλουν να προσαρμόσουν τον κόσμο στα μέτρα τους, τους παράλογους και τους λογικούς που προσαρμόζονται, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία πρεμούρα ούτε να φέρουν τον κόσμο στα μέτρα τους, αλλά ούτε ντε και καλά να προσαρμοστούν σε έναν παράλογο κόσμο. Οπότε περπατούν ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές με την αρκούσα οξυδέρκεια, ώστε να μην πέσουν θύματα μιας από τις δύο πλευρές ή και από τις δύο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Συγγνώμη. Και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της απόψινής μας 2 ώρες εκπομπής με ένα παλιό κομματάκι των Temptations. Είναι το Psychedelic Shock.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00.

lying here next to me. I love you, baby.

Ήταν ο Μέγας και Πολύς, performer, ερμηνευτής και μαέστρος ο James Brown, και ολοκληρώνουμε και αυτό το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με Prince, The Ballad of Dorothy Parker.

γνωστή, η αγάπη, η εκτίμηση και η σημασία που έχει ο James Brown για τον Prince. Γιατί φίλοι μου, η μουσική, όπως μάλλον και το κάθε της στη ζωή, είναι μια διαρκής σκυταλοδρομία χαράς, που όλα έχουν μια συνέχεια. Το κάθε τι, γιατί από το τίποτα δεν γεννιέται κάτι, όλα γεννιούνται από εκείνο που ήδη υπάρχει και συνεχίζεται εμπλουτιζόμενο. Κάπως έτσι πάει η δουλειά.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινης μας εκπομπής. Marvin Gaye, Sexual Healing, εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αυτό το ήσυχο βραδάκι της Παρασκευής δεν έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω στην πλατεία και είδα απόψε δεν έχει και αλκοτέστ που έχει συνήθως τις Παρασκευές και όχι μόνο τις Παρασκευές. Σου λέει θα φύγουν οι άνθρωποι για τριήμερο, άστους να φύγουν και μετά όταν γυρίσουν θα τα ξαναπούμε μετά. Πώς έλεγε και το άλλο, θα λογαριαστούμε μετά.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα, όλες και όλους. Χαίρομαι που σας αρέσει η μουσικούλα. Λίγα λόγια απόψε. Τι να πούμε, όλη τη βδομάδα μάλιασε η γλώσσα μας. Μιλάγαμε. Αναγνώσεις κάναμε, καλεσμένους είχαμε. Πράγματα είπαμε. Λίγο να ακούσουμε και λιγάκι, να ξεκουραστεί και το, πώς θα λένε, οι φωνητικές μας χορδές. Φίλοι μου, εντάξει, αστειεύομαι, αλλά έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την εποχή της τόσης ανούσιας φλιαρίας και των καταιγιστικών εικόνων και όλων αυτών των τύπου ειδήσεων που περνάνε ασταμάτητα, ακατάπαυστα, ταχύτατα από μπροστά μας, δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τίποτα μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα. Δηλαδή τη μία βλέπεις νεκρούς, την άλλη βλέπεις σκυλάκια, γατάκια, μετά κορίτσια να πούμε να παρουσιάζουν μόδες, αγόρια να δείχνουν τα τατού και να σου λένε, ξέρω εγώ, συνταγές μαγειρικής, δηλαδή μια κόλαση. Εν τω μεταξύ το διαδίκτυο για μια ακόμη φορά, όχι ότι σταμάτησε ποτέ, τώρα και με αφορμή την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και το όνομα, υπάρχει ένας διαγωνισμός άχλας. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αν καταναλώναμε τη μισή φαία ουσία από όσες παταλάμε για να σκεφτούμε αυτές τις ηλίθιες εξυπνάδες, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα. Θα είχαμε κάπως, ρε αδερφέ, καταφέρει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αλλά ο καθένας περιχαρακωμένος κάθεται εκεί στη δική του ραχούλα με ένα καραούλι, το οποίο είναι η δυνατότητα του δημόσιου και καλά λόγου σε μια οθόνη, και αμολάει διάφορες πορδές, δηλαδή εξυπνάδες. Βαρεθήκαμε, δεν μπορούμε άλλο.

είναι και σε εξέλιξη και ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Τι να πω, καλό κουράγιο σε αυτά τα παιδιά, όπως και να το έχουν δει, όπως ό,τι όνειρα και αν έχουν. Για άλλη μια φορά είμαστε όλοι συνολικά βυθισμένοι με στην υποκρισία. Λέει δεν πειράζει, ό,τι και να γίνει, εμείς σας αγαπάμε. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ, ακόμα και αν αποτύχεται η ζωή συνεχίζεται. Πού τα λέμε αυτά? Χαζά είναι τα παιδιά, χαζά είναι τα άτομα. Και ποια παιδιά, 16, 17 και 18 χρονών, κοπέλες μεγάλες και αγόρια παιδιά είναι? Ή δεν θυμούνται ότι από το δημοτικό ακόμα τις συζητήσεις που γινόντουσαν σπίτια τους, τα σχέδια και τον πόνο και το άγχος και την αγωνία των γονιών, πώς θα πληρώσουμε τα φροντιστήρια, τι θα κάνουμε το παιδί, πού θα βρούμε τα λεφτά? Όλοι έχουμε υπάρξει φίλοι μας παιδιά. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι ξεχνάμε ότι ήμασταν παιδιά. Ξεχνάμε δηλαδή ότι ως παιδιά ακούγαμε και εκείνα που δεν λεγόντουσαν. Κυρίως εκείνα ήταν που καταλαβαίναμε. Και κυρίως τα ανίποτα, τα βλέμματα, τα νεύματα, τα συναισθήματα, τις εντάσεις. Εκείνα είναι που τα πιάναμε στον αέρα. Και εκείνα είναι και εκείνα που όλους μας έχουν στιγματίσει. Αλλά και αργότερα, ευθέως πια, από την πρώτη γυμνασίου, που θα πας, πια ποια κατεύθυνση, επαγγελματικός προσανατολισμός, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, φροντιστήριο, γιατί διαβάζεις, διάβασε, τι βαθμοί είναι αυτοί. Και αφού περνάνε όλη αυτή την τρέλα και την παράνοια της αγωνίας και της δικής τους, αλλά και των γονιών τους, φτάνει η στιγμή να πάνε να δώσουν και τους λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ, ό,τι και να γίνει έγινε, εμείς θα σ' αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, υποκρισίες. Φίλοι μου, τι να λέμε τώρα, όλα λάθος. Παιδιά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Όλα είναι λάθος.

το μεγαλύτερο λάθος από όλα το έχουμε φτάσει στο σημείο που ο άνθρωπος ζει για να δουλεύει. Ενώ θα έπρεπε έστω να συμβαίνει έστω το αντίθετο, δηλαδή να δουλεύει και να μπορεί να ζει κατά πως θέλει, αλλά και να έχει και το δικαίωμα

διότι άλλο η εργασία, άλλο η δουλειά. Άλλο η δημιουργικότητα, άλλο η μεγάλη ανάγκη, δηλαδή δουλεύω τη γη για να μου δώσει να φάω ή φτιάνω κάτι, παράγω κάτι που το αντιλαμβάνομαι με τα χέρια μου, βάζω σε αυτό την ψυχή μου, συνεργάζομαι για κάτι όμορφο που θα προσφέρει σε όλους, και άλλο είμαι ένα γρανάζι σε ένα τροχό που γυρνάει για να παράγει κάτι, ενώ εμένα με συνθλίβει.

λέει το τραγουδάκι. Give the music back to life και life back to music. Δώσε τη μουσική πίσω στη ζωή και τη ζωή πίσω στη μουσική. Δηλαδή, τι λέει ο ποιητής, λίγο αρμονία, λίγο αριθμός, συντονισμός, συνεννόηση.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Θα τα ξαναπούμε απευθείας εδώ από το κόκκινο 105 και 5 την Τρίτη. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι αργία. Θα παίξει όμως η επανάληψη που κάναμε, ανάγνωση της μεταμορφώσης του Οβιδίου. Καλό τρίμερο να έχετε, να περάσετε όμορφα. Και ευχαριστούμε το Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά. Και καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 2.

κι ας πάμε στην αρχή τα παλιά. Κι ας πάμε στην αρχή.

0: τη φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
0: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, παιδιά?

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 3.